μπορεί μόνο ο Χριστός να τις κατακτήσει και μπορεί μόνο ο Χριστός να οδηγήσει εκείνους που θέλουν, εκείνους που τον αγαπάνε, εκείνους που λαχταράνε μια ανώτερη ζωή, να ζήσουν σε υψηλότερες πνευματικές σφαίρες, σε μια ατμόσφαιρα αγιότητας. Βαρεθήκαμε πια να κοιμόμαστε, φτάνει, λέει ένας ύμνος. Στις μέρες μας η Εκκλησία του Χριστού φοβάμαι ότι κοιμάται. Δεν είναι καθόλου υπερβολή και δεν είναι καθόλου προσβολή και δεν είναι καθόλου παρεξηγήσιμο. Ο Κύριος να πάρει το βούκεντρο στα χέρια του και να ενοχλήσει και τις δικές μας πλάτες και τα δικά μας πλευρά. Να δούμε πώς ζούμε, πού ζούμε. Ζούμε μέσα σε αυτές τις οργανωμένες πολιτείες, με την αυθονία τους, με τις ανέσεις τους. Δεν θέλουμε, σας το εξομολογούμε, και το Σάββατο το πρωί που θέλω να σηκωθώ λίγο και κατά περίεργο τρόπο ο διάολος δεν με αφήνει εκείνο το βράδυ να κοιμηθώ καλά για να σηκωθώ με την ανεσή μου, με όρεξη, με κέφι, για να πάω σε εκείνη την απλή, την ταπεινή, την ασήμαντη διακονία που κάνω στις λαϊκές. Δεν αισθάνεσαι ότι μπορείς να πεταχτείς από το κρεβάτι? Σε καταπλακώνει, κοιτάζει να σε κρατήσει εκεί πέρα. Η σάρκα θέλει τα δικά της από την άλλη μεριά, θέλει το κουζούρι της, θέλει την άνεσή της. Πρέπει να είμαστε μαχητές. Πρέπει να βλέπουμε αυτές τις πολιτείες των ανθρώπων, να βλέπουμε τους ανθρώπους να χάνονται. Αν ακούσουμε κραυγές από ένα σπίτι, διπλανό μας σπίτι, τι θα κάνουμε? Κάτι θα κάνουμε, το λιγότερο. Θα πάρουμε την πυροσβεστική, θα πάρουμε το 100 τηλέφωνο. Θα βγούμε στη βεράντα, στους δρόμους, θα βάλουμε τις φωνές. Κραυγές, κάποιος κάτι έπαθε, κάποιος πεθαίνει, κάποιος καίγεται. Αυτές οι πολιτείες καίγονται, βράζουν μέσα στην αμαρτία και περιμένουν τη δική μας τη μαρτυρία. Θα δώσουμε τη μαρτυρία μας στις μέρες μας? Φοβάμαι πως συρρυκνωνόμαστε. Αντί να απλωνόμαστε, συρρυκνωνόμαστε, λιγοστεύουμε. Λιγοστεύει το ενδιαφέρον μας. Η καρδιά μας δεν χτυπάει όπως πρώτα. Θα το ξαναθυμίσω, την αγάπη σου την πρώτη την άφησες? Είναι συχνό, επαναλαμβάνεται και από άλλους αδελφούς και εδώ και παραπέρα. Σε όλο τον κόσμο επαναλαμβάνεται αυτός ο λόγος του Κυρίου, το παράπονο του Κυρίου. Έχω κάτι εναντίον σου. Φτιάχνουμε κτίρια, κάνουμε εκδηλώσεις, αλλά σε όλες τις άλλες μέρες και έξω στον κόσμο που ζούμε, ζούμε κατά Χριστό, δίνουμε τη μαρτυρία μας, είμαστε τολμηροί για το Ευαγγέλιο του Χριστού, γιατί φοβάμαι ότι και καινούργιες ψυχές που έρχονται στην Εκκλησία μας βρίσκουν εμάς παγωμένους, μας βρίσκουν φορμαρισμένους. Έχουμε πάρει μια φόρμα, την φόρμα δυστυχώς εν πολλής όχι των μαρτύρων και των ηρώων, των απολογητών της πίστεως, αλλά λίγο πολύ του κόσμου. Και ενώ μπορεί να έρχονται καινούργιες ψυχές με ενθουσιασμό, με χαρά, έτοιμες να ανοίξουν τα φτερά τους και να δώσουν δυναμικά τη μαρτυρία τους, μπαίνουν μέσα στις πολιτείες τις δικές μας, στην Εκκλησία του Χριστού, και αρχίζουν και αυτές σιγά σιγά να μην χτυπάνε τα φτερά τους, να μην γυμνάζονται, να μην θέλουν το πέταγμα, αλλά να συμβιβάζονται όπως κάνουμε και εμείς. Να μην είσαι και υπερβολικός, μην καταντήσουμε και φανατικοί, μην ξεσηκώσουμε και ενοχλήσουμε κανέναν. Άσε να κοιμούνται αυτοί για να μην μας ενοχλούνε, αλλά προηγουμένως ας κοιμηθούμε εμείς, γιατί εμείς κοιμόμαστε πρώτοι. Εάν δεν μας ενοχλεί κανείς, φοβάμαι ότι μας πήρε ο ύπνος. Πού είναι οι διωγμοί? Γιατί ξεσηκώνονταν διωγμοί, αδελφοί, παλιά? Γιατί? Γιατί οι άνθρωποι έδιναν μαρτυρία δυναμική. Το έλεγε η καρδιά τους. Επίστευαν στον Χριστό. Επίστευαν στην αθανασία της ψυχής. Επίστευαν στη λύτρωση την αιώνια του Χριστού.
πίστευαν στην αιώνια ζωή και δεν το έκανε και σε τίποτε να πεθάνουν για τον Χριστό, μάλιστα το θεωρούσαν καύχημά τους. Οι πολιτείες μας, αδελφοί, δεν μας ασφαλίζουν. Δεν μας ασφαλίζουν εάν ζούμε κατά κόσμο, εάν ζούμε μια σαρκική χριστιανική ζωή. Αντίθετα, αυτές οι πολιτείες, όπως μελετούμε, είμαστε στο τέλος της δεύτερης επιστολής του Αποστόλου Πέτρου, τις Τετάρτες, αυτές οι πολιτείες θα κατακαούν. Οι πόλεις των εθνών, λέει η προφητεία, έπεσαν. Οι άνθρωποι κατεκάφθησαν από την πυρηνική φωτιά, από τη λάβα του πυρηνικού Βεζούβιου. Θα εκραγεί σε λίγο αυτός ο Βεζούβιος. Θα πει ο Κύριος και θα αρχίσουν αυτά τα τόξα να εξακοντίζονται. Οι πυρηνικές βόμβες, οι ατομικές βόμβες. Δεν είμαστε ασφαλισμένοι μέσα στις πολιτείες μας. Η ανάπη ήταν δυνατή, ήταν τύχη, αλλά δεν ασφαλίστηκαν χωρίς Θεό. Ο λαός του Θεού μπήκε μέσα. Θυμηθείτε πως έπεσαν τα τείχη της Ιεριχώ, σαν χάρτινος πύργος. Χωρίς πολιορκητικές μηχανές που αργότερα εφεύραν και ρίχνανε χοτρόνια, έτσι και λίγο-λίγο δυο-δυο πέτρες γκρέμιζαν το τείχος και οι άλλοι προλάβαιναν να το ξαναχτίζουν. Με τον παράδοξο τρόπο, με τη στρατηγική του αρχιστρατήγου του Κυρίου των δυνάμεων, όπως τον είδε ο Ιησούς του Ναβί. Είδε τον Κύριο με γυμνωμένη τη ρομφαία του και πλησίασε κοντά θαραλέα και τον ρώτησε: «Μαζί μας είσαι ή με τους εχθρούς μας?» Και του είπε ο Κύριος: «Αρχιστράτηγος του Κυρίου των δυνάμεων, ήρθα εγώ τώρα και είμαι μαζί σου, μη φοβάσαι, προχώρη». Και γύριζαν κάθε μέρα από μια φορά γύρω από το τείχος. 6 μέρες και την 7η μέρα γύρισαν 7 φορές με λαμπάδες στα χέρια του Ιησούς και με στάμα. Και έτσι πέσανε τα τείχη της Ιεριχώ και φώναξαν με πίστη: «Ρομφαία!» Στο Γεδεών το πάνε. Ρομφαία του Κυρίου και του Γεδεών. Και έπεσαν τα τείχη της Ιεριχώ χωρίς χέρι από πάνω. Και από πάνω θα ξαναεπέμβει η δύναμη του Κυρίου στις σημερινές πολιτείες και να τις καταστρέψει, να τις κατακάψει. Αλλά υπάρχει ένα ένδοξο σχέδιο που μου αρέσει να γυρίζω, μου αρέσει να το φέρνω στη σκέψη μου, στην καρδιά μου, να το μελετάω, να το συζητάω και βέβαια με τους άλλους παραμεσάς να το συζητάω. Υπάρχει ένα χέρι απλωμένο από πάνω, το χέρι του Ιησού Χριστού. Και θα θυμίσω την αρπαγή της Εκκλησίας του Χριστού μέσα από τις πολιτείες των ανθρώπων. Τις πολιτείες που είναι έτοιμες να κατακαούν, να γίνουν στάχτη. Τα στοιχεία καυσούμενα, λέει ο Πέτρος, λυθίσονται. Θα αναπτυχθεί τρομακτική θερμότητα καύσων όταν λυθούν τα στοιχεία της ύλης. Όπως υπάρχει στον ήλιο 1,5 εκατομμύριο βαθμούς Κελσίου από τις αλυσωτές αυτής εκρήξεις, ώστε να χάνει κάθε 24ωρο 360 δισεκατομμύρια κυβικά από τη μάζα του ο ήλιος, και ελαττώνεται, μικραίνει και ελαφρώνει κάθε 24ωρο 360 δισεκατομμύρια κυβικά. Έτσι όταν θα πει ο Κύριος οι πολιτείες των ανθρώπων να καταστραφούν, να διαλυθούν, να κατακαούν, θα γίνει σε μια στιγμή αυτό το πράγμα. Δεν θα χρειαστούν δισεκατομμύρια χρόνια που υπάρχει ο ήλιος και γίνονται αυτές οι πυρηνικές εκρήξεις εκεί και άλλα δισεκατομμύρια που θα ζήσει καλώς εχόντων των πραγμάτων, όπως λένε οι αστρονόμοι και οι φυσικοί. Αδελφοί μου, μέσα από αυτές τις πολιτείες, μέσα σε αυτές τις πολιτείες που ζούμε, ο Χριστός στάθη σαν ένας μεγάλος δυνατός μαγνήτης και θα απλωθεί απάνω από τις πολιτείες. Και εκείνοι που είναι ρινίσματα, που έχουν αξία, που δεν είναι χορτάρι και καλάμια, αυτοί που έχουν σχέση, όπως ο μαγνήτης με το μέταλλο, δεν πιάνει οποιοδήποτε μέταλλο. Με εκείνο που έχει συγγένεια, αυτό πιάνει ο μαγνήτης. Αυτοί που έχουν συγγένεια στενή με τον Ιησού Χριστό,
θα μαγνητιστούν, θα τραβηχτούν προς τα επάνω για να συναντήσουν τον Κύριο στον αέρα. Και έτσι λέει ο Λόγος του Θεού εκεί, θα είμαστε πάντοτε μετά του Κυρίου, θα είμαστε πάντοτε πλέον μετά του Κυρίου. Οι πολιτείες αυτές θα καταστραφούν, θα διαλυθούν, αλλά δεν θα μείνουμε χωρίς πολιτεία. Πού είναι η δική μας πολιτεία? Δεν είναι η Ιεριχώ. Αν πάτε, όσοι θα πάτε τώρα εκεί κάτω, θα πάτε στην Ιεριχώ, δείχνουν εκεί ένα τυχάκι αστείο για τα σύγχρονα δεδομένα. Μέσα στο χώμα καταπλακώθηκε βέβαια, αστείο τυχάκι δηλαδή, πόσο να ήταν, ήταν μέχρι εκεί πάνω. Και λένε ότι αυτό εδώ, οι Εβραίοι είναι και αυτοί σαν και εμάς, με την αρχαιολογία κοιτάζουν, εδώ πέρα θα δείτε το τείχος που είχε η Ραάβ, εκείνη που έκρυψε τους κατασκόπους, το σπίτι της απάνω στο τείχος, και δείχνουν εκεί ένα τυχάκι, ένα λάκκο. Γκρεμίστηκε, δεν έμεινε τίποτε. Πού είναι η Νινεβή, η φοβερή πολιτεία του ενός εκατομμυρίου της εποχής εκείνης? Πού είναι τα τείχη της Ελλάδας? Δεν έμεινε τίποτα, και σήμερα τα βλέπουμε και γελάμε. Γελάμε. Πόσοι άνθρωποι θεωρούνται ασφαλείς μέσα εκεί? Βέβαια δεν είχανε όλμους, δεν είχανε κανόνια, δεν είχανε πυρηνικές βόμβες με... να τα χειρίζονται με κομπιούτερς εκεί, με μηχανάκια, και να τους λένε θα πας εκεί, εκεί θα στρίψεις, θα γυρίσεις από εδώ και θα χτυπήσεις τον κάτω όροφο, σε εκείνο το παράθυρο θα μπεις μέσα. Ναι, έτσι τους λένε. Θα μπεις σε εκείνο το κτίριο κάτω στο ισόγειο, σε αυτό το παράθυρο. Και πάνε αυτά. Πάνε, κατευθύνονται, τα στέλνει το μυαλό του ανθρώπου. Τρομακτικές δυνατότητες που έχει βάλει μέσα σε κάποια μηχανήματα ο άνθρωπος. Υπάρχει μια πολιτεία για τους πιστούς. Τότε που θα καίγονται αυτές οι πολιτείες, όσο και αν νομίζουν ότι είναι απόρτητες, και όσο και αν θα έρθει αυτός και θα εγγυηθεί, θα υποσχεθεί ο μετρέγια που λέμε, ακούστηκε προχθές, δεν το άκουσα εγώ, κάποιος αδελφός το είπε, θα ρω στο Άργος, μας το έπανε, ότι οι Εβραίοι της Αμερικής άρχισαν να ειδοποιούν το λαό τους ότι έρχεται ο Μεσσίας. Αυτό είναι σημάδι του τέλους. Είναι σημάδι ότι πλησιάζει να έρθει ο Αντίχριστος. Γιατί ξέρουμε ότι οι Εβραίοι θα δεχτούν τον Αντίχριστο για Μεσσία. Πόσο κοντά είναι αυτή η αλήθεια? Πόσο κοντά είναι η εκπλήρωση αυτών των προφητιών? Θεέ μας, πόσο κοντά είναι? Θα αρπαγούμε, θα μεταμορφωθούμε, θα αλλαχτούμε, θα συναντηθούμε με τον Κύριο στον αέρα, θα μεταφερθούμε σε μια καινούργια πολιτεία που δεν την έχουν φτιάξει ανθρώπινα χέρια. Δεν χρειάζεται τύχη. Σωτηρία θα βάλει ο Θεός αντί τυχών και περιτυχισμάτων σε αυτή την πολιτεία. Σωτηρία. Οι άνθρωποι θα είναι σωσμένοι, θα είναι λυτρωμένοι, θα είναι άγιοι, θα μοιάζουν με τον Υιό του Θεού. Όμοιοι με αυτόν θα συμμερίζεται ο Χριστός τη Θεία του Δόξα, το μεγαλείο του, με εσάς και με μένα. Πόσο όμορφη θα είναι εκείνη η πολιτεία, και δεν θα υπάρχει εκεί μέσα δάκρυ, στεναγμός, πόνος, συγκρούσεις, δυστυχήματα αυτοκινητιστικά, αεροπορικά, τρένα, καράβια να βυθίζονται, τραγωδίες, σπίτια να πέφτουν, να καταπλακώνουν χιλιάδες ανθρώπους. Τι τραγωδίες είναι αυτές? Δεν θα υπάρχει τίποτα από όλα αυτά τα πρώτα σε εκείνη την πολιτεία. Θα έχουν ξεχαστεί. Διαβάζουμε στο Λόγο του Θεού. Δεν θα υπάρχει μνήμα. Κανένας δεν θα θυμηθεί, δεν θα έρθουν στο νου οι πολιτείες αυτές εδώ, εκεί απάνω στην καινούρια πολιτεία. Θα ξεχαστούνε τελείως όλες οι Ιεριχώ της γης, όλες οι πολιτείες τις οποίες αγωνίστηκαν να χτίσουν, να φτιάξουν, να οικοδομήσουν, να μαζέψουν θησαυρούς, να γλεντήσουν, να φάνε, να πιούνε καλά και να ζήσουν μακριά από τον Θεό, καυχόμενοι πως έχουν πολιτισμό.
πάντα την ίδια κάπτυση είχαν οι άνθρωποι, όχι μόνο σήμερα. Από το πέρασμα της λίθινης εποχής στην εποχή του Σιδήρου, φανταστείτε τι κάπτυση θα είχαν οι άνθρωποι. Όταν εφεύραν εκεί πέρα αυτό το φοβερό για την εποχή εργαλείο, το σίδερο. Και τόσες άλλες φάσεις που έχουν περάσει. Υπάρχει για τον άνθρωπο μια και μοναδική επιλογή. Σε ποια πολιτεία θέλεις να ζήσεις? Στην πολιτεία αυτού του κόσμου που ρέει μέλι και γάλα, που μπορείς να τρως και να πίνεις και να διασκεδάζεις και να γλεντάς? Σου τα υπόσχεται αυτά και μπορεί, δεν θα τα έχεις οπωσδήποτε, μπορεί να έχει. Αλλά και εκεί που θα γλεντάς σαν έναν Πέρση βασιλιά, εκεί που γλένταγε, όχι μόνο έναν, και ο Ναβουκοδονόσορας, εκεί που είπε, κοίταξε τους κρεμαστούς κήπους, τη φοβερή εκείνη η πολιτεία, τη Βαβυλώνα που έκτισε ο ίδιος, και επήρθη, εφούσκωσε μέσα του, ανέβηκε η αλαζονία του απάνω. Εκείνη την ώρα τον χτύπησε ο Θεός, όπως τον είχε προειδοποιήσει ο Δανιήλ. Θα φύγεις, θα διωχτείς από την πολιτεία των ανθρώπων. Θα σε πετάξουν έξω, θα ζεις μέσα στα δάση σαν θηρίο, θα μεγαλώσουν, μεγάλωσαν τα νύχια του, γίνανε σαν του αετού. Τα μαλλιά του, το κορμί του γέμισε μαλλιά σαν χιμπατζή. Και ένας άλλος εκεί που γλένταγε με τα σκεύη που είχαν πάρει από το ναό του Σολομώντος, απλώθηκε ένα χέρι στον τοίχο και έγραψε «Μενέ, μενέ, θεκέλου φαρσί». Μετρήθηκες και βρέθηκες ελλειπής. Και άρχισαν να χτυπάνε τα γονατά του. «Πού είσαι, δυνατέ? Έλα τώρα να σε δούμε. Ένα χέρι μόνο, άγνωστο χέρι είδες να γράφει στον τοίχο». Και παρέλυσες. Πού να δει ο άνθρωπος? Φανταστείτε εκείνη την ημέρα που θα δει τον κριτή του να σταθεί μπροστά στον Θεό, μπροστά στον Ιησού Χριστό. Ένα χέρι είδε και διαλύθηκε. Όταν δει τον ίδιο τον Κύριο με τα μάτια του να πέσουν απάνω του σαν φλόγες πύρινες, τότε θα δει τι έκανε μέσα στις πολιτείες του. Τότε θα δει πως μετέτρεψε τα αγαθά σε φάγομεν, πίωμεν, αύριο γάρ αποθνίσκομεν, την ευλογία των αγαθών των ειδικών. Τότε θα δει αν τις πολιτείες που του έδωσε ο Θεός να έχει κοινωνικότητα, να ζει ο ένας δίπλα στον άλλο, για να αλληλοβοηθούνται οι άνθρωποι, να αλληλοσημερίζονται οι άνθρωποι. Τις δυσκολίες τους και τα προβλήματά τους τις μετέτρεψε σε πολιτείες κόλαση των παθών του. Δοξασμένο ας είναι το όνομα του Κυρίου, ότι δεν υπάρχουν μόνο αυτές οι πολιτείες, και ας είμαστε έτοιμοι, προετοιμασμένοι, με ξεκαθαρισμένες θέσεις. Το περιεχόμενο της πίστεώς μας ας το βάλουμε ξανά πάνω στο τραπέζι. Ας δούμε τι πιστεύουμε και τι δεν πιστεύουμε. Ποιον πιστεύουμε, σε ποιον πιστεύουμε. Πού είναι τοποθετημένη η καρδιά μας? Είναι τοποθετημένη απάνω σε αυτή τη γη των υλικών αγαθών, της γης που ρέει μέλι και γάλα, στα σούπερ μάρκετ? Είναι τοποθετημένη η καρδιά μας μέσα σε αυτές τις πολιτείες των ανέσεων? Είναι η καρδιά μας τοποθετημένη στην Άνω Ιερουσαλήμ, στην ευλογημένη πολιτεία του Θεού, στην πολιτεία με τους χρυσούς, τους κρυστάλλινους δρόμους, εκεί που βγαίνει ποτάμι το νερό της ζωής, αγκαίνω τη ζωή, όχι σταγόνες που έχουμε σε αυτή τη ζωή. Κάθε μέρα και από μια σταγονούλα, από μια σταγονούλα, και δεν ξέρεις αν θα στάξει αυτή η σταγόνα και αύριο το πρωί. Δεν το ξέρεις. Θυμήθηκα τώρα εκείνη την εικόνα με τους ορούς που έχουν στα νοσοκομεία. Τον κοιτάζεις, πάει να δακρύσει, τον κοιτάζεις, επιμένεις, δεν πέφτει. Δεν πέφτει η σταγόνα. Σε πόσους ανθρώπους περίμεναν να στάξει μια σταγόνα μια μέρα ακόμη και δεν έσταξε. Έφυγαν από τη ζωή. Πού είναι τοποθετημένη η καρδιά σου? Δώσε την καρδιά σου, δώσε το είναι σου ολόκληρο στον Ιησού Χριστό. Ποιες απολαύσεις μέσα σε αυτές τις γήινες πολιτείες, απάνω σε τούτο τον πλανήτη,
μπορούν να συγκριθούν με την απόλαυση της εν Χριστώ σωτηρίας, με την Αγία ζωή του ανθρώπου του Θεού? Ποιες απολαύσεις μπορούν να συγκριθούν? Καμιά! Είναι απόλυτα βέβαιο. Αλλά για να έχεις αυτή την πείρα, δώσου ολότερα στον Ιησού Χριστό, τότε θα ξέρεις αν αυτά τα πράγματα που λέμε είναι αλήθεια βιωματική, εμπειρική, εσωτερική, όταν γίνει και δικό σου βίωμα εσωτερικό, γιατί εδόθηκε στον Ιησού Χριστό. Τότε θα ξεχύσει μέσα σου την ευλογία της παρουσίας του και τη χαρά και την ειρήνη του. Θα σε κατακλείσει και θα γίνει ο Θεός χορτασμός ευφροσύνης για την ψυχή σου, και τότε θα έχεις μέτρο συγκρίσεως της άλλης ζωής με τούτη την καινούργια ζωή. Θα βλέπεις τις πολιτείες τότε ότι είναι έτοιμες να καούν, και δεν θα ριζώνεις, δεν θα θέλεις να μένεις εδώ, αλλά θα λες αμήν, ναι, έρχου Κύριε Ιησού, μαζί με όλους τους λυτρωμένους του Ιησού Χριστού. Ήθε το Πνεύμα του Κυρίου να απαγκιστρώσει τις καρδιές μας από τούτο τον κόσμο, να ρίξουμε το βλέμμα μας, την πίστη μας απάνω. Ανορθώσατε, υψώσατε τα σκεφαλά σας, διότι πλησιάζει η απολύτρωσή σας. Δεν είμαστε άνθρωποι για τούτο τον κόσμο, είμαστε άνθρωποι για τον άλλο κόσμο, για την αιωνιότητα, φτιαγμένοι για τον Ιησού Χριστό. Κτισθέντες, όπως λέει ο Παύλος στο Εφεσίους Β, εν Χριστώ Ιησού. Για φαντάσου τι σημαίνει αυτό. Κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού. Είσαι μέσα στον Χριστό, μέσα στην πολιτεία του Χριστού, μέσα στην καρδιά του Χριστού. Είναι μέσα στην καρδιά σου ο Ιησούς Χριστός. Την κατέχει ολότελα. Ή αφήνεις παράθυρα και από δόθε και από κήθε. Ευκαιρίες, μην τυχόν και χάσουμε καμιά ευκαιρία, ας μην δώσουμε όλοι μας την καρδιά και μετά δυσκολευόμαστε να ξανανοίξουμε καμιά τρύπα στον τοίχο για να δούμε τι γίνεται και παραέξω στον κόσμο. Έτσι ο χριστιανός δεν απολαμβάνει καμιά ζωή, ούτε τον κόσμο ούτε την πίστη. Καμιά ζωή είναι μεταξύ δύο φρονημάτων, κουτσένει, χωλένει μεταξύ δύο φρονημάτων. Και σε τούτη καλά είναι και αυτά, και στην άλλη κάτι είναι και από εδώ. Ένας τέτοιος άνθρωπος θα κοσκινιστεί, προσέξτε το αδελφοί, ο Κύριος θα κοσκινήσει τους ανθρώπους. Δεν θέλουμε να μπούμε στην εποχή του Αντιχρίστου, αλλά πως θα γίνει το κοσκίνισμα? Πρέπει να κοσκινιστεί ο άνθρωπος, να ξεκαθαρίσει τη θέση του, τι ζητάει, τι θέλει, σε ποια πολιτεία αγαπάει και αρέσκεται να ανήκει, τι είδος πολιτείας πολίτης θέλει να είναι. Μακάρι όλες οι καρδιές, μακάρι ολόκληρη η καρδιά μας να δοθεί στον Ιησού Χριστό και στη νέα πολιτεία, να λαχταρούμε τον πολίτη, τον ένα εκείνης της πολιτείας, να έρθει να μας πάρει μέσα στην εφέλη του, στο δικό του όχημα, και να μας μεταφέρει απάνω στην πολιτεία τη δική του, την ευλογημένη, την αιώνια. Δοξασμένος είναι το όνομα του Θεού. Να ψάλουμε έναν ύμνο, τον ύμνο 185. 185, α 209.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου. Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Ποθή σάρξ μου, εν γη ερήμο ξηρά κι ανίδρο, για να βλέπω την δύναμή σου και την δόξαν σου, καθώς σε είδον εν το αγιαστηρίο. Διότι το έλεος σου είναι καλύτερον παρά την ζωή. Τα χείλη μου θέλουσι σε επαινή, ούτω θέλος ευλογεί εν τη ζωή μου. Εν το ονόματι σου θέλω υψώνει τα σχήρας μου, ως από πάχους και μυελού θέλει χορταστεί η ψυχή μου και διαχειλαίων αγαλιάσεως θέλει υμνή το στόμα μου. Όταν σε ενθυμώμαι επί της στρωμνής μου, εισέ μελετώ εν τες φυλακές της νυχτών. Επειδή εστάθεις βοήθειά μου, δια τούτο υπό την σκιά των πτερήγων σου θέλω χέρι. Προσεκολύθη η ψυχή μου κατόπιν σου, η δεξιά σου με υποστηρίζει. Και εμείς με τη χάρη του Θεού σήμερα το πρωί θα υψώσουμε, αν όχι τα χέρια μας, όμως οπωσδήποτε τις καρδιές μας, ψάλλοντας και δοξάζοντας τον Κύριόν μας για την ώρα αυτή της δημόσιας λατρείας, την οποία μας χαρίζει και την οποία προσευχόμεθα να είναι ευλογημένη και καρποφόρος στον καθέναν από μας. Να ψάλλουμε παρακαλώ όρθιοι τον ύμνο υπαριθμών 3.

στην Τριάδα Θεών, Πατέρα, Πνεύμα και Υιόν. Αναπέμπουμε δοξολογία και ευλογία την ώρα τούτη. Σε ευχαριστούμε, Πουράνιε Πατέρα ο Θεός μας, γιατί επέτρεψες στην αρχή αυτής της Αγίας Σου ημέρας να βρισκόμαστε εν ταυτό, μαζί ενωμένοι με την αγάπη Σου, πληθρωμένα παιδιά Σου από διάφορα μέρη τούτης της Αττικής Γης, και να είμαστε εδώ για να Σε δοξάσουμε, να Σε ημινήσουμε, να Σε λατρεύσουμε. Σε ευχαριστούμε, Επουράνιε Πατέρα μας, πάντων ένεκεν. Από Σένα έχουμε ζωή και πνοή και τα πάντα. Εσύ απλώνεις το χέρι Σου και χορταίνουμε αγαθά. Εσύ στεφανώνεις το έτος με τις ευλογίες Σου. Κοντά Σου το ποτήρι της ανθρώπινης ψυχής ξεχυλίζει και έχουμε πάντα τα προσοχή και ευσέβεια. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για τα υλικά αγαθά, τα οποία καθημερινά μεταλαμβάνουμε, και κάνε μας ευγνώμονες για όσα μας χαρίζεις, κάνε μας ευμετάδοτος στις ανάγκες άλλων ανθρώπων. Αλλά σε ευχαριστούμε ιδιαίτερα για τα πνευματικά αγαθά Σου, για την πρόνοιά Σου και την αγάπη Σου, που ενώ εμείς είχαμε πέσει, είχαμε απομακρυνθεί, είχαμε γίνει εχθροί δικοί Σου με τα έργα, με τη διάνοια, την πονηρή, Εσύ έκαμες έργο μεγάλο και έργο θαυμαστό. Σε ευχαριστούμε διότι ούτως αγάπησες τον κόσμο, ώστε έστειλες τον Υιόν Σου τον μονογενή, ταπεινά και περιφρονημένα να γεννηθεί στο στάβλο της Βηθλεέμ, να ζήσει ως απεριμένος και αποδιωγμένος από τους ανθρώπους, άνθρωπος λήψεων και δόκιμος ασθενείας, και στο τέλος να ανέβει στο κουρφοβούνι του Γολγοθά, και από εκεί σταλαγματιά, να χύσει το Άγιο αίμα Του για την άφεση των δικών μας αμαρτιών. Σε ευχαριστούμε, Πουράνιε Πατέρα μας, γιατί μαζί με τον Ιησού Χριστόν μας χάρισες τα πάντα. Είμαστε πλούσιοι, είμαστε ευτυχισμένοι, είμαστε χαρούμενοι κοντά Σου. Ακουμπάμε, όπως διαβάσαμε στον ψαλμό, σε Θεέ των Θεών, στους αιώνιους εναλίωνες βραχίωνες της αγάπης και της δύναμής Σου. Σε παρακαλούμε ανάμεσα στα πολλά αγαθά Σου, το Λόγο Σου τον Άγιο, το Πνεύμα Σου το Άγιο, τις ευκαιρίες να Σε λατρεύουμε από κοινού. Χάρισέ μας και τούτη την ώρα να είναι μια ώρα βαθύτατα πνευματική. Σε παρακαλούμε, ελευθέρωσέ μας από υγιεινά, εφήμερα, βιωτικά, απατηλά, από κάποια δέσμευση του νου, της σάρκας, κάποια εμβόλυμη σκέψη που ο εχθρός θα ήθελε να φέρει, να περισπάσει το πνεύμα μας, και βοήθησέ μας, όπως η Μαρία την εποχή εκείνη, να μαθητεύσουμε στα πόδια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Κάτι που δεν ξέρουμε να μας το μάθεις, σε παρακαλούμε. Κάτι που δεν είμαστε, να μας καταστήσεις με τη δύναμη του Αγίου Σου Πνεύματος. Και για ό,τι θα κάνεις, ανάμεσά μας και μέσα μας, θα αποδώσουμε τιμή, δόξα, λατρεία και προσκύνηση που Σου ανήκουνε, Πουράνιε Πατέρα μας, ο Θεός μας, στο όνομα και για τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Άμην. Να στραφούμε στο Λόγο του Θεού. Το ανάγνωσμά μας θα είναι από τον ψαλμό Ρο Μη Έψιλον 145. Θέλω σε υψώνει Θεέ μου Βασιλεύ, και θέλω ευλογεί το όνομά Σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα. Καθεκάστην ημέραν θέλω σε ευλογεί, και θέλω εμεί το όνομά Σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα. Μέγας ο Κύριος και αξιοίμνητος σφόδρα, και η μεγαλοσύνη αυτού ανεξιχνίαστος. Γενεάς γενεάν θέλει επαινή τα έργα Σου, και τα μεγαλεία Σου θέλου σε διηγήσε. Θέλω λαλή περί της ενδόξου μεγαλοπρεπίας σε μεγαλειότητός Σου, και περί των θαυμαστών έργων Σου, και θέλου σε λέγει την δύναμη των φοβερών Σου κατορθωμάτων. Και θέλω διηγήσε την μεγαλοσύνη Σου, θέλω σου διαδίδει την μνήμη του πλήθου τη αγαθότητό σου, και θέλω σου αλλαλάξει την δικαιοσύνη σου. Ελεήμων και εκθύρμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, αγαθός ο Κύριος προς πάντας, και εκθυρμή αυτού επί πάντα τα ποίηματα αυτού. Πάντα τα ποίηματα σου, Κύριε, θέλω σου σένει, και οι όσοι ίσου θέλω σου σε ευλογεί. Την δόξα της βασιλείας σου θέλουσι κηρύττει, και θέλουσι διηγήσε το μεγαλείον σου, για να γνωστοποιήσω συν εις τους Υιούς των ανθρώπων τα μεγαλεία αυτού, και την δόξαν της μεγαλοπρεπίας της βασιλείας αυτού. Η βασιλεία σου βασιλεία πάντων των αιώνων, και η δεσποτεία σου εν πάση γενεά και γενεά. Ο Κύριος υποστηρίζει
πάντα στους πίψοντας και ανορθεί πάντα στους κεκυρτωμένους. Οι οφθαλμοί πάντων αποβλέπουσι προς Θε, και εσύ δίδεις εις αυτού συντροφήν αυτών εν καιρό. Ανοίγεις την χείρα σου και χορταίνεις την επιθυμία παντός ζώντος. Δίκαιος ο Κύριος εν πάσες τες οδείς αυτού και αγαθός εν πάση της έργης αυτού. Ο Κύριος είναι πλησίον πάντων των επικαλουμένων αυτών, πάντων των επικαλουμένων αυτών εν αληθεία. Εκπληρεί την επιθυμία των φοβουμένων αυτών. Εισακούει και σώζει αυτούς. Ο Κύριος φυλάτει πάντα στους αγαπώντας αυτών. Θέλει δε εξολοθρεύσει πάντα στους ασεβείς. Το στόμα μου θέλει λαλεί την ένεση του Κυρίου και πάσα σάρξα σε ευλογεί το όνομα το Άγιον αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα. Επιτρέψτε μου να ξαναδιαβάσω το εδάφιο 14 που θα αποτελέσει και το χώρο της μελέτης μας της πνευματικής σήμερα το πρωί. Ο Κύριος υποστηρίζει πάντα στους πίπτοντας και ανορθεί πάντα στους κεκυρτωμένους. Αν έχεις περάσει, εάν περνάς από τέτοια εμπειρία, ετοιμάσου για την ευλογία που ο Θεός έχει προετοιμάσει για σένα. Η χοροδία μας θα μας δώσει τον πρώτο της σήμερα.

κάθε ομιλητής είναι κοινός στόχος τούτο που θα πω, προσπαθεί να έχει μια εισήγηση πριν μπει στο κύριο θέμα του, να στήσει μια γέφυρα ανάμεσα στο βήμα και στα καθίσματα, έτσι που ο λόγος, ιδιαίτερα λόγος του Θεού, να κυλήσει όμορφα, επαγωγικά, προσωπικά, ευλογημένα. Νιώθω αυτή την ανάγκη πάντοτε όταν μιλώ, αλλά δεν την νιώθω σήμερα το πρωί, γιατί την προετοιμασία αυτή την πνευματική μας την κάνει αυτό το χαρτάκι το κυριακάτικο, όταν μας προτρέπει στα αιτήματα προσευχής να προσευχηθούμε για τους αδελφούς μας που πενθούν, να προσευχηθούμε για περισσότερη κατανόηση των προβλημάτων των αδελφών μας, να προσευχηθούμε πώς, να προσευχηθούμε πόσο, να ελπίσουμε και να πιστέψουμε ότι θα στήσουμε τη γέφυρα και θα γίνει επικοινωνία. Μα τι μας έχει πει η πείρα του παρελθόντος ως τα τώρα? Η ανθρώπινη συμπεριφορά, η φιλολογούσα ανθρώπινη σκέψη στο θρήνο και στο πένθος και στη δυσκολία την αδελφική. Οι αρχαίοι μας πρόγονοι, ανάμεσα σε πολλά που μας κληροδότησαν, είχαν και ένα αστυνομικό, το οποίο ήθελε να πει ότι όσο ο άνθρωπος στέκεται, όσο ο άνθρωπος πρωτοπορεί, όσο ο άνθρωπος εντυπωσιάζει, όσο ο άνθρωπος, οι άλλοι άνθρωποι, ιδιαίτερα οι μικρόσωμοι, πνευματικά άνθρωποι, δεν τολμούν, δεν παρουσιάζονται, δεν φαίνεται, αλλά δριός πεσούσης, φάσανίρ, ξυλεύεται. Σπαραξικάρδιο. Τρομερό, αλλά πραγματικό. Να φιλολογήσεις το δράμα μου. Να χαμογελάω στο πένθος σου. Είναι η εγωπάθεια του ανθρώπινου χαρακτήρα μακριά από τον Θεό. Είναι οπωσδήποτε τα γκρεμίσματα της αμαρτίας. Είναι το ευμετάβολο της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Σκεφτόμουν χθες το βράδυ πόσο κοντά βρίσκονται τα οσανά και τα άρων μέσα στη ζωή μας την κοινωνική, να μην πω τη ζωή μας την εκκλησιαστική. Και θυμήθηκα ακόμη όταν κάποτε ο μεγάλος Ναπολέων, λένε, γύριζε από την Νικηφόρο εκστρατεία στην Ιταλία και ένας πρίγκιπας από το στρατηγείο των Μονθολών του είπε: «Μεγαλειότατε, η σημερινή θα είναι η λαμπρότερη μέρα της ζωής σας. Όλοι επεφημούν, όλοι χειροκροτούν, όλοι, όλοι, όλοι». Και εκείνος είπε: «Όχι, κάθε άλλο. Αυτό το ανόητο πλήθος που με τόσο ζήλο με χειροκροτεί, με τον ίδιο και περισσότερο ζήλο, αύριο μπορεί να με στείλει στην Αγχώνη. Δεν το έκαμε. Τον έστειλε στην Αγία Ελένη». Είναι όμως αυτή η συμπεριφορά η πνευματική, η πρέπουσα? Είναι αυτό το μοντέλο της συμπεριφοράς που μας κληροδότησαν οι άνθρωποι της Αγίας Γραφής Παλιάς και Καινής Διαθήκης? Φρονώ πως όχι. Και θα υποστηρίξω ότι όχι. Για να οδηγήσω με τη χάρη του Θεού τη σκέψη σε εκείνον ο οποίος υποστηρίζει πάντα στους πίπτοντας και ανορθεί πάντα στους κεκυρτωμένους. Στον Ευαγγελιστή της Παλιάς Διαθήκης, τον Ισαΐα, διαβάζω ότι αυτός ο οποίος θα έρθει, αυτός τον οποίον θα στείλει η αγάπη του

Πατέρα, κάλαμον συνδεθλασμένον δεν θέλει συντρίψη και λινάριον καπνίζον δεν θέλει σβήση. Ισαΐας κεφάλαιο 42 εδάφιο 3. Και η μνήμη μου πηγαίνει πίσω σε νεανικά χρόνια, στέλεχος κατασκήνωσης στο Σούνιο. Και κάποιοι από μεσήμερο πήγα να κάνω ένα μπάνιο μόνος μου. Και εκεί είδα ένα λινάριον καπνίζον και κάτσα κοντά του. Και του είπα, πες μου, μίλησέ μου λοιπόν. Κάνε σύγκριση με την ανθρώπινη συμπεριφορά. Με εκείνον που στο πρόσωπο κάποιου εγκληματία, κάποιου έκφυλου, κάποιας αμαρτωλής, βλέπει έναν Άγιον, εφόσον η μετάνοια έρθει και το αίμα του Χριστού καθαρίσει. Και λινάριον καπνίζον δεν το σβήνει. Κάλαμο συνδεθλασμένο δεν το συντρίβει. Το στηρίζει, στέκεται κοντά του. Πάσαλος σε στήριγμα και ακούμπισμα γι' αυτό. Και έκατσα εκεί μια ώρα και δύο ώρες και τρεις ώρες. Και το λινάριον εκείνο κάπνισε. Και το φύσιμά μου προσπάθησε να το ανάψει. Όσες πολλές φορές σε περιμένει. Μια συγκρατημένη, μια κομμένη αναπνοή. Μια λιποθυμική πνευματική κατάσταση. Εσένα, με την άβρα, με το χάδι, με το λόγο της προσευχής. Οι Άγιες Γραφές, να μην μακρηγορώ, μας παρουσιάζουν ένα τέτοιον Θεό. Και στην Παλιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Ο οποίος, επαναλαμβάνω, υποστηρίζει πάντας τους πίπτοντας. Υπογραμμίστε το πάντας. Και ανορθεί πάντας, υπογραμμίστε ξανά το πάντας, τους διακυρτωμένους. Και στο υπόλοιπο της ώρας μας, δεν θέλω να κάνω τίποτα άλλο. Παρά να σας παρακαλέσω, συντροφιά, να περπατήσουμε. Μέσα στο χώρο Παλιάς και Καινής Διαθήκης. Να δούμε ανθρώπους, μέσα από τους πάντες, τους οποίους ο Κύριος υποστήριξε, στήριξε κάτω από κάτω, ενώ ήταν έτοιμοι να πέσουν, ήταν επίπτοντες, ήταν στην πρόοδο πτωτική και επανόρθωσε ανθρώπους τους οποίους είχε κυρτώσει η ζωή. Και όπως είπα στην αναγγελία του θεματός μου, ξαναλέω και τώρα, το μήνυμα είναι ιδιαίτερα για εκείνους που γεύτηκαν πτώση ή που ζουν μέσα σε πτώση ή που έχουν χάσει την ελπίδα ότι μπορούν να βγουν μέσα από την πτώση. Αφορά εκείνους τους οποίους η ζωή κύρτωσε με τα βάρη της, τα τόσα πολλά που πολλές φορές είναι ανάγκη να φέρουμε και άλλες φορές είναι πολυτέλεια ότι τα φέρουμε. Διάβαζα για έναν εγωκεντρικό Αμερικανό, μπορούσε να ήταν κι άλλης υπηκότητας, ο οποίος κάποτε πηγαίνοντας στον δρόμο, σκυφτή, μοιραίη και άβολη αντάμα, όπως θα πει κάποιο ποίημα, βρήκε ένα 50 δόλαρο. Χάρηκε, το ξεσκόνησε, το βάλε στη τσέπη του και είπε, άρα κοιτώντας τη γη μπορεί να βρεις, μπορεί να μαζέψει. Και το έκαμε συνήθειά του να περπατάει σκυφτός. Δεν έχω τον απολογισμό εδώ. Η μνήμη είναι παράξενος μηχανισμός. Σου φέρνει στην επιφάνεια πράγματα τα οποία δεν έχεις μελετήσει και δεν έχεις σχεδιάσει να φέρεις. Θα σας τον διάβασα και θα βλέπατε. Μετά από 22 περίπου χρόνια, είχε βρει 30.000 συνδετήρες. Είχε βρει εκείνο, τ' άλλο και είχε αποκτήσει μια καμπούρα. Δεν είναι ανάγκη να είσαι ο κεντρικός Αμερικανός για να αποκτήσεις την καμπούρα. Από πολύ ενωρίς, να θυμηθώ για τη χάρη και για τη δόξα του Θεού ότι στα 21 μου είχα ανέβει στην κορνίζα του τρίτου πατώματος του σπιτιού μου στην Κέρκυρα για να πηδήσω στη χώρα των νεκρών που ήταν απέναντί μου, το νεκροταφείο. Και είχα γεράσει, μετά έγινα νέος. Όταν τις 14 του Γενάρη του 43 με γνώρισε και με έσφιξε η αγκαλιά του Χριστού. Ας δούμε λοιπόν παραδείγματα. Ο Κύριος υποστήριξε κάποτε
και υποστήριξη όπως ο Κύριος μόνος μπορεί να υποστηρίζει, αυτός που υποστηρίζει πάντα στους πίπτοντας, μια αμαρτωλή γυναίκα, που οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι την είχαν πιάσει επ' αυτό το χώρο. Είχαν επιχαρεί στο άθλιο τρόπεό τους και την έφεραν τώρα δόλωμα στα γκίστρι να συλλάβουν τον Χριστό, να τον φέρουν σαν διέξοδο θεολογικό, αν ήταν δυνατόν. Θέτοντάς το δίλημα, ο Μωυσής λέει τις τέτοιες να τις λιθοβολούμε. Εσύ τι λες? Να τη λιθοβολήσουμε, που είναι η αγάπη σου. Να τη συγχωρήσουμε, που είναι ο νόμος τον οποίο δεν ήρθες να καταργήσεις, αλλά να εκπληρώσεις. Και εκείνος, ο Κύριος, που υποστηρίζει πάντα στους πίπτοντας και ανορθεί πάντα στους εκτυρτωμένους, έσκυψε, μας λένε οι Άγιες Γραφές, στο δάπεδο και για το δακτύλου του κάτι έγραφε. Ένας από τους κώδικες, τους παραπόδας του κριτικού κειμένου, γράφει τα σαμαρτίας ενός εκάστου αυτών. Και πιστεύω ότι μέσα εκεί ήταν και ο φαρισαϊσμός, ήταν και ο εκκλησιαστικός φανατισμός, ήταν η εγωπάθεια, ήταν η προβολή, ήταν. Και διαβάζουμε μέσα στα Ευαγγέλια ότι ο λόγος του ήταν τέτοιος. Όταν επιμένοντας τους είπε, λοιπόν, λιθοβολήστε την. Ο αναμάρτητος μόνον να είναι εκείνος που θα κάνει το ξεκίνημα, θα δώσει το σύνθημα. Οι σφιγμένες γροθιές χαλάρωσαν, οι πέτρες άρχισαν γλουκ, γλαμ, μπουμ, να πέφτουν και ένας-ένας να φεύγουν, να φεύγουν, να φεύγουν, να φεύγουν, ώσπου ο Κύριος σήκωσε τα μάτια του. Ο Κύριος που υποστηρίζει πάντα στους πίπτοντας, που ανορθεί πάντα στους εκτυρτωμένους και είδε ότι δεν ήταν κανένας άλλος μέσα στη συναγωγή, μέσα στο ναό. Μα δεν χρειάζεται κανένας άλλος. Το μήνυμα και ο αμαρτωλός, ο Χριστός με ανοιχτές τις αγκαλιές του και η μετάνοια του ανθρώπου, τίποτα άλλο. Και αν είναι δυνατόν, νιώσε το αυτή τη στιγμή. Δεν κάθεται κανένας μπροστά σου, πίσω σου, δεξιά, αριστερά σου. Είναι ο Κύριος μόνο. Ο Κύριος ο οποίος υποστηρίζει πάντα στους πίπτοντας και ανορθεί πάντα στους εκτυρτωμένους και σου λέει, πού είναι η κατηγορή σου? Δεν σε καταδίκασαν, Κύριε, όχι, ούτε εγώ. Πήγαινε. Και μικέτη αμάρτανε. Πήγαινε. Η χάρη μου και το έλεος μου σε σκεπάζει, σε αγκαλιάζει τούτη τη στιγμή. Ο αναμάρτητος πρώτος να ρίξει την πέτρα. Και μέσα εκεί υπήρχε ένας, μόνον ένας αναμάρτητος. Ήταν ο Υιός του Θεού, ήταν ο Ιησούς Χριστός. Αλλά εκείνος δεν ήρθε για να γκρεμίσει, για να ανατινάξει. Ήρθε για να υποστηρίξει πάντα στους πίπτοντας. Ήρθε για να ανορθώσει πάντα στους εκτυρτωμένους. Υποστήριξε λοιπόν μια αμαρτωλή γυναίκα, διαπομπευμένη, καταδικασμένη από την ανθρώπινη δικαιοσύνη και την εκκλησιαστική δικαιοσύνη, θα έλεγα. Ο Κύριος ανόρθωσε, ανορθεί πάντα στους εκτυρτωμένους. Έναν κάποιον που η αμαρτία τον έκανε κουβάρι. Ήταν ευαίσθητος στα πνευματικά. Ήταν εκλεκτός άνθρωπος του Θεού. Κάποτε λέει γι' αυτόν, βρήκα Δαβίδ, άνδρα κατά την καρδία μου. Θα κάνει τα διατάγματά μου. Αλλά έπεσε. Άλφα Σαμουήλ 12, διαβάστε την ιστορία. Ήταν συγκλονιστική η πτώση του. Και ρητορικά μας πηγαίνει να μιλάμε για αυτήν. Αλλά είναι αδικία αν μιλήσουμε μόνο για αυτή. Και όχι για την συγκλονιστική του μετάνοια. Όχι για το πέσιμό του εκεί. Νηστικός, χωρίς νερό, χωρίς φαγητό, κλαίγοντας, παρακαλώντας, Κύριε, Κύριε, ο καρπός της αμαρτίας, Κύριε, τι θα γίνει? Και ο Κύριος που υποστηρίζει πάντα στους πίπτοντας και ανορθεί πάντα στους εκτυρτωμένους, τον στήριξε. Διαβάσει τον ψαλμό της μετάνοιας. Θα κάνουμε καλά να τον διαβάζουμε μια φορά το μήνα τουλάχιστον. Για να δείτε πόσο ο Θεός απάντησε, του στήριξόν με, του δώσε μου την αγαλίαση της σωτηρίας μου. Πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Κύριε, καθαρισό με, πλύνω με. Και ο Κύριος κάνει αυτό το έργο, όπως θα πούμε στη διαδρομή του κηρύγματός μας, κάτω πάντοτε από έναν σοβαρό όρο, που θα λέγανε οι νομικοί συνεκβανών, σωτηρία και λύτρωση.
Ο Κύριος υποστήριξε έναν παραλυτικό που 38 χρόνια παραγωνιζόταν. Μπορείτε να το συλλάβετε. Κάθισα να το δω από αυτήν την πλευρά. 38 χρόνια να προσπαθεί και να τον σπρώχνουν. 38 χρόνια να κοντεύει αλλά να τον απομακρύνουν. 38 χρόνια να μην έχει άνθρωπο και οι άνθρωποι να είναι γύρω του. 38 χρόνια δεν πρόφθαινε. 38 χρόνια δεν μπορούσε. Μήπως περιγράφω τη δική σου την πείρα. Μήπως τη δική σου ζωή. Μήπως πράγματα που σχεδίασες, που ονειρεύτηκες, που προσευχήθηκες, που λαχτάρισες στην οικογένεια, στο περιβάλλον. Αποθούνται, σπρώχνονται, φεύγουν, σπρώχνεσαι, απομακρύνεσαι, σε απομακρύνουν. Είναι πείρα ανθρώπινη. Γιατί να το κρύψουμε. Και έρχεται η στιγμή να ομολογήσει μπροστά σε εκείνον, ο οποίος υποστηρίζει πάντα στους πίπτοντας και ανορθεί πάντα στους εκκριτωμένους και του λέει: «Κύριε, δεν έχω άνθρωπο να σηκώ. Δεν έχω άνθρωπο να με σηκώσει». Ο άνθρωπος σηκώνεται και πηδάει. Θα σκεφτόταν κάποτε τα 38 χρόνια και θα έλεγε: «Κύριε, μονάχα μια λαχτάρα. Δεν ήταν να σε δω στα πρώτα 5 μου χρόνια. Αλλά Κύριε, αν σε έβλεπα τότε, θα εκτιμούσα όπως εκτιμώ τώρα εκείνο το οποίο μου χάρισες». Ναι. Και στα 38 χρόνια αγώνα. Και στα 38 χρόνια άρνηση. Και στα 38 χρόνια διάψευση. Έρχεται ο Χριστός σήμερα και σου λέει: «Ποιο είναι το πρόβλημά σου? Δεν έχω άνθρωπο. Δεν έχω κατανόηση. Δεν έχω εκείνο. Δεν έχω το άλλο. Έλα στην αγκαλιά του Ιησού Χριστού. Ελάτε σε μένα». Όλοι κουρασμένοι και οι φορτωμένοι. Δεν ήρθε για τους ξεκούραστους, για τους ευτυχισμένους, αν υπήρχαν, ο Χριστός. Ήρθε για σέ και για μέ. Ήρθε για τον παραλυτικό. Ήρθε για αυτόν που 38 χρόνια παλεύει με τον αυτόν του και τους ανθρώπους γύρω. Ο Κύριος που υποστηρίζει πάντα στους πίπτοντας και ανορθώνει πάντα στους διακριτωμένους, υποστήριξε τον παραλυτικό που 38 χρόνια παραμεριζόταν, δεν πρόφθαινε, δεν μπορούσε. Ένα ακόμη παράδειγμα, και όχι μόνο ένα. Ο Κύριος που υποστηρίζει πάντα στους πίπτοντας, συγχωρέστε με για την επανάληψη, και ανορθεί πάντα στους εκρηκτωμένους, κάποτε είδε μια συμφορά να σέρνει τα βήματά της έξω από ένα χωριό προς ένα νεκροταφείο. Γνωστός ο δρόμος, τον είχε βαδίσει πριν από καιρό, όταν έχασε τον άντρα της. Όταν έφυγε το στήριγμα, η κολόνα του σπιτιού, η ακρογωνιαία. Αλλά κάθε συμφορά έχει και το όριό της. Της έμεινε ο γιος, ο μονάθρηβος. Και τώρα πήγαινε να θάψει κι αυτόν. Δεν ξέρω ποιες αναλογίες θα βρεις. Η ζωή είναι ίδια, όμοια. Όμοια η συμπεριφορά της. Τα δρόμενα μερικές φορές αλλάζουν. Και ο κόσμος γύρω της λέει: «Μη κλαις, παρηγορήσουν, μη κλαις. Έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι, μη κλαις». Τα έχετε ακούσει, τα έχω ακούσει. Πήγαινε σε ένα νεκροταφείο. Καλό κάνει. Για πνευματική περισυλλογή. Να δείτε τους ανθρώπους να παρηγορούν τους ανθρώπους, αλλά ποιος να στερέψει το δάκρυ? Μονάχα ο Κύριος που υποστηρίζει πάντα στους πίπτοντας και ανορθεί πάντα στους εκρηκτωμένους. Έρχεται κοντά της, της λέει: «Γίνε, μη κλαί». Ο Χριστός έχει τη δύναμη και την αγάπη να σφουγγίσει τα δάκρυα του πόνου σου, της ανάγκης σου, της αδυναμίας σου, του προβλήματός σου, της τραγωδίας σου, του πένθους σου. Ο Κύριος είναι εκείνος που υποστηρίζει πάντα στους πίπτοντας και ανορθεί πάντα στους κεκριθωμένους. Και δεν σας κάλεσα να βγάλετε το μολύβι να υπογραμμίσετε κάποια λέξη, αλλά τώρα θα το κάνω. Υπογραμμίστε την έκφραση: «Και αφού ανέστησε τον γιο, δεν ξέρω
Δεν έχουμε εδώ κάποιο. Κύριε, θα πάω μαζί σου στα του καδανού που του πω, όχι, πήγαινε στο σπίτι σου. Αλλά και ο γιος αυτός να το έλεγε, θα του έλεγε ο Κύριος τα ίδια λόγια. Γιατί τον πήρα από το χέρι και προσέξτε, ακούστε μανάδες που κλαίτε για τα παιδιά σας, που περιμένετε για τα παιδιά σας, που τα παιδιά σας έπαψαν να έρχονται στην εκκλησία, που η νύφη σας, που ο γαμπρός σας, που και έδωκεν αυτόν τη μητρή αυτού. Ζωντανεύσε αυτή την εικόνα για συγκλονιστική. Αναστημένον, ζωντανό τον παίρνει από το χέρι και τον δίνει στη μάνα. Ποιος θα δώσει το παιδί πάλι στην οικογένεια, ενώ την Ευαγγελική, στους πικραμένους γονείς, στους προσευχόμενους γονείς, στις παράσουσα μητέρα, είναι ο Κύριος. Και είπε κάποιος, και συνυπογράφω, δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά, δεν υπάρχουν στον Άδη αρκετοί δαίμονες που να μπορέσουν να αποσπάσουν ένα παιδί από την αγκαλιά μιας προσευχόμενης μάνας. Στάσου στα γόνατα. Περίμενε. Ο Κύριος θα έρθει. Οι δρόμοι του δεν είναι σαν τους δικούς μας δρόμους, αλλά θα έρθει. Φέρτε το παιδί σου, την κόρη σου, το γιο σου, την προσευχή σου. Ο Κύριος είναι εκείνος που σώζει και επανορθώνει και αποκαθιστά το παιδί, την κόρη, το γιο, στην οικογένεια. Ο Κύριος που υποστηρίζει πάντα στους κρύπτοντας και ανορθεί πάντα στους κεκυρτωμένους, υποστήριξε κάποτε έναν τριπλοπεσμένον, με συγχωρείτε για τη λέξη, τριπλοπεσμένον Πέτρο. Δεν το ξέρω. Όχι, δεν τον ξέρω. Ανάθεμα, δεν το ξέρω. Δεν έχω σχέση. Πω. Κάθε φορά πιο βαθιά. Κάθε φορά πιο μακριά. Κάθε φορά πιο αποξενωμένα. Αλλά διαβάστε στα Ευαγγέλια δύο μικρές φράσεις. Πηγαίνετε, λέει ο Κύριος, στο μεταναστάσιμο μήνυμά του και πείτε στους μαθητές μου και στον Πέτρο. Κύριε, οι άλλοι δεν είναι μαθητές σου. Είναι. Αλλά πείτε και στον Πέτρο. Και άλλη μια σημείωση, ο Κύριος όφθη κυφά. Παρουσιάστηκε και στον Πέτρο. Δεν μας λέγεται πού, δεν μας λέγεται πώς. Ούτε εσύ θα μπορείς να το πεις αύριο, ούτε εγώ μπορώ να το πω πώς συνέβηκε. Είναι τα Άγια των Αγίων, των ενεργειών του Θεού στη ζωή μας, που σε συναντάει εκεί μόνον, ενώπιος ενώπιο, να σου μιλήσει, να σε βεβαιώσει, να σε χαϊδέψει, να σε παρηγορήσει, να σε υποστηρίξει, να σε ανορθώσει από την πτώση σου. Κάνε αυτό δεν γίνει. Μας λέει ο Ιωάννης Βουνιάνος στον αποδημητή του, θα έρθει κάποιος γίγαντας που λέγεται γίγαντας απελπιστή. Η ώρα περνάει. Ο Κύριος έκαμε στον Πέτρο μια τέτοια επέμβαση, ώστε να είναι αυτός που ερώτησε την αρμόζουσα ερώτηση, υπέβαλε, αυτός ο ίδιος ο Πέτρος να γίνει το εποπτικό μάθημα σε εμάς. Κύριε, ο Σάκης, ο αδελφός μου, αναμαρτήσεις να το συγχωρέσω. Και αν επτάκης της ημέρας, αμαρτήσει και επιστρέψεις και σε σένα και σου πει συγχώρεσέ με, να τον συγχωρέσεις. Τι θα το κάνεις αυτό, έχεις κάνει μια μικρή σταλούλα από τον ωκεανό της συγχωρητικότητας και της αγάπης του Θεού. Ο Κύριος ανόρθωσε μια μιχαλίδα, καύμα μεσημέρι για να μην την δουν, να μην την δαχτυλοδείξουν, να μην υποστεί το σφύριγμα, το γιουχάρισμα. Πάει να αντλήσει νερό με τον κουβά του πόθου. Πέντε άνδρες είχε και αυτό που έχει δεν είναι δικό σου. Και είσαι διψασμένη. Και είσαι σημαδεμένη. Και είσαι δυστυχισμένη. Πάψε στα λασκοπήγαλα της ζωής. Ήθεσε ένα πηγάδι και εγώ σου προσφέρω μια πηγή. Ήθεσε για τούτο το νερό και εγώ σου δίνω το νερό, το οποίο όποιος πει δεν διψάει πια στον αιώνα. Ποιος είσαι? Είσαι Ιουδαίος βλέπω, είσαι προφήτης βλέπω, είσαι ο Μεσσίας, είσαι ο Χριστός. Εκείνος που υποστηρίζει πάντα στους πίπτοντας και ανορθεί πάντα στους εκκυρθωμένους. Ένα ακόμη παράδειγμα πριν βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα.
υποστήριξε ο Κύριος ακόμη. Κάποια πραγματικά που δεν είχε προφτάσει στην πτώση της, είχε πέσει. Είχε γίνει ένα με το πάτωμα, θα έλεγα, κάτω. Ξέπλεγα τα μαλλιά της, άφθονα τα δάκρυά της, πλούσιο το μύρο της. Εκεί στο σπίτι του Σίμωνα, του Φαρισαίου, που δεν είχε τίποτα άλλο να πούν τα φορυγμένα χείλη του από το τι σκεποταπή είναι αυτή, αν ήξερε ο Κύριος πια και πόσο τυποτένια είναι, δεν θα την άφηνε να τον αγγίζει. Κάποτε οι εχθροί του, θέλοντας να ρίξουν σε αιώνια δυσφήμιση τον Κύριο, είπα να του βγάλουμε ένα παρατσούκλι, θα τον πούμε ο φίλος των αμαρτωλών και των τελωνών. Τους ευχαριστούμε. Γιατί από τους 100 τόσους τίτλους που οι Άγιες Γραφές του δίνουν, ο πιο ανθρώπινος, ο πιο κοντά σε μένα, ο πιο εναρκτήριος στο διάλογο της ψυχής με τον Σωτήρα, είναι ο Ιησούς, ο φίλος των αμαρτωλών. Ο γιατρός που πηγαίνει στον άρρωστο, όχι για να κολλήσει την αρρώστια του, αλλά για να τον ελευθερώσει από την αρρώστια. Και για την μικορία του Κυρίου, Σίμων, νερό δεν μου δώσες, φίλημα δεν μου δώσες, λάδι δεν μου δώσες. Με τη μικρή μου εγγονή, όταν θέλω να της πω ότι θα σε τιμωρήσω, της λέω, τι έχω εδώ, τίποτα, μου λέει, τίποτα. Αυτός είχε πολλά. Και ήταν ο Κύριος, ο οποίος είπε, επειδή αυτή αγάπησε πολύ, επειδή συγκλονίστηκε πολύ, αφέονται αυτής οι αμαρτίες, οι πολλές. Αφέονται οι αμαρτίες, οι πολλές. Αγαπημένοι μας φίλε, ή πρόσωπο που έρχεσαι πολλές φορές στην Εκκλησία, μα που ακόμα την καρδιά σου, όπως λέει ένας ύμνος, δεν την έδωσε σε αυτόν. Ο Κύριος υποστηρίζει πάντα στους πίπτοντας και ανορθώνει πάντα στους διακυβδομένους. Και η κατάληξή μου θα είναι ένα ερώτημα. Και είναι το ερώτημα το εξής. Κι αν η πτώση είναι μεγάλη, πολύ μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη, αδιόρθωτα μεγάλη. Αν η κύρτωση είναι βαθιά, και αν πας να ξεκυρτώσεις, θα σπάσεις το κόκαλο. Η απάντηση είναι τα δύο πάντες που σας είπα να υπογραμμίσουμε στην ανάγνωση. Ο Κύριος υποστηρίζει πάντας τους πίπτοντας. Μικρή είναι η πτώση σου, μεγάλη είναι η πτώση σου. Μεγαλύτερος από την πτώση σου είναι ο Κύριος. Κανένας να μην πει. Διότι αυτό θα είναι ένα κήρυγμα και ένα σφύριγμα του διαβόλου. Ναι, όλα αυτά που άκουσες είναι αληθινά, δουλεύουν, λειτουργούν έτσι. Αλλά για ανθρώπους κανονικούς, ανθρώπους οι οποίοι δεν έφτασαν βέβαια στην άκρη, δεν ξεπέρασαν το μέτρο, δεν είναι αυτό το Ευαγγέλιο. Ξέρετε, για κάποιον χώρο που μιλάει ο Παύλος, που μπορεί η αμαρτία να ξεχύλισε, να πλεώνασε, αλλά εκεί περίσσευσε η χάρις του Θεού. Στο Ευαγγέλιο του ο Παύλος, και ενώ το πρώτο κεφάλαιο του Τιμόθεου, 15ο εδάφιο μας βεβαιώνει, είναι άξιος να τον δεχθεί, τον λόγο αυτόν του Θεού κάθε άνθρωπος. Ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο να σώσει αμαρτωλούς, τον οποίον πρώτος, χειρότερος, μεγαλύτερος είμαι εγώ. Αλλά ίσως με δάφια δεν θα μπορούσα να θεμελιώσω τούτο το βασικό και κριτικό κομμάτι της ομιλίας μας, της λατρείας μας. Γι' αυτό θα ήθελα να φέρω ένα ακόμη παράδειγμα. Μέσα από την Παλιά Διαθήκη τούτο, για να δείξει μέχρι πού φάνει η συγχωρητικότητα του Κυρίου. Μέχρι πού λειτουργεί εκείνο το υποστηρίζει πάντα στους πίπτοντας, ανορθεί πάντα στους διακυρτωμένους. Θα το βρείτε για τη μελέτη σας, την ατομική, συνιστώ, στο Β' Χρονικό, κεφάλαιο 33. Είναι κάποιος που λέγεται Μανασής. Βασιλιάς γίνεται στη θέση του πατέρα του. Και βασιλιάς 55 χρόνια ταλανίζει το λαό του Θεού. Κάνει τον λαό του Ιούδα να κάνει αμαρτίες εξοργιστικές και να ξεπεράσει και τις πρακτικές, τις ηθικές, συσσαγωγικά, των εθνών.
και όλη η ζωή του είναι μια φθήνουσα πρόοδος, όχι αριθμητική, γεωμετρική. Τι να περιμένεις από αυτόν? Κι όμως, για ακούστε, δεν θα τολμούσα να το φτιάξω εγώ, αλλά το λέει ο Λόγος του Θεού. Και το φωτοτύπησα από την Αγία μου Γραφή να το βάλω στο σημειωματάριό μου. Να μου μιλεί για την αυθεντικότητα του Λόγου. Και ενώ ο Μανασσής ή το ενθλίψει. Οι καταστάσεις, οι συμπληγάδες, οι περιστάσεις. Δεν μπορεί να δίνεις γροθιές στον τοίχο και να μένουν τα χέρια σου χωρίς αίματα, χωρίς τραύματα. Και ενώ ή το ενθλίψει, οικέτευσε Κύριον των Θεών αυτού. Τι όμορφο. Μπορείς μέσα από τη θλίψη σου, μέσα από την ανησυχία που το Πνεύμα το Άγιο ήδη σου έχει φέρει μέσα σου και προβληματίζεσαι και λες να έρθω, να παρουσιαστώ, να εμφανιστώ στον Κύριο, και ενώ ήταν τη θλίψη οικέτευσε Κύριον των Θεών αυτού και ταπεινώθη σφόδρα ενώπιον του Θεού των Πατέρων αυτού. Οικέτευσε, ταπεινώθηκε και προσευχήθη εις Αυτόν. Ναι, μετά από 55 χρόνια και σάσε. Δεν μιλάμε για σένα. Το κήρυγμά μας είναι χριστοκεντρικό πάντοτε και θα είναι με τη χάρη του Θεού. Κηρύττουμε Ιησού Χριστόν και τούτον σταυρωμένο. Και το ούτως ηγάπησε, που είναι ένα τροπικό επίρρημα. Με μια τέτοια αγάπη, αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Είναι ένα δάχτυλο που δείχνει πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Και όταν οικέτευσε τον Κύριο, όταν ταπεινώθη σφόδρα, όταν προσευχήθη σε αυτόν, τότε ηλέησε εν αυτόν ο Κύριος και επίκουσε τη δεήσεως αυτού και επανέφερε αυτόν εις Ιερουσαλήμ. Τον είχαν πάρει εχμάλωτο, του είχαν βγάλει τα μάτια κλπ. Εις το βασίλειο αυτού, τότε εγνώρισε ο Μανασσή ότι ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός. Ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός. Ποιος δηλαδή? Αυτός που υποστηρίζει πάντα στους πίπτοντας και ανορθώνει πάντα στους εκτεθειμένους. Γκέτευσε, ταπεινώθηκε, προσευχήθηκε. Θα είναι πολύ να σε παρακαλέσω να κάνεις εσύ το ίδιο. Στη δική σου περίπτωση την υποκειμενική, την οποία εσύ ξέρεις, δεν ανάγκη να ξέρει, δεν ανάγκη να πείσεις σε άνθρωπο. Αν ναι, θα γνωρίσεις κι εσύ ότι ο Κύριος, αυτός είναι ο Θεός. Ελεήμων και εκτήρμων, μακρόθυμος και πολυέλεος, αγαθός προς πάντας και η εκτιρμή αυτού επί πάντα τα ποιήματα αυτού. Ο Κύριος είναι πλησίον των επικαλουμένων αυτών. Είναι κοντά σου αυτή τη στιγμή. Η πνευματική του παρουσία είναι κοντά σου. Ο Κύριος είναι πλησίον πάντων των επικαλουμένων αυτών. Πάντων των επικαλουμένων αυτών εν αληθεία. Μπορούσε για ένα τόσο τεράστιο και συγκλονιστικό έργο, για μια τέτοια κοσμογονική αλλαγή, να σου ζητηθεί λιγότερο από αυτό? Ποιο? Είναι πλησίον σου, ακούει την κραυγή σου, εκπληρεί την επιθυμία σου και περιμένει να τον επικαλεστείς, να τον επικαλεστείς εν αληθεία. Αμήν. Η χοροδία θα μας κλείσει με έναν ύμνο και θα κάνουμε προσευχή.

0: Θα παρακαλέσω να σταθούμε όρθιοι και ο αδελφός Σπύρος Φίλος που είναι ανάμεσά μας να μας οδηγήσει σε προσευχή, παρακαλώ.
1: Thank you.

Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

γεμάτοι από ευγνωμοσύνη και από ευχαριστία, καθώς κοιτάζουμε στο Σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ω Κύριέ μας, ευχαριστούμε, γιατί νιώθουμε τόσο αμαρτωλοί, τόσο άθλοι, τόσο ελεηνοί. Δεν τολμάμε να ρίξουμε ούτε ένα βλέμμα απάνω σε Σένα, γιατί Εσύ, Πατέρα μας, μας βλέπεις από το κεφάλι μέχρι τα νύχια γεμάτους από αμαρτία, από αποστασία. Γι' αυτό, Πατέρα μας, η δικιά Σου η αγάπη τόσο πολύ γεμίζει την καρδιά μας και τόσο πολύ μας ξαφνιάζει, ώστε Εσύ ο αιώνιος Θεός δεν ανταποδίδει σύμφωνα με τις πράξεις μας, ότι Εσύ ο αιώνιος Θεός μας θέλεις έτσι όπως είμαστε, μας αγαπάς. Η έκφραση της αιώνιας Σου αγάπης είναι ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, είναι το αιώνιο δώρο που μας εχάρισες από τον ουρανό. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί στη δικιά μας την αχαριστία δεν απαντάς με τον ίδιο τρόπο, αλλά Εσύ μας περιμένεις, μας ανέχεσαι, μακροθυμείς. Μέσα σε μια γενεά αμαρτωλή και αποστάτη και άθλια και ελεηνή, Εσύ προσφέρεις το μήνυμα της αγάπης Σου. Μας δείχνεις το Σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και μας λες ότι τον Υιόν μου που τόσο πολύ τον αγαπώ, τον έβαλα στη θέση τη δικιά σας. Σε ευχαριστούμε γιατί αυτός έγινε αμαρτία για μας, για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη δι' αυτού. Και σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί Εσύ μας ανασύρεις από τον βορβορόδη πυλό της αμαρτίας και μας φέρνεις στη δόξα τη δικιά Σου. Μας κάνεις όμοιους με τον Υιόν Σου. Μας κάνεις δικούς Σου κληρονόμους Σου. Μας κάνεις συγκληρονόμους του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ μας ανέβασε σε τέτοιο ύψος, ώστε μπορούμε να καθίσουμε στο θρόνο του Υιού Σου. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας. Γέμισε τις καρδιές μας με τη μεγάλη αυτή τιμή που μας κάνεις, για να γεμίσουν και οι δικές μας οι καρδιές από αγάπη, από ευγνωμοσύνη, από ευχαριστία και από διάθεση υπακοή στο θέλημα το δικό Σου. Έτσι όπως είμαστε τούτο το πρωινό, Εσύ, Πατέρα μας, ευλόγησέ μας. Ήρθαμε εδώ πέρα για να Σου ανοίξουμε την καρδιά μας. Ήρθαμε για να σταθούμε μπροστά στο θρόνο το δικό Σου, στην παρουσία Σου. Ήρθαμε, Πατέρα μας, για να μας γεμίσεις Εσύ με τα αιώνια. Ζητάμε Εσύ να μας ελευθερώνεις από τον εχθρό της ψυχής μας. Την ώρα τούτη τα πνεύματά μας και την καρδιά μας Εσύ να τα παραλάβεις με το Πνεύμα Σου το Άγιο. Και κάθε σκέψη του εχθρού, κάθε αντίδραση που υπάρχει μέσα μας του παλαιού μας ανθρώπου, κάθε αντίθεση στο θέλημα το δικό Σου, Εσύ να τα σαρώσεις και να τα παραμερίσεις. Και ζητάμε, Πατέρα μας, το Λόγο Σου τον Άγιο, που κηρύτεται σήμερα σε όλα τα πέρατα του κόσμου, Εσύ να τον ευλογήσεις και να πέσει σε καρδιές μαλακές, καρδιές που σε ζητάνε, και στις δικές μας τις καρδιές, Πατέρα μας, να μπει ο Λόγος ο δικός Σου, ώστε να φύγουμε από εδώ μέσα μιλημένοι και ευλογημένοι από Σένα. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Θα διαβάσουμε ένα κομμάτι από το Δευτερονόμιο, το ΚΙΤ κεφάλαιο. Θυμάμαι πριν πολλά χρόνια ένας επιμόνος ζητούσε να του φέρω μία Αγία Γραφή για να διαβάσει. Και πράγματι του αγόρασα μία γραφή και του την πήγα. Και του λέω, δίνοντάς σου αυτή τη γραφή,
Έχω να σου πω ένα πράγμα. Κοίταξε πώς ο Θεός σκέφτεται και πώς ο Θεός έχει μέσα στο Λόγο Του υποσχέσεις ευλογίας, αλλά έχει και κατάρες. Και θυμάμαι όταν του διάβασα αυτό το κομμάτι, ο άνθρωπος τρομοκρατήθηκε. Αλλά με τη χάρη του Θεού τελικά μπήκε μέσα στη σωτηρία του Χριστού. Εμείς πρέπει να γνωρίσουμε το πρόσωπο και το χαρακτήρα του Θεού. Ξέρετε, όσο περισσότερη άγνοια έχουμε σε ένα οποιοδήποτε γεγονός, τόσο πιο μειονεκτικοί είμαστε και τόσο πιο εξωπραγματικοί. Σήμερα εκείνο που μας λείπει είναι η γνώση του χαρακτήρα του Θεού. Γι' αυτό και περπατάμε σε διάφορα παραπλανητικά μονοπάτια και περπατάμε σε υποκειμενικές καταστάσεις. Και αυτό δεν συμβαίνει μονάχα στους ανθρώπους του κόσμου της αμαρτίας που έχουν άγνοια, αλλά δυστυχώς αυτό το πράγμα συμβαίνει και στους ανθρώπους του Θεού και στην Εκκλησία του Χριστού. Έτσι εξηγείται γιατί έχουμε φύγει από τη θέση μας. Και έτσι εξηγείται γιατί, ενώ ο Θεός έχει ένα σωρό υποσχέσεις και όλες οι υποσχέσεις του Θεού είναι ναι και αμήν, αλλά αφού ο Θεός είναι αληθινός και αφού οι υποσχέσεις του είναι όλες ναι και αμήν, γιατί δεν έχουν την πραγμάτωσή τους και την υλοποίησή τους μέσα στη ζωή μας την προσωπική? Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα. Και η αιτία είναι ότι δεν έχουμε γνωρίσει το χαρακτήρα του Θεού και δεν έχουμε καταλάβει ποιος είναι ο Θεός με τον οποίον συνδεόμεθα. Γι' αυτό προτού να προχωρήσουμε να διαβάσουμε αυτό το κομμάτι του Λόγου του Θεού. Είναι από το Δευτερονόμιο το κάπα ήτα κεφάλαιο. «Και εάν υπακούεις επιμελώς εις την φωνήν Κυρίου του Θεού σου, δια να προσέχεις να κάμνεις πάσα στα εντολάς αυτού τας οποίας εγώ προστάζω εισέ σήμερον, θέλει σε υψώσει ο Κύριος ο Θεός σου υπεράνω πάντων των εθνών της γης. Και θέλουσι ελθεί επί σε πάσε ευλογή αυτή, και θέλουσι σε ευρύ, εάν υπακούσεις εις την φωνήν Κυρίου του Θεού σου. Ευλογημένος θελησίστε εν τη πόλη, και ευλογημένος θελησίστε εν το αγρό. Ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, και ο καρπός της γης σου, και ο καρπός των κτηνών σου, εαγέλε των βοών σου, και τα πίμνια των προβάτων σου. Ευλογημένον το καλάθιόν σου και η σκάφη σου. Ευλογημένος θελησίστε όταν εισέρχεστε, και ευλογημένος θελησίστε όταν εξέρχεσαι. Τους εχθρούς σου, τους επανισταμένους επί σε, ο Κύριος θέλει κάμει αυτούς να συντριφθώσει έμπροσθέν σου. Από μια οδού θέλουσιν εξέλθει επί σε, και από επτά οδών θέλουσι φύγει από προσώπου σου. Ο Κύριος θέλει εξαποστείλει επί σε την ευλογίαν εις τας αποθήκα σου και εις πάντα όσα επιβάλλει στη χείρα σου, και θέλει σε ευλογήσει επί της γης την οποίαν Κύριος ο Θεός σου δίδει εισέ. Ο Κύριος θέλει σε καταστήσει σε αυτόν λαόν Άγιον, καθώς όμως σε προσέ, εάν φυλάτης τας εντολάς Κυρίου του Θεού σου και περιπατήσεις τας οδούς αυτού. Και πάντες οι λαοί της γης θέλουσι ειδί ότι το όνομα του Κυρίου επικέκλειται επί σε, και θέλουσι τρομάζει από σου. Και ο Κύριος θέλει σε πληθύνει εις αγαθά και εις τον καρπόν της κοιλίας σου και εις τον καρπόν των κτηνών σου
και εις τα γεννήματα της γης σου, επί της γης την οποίαν όμως ο Κύριος προς τους πατέρας σου να δώσει εισέ. Ο Κύριος θέλει ανοίξει εισέ των αγαθών θησαυρών αυτού, των ουρανών, δια να δίδει βροχήν εις την γην κατά των καιρών αυτής και δια να ευλογεί πάντα τα έργα των χειρών σου και θέλεις δανείζει εις πολλά έθνη, σι δε δεν θέλεις δανείζεστε. Και θέλει σε καταστήσει ο Κύριος κεφαλήν και ουχή ουράν και θέλει είστε μόνον υπεράνω και δεν θέλει είστε υποκάτω. Εάν υπακούσεις εις ας εντολάς Κυρίου του Θεού σου, τας οποίας εγώ προστάζω εισέ σήμερον, να φυλάτεις και να εκτελείς. Και δεν θέλεις εκκλίνει από πάντων των λόγων τους οποίους εγώ προστάζω εισέ σήμερον, δεξιά ή αριστερά, δια να υπάγεις κατόπιν άλλων θεών, δια να λατρεύσεις αυτούς. Αλλά εάν δεν υπακούσεις εις την φωνήν Κυρίου του Θεού σου, δια να προσέχεις να εκτελείς πάσα σας εντολάς αυτού και τα διατάγματα αυτού τα οποία εγώ προστάζω εισέ σήμερον, πάσε εκατάρε αυτε θέλου συνελθεί επί σε και θέλου εισε ευρύ. Κατηραμένος θελησίστε εν τη πόλη και κατηραμένος θελησίστε εν το αγρό, κατηραμένον το καλάθιόν σου και η σκάφη σου, κατηραμένος ο καρπός της κοιλίας σου και τα γεννήματα της γης σου, εαγέλε των βοών σου και τα πίμνια των προβάτων σου. Κατηραμένος θελησίστε όταν εισέρχεστε και κατηραμένος θελησίστε.

Είστε χαλκός και η γη, η υποκάτω σου, σίδηρος. Ο Κύριος θέλει δώσει την βροχήν της γης σου κονιορτών και χώμα. Εκ του ουρανού θέλει καταβαίνει επί σε, έως σου εξολοθρευτής. Και είναι αλήθεια ότι αυτό όλο το κομμάτι που διαβάσαμε έρχεται σε αντίθεση, ίσως κάποιος να πει, με το μήνυμα που έχει το Ευαγγέλιο, με το ωραίο εκείνο και ασύλληπτο μήνυμα της μεγάλης αγάπης και σωτηρίας του Ιησού Χριστού. Δεν έρχεται σε καμία αντίθεση, διότι ο Θεός έχει έναν χαρακτήρα. Οι κύριες γραμμές του χαρακτήρα του Θεού είναι: ο Θεός είναι αγάπη, αλλά ο θρόνος του είναι θρόνος δικαιοσύνης. Ένα πράγμα πρέπει να καταλάβουμε, ότι ο Θεός δεν κινείται μονομερός μέσα στη ζωή μας. Δεν έχει μονάχα την εκδήλωση της αγάπης, έχει και την εκδήλωση της δικαιοσύνης. Και αυτό είναι εκείνο το οποίο προσπαθεί ο άνθρωπος να ξεχωρίσει, να βγάλει από το χαρακτήρα του Θεού, να βγάλει από τα σχέδια του Θεού τη δικαιοσύνη, γιατί η δικαιοσύνη δεν του αρέσει και δεν του αρέσει η δικαιοσύνη του Θεού. Διότι οργή Θεού αποκαλύπτεται επί πάσαν ασέβειαν ανθρώπων. Και επειδή η ασέβεια είναι το κύριο χαρακτηριστικό που κυριαρχεί μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, γι' αυτό ακριβώς τη δικαιοσύνη του Θεού δεν την θέλει. Ο Θεός όμως είναι αναλύωτος. Λέει ότι εάν εμείς απιστώμεν, αυτός μένει πιστός. Τον εαυτό του δεν μπορεί να τον αρνηθεί. Οπότε εμείς καλούμεθα μέσα στη ζωή μας να πάρουμε το Θεό έτσι όπως είναι και να μπορέσουμε να ζήσουμε ανάμεσα στην αγάπη του Θεού και στη δικαιοσύνη του Θεού. Διότι παρόλο που αυτά τα δύο φαίνεται ότι έχουν δύο τελείως διαφορετικές θέσεις και είναι αντίθετο το ένα από το άλλο, εν τούτης είναι η αρμονία του χαρακτήρος του Θεού. Ο Θεός είναι αγάπη, ο Θεός είναι και δικαιοσύνη. Γι' αυτό αν θελήσουμε να δούμε πώς συμβιβάζονται αυτοί οι δύο πλευρές χαρακτήρος του Θεού, ότι ο Θεός είναι αγάπη από τη μια πλευρά και από την άλλη δικαιοσύνη, δεν έχουμε παρά να σταθούμε μπροστά στην προσφορά του Ιησού Χριστού, στο Σταυρό του Χριστού. Και σε αυτό το γεγονός θα μπορέσουμε να δούμε την αγάπη του Θεού και τη δικαιοσύνη του Θεού να συμπορεύονται, και αν εμείς σήμερα έχουμε μια ελπίδα ουρανού, και αν εμείς σήμερα έχουμε μια ελπίδα αιώνια ζωής, και αν εμείς σήμερα έχουμε ένα δρόμο ανοιχτό ο οποίος μας οδηγεί στον ουρανό, είναι γιατί εφιρμόστηκε η αγάπη και η δικαιοσύνη του Θεού. Έτσι έρχεται ο λόγος του Θεού και λέει: ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Δεν έχεις άλλο δρόμο, δεν έχεις άλλη διέξοδο. Η ζωή σου είναι ένας μονόδρομος και ο μονόδρομος αυτός σε οδηγεί στο θάνατο. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Έρχεται όμως τώρα ο Θεός και ενώ η δικαιοσύνη του είναι θάνατος, έρχεται τώρα να σου δείξει την αγάπη τη δικιά του. Γι' αυτό ακριβώς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού συγκεντρώνει την αγάπη του Θεού και τη δικαιοσύνη του Θεού. Τόσο πολύ μας αγάπησε ο Θεός, το Γιο του τον έδωσε. Και ο

Σταυρός δείχνει από τη μια πλευρά την αγάπη που έχει ο Θεός για μας τους ανθρώπους. Μια αγάπη ασύλληπτη. Η αγάπη του Θεού, λέει, ξεπερνάει κάθε γνώση. Εγώ σήμερα, όντας ένας αμαρτωλός, έχω ανάγκη από την αγάπη του Θεού. Αλλιώς δεν μπορώ να υπάρξω. Αλλιώς δεν μπορώ να ζήσω. Αλλιώς δεν μπορώ να δω το πρόσωπο του Θεού. Αλλιώς δεν μπορώ να έχω την ευλογία του Θεού. Είδατε εδώ πέρα του λέει, τι λέει. Εάν δεν μ' ακούσετε, θα έρθει απάνω σας η κατάρα. Και εμείς είμαστε παιδιά ανυπάκουα. Όλη μας η ζωή, η γέννησή μας, το μεγάλωμά μας, όλες μας οι πράξεις, οι ενέργειές μας, όλες είναι ενέργειες αποστασίας. Εκείνο που μας ταιριάζει είναι η κατάρα του Θεού απάνω μας. Ο Θεός όμως μας αγαπάει. Και έτσι πρέπει ο Θεός να κοιτάξει, να τακτοποιήσει και τη δικαιοσύνη Του και την αγάπη Του. Έτσι λοιπόν διάλεξε τον Υιόν Του. Αν μπορέσουμε να καταλάβουμε αυτή τη χειρονομία που έκανε ο Θεός μέσα στη ζωή μας και αν μπορέσει ο κόσμος να καταλάβει τι πρόσφερε ο Θεός για τη σωτηρία τη δικιά μας, τότε πραγματικά θα μπούμε μέσα στην αιώνια δόξα και στην αιώνια χαρά. Έπρεπε εμείς να τιμωρηθούμε, η κατάρα η δικιά του Θεού έπρεπε να πέσει απάνω μας. Αλλά λέει ο Χριστός έγινε κατάρα για μας. Καταραμένος εκείνος ο οποίος ανεβαίνει απάνω στο ξύλο. Και ο Χριστός έγινε κατάρα για μας. Πήρε ο Χριστός δηλαδή τη δικιά μας την κατάρα. Πήρε ο Χριστός τη δικιά μας τη θέση. Πήρε ο Χριστός τη συνέπεια τη δικιά μας. Και απάνω στο Σταυρό, ο Χριστός είναι η προσφορά της αγάπης του Θεού. Και απάνω στο Σταυρό, ο Χριστός είναι το αντικείμενο της κατάρας του Θεού, γιατί πέθανε για μας και έγινε αυτός κατάρα. Έτσι εμείς πρέπει να καταλάβουμε ότι ο χαρακτήρας του Θεού πραγματοποιήθηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, στη θυσία που έγινε εκεί πάνω στο Σταυρό. Τώρα εμείς χρειαζόμαστε μέσα σε αυτόν τον κόσμο να καταλάβουμε. Τι να καταλάβουμε? Να καταλάβουμε ποιος είναι ο Θεός ο οποίος μας καλεί. Δύο πράγματα μας λέει ο Σταυρός του Χριστού. Το ένα είναι ότι άνθρωπε, ό,τι και αν έχεις κάνει, εγώ το παραγνωρίζω. Εγώ το ανέβασα και το πέταξα στην πλάτη κάποιου άλλου. Στον Ιησούν Χριστόν. Γι' αυτό λέει ο Χριστός έγινε αμαρτία για μας για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη δι' αυτού. Και τώρα ζητάει από μας να μπούμε μέσα σε αυτή τη χάρη του Χριστού. Και μπαίνοντας μέσα στη χάρη του Χριστού, να πάρουμε και εμείς το χαρακτήρα του Θεού μέσα μας, ώστε να υπάρχει μέσα μας η αγάπη του Θεού, να υπάρχει μέσα μας η δικαιοσύνη του Θεού. Να καταλάβουμε ότι έχουμε έναν Θεό με τον οποίον δεν μπορούμε να διαφοροποιούμε τον εαυτό μας. Είμαστε δεμένοι με Αυτόν. Εάν, λέει, γίναμε σύμφοιτοι με τον θάνατον αυτού, θα γίνουμε και με την Ανάστασή Του. Εάν συμπάσχουμε, θα συνδοξαστούμε. Εάν ζούμε μέσα στην αγάπη τη δικιά Του και ο Θεός θα εκδηλώνει την αγάπη Του μέσα στη δικιά μας τη ζωή. Και χρειαζόμαστε τώρα εμείς να δούμε ότι ο Θεός προς όλες τις κατευθύνσεις εφαρμόζει την αγάπη του και τη δικαιοσύνη του.
τι είναι η ιστορία του Αδάμ και της Εύας. Ο Θεός πήρε τον άνθρωπο από αιώνια αγάπη κινούμενος, γι' αυτό ο άνθρωπος είναι αποτέλεσμα της αγάπης του Θεού. Είναι ένα δημιούργημα αγαπόμενο από το Θεό. Είναι τέτοιοι οι δεσμοί αγάπης που έχει ο Θεός για μας τους ανθρώπους, ώστε λέει στην επιστολή προς Ρωμαίους, τίποτε απάνω στον ουρανό, τίποτε εδώ κάτω στη γη δεν θα μπορέσει να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Τίποτα. Έτσι λοιπόν, ο Θεός τον άνθρωπο τον έφερε από αγάπη. Μέσα σε αυτή τη ζωή του δείχνει την αγάπη του. Βλέπετε σήμερα οι άνθρωποι πόσο πατάνε στις μύτες και σφίγγουν τις γροθιές τους και λένε πού είναι ο Θεός. Και όμως δεν ανταποδίδει, λέει, σύμφωνα με τις πράξεις μας. Γιατί ο Θεός μας αγαπάει. Και τον Αδάμ και την Εύα τους έβαλε μέσα σε εκείνον τον παράδεισο, τυλιγμένους μέσα στην αγάπη τη δικιά του. Φαίνεται ότι κάθε δειλινό ο Θεός είχε επικοινωνία με τον Αδάμ και την Εύα, γιατί και μετά την πτώση πάλι εκείνο το δειλινό άκουσαν αυτοί τη φωνή του Θεού και κρύφτηκαν. Κι όμως ο Θεός μέσα σε αυτό το περιστατικό δείχνει και την αγάπη του και τη δικαιοσύνη του. Αδάμ, πού είσαι? Αυτή τη φορά η φωνή του Θεού ήταν διαφορετική.

διαφορετική. Η πρόσκληση ήταν σε διαφορετική βάση. Σε αυτό το περιστατικό δείχνει και την αγάπη του και τη δικαιοσύνη του. Αδάμ, πού είσαι? Αυτή τη φορά η φωνή του Θεού ήταν διαφορετική.

τοπική βάση. Σε αυτό το περιστατικό δείχνει και την αγάπη του και τη δικαιοσύνη του. Αδάμ, πού είσαι? Αυτή τη φορά η φωνή του Θεού ήταν διαφορετική. Η πρόσκληση ήταν σε διαφορετική βάση, σε αιώνιους προορισμούς. Κοιτάξτε τι λέει. Και είπε ο Κύριος προς τον Όφιν, επειδή έκαμε στούτο, επικατάρατος να είσαι μεταξύ πάντων των κτηνών και πάντων των ζώων του αγρού, με την κοιλιά σου θα περπατάς και χώμα θα τρως όλες τις ημέρες της ζωής σου, και θα στήσω έχθρα ανάμεσα σε σένα και στη γυναίκα και ανάμεσα στο σπέρμα σου και στο σπέρμα της, και αυτό θα σου συντρίψει το κεφάλι και εσύ θα κεντήσεις την πτέρνα του. Προς τη γυναίκα είπε, θα πληθύνω τις λύπες σου και τους πόνους της κυοφορίας σου. Με λύπη θα γεννάς τα παιδιά σου και στον άντρα σου θα είναι η επιθυμία σου και αυτός θα σε εξουσιάζει. Και προς τον Αδάμ είπε, επειδή υπήκουσας εις των λόγων της γυναίκας σου και έφαγες από το δέντρο από το οποίο προσέταξα εισέ λέγον, μη φάγεις από αυτού, κατηραμένη να είναι η γη εξαιτία σου, με λύπας θα τρώγεις τους καρπούς αυτής πάσα στα σημέρα στη ζωή σου, και άκανθε και τρίβολοι θα βλαστάνουνε εισέ, και θα τρώγεις τον χόρτον του αγρού, με τον ιδρώτα του προσώπου σου θα τρώγεις το ψωμί σου, έως σου επιστρέψεις στην γη από τις οποίες ελήφθης, επειδή γη είσαι και εις γη θέλεις επιστρέψει. Πώς αλλάζουν αυτές οι δύο εικόνες? Γιατί ο Θεός δεν είναι μονάχα αγάπη, αλλά είναι και δικαιοσύνη. Πώς τον Υιόν του το μονογενή τον είδε απάνω στο σταυρό? Πώς κράτησε η καρδιά του να αποστρέψει τα βλέμματά του, να τον εγκαταλείψει? Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες? Πώς? Γιατί ο Θεός εφήρμουσε και τη δικαιοσύνη του. Και αυτό είναι, αγαπητοί, το δικό μας σήμερα. Τι είναι για μας ο Θεός? Είναι ένας Θεός αγάπης? Οπωσδήποτε ναι. Είναι ένας Θεός ελέους? Οπωσδήποτε ναι. Είναι ένας Θεός ο οποίος έχει αιώνιες υποσχέσεις? Οπωσδήποτε. Είναι αυτός ο οποίος ετοίμασε πράγματα που μάτι δεν είδε, αυτή δεν άκουσε και σενού ανθρώπου δεν ανέβηκαν? Οπωσδήποτε. Αυτός είναι ο Θεός. Έχουμε έναν Θεό ο οποίος είναι κοντά μας, ο οποίος στέκει μαζί μας. Ένας Θεός ο οποίος λυπάται για την κατάστασή μας. Δεν θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού. Δεν θέλω να πεθάνει ο άνθρωπος αμαρτωλός, αλλά να γυρίσει και να ζήσει. Αυτός είναι ο Θεός. Είναι ένας Θεός ο οποίος έχει αιώνια σχέδια για μας. Είναι ένας Θεός ο οποίος έχει μέγιστες και τίμιες υποσχέσεις. Αλλά και είναι ένας Θεός ο οποίος δεν ανέχεται την αμαρτία και την αποστασία. Δεν θέλει ο άνθρωπος ο δικός του να παίρνει οδηγίες και να εμπνέεται και να οδηγείται και να κατευθύνεται από τον εχθρό της ψυχής μας, από τον σατανά. Είμαι, λέει, Θεός ζηλότυπος. Γι' αυτό, αγαπητοί, εκείνο το πράγμα που εμείς χρειαζόμαστε σήμερα είναι να αντιληφθούμε το χαρακτήρα του Θεού. Ο Θεός μας αγαπάει, αλλά ουδόλος, λέει, δικαιώνει τον ασεβή. Με καμία δύναμη δεν τον δικαιώνει τον ασεβή.

Και εμείς σήμερα έχουμε μία πορεία. Πρέπει να περπατήσουμε μέσα στο θέλημα του Θεού. Και για να περπατήσουμε μέσα στο θέλημα του Θεού, πρέπει να ξέρουμε το χαρακτήρα του Θεού. Ο Θεός είναι αγάπη και ο Θεός είναι δικαιοσύνη. Να ψάλλουμε έναν ύμνο.

Εφεσίους 1, 15, εδάφιο 19. Δια τούτο και εγώ, αφότου άκουσα δια την πίστην σας προς τον Κύριον Ιησούν και δια την αγάπη που έχετε προς όλους τους Αγίους, δεν πάβω να ευχαριστώ τον Θεόν για σας όταν σας θυμάμαι εις τας προσευχάς μου, και ζητώ να σας δώσει ο Θεός του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο Πατέρας της δόξης, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, δια να τον γνωρίσετε βαθιά και να φωτίσει τα μάτια της καρδιάς σας, ώστε να γνωρίσετε ποια είναι η ελπίδα η οποία είναι συνδεδεμένη με την πρόσκλησή του και ποιος είναι ο πλούτος της ενδόξου κληρονομίας του μεταξύ των Αγίων και πόσον πολύ μεγάλη είναι η δύναμή του σε εμάς που πιστεύουμε σύμφωνα με την ενέργεια της ισχυράς του δυνάμεως. Εδώ ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας τους Εφεσίους, ακριβώς αυτό το πράγμα τους λέει, ότι έχετε μία ανάγκη και έχουμε μία ανάγκη, και η ανάγκη μας είναι να γνωρίσουμε βαθιά ποια είναι η ελπίδα της συνδέσεώς μας με τον Χριστόν, ποιος ο πλούτος της ένδοξης κληρονομίας μας μεταξύ των Αγίων και πόσο μεγάλη είναι η δύναμή σου σε εμάς που πιστεύουμε. Δηλαδή, με άλλα λόγια, να γνωρίσουμε Αυτόν με τον οποίον έχουμε συνδεθεί. Η επιτυχία του Αποστόλου Παύλου μέσα στην πορεία της ζωής του, που είναι μία θαυμαστή επιτυχία, έγκυται ακριβώς αυτό το σημείο. Ο ίδιος λέει, ξέρω σε ποιον έχω πιστέψει. Ποιο είναι αυτό το πρόσωπο στο οποίο έχω πιστέψει? Το ξέρω, λέει. Και αυτό το πρόσωπο είναι δυνατόν να φυλάξει την παρακαταθήκη μου μέχρι σε εκείνης της ημέρας. Σήμερα εμείς πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα, ότι ο Χριστός μας καλεί να εμπιστευθούμε ολόκληρη τη ζωή μας Αυτόν. Αλλά για να μπορέσουμε να εμπιστευθούμε ολόκληρη τη ζωή μας, πρέπει να ξέρουμε ποιος είναι Αυτός ο οποίος μας εκάλεσε και τι είναι εκείνο το οποίο υπόσχεται και προσφέρει στη ζωή μας. Διότι εμείς σήμερα κάνουμε ένα λάθος. Αντί να κοιτάξουμε στο Σταυρό του Χριστού, αντί να εμπιστευθούμε στο πρόσωπο του Θεού, αντί να σκύψουμε στις υποσχέσεις που έχει ο Λόγος του Θεού, κοιτάζουμε στον ίδιο τον εαυτό μας. Βλέπουμε γύρω μας. Βλέπουμε όλες τις καταστάσεις που υπάρχουν γύρω μας. Το μάτι μας και η σκέψη μας είναι κολλημένη σε αυτόν τον κόσμο. Προσπαθούμε πολλά πράγματα τα οποία προσφέρει αυτός ο κόσμος να τα οικειοποιηθούμε και κατά αυτόν τον τρόπο χάνουμε το αντικείμενό μας, χάνουμε τη γνώση του προσώπου του θελήματος του Θεού και χάνουμε όλες τις ευλογίες τις οποίες έχει η σχέση μας η ζωντανή με το Θεό. Όλοι οι άνθρωποι του Θεού τότε μονάχα μπόρεσαν να πετύχουν όταν εγνώρισαν εκείνον ο οποίος τους εκάλεσε. Σήμερα εμείς χρειαζόμαστε να καταλάβουμε, όπως μας λέει εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού, ποια είναι η ελπίδα η οποία είναι συνδεδεμένη με την πρόσκλησή Του. Ο Θεός μας καλεί και μας έχει καλέσει, και όποιος δεν έχει ανταποκριθεί στην πρόσκληση του Ιησού Χριστού, το καλύτερο που έχει να κάνει στη ζωή του είναι να αφήσει όλες τις δικαιολογίες, να αφήσει όλες τις αμαρτίες, να αφήσει όλες τις επιθυμίες του, να σπάσει όλες τις γέφυρες, να σταματήσει όλους τους δρόμους που τυχόν περπατάει και να στραφεί στο Χριστό. Δεν υπάρχει άλλη διέξοδος.
και από τη στιγμή εκείνη να καταλάβει ποια είναι η ελπίδα της πρόσκλησης. Η πρόσκληση, κάθε πρόσκληση έχει και μία ελπίδα. Όταν σε προσκαλεί κάποιος στη δουλειά, σε μια δουλειά, είναι η ελπίδα σου είναι να πας να δουλέψεις. Όταν ο γιατρός σου λέει έλα στο ιατρείο μου εκεί πέρα, η ελπίδα σου είναι να σε εξετάσει για να γίνεις καλά, να θεραπευτείς. Ποια είναι η ελπίδα της πρόσκλησής μας από μέρος του Ιησού Χριστού? Με δύο λόγια, η ελπίδα μας είναι ο ουρανός. Δεν υπάρχει άλλο αντικείμενο. Μερικοί νομίζουν ότι η πρόσκληση σε αυτόν τον κόσμο έχει ένα όφελος που περιορίζεται μέσα σε τούτη τη ζωή. Εάν, λέει, μονάχα για τούτη τη ζωή ελπίζουμε στο Χριστό, είμαστε οι πιο ελεηνοί άνθρωποι του κόσμου. Πιο ελεηνοί και από τους πιο ελεηνούς. Γι' αυτό όλα τα τόξα, όλες οι προτροπές που έχει ο Λόγος του Θεού δείχνουν στον άνθρωπο τον δικό του τον ουρανό. Εάν, λέει, πεθάνατε μαζί με τον Χριστό, τα άνω φρονείτε, τα άνω ζητείτε, όπου είναι ο Χριστός. Καθώς, λέει, μέσα στη ζωή σου αγωνίζεσαι για να φτιάξεις και να δημιουργήσεις, κοίταξε, λέει, μη θησαυρίζεις θησαυρό εδώ κάτω στη γη, γιατί υπάρχει σκουλίκι, υπάρχει κλέφτης, υπάρχει σκουριά. Να θησαυρίζει, λέει, στον ουρανό, όπου δεν υπάρχει ούτε σκουλίκι, ούτε σκουριά, ούτε κλέφτης. Λέει ο Λόγος του Θεού, μέσα σε αυτόν τον κόσμο καθώς περπατάμε, είμαστε άνθρωποι, ζωντανίζουμε μέσα σε μια κοινωνία, μέσα σε αυτόν τον κόσμο, διαρκώς ενεργούμε. Κάθε τι, λέει, το οποίο θα κάνετε, είτε εν λόγω, είτε με πράξη, όλα να είναι για δόξα Θεού. Είτε τρώτε, είτε πίνετε, είτε κάνετε οτιδήποτε, όλα για δόξα Θεού. Αυτή είναι η ελπίδα μας. Κάθε άλλη ελπίδα την οποία κανείς θα έχει μέσα από τον κόσμο σε συνάρτηση με τη σχέση του με τον Χριστό, δείχνει ότι δεν έχει καταλάβει ποιος είναι αυτός ο οποίος τον εκάλεσε. Δεν έχουμε άλλη ελπίδα. Πρέπει να καταλάβουμε ποια είναι η ελπίδα της πρόσκλησής μας. Όταν ο Χριστός με καλεί και όταν εγώ τρέχω να πάω στο Χριστό, τι ελπίζω? Πολλά είναι εκείνα τα οποία ελπίζουν οι άνθρωποι. Και αυτά που διαβάσαμε σαν ευλογίες μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, που λέει ο Λόγος του Θεού, για μας σήμερα έχουν την αξία τους σε συνάρτηση με την αιωνιότητα. Δεν είναι για τούτα. Δεν είναι σε υλοποιημένες μορφές. Διότι όλοι ξέρουμε ότι το σχήμα αυτού του κόσμου έρχεται και περνάει. Όποιος όμως κάνει το θέλημα του Θεού μένει στον αιώνα. Ποια είναι η ελπίδα σου, ποια είναι η ελπίδα μου? Κι αν ο ουρανός και η αιωνιότης είναι η ελπίδα μου, από εκεί και πέρα κανονίζεται και η συμπεριφορά μου. Δεν μπορεί να είναι ο ουρανός και η αιωνιότης η ελπίδα μου και από την άλλη πλευρά να έχω σκυμμένο το κεφάλι μου εδώ κάτω στη γη και να μην το σηκώνω ποτέ. Λένε ότι το γουρούνι ποτέ δεν σηκώνει το κεφάλι του απάνω στον ουρανό που αναμονάχο τα ψοφίσει προς τον ουρανό. Τότε πεφτανάσκελα και κοιτάζει προς τα πάνω. Ο Θεός, αγαπητοί, να μας δώσει αυτό το πράγμα. Ζούμε σήμερα μέσα σε αυτόν τον κόσμο, αλλά δεν είμαστε εμείς από αυτόν τον κόσμο. Και πρέπει να καταλάβουμε ποια είναι η ελπίδα μας. Και η ελπίδα δίνει και την ανάλογη συμπεριφορά. Το δεύτερο είναι ποιος είναι ο πλούτος της ενδόξου κληρονομίας του μεταξύ των Αγίων.
Μια κληρονομιά έχει για μας ο Θεός. Κληρονόμη του Θεού. Ξέρετε, η Γραφή έχει πάρα πολύ, πολύ μεγάλες λέξεις. Λέει μεγάλες κουβέντες. Και αυτές οι μεγάλες κουβέντες ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Δεν είναι σαν και εμάς που λέμε μεγάλη μπουκιά να βάζεις στο στόμα σου, μεγάλη κουβέντα να μιλές. Ο Θεός έχει μεγάλες κουβέντες να πει. Και οι μεγάλες κουβέντες είναι ότι κληρονόμη του Θεού. Εμείς έχουμε, πέθανε μια συγγένισά μας στην Αμερική και μας άφησε 5.000 δολάρια και περιμένουμε την κληρονομιά αυτή πότε θα έρθει. Κληρονόμη του Θεού, λέει ο Λόγος του Θεού. Αυτή η κληρονομιά έχει αξία. Κι όμως πόσο λαχταρούμε αυτή την κληρονομιά.

κληρονομιά. Είναι ερωτήματα αυτά, αγαπητοί. Η κληρονομιά έχει αξία. Κι όμως πόσο λαχταρούμε αυτή την κληρονομιά.

αγαπητή, το νομιά έχει αξία. Κι όμως πόσο λαχταρούμε αυτή την κληρονομιά. Είναι ερωτήματα αυτά, αγαπητοί. Σήκωσε το μαχαίρι, έτοιμος να το σφάξει. Και αν έβλεπε κάποιος αυτή τη σκηνή, θα έλεγε ο Αβραάμ τρελάθηκε, σφάζει το παιδί του. Κι όμως, λέει ο Λόγος του Θεού, πίστευε στην απόλυτη δύναμη του Θεού ότι μπορεί να του το αποδώσει ακόμα και από τους νεκρούς. Σήμερα, πολλές φορές εμείς σαν χριστιανοί δεν πιστεύουμε στη δύναμη του Θεού. Και γιατί δεν πιστεύουμε στη δύναμη του Θεού? Γιατί έρχεται ένα μικρό γεγονός, έρχεται ένα περιστατικό και βουλιάζουμε, χανόμαστε. Έρχεται μία δυσκολία και η δυσκολία αυτή μας ξαπλώνει χάμω. Πού είναι η δύναμη του Θεού? Γι' αυτό λέει πόσο μεγάλη είναι η δύναμη του Θεού σε μας που πιστεύουμε. Ο Μωυσής δεν μπορούσε να καταλάβει πως ήταν η δύναμη του Θεού όταν το κάλεσε εκεί στην έρημο. Πήγαινε, του λέει, εγώ που να πάω? Πήγαινε, δεν μπορώ να πάω. Και ο Θεός του έδειξε τη δύναμη. Και ο Λόγος του Θεού λέει ότι η δύναμη του Θεού φαίνεται τελεία στη ζωή μας όταν εμείς είμαστε αδύναμοι. Το είπα μια φορά σε έναν αρχάριο και με ανοιχτά τα μάτια. Τι λες, μου λέει. Εγώ, λέει, άμα δεν νιώθω δύναμη, πώς θα μπορέσω να προχωρήσω? Τη δύναμη του Θεού θα νιώσεις, από τη δικιά σου τη δύναμη θα απογυμνωθείς. Πόσο μεγάλη είναι η δύναμη του Θεού σε εκείνους οι οποίοι πιστεύουν. Γι' αυτό, αγαπητοί, μέσα σε αυτόν τον κόσμο ο άνθρωπος του Θεού είναι ο πιο θαρετός. Με καμία δύναμη δεν δικαιολογείται να τα κατεβάσει τα αυτιά, που λέμε. Με καμία δύναμη δεν δικαιολογείται να βρεθεί σε αδιέξοδο. Δεν υπάρχει αδιέξοδο. Με καμία δύναμη δεν μπορεί ο Θεός να τον αφήσει στην αδυναμία του. Μα η πρακτική μας ζωή δείχνει τέτοια πράγματα. Πώς τώρα γίνεται το ένα με το άλλο? Η πρακτική μας ζωή δείχνει ένα πράγμα. Δεν πιστεύουμε στη δύναμη του Θεού, γι' αυτό ακριβώς και δεν ενεργείται μέσα μας. Τι χρειάζεται λοιπόν? Χρειάζεται να μάθουμε το χαρακτήρα του Θεού και χρειάζεται να εμπιστευτούμε στις υποσχέσεις τις δικές του. Και ο Θεός είναι πρόθυμος μέσα σε αυτόν τον κόσμο που περνάμε, με όλες τις αντικσότητες, με όλες τις λυσσασμένες επιθέσεις σατανά, με όλα τα εμπόδια, ο Θεός να μας φέρει στον επιθυμητό λιμένα. Να ακούσουμε το «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ, ήσελθε στη χαρά του Κυρίου μας». Γι' αυτό η καρδιά μας πρέπει να είναι γεμάτη από αγάπη, ευγνωμοσύνη στον Κύριο και να κάνουμε το θέλημα το δικό του και να ξέρουμε ότι ο Θεός είναι αγάπη, αλλά είναι και δικαιοσύνη, και μην να ζούμε στο θέλημά του. Και ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Άγιος, Άγιος, Άγιος είσαι εσύ, Θεέ. Αληθινά, γεμάτη είναι η ουρανή και η γη από τη λαμπρότητά σου και τη δόξα σου. Θαυμάζομαι, Κύριε, ακόμα την αγάπη σου σε μας. Την αγάπη σου που στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού την φανέρωσες τόσο βαθιά και τόσο ψηλά, την αγάπη σου που μας έφερε κοντά σου, που μας αγίασε, που μας δικαίωσε, που μας έκαμε κοινωνούς της Θείας σου φύσης. Καταπληκτικά είναι τα έργα σου, Θεέ, και την ώρα αυτή βοήθησέ μας μέσα στη δική μας αδυναμία με το Άγιο σου Πνεύμα να υψώσουμε το νου και τις καρδιές μας σε Σένα, σε δοξολογία και σε ευχαριστία, να σε δούμε και να σε ακούσουμε, να σε αγγίξουμε και να σε γευθούμε. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Του Θεού θα διαβάσουμε. Εσείς θα σιωπηλά, εγώ δυνατά. Ρωμαίους κεφάλαιο δεύτερον. Ρωμαίους κεφάλαιο δεύτερον. Στις μεταφράσεις, την καινούρια μετάφραση που υπάρχουν γραφές οι μικρές, είναι στην σελίδα 295. Λέει στο παραπάνω κεφάλαιο, και αξίζει κανένας να το διαβάσει με προσοχή στο σπίτι του, τι συμβαίνει με τον άνθρωπο που εγκαταλείπει τον Θεό, που ζει μόνος του, μέσα στον εαυτό του, δήθεν κύριος του εαυτού του, αλλά δούλος, σκλάβος των παθών του και των αδυναμιών του. Και μετά, στο δεύτερο κεφάλαιο, μιλάει ιδιαίτερα για τους Εβραίους, αλλά και για τους πιστούς, πιο πολύ για εκείνους που προέρχονται από τους Εβραίους, και λέει, αλλά και εσύ, άνθρωπέ μου, που κατακρίνεις αυτή τη διαγωγή, δεν είσαι λιγότερο ένοχος. Πάντα μας αρέσει το σφάλμα της κοινωνίας να τον βρίσκουμε σε κάποιον άλλον, στους άλλους, όχι στον εαυτό μας. Γιατί κρίνοντας τον άλλον, καταδικάζεις τον ίδιο τον εαυτό σου, αφού και εσύ, ο κριτής, τα ίδια κάνεις. Πραγματικά, ξέρουμε πως ο Θεός καταδικάζει δίκαια όσους έχουν παρόμοια διαγωγή. Πώς λοιπόν, άνθρωπέ μου, νομίζεις πως εσύ θα ξεφύγεις τη θεϊκή καταδίκη, αφού κάνεις όσα κάνουν αυτοί που εσύ ο ίδιος τους κατακρίνεις? Ή περιφρονείς την άπειρη καλοσύνη, την ανεκτικότητα και τη μακροθυμία του Θεού? Ξεχνάς πως η αγαθότητα του Θεού θέλει να σε οδηγήσει στη μετάνοια? Εσύ όμως παραμένεις σκληρός και αμετανόητος και συσσωρεύεις για τον εαυτό σου την οργή του Θεού για την ημέρα της κρίσεως, όταν θα γίνει σε όλους φανερή η δίκαιη κρίση του Θεού. Τότε ο Θεός θα πληρώσει τον καθένα κατά τα έργα του. Θα δώσει αιώνια ζωή σ' όσους κάνουν υπομονετικά το καλό και αναζητούν έτσι τη δόξα, την αναγνώριση και την αιωνιότητα κοντά στον Θεό, σε αυτούς που πίστεψαν ειλικρινά στον Χριστό. Αντίθετα, η οργή και ο θυμός του Θεού περιμένουν όσους αντιστρατεύονται στο Θεό, αντιστέκονται στην αλήθεια και υπηρετούν την αδικία. Θλίψη και στενοχώρια περιμένουν κάθε άνθρωπο που υπηρετεί το κακό, πρώτα τους Ιουδαίους αλλά και τους εθνικούς. Αντίθετα, δόξα,
τιμή και ειρήνη προσμένουν όποιον κάνει το καλό, πρώτα τους Ιουδαίους αλλά και τους εθνικούς. Γιατί ο Θεός δεν κάνει διακρίσεις. Έτσι λοιπόν, όσοι αμάρτησαν χωρίς να ξέρουν τον νόμο του Θεού, θα αφανιστούν χωρίς να κριθούν με βάση τον νόμο. Και από την άλλη, όσοι αμάρτησαν γνωρίζοντας τον νόμο, θα δικαστούν με κριτήριο τον νόμο. Γιατί στο θεϊκό δικαστήριο δεν δικαιώνονται όσοι άκουσαν απλώς τον νόμο, αλλά μόνο όσοι τήρησαν τον νόμο. Όσο για τα άλλα έθνη που δεν γνωρίζουν τον νόμο, πολλές φορές κάνουν από μόνοι τους αυτό που απαιτεί ο νόμος. Αυτό δείχνει πως αν και δεν τους δόθηκε ο νόμος, μέσα τους υπάρχει νόμος. Η διαγωγή τους φανερώνει πως οι εντολές του νόμου είναι γραμμένες στις καρδιές τους. Και σε αυτό συμφωνεί και η συνείδησή τους, που η φωνή της τους τύπτει ή τους απαινεί ανάλογα με τη διαγωγή τους. Όλα αυτά θα γίνουν την ημέρα που ο Θεός θα κρίνει δια του Ιησού Χριστού τις κρυφές σκέψεις των ανθρώπων, όπως λέει το Ευαγγέλιο μου. Ο Λόγος, ο ζωντανός, ευλογία να γίνει στις καρδιές μας για τη δόξα.

απλά και καθαρά και ειλικρινά. Πατέρα μας, Άγιε, αγαπημένε, στοργικέ, θέλουμε να σου πούμε ξανά και θα σου το λέμε όσο ζούμε, αλλά και στην αιωνιότητα, στην παρουσία σου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε γιατί η αγάπη σου μας γέμισε, μας άλλαξε, μας ικανοποίησε, μας συντηρεί, μας τρέφει, μας χαροποιεί. Σε ευχαριστούμε για τον Κύριόν μας, τον Ιησού Χριστό, τον μεγάλο ελευθερωτή και λυτρωτή μας. Σε ευχαριστούμε για το Λόγο Σου που είναι ζωντανός και μπαίνει μέσα στις καρδιές μας, μας ελέγχει, μας δυναμώνει, μας παρηγορεί, μας τρέφει. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για όλα. Σε ευχαριστούμε για την Ελλάδα, την αγαπημένη μας πατρίδα. Τιμούμε τη μνήμη της σημερινής μέρας. Σε ευχαριστούμε για την ανεξαρτησία του έθνους μας, για την πολιτική ελευθερία που απολαμβάνουμε. Σε ευχαριστούμε για το πάθος που υπάρχει στις καρδιές των συμπατριωτών μας για ελευθερία. Κύριε, σε παρακαλούμε πάρα πολύ, βάλε το ίδιο πάθος σε κάθε ελληνική καρδιά για να απελευθερωθεί από την τυραννία της αμαρτίας και του εαυτού του. Κύριε, σε παρακαλούμε, δώσε όλοι με πάθος να στραφούν στον Σωτήρα, τον Κύριο τον Ιησούν Χριστόν, που είναι ο μέγας ελευθερωτής και θριαμβευτής στην ζωή εδώ κάτω και σε ολόκληρη την αιωνιότητα. Θέλουμε το Ευαγγέλιο σου ελεύθερα να κυκλοφορεί και να αντυχεί μέσα σε κάθε ελληνική καρδιά. Και αξίωσέ μας όσοι γνωρίζουμε την αγάπη σου να είμαστε οι πρεσβευτές και οι διάκονοι της χάριτός σου με καθαρή ζωή, ζωή που θα λάμπει από σένα, ζωή γεμάτη με σένα. Κύριε, προσευχόμαστε για ολόκληρο τον κόσμο, για τις τραγωδίες που υπάρχουν και τις φωτιές του νήσου σε κάθε γωνιά της γης μας. Θυμόμαστε όμως εντελώς ιδιαίτερα και σε παρακαλούμε η παρουσία σου να παρηγορήσει και να απαλύνει τον πόνο εκείνων που επέζησαν από την τρομακτική καταστροφή στην Κολομβία. Ω Πατέρα, κάμε έλεος, σε παρακαλούμε. Δώσ' μας να καταλάβουμε πως περνάμε τις έσχατες μέρες, πως το τέλος του κόσμου θα έρθει, ώστε όλοι οι άνθρωποι να γονατίσουν μπροστά σου για να μπορούν να σταθούν όρθιοι και να σε δοξολογούν και να σε υμνούν. Παρηγόρησε, ευλόγησε, γέμισε και κάμε και σε μας, Κύριε, κάθε θλίψη, κάθε δυσκολία να αποτελεί ένα δημιουργικό χάδι της δικής σου αγάπης μέσα στην ζωή μας, για να προσκολούμε πιο πολύ και πιο ζεστά τις καρδιές μας σε σένα, Κύριέ μας Ιησού Χριστέ. Μην επιτρέψεις να περνάνε μπόρες και αντιξοότητες στη ζωή μας χωρίς να παίρνουμε τα μηνύματα της αγάπης σου, και θέλουμε ολόκληρη να ανήκουμε σε σένα και σαν θυμίαμα ευώδες οι καρδιές μας να ζουν και να χτυπούν για σένα. Στο Άγιο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.

Και πάλι το Λόγο του Θεού παρακαλώ, θα ανοίξουμε στο βιβλίο των Ψαλμών. Ψαλμός 25, ΚΕ, στη σελίδα 523, στις γραφές με παραπομπές. 523 και 564 στις άλλες. Είναι ένας θαυμάσιος ψαλμός. Θα πούμε μερικά πράγματα λίγο αργότερα. Με τι ευκαιρία έγραψε τον ψαλμό αυτό ο Δαβίδ, που φαίνεται αυτός να είναι ο συγγραφέας του, ο ποιητής του. «Προσέ, Κύριε, ύψωσα την ψυχήν μου, Θεέ μου, επί σε ήλπισα. Ας μη κατεσχυνθώ, ας μη χαρώσει επ' εμέ η εχθρή μου. Βεβαίως πάντες οι προσμένοντε σε δεν θέλουσι κατεσχυνθεί, ας κατεσχυνθώσιν η μωρή παραβάτε. Δείξον μη, Κύριε, τα σοδού σου, δίδαξον με τα βήματά σου, οδήγησόν με εν τη αληθεία σου και δίδαξόν με, διότι εσύ είσαι ο Θεός της σωτηρίας μου, σε προσμένω όλην την ημέρα. Μνήστητη, Κύριε, τους εκτιρμούς σου και τα ελέη σου, διότι είναι απαιώνος. Τα αμαρτίας της νεότητός μου και τα παραβάσεις μου μη μνηστείς. Κατά το έλεος σου μνήστητη μου σύ, Κύριε, ένε και εν της αγαθότητός σου. Αγαθός και ευθύς ο Κύριος, δια τούτο θέλει διδάξει τους αμαρτωλούς την οδόν, θέλει οδηγήσει τους πράους εν κρίση και θέλει διδάξει τους πράους την οδόν αυτού. Πάσε οδή του Κυρίου, είναι έλεος και αλήθεια εις τους φυλάτοντας την διαθήκην αυτού και τα μαρτύρια αυτού. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, συγχώρησον την ανομίαν μου, διότι είναι μεγάλη. Τις είναι ο άνθρωπος ο φοβούμενος των Κύριων. Αυτόν θέλει διδάξει την οδόν την οποίαν πρέπει να εκλέξει. Η ψυχή αυτού θέλει κατοικίαν αγαθής και το σπέρμα αυτού θέλει κληρονομήσει την γην. Και προσέξτε το παρακάτω. Το απόρριτον του Κυρίου, τα μυστικά του Κυρίου, είναι μετά των φοβουμένων αυτών, και την διαθήκην αυτού θέλει φανερώσει αυτούς. Η οφθαλμή μου είναι διαπαντός προς τον Κύριον, διότι αυτός θέλει εξάξει εκ παγίδος τους πόδας μου. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με, διότι είμαι μονωμένος και τεθλιμένος είμαι. Εθλίψη της καρδίας μου ύφξησαν, εξάγαγέ με εκ των στενοχωριών μου. Και το 18. Ιδέα την θλίψη μου και των μόχθων μου και άφες πάσας τας αμαρτίας μου. Ιδέα τους εχθρούς μου διότι επληθύνθησαν και μίσος άδικον με ενίσησαν. Φύλαξον την ψυχή μου και σώσον με, ας μη κατασχυνθώ διότι επί σε ήλπισα. Ακακία και ευθύτης ας με περιφυλάτωση διότι σε προσέμεινα. Λύτρωσον Θεέ τον Ισραήλ εκ πασών των θλίψεων αυτού. Ο Θεός και το Πνεύμα Του να θρέψει ώστε να απορροφήσουμε και να χωνέψουμε και να διαποτιστεί το είναι μας από τον Λόγο Του τον Άγιο για τη δόξα Του.

η τραγωδία ενός πατέρα ο Δαβίδ ο μεγάλος αυτός άνδρας της Παλιάς Διαθήκης αγαπούσε εξαιρετικά, είχε αδυναμία σε έναν από τους πολλούς γιους του, τον όμορφο Αβεσσαλόμ. Βλέπετε παλιά ιστορία, οι πατέρες που αγαπούν τους γιους και οι μητέρες πολλές φορές, ιδιαίτερα. Ο Αβεσσαλόμ που δεν είχε κανένα ψόγο από την άποψη της ομορφιάς, από πάνω μέχρι κάτω ήταν ωραιότατος. Και ο Δαβίδ τον αγαπούσε. Και δεν είχε πάρει την στάση τη σωστή που έπρεπε να πάρει ένας πατέρας για τη διαπαιδαγώγησή του. Και από αυτόν τον βρήκε. Ξέρετε, ό,τι κανένας κάνει είδωλο, από το είδωλο το βρίσκει. Έγινε αντάρτης ενάντια στον πατέρα του Αβεσσαλόμ. Και ξέρουμε, αυτός που μια φορά το χρόνο κούρευε τα μαλλιά του, πως κρεμάστηκε όταν τον κυνηγούσαν. Και ήρθε η είδηση στον Δαβίδ ότι ο γιος του σκοτώθηκε. Και ο τραγικός πατέρας ανέκραξε «Αβεσσαλόμ, Αβεσσαλόμ, Ιέ μου!» Και στο 18ο εδάφιο λέει «Ιδέ την θλίψην μου και των μόχθων μου και άφες πάσας τα αμαρτίας μου». Ξεσπά. Ήταν μια προσευχή ανήσυχη με ένα ασυνήθιστο περιεχόμενο. Ένας συνδυασμός προσευχής, θλίψης και αμαρτίας. Ο ευλογημένος είναι ο πόνος που φέρνει στο νου μας την αμαρτία μας. Ξέρετε, μερικές αμαρτίες, μερικές θλίψεις μας θυμίζουν τις αμαρτίες μας, γιατί η θλίψη που περνάμε είναι το άμεσο αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης αμαρτίας μας. Πολύ συχνά συμβαίνει αυτό. Λειτουργεί ο νόμος ο φυσικός και πνευματικός. Ό,τι σπείρεις θα το θερήσεις. Τα λόγια του Θεού στο βιβλίο των Αριθμών 32:23 «Ας είστε βέβαιοι ότι θέλει σας ευρύ η αμαρτία σας». Και τον Ιακώβ βρήκε και τον Δαβίδ βρήκε. Πολλές φορές, όχι πάντοτε, πολλές φορές η φτώχεια και η κακομοιριά που περνάμε είναι αποτέλεσμα της τεμπελιάς και της κακοκεφαλιάς μας άμεσο. Πολλές φορές αρρώστιες του σώματος επίσης είναι αποτέλεσμα της δικής μας στραβής και άσωτης ζωής με καταχρήσεις. Πόσες φορές η φιλαργυρία μας που μαζεύαμε δεκάρα με δεκάρα, δραχμή με δραχμή τα χρήματά μας και τα κρατούσαμε, ήρθε μια πυρκαγιά να κάψει τα υπάρχοντά μας, μια κατοχή να εξαφανίσει τα χρήματά μας. Ήρθαν κυρίως τα παιδιά μας τα καπιτά να τα σπαταλήσουν σε ασωτίες, πληρώνοντάς μας με αυτό το νόμισμα της ευγνωμοσύνης τους. Χρήματα που αποκτήθηκαν άνομα, άνομα λέω, όχι παράνομα. Γιατί είναι δυνατόν πολλές φορές να αποκτήσει κανένας χρήματα νόμιμα, αλλά να είναι άνομα μπροστά στον Θεό. Χρήματα που αποκτήθηκαν έτσι, τι ηρωνία, πόσο γρήγορα φεύγουν και εξαφανίζονται, ιδίως από τους διαδόχους και τους απογόνους, που πολλές φορές μαλώνουν και δεν μιλώνται μεταξύ τους για αυτό το πράγμα και ο πατέρας θαυμάζει. Άλλες πάλι θλίψεις έρχονται όχι σαν αποτέλεσμα μιας δικής μας συγκεκριμένης αμαρτίας, αλλά ως πρόνοια του Θεού για να μας δοθεί ο χρόνος
να σκεφτούμε για την αμαρτία μας. Θυμάστε στην επιστολή προς Εβραίους, στο 12ο κεφάλαιο, στο 5ο εδάφιο μέχρι το 11, δεν θα τα διαβάσω όλα, διαβάστε τα στο σπίτι σας. Παιδί μου, μην περιφρονείς τη διαπαιδαγώγηση του Κυρίου, μην χάσεις το θάρρος όταν ελέγχεις από Αυτόν, γιατί όποιον αγαπάει ο Κύριος τον διαπαιδαγωγεί και μαστιγώνει καθέναν που παραδέχεται για παιδί του. Δείξτε υπομονή κάθε διαπαιδαγώγησή σας. Ο Θεός σας μεταχειρίζεται σαν παιδιά του, σαν παιδιά του, για να ξυπνήσουμε. Είμαστε πολλές φορές πολύ άσχολοι, το λέμε. Υπάρχει κανένας Έλληνας που λέει ότι δεν είναι πολύ άσχολος? Όλοι είμαστε πολύ άσχολοι, έχουμε σχέδια. Και όταν πρόκειται να κάνουμε κάτι το σωστό, και μιλάω ακόμα και για πιστούς και λυτρωμένους, δεν έχουμε καιρό. Δραστήριοι, εργατικοί, και μέσα σε αυτήν την κίνηση που ζούμε, η αμαρτία μας ξεφεύγει, μπαίνει μέσα μας, μας σταματά. Και ξαφνικά πέφτουμε στο κρεβάτι της αρρώστιας, σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Όλη εκείνη η δραστηριότητα για την οποία δεν μπορούσαμε καν να σταματήσουμε ούτε ένα λεπτό για να δούμε τις σχέσεις μας με τον Θεό, εξαφανίζονται, τα αφήνουμε όλα και έρχεται ο καιρός της περισυλλογής, καιρός για σοβαρές σκέψεις, να δούμε την κατάσταση της καρδιάς μας. Θυμάμαι τον αξέχαστο αδερφό μας, Ιγνάτιο Ζησιμάτο, παλαιότεροι τον ξέρουν, μου μάθανε πολλές παροιμίες στα ελληνικά και στα γαλλικά. Μια από αυτές ήταν: καλόν πριν πάθεις να μάθεις, αλλά όταν πάθεις πρέπει να μάθεις. Και είναι, αγαπητοί μου φίλοι και αδελφοί, μέρες τέτοιες δύσκολες που περνάμε, να δούμε πού βρισκόμαστε. Και μιλάω για προσωπικά, για προσωπικές θλίψεις. Αλλά ακόμα θυμηθείτε τους σεισμούς που μας ταρακούνησαν λιγάκι. Πόσοι από όλο τον λαόν μας ή και εμείς πήραμε τα μηνύματα και τα μαθήματα. Τα είδατε χθες και προχθές στις τηλεοράσεις την καταστρεφτική μανία του ηφαιστείου στην Κολομβία. Ανθρώπους που ζούσαν σε πλούσια σπίτια, σε έφορη γη, να τους βγάζουν καμένους, παιδάκια, γυναίκες, νέους και μεγάλους, να έχουν αφήσει τα πάντα, τα πάντα. Και μου έκανε εντύπωση η συνέντευξη που έδωσε ένας διάσημος Γάλλος ηφαιστειολόγος, που από κοντά έζησε πολλά ηφαίστεια, και που είπε σε αυτό το τρομερό πράγμα: τα χάνει κανένας, ο άνθρωπος είναι αδύναμος, δεν έχει ούτε η ευφυΐα του ούτε τίποτε να τον βοηθήσει. Κι όμως, λέγει, αυτά τα τρομερά πράγματα δεν είναι εκείνα που μολύνουν τη γη. Είναι ο άνθρωπος που την μολύνει. Και είναι, αδελφοί μου, αγαπητοί και φίλοι, και από την μακρινή Κολομβία, που αμφιβάλλω εάν σκεφτόμαστε για μερικές μέρες τα θύματα και τον πόνο των ανθρώπων αυτών. Είναι, λέγω, ευκαιρία όταν προσωπικά η θλίψη χτυπήσει την καρδιά μας, να σταθούμε και να δούμε πού βρισκόμαστε στην παρουσία του Αγίου Θεού. Τη θέση μας, να σκεφτούμε την αμαρτία του παρελθόντος και την αμαρτία ίσως του παρόντος. Δύο επισκέπτριες έρχονται συχνά στην ζωή μας. Η μια είναι πολύ ευγενική, στην εμφάνισή της πολύ μοντέρνα, τρόπους καταπληκτικούς, είναι ελκυστική, χαμογελάει, είναι ευχάριστη. Αυτή την επισκέπτρια την ξέρουμε όλοι μας. Είναι η αμαρτία. Σκοπός της είναι να μας ξεγελάσει, να δεχθούμε τη συντροφιά της. Και είναι μια άλλη επισκέπτρια που έρχεται πολύ σοβαρή. Δεν γελά. Μετρημένες είναι οι κινήσεις της. Αποκρουστική η όψη της. Δυσάρεστη η παρουσία της, η θλίψη, ο πόνος, η αρρώστια, ο θάνατος, η ανέχεια. Σκοπός της είναι να μας αποκαλύψει
τον σκοπό της πρώτης επισκέπτριας, της αμαρτίας, του κακού που μπαίνει μέσα μας. Να καταστρέψει τις φωλιές της αμαρτίας και το κοσμικό φρόνημα. Να μας θυμίσει την αγνωμοσύνη μας στον Θεό. Να μας θυμίσει την σκληρότητά μας εκείνους που υποφέρουν. Να μας θυμίσει την αμέλειά μας για να συμμορφωθούμε με τον Λόγο του Θεού. Τι έκαμε ο Δαβίδ σε μια τέτοια κατάσταση? Ο αγαπητός του γιος, ο ωραίος, ο ωραιοπαθής Αβεσσαλόμ, κρεμασμένος από τα μεγάλα του μαλλιά σε ένα δέντρο. Και τη θλίψη του και την αμαρτία του και τα δύο τα έφερε ο Δαβίδ μπροστά στον Θεό. Πολλές φορές τη θλίψη μας θέλουμε να τρέξουμε να την πούμε στους φίλους μας, στους αδελφούς μας, αλλά προπαντός στον Θεό. Για την αμαρτία μας επίσης είναι έτοιμος να μας συγχωρήσει δια του Ιησού Χριστού. Αλλά ας προσέξουμε στις προσευχές μας για να έχουμε το κατάλληλο και ωφέλιμο και ευλογημένο αποτέλεσμα. Προσευχόμαστε, ναι, Θεέ μου, να η θλίψη, να η αμαρτία, αλλά όχι με το σωστό πνεύμα. Ξέρετε, είμαστε πολύ ειλικρινείς μπροστά στον Θεό όταν πρόκειται για τις θλίψεις μας. Ναι, Θεέ μου, αυτές είναι οι θλίψεις μας. Τις περιγράφουμε με λεπτομέρειες και θέλω με όλη μου την καρδιά να τις πάρεις από πάνω. Αλλά δεν είμαστε το ίδιο ειλικρινείς για τις αμαρτίες μας. Χρειάζεται όχι απλώς η ίδια ειλικρίνεια, αλλά κάτι παραπάνω. Παρακολουθήστε την ανήσυχη προσευχή του Δαβίδ. Ιδέ την θλίψη μου και των μόχθων μου και άφες πάσας τα αμαρτίας μου. Τι παρατηρούμε? Όχι μόνο υπήρχε η ίδια ειλικρίνεια για τις θλίψεις και τις αμαρτίες του, αλλά τι λέει? Ιδέ τις θλίψεις μου. Ρίξε μια ματιά στον πόνο μου. Δεν λέει πολλά. Τις παρουσιάζει απλώς τον Θεό. Ρίξε ένα βλέμμα, του λέει, γεννηθεί το θέλημά σου. Στους Φιλιππησίους γράφει ο Παύλος στο 4ο κεφάλαιο τα πολύ γνωστά εκείνα λόγια 6 και 7 που είναι θαυμάσια μεταφρασμένα στην Καινούρια Μετάφραση. Λέει: για τίποτε να μη σας πιάνει άγχος, αλλά σε κάθε περίσταση τα αιτήματά σας να τα απευθύνετε στον Θεό με προσευχή και δέηση που θα συνοδεύονται από ευχαριστία. Και η ειρήνη του Θεού που είναι ασύλληπτη στο ανθρώπινο μυαλό θα διαφυλάξει τις καρδιές και τις σκέψεις σας κοντά στον Ιησού Χριστό. Τις παρουσιάζει στον Ψαλμό 46, τον θαυμάσιο αυτό ψαλμό. Ακούστε τι λέει ο ψαλμωδός. Ο Θεός είναι η καταφυγή ημών και δύναμης, βοήθεια ετοιμοτάτη εν δε θλίψεσι. Δια τούτο δεν θέλω με φοβηθεί και αν σαλευθεί η γη. Ησυχάσατε και γνωρίσατε, λέει ο Θεός, ότι εγώ είμαι ο Θεός. Απλά, ειλικρινά, να αφήσουμε τις θλίψεις μας στον Θεό, να τις δει στα χέρια Του και να ησυχάσουμε. Ακούστε όμως τι λέει για τις αμαρτίες Του. Άφες πάσας τας αμαρτίας μου. Μια καλύτερη μετάφραση του εβραϊκού κειμένου είναι «σήκωσε από πάνω μου» ή «πλύνε τα αμαρτήματά μου», «απομάκρυνε τις αμαρτίες μου». Βλέπετε αμέσως τη διαφορά? Για τις θλίψεις λέει «δέστης», για τις αμαρτίες δεν λέει «δέστης», αλλά λέει «πάρτης», «απομάκρυνε τις από μένα». Πολλές φορές
Έχουμε συναντήσει ανθρώπους που έχουν περάσει μέσα από θλίψεις και δυσκολίες και άρχισαν να ενδιαφέρονται για τα πράγματα του Θεού. Αλλά έμειναν εκεί. Μίλησαν στον Θεό για τις δυσκολίες τους. Μίλησαν στον Θεό για τις αμαρτίες τους. Αλλά χρησιμοποίησαν λαθεμένο πνευματικό συντακτικό. Άλλαξαν τη θέση των ρημάτων. Για τις αμαρτίες τους έκραξαν, «Κύριε, πάρ τις...» Για τις θλίψεις τους έκραξαν και είπαν, «Κύριε, τις θλίψεις μου, πάρ τις από πάνω μου». Ενώ για τις αμαρτίες τους είπαν, «Κύριε, δες τις». Και διερωτώμαθα γιατί αυτοί οι άνθρωποι ενώ εξομολογούνται δεν αναγεννώνται, δεν αφήνουν τον Θεό να μπει μέσα τους. Τον Χριστό που σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας, που σήκωσε όλο εκείνο το βάρος της αμαρτίας πάνω στον Σταυρό. Ακούστε τον Πέτρο στην πρώτη επιστολή του, στο δεύτερο κεφάλαιο, που λέει, «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο του το σώμα στο Σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να ζήσουμε μέσα στο θέλημα του Θεού». Αγαπητέ μου, για να πάρεις αυτήν την ευλογημένη καινούργια ζωή από τον Χριστό, δεν είναι αρκετό απλώς να παρουσιάσεις την αμαρτωλότητά σου στον Θεό, αλλά να φωνάξεις και να κράξεις, «Πάρε την αμαρτία μου». Και να πεις μάλιστα, «Σε ευχαριστώ γιατί στην παρέδωσα και ο Χριστός στο Σταυρό τη σήκωσε την αμαρτία μου, την πήρε την αμαρτία μου, θέλω να ζήσω για σένα». Παράδοση χωρίς όρους. Ξέρετε πως πολλές φορές μέσα στον πόνο και στη θλίψη, και σας παρακαλώ πάρα πολύ προσέξτε αυτό το πράγμα, αντί να μαλακώσει η καρδιά του ανθρώπου, σκληρύνεται περισσότερο και δένεται πιο πολύ με την αμαρτία. Παραδείγματα πάρα πολλά από την ζωή τη δική μας, αλλά και από την Παλιά Διαθήκη. Θα σας αναφέρω την περίπτωση του Άχας, του βασιλιά του Ιούδα. Β' Χρονικών 28-22. «Και εν το καιρό της στενοχωρίας αυτού, ο Άχας, έτι μάλλον παρινόμησεν εις τον Κύριον αυτός ο βασιλεύς». Άχας. Είναι δυνατόν να κολλήσεις πιο πολύ στο κακό και στην αμαρτία? Μην το κάνεις. Εσύ θα ζημιωθείς. Άφησε την καρδιά σου. Σταμάτα να δεις την ιστορία της ζωής σου, την ιστορία του κόσμου. Ο Χριστός σε καλεί, σε προσκαλεί. Έλα σε μένα να σε ξεκουράσω, να σε θεραπεύσω, να σε ξαναγεννήσω, να σε ξαναπλάσω. Και η αμαρτία σου θα συγχωρεθεί. Και μια καινούργια ζωή και πνοή Πνεύματος Αγίου θα μπει μέσα σου, δημιουργώντας στο είναι σου την καινούργια πλάση για την οποία μας μιλά ο Απόστολος Παύλος στην δεύτερη επιστολή του προς Κορινθίους και στο κεφάλαιο 5. Είναι δυνατόν επίσης άλλες φορές εμείς οι λυτρωμένοι, οι πιστοί αδελφοί μου, ενώ περνάμε μέσα από μπόρες και δυσκολίες, συναισθηματικά να νιώσουμε κάτι για εκείνη τη στιγμή και δεν γίνεται τίποτα στη ζωή μας, γιατί επίσης λαθεμένο πνευματικό συντακτικό χρησιμοποιούμε. Πρόθυμα λέμε στον Θεό τις θλίψεις μας, με λεπτομέρειες τις αναφέρουμε, πιστεύω μέσα σε σένα που είσαι παντοδύναμος, πάρε την αρρώστια μου, πάρε τη θλίψη μου. Αλλά όταν πρόκειται για τις αμαρτίες μας, για τις αμαρτίες μου, για τις αμαρτίες σου, δεν είμαστε ειλικρινείς πολλές φορές μπροστά στον Θεό και το αποτέλεσμα είναι τραγικό. Χάνουμε την ευκαιρία της διαπαιδαγώγησης του Θεού για να ξεκολλήσουμε από την αμαρτία μας και να προσκολλήσουμε την καρδιά μας σε Εκείνον. Ακούστε τι διαβάζουμε στον Ψαλμό 106.
6, 7 και 8. Οι πατέρες ημών εν Αιγύπτο δεν ενόησαν τα θαυμάσια σου, δεν ενεθυμήθησαν το πλήθος του ελαίου σου, κι όμως έσωσες αυτούς δια το όνομά σου, δια να κάνει γνωστά τα κατεά έργα αυτού. Επιτίμησε την ερυθρά θάλασσα, τους κυνηγούσαν οι Αιγύπτιοι, τους έσωσε. Τότε επίστευσαν εις τους λόγους αυτού, έψαλαν την ένεση αυτού, δοξολογία για τη λύτρωση. Αλλά πλην ταχαίως ελισμόνησαν τα έργα αυτού, δεν περιέμειναν την βουλήν αυτού, αλλά επεθύμησαν επιθυμίαν εν διερήμο και επήρασαν τον Θεόν εν διανίδρο. Και έδωκεν εις αυτούς την αίτησιν αυτών. Θέλεις αμαρτία, πάρ'την. Είναι μια από τις πιο τραγικές καταστάσεις στην ζωή μας, αδελφοί μου. Στην ζωή μας. Όταν ο Κύριος επιτρέπει από κάποια δοκιμασία ή θλίψη να περνάμε προσωπικά, ας σταθούμε να δούμε πού βρισκόμαστε. Το Πνεύμα του Θεού, εφόσον είμαστε ειλικρινείς, θα μας αποκαλύψει την αμαρτία μας και θα μας δώσει τη χάρη, αν θέλουμε, αν το ζητήσουμε, αν είμαστε ειλικρινείς, αν δεν αλλάξουμε την σειρά των ρημάτων, αν φωνάξουμε στον Θεό, Κύριε, όχι είδε τις αμαρτίες μου, αλλά πάρ'τις, σήκωσέ τις. Θυμάμαι πολύ παλιά έναν αδελφό. Κάθε φορά στη συμπροσευχή της Πέμπτης που είχαμε τότε, έλεγε τις αμαρτίες του, εξομολογόταν. Οπότε πήρετε αυτοί μου, ήμασταν νέοι τότε, και κάποιος είπε, μα αυτός ο άνθρωπος τέλος πάντων όλη του ζωή της ίδιες αμαρτίες κάνει, όλο εξομολογείται στον Θεό. Ναι, και γελάσαμε, κοροϊδεύαμε. Δεν μπορείς να το λες αυτό. Βλέπετε στις παροιμίες πολύ καλά. Ο κρύπτων της αμαρτίας αυτού δεν θέλει αποδοθεί. Ο δε εξομολογούμενος και παρετών αυτάς θέλει ελεηθεί. Συνεπώς, όχι απλώς δες την αμαρτία μου, αλλά πάρε την αμαρτία μου από πάνω. Η προσευχή του Δαβίδ είναι πάρα πολύ ευλογημένη. Στο Δευτερονόμιο 32, 15 και 17 διαβάζουμε τούτα τα λόγια σχετικά με τον Ισραήλ. Ο δε Ιεσουρούν, Ιεσουρούν είναι το ποιητικό όνομα του λαού Ισραήλ, επαχύνθη και απελάχθησε. Επαχύνθης, επλατύνθης, υπερελπάνθης, ευλογίες, πολλές. Τότε ελισμόνησε τον Θεόν, τον πλάσαντα αυτού και κατεφρόνησε τον βράχον της σωτηρίας αυτού. Και ξανά και ξανά. Είναι δυνατόν ύστερα από ευλογίες που δεν τις αξιοποιούμε και δεν τις χρησιμοποιούμε να ξεχάσουμε τον Θεό, να σκεπάσουμε την αμαρτία μας. Και το αποτέλεσμα θα είναι τραγικό για την πνευματική μας ζωή. Στον Ψαλμό 66, ακούστε τι διαβάζουμε. 66, 13 και 14. Θέλω εισέλθει στον οίκον σου με ολοκαυτώματα, θέλω σοι αποδώσει τα σευχάς μου, τα σοπίας πρόφεραν τα χείλη μου και ελάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη μου. Αυτά που σου υποσχέθηκα και σου είπα ότι θα κάνω, δίνοντας την καρδιά μου σε σένα μέσα στη θλίψη μου, αυτό θα κάνω. Και ο Θεός το χαίρεται. Και το Πνεύμα το Άγιο του Θεού μας βοηθάει. Αυτή, αδελφοί μας, είναι η προσευχή μας. Κύριε, ρίξε μια ματιά, δες τη θλίψη μου, αλλά σήκωσε την αμαρτία μου, προσφέροντας στον Θεό ολόκληρη την καρδιά μας. Και κλείνοντας, θα διαβάσω τα δυο εδάφια
από την επιστολή προς Ρωμαίους, το 12ο κεφάλαιο. Ο Θεός, αδελφοί μας, έδειξε το έλεος Του. Σας παρακαλώ λοιπόν να προσφέρετε όλον τον εαυτόν σας θυσία ζωντανή, αγία, ευπρόσδεκτη στο Θεό. Αυτή είναι η πραγματική πνευματική λατρεία σας. Μην προσαρμόζεστε στην νοοτροπία αυτού του κόσμου, αλλά να μεταμορφώνεστε συνεχώς προς το καλό, αποκτώντας το νέο φρόνημα του πιστού. Έτσι θα μπορείτε να διακρίνετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, ποιο είναι το καλό, τι αρέσει στο Θεό, τι οδηγεί στην τελειότητα. Κύριε, δες την αμαρτία, δες τη θλίψη μου. Σήκωσε, συγχώρεσε την αμαρτία μου. Να ξοδέψουμε λίγες στιγμές σε σιωπηλή προσευχή. Αν ειλικρινά θέλουμε, το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να ερευνήσει τις καρδιές μας και το μήνυμα από το Λόγο Του που ακούσαμε να βρει απήχηση ζωντανή και πραγματική μέσα μας. Ας το επιτρέψουμε. Κύριε, δες τη θλίψη μας. Σήκωσε, πάρε από μέσα μας την αμαρτία, δια του Χριστού, με το Άγιο Σου Πνεύμα, ώστε ολόκληρη η ζωή μας, το είναι μας, να είναι μια θυσία στην υπηρεσία τη δική Σου. Σε ευχαριστούμε που θα το κάνεις, για τη δόξα Σου. Αμήν.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Θα ξεκινήσουμε την ώρα μας αυτή όπως πάντοτε στο όνομα του Χριστού. Θα ψάλλουμε τον πρώτο μας ύμνο, υπαριθμών 5 από τα μαύρα υμνολόγια που είναι μπροστά μας. Ύμνος υπαριθμών 5 και παρακαλώ να το ψάλλουμε όρθιοι.

να προσευχηθούμε. Απολυτρωμένες καρδιές που το αίμα του Χριστού έπλυνε, καθάρισε και οδήγησε στη δόξα Σου και στο μεγαλείο Σου. Ερχόμαστε, Πατέρα, Δημιουργέ των ορατών και των αοράτων, σε Σένα που ψάλαμε αυτή τη στιγμή, να υψωθούν τα πνεύματά μας και οι καρδιές μας και να καταθέσουν μπροστά στο θρόνο της χάρης και του ελέου Σου, που βρίσκεσαι στη δόξα και κυβερνά τα σύμπαντα, να καταθέσουν την ευγνωμοσύνη και το ευχαριστώ, τη λατρεία, την τιμή, τον ένο, την ένεση, τη δόξα, τη δοξολογία, και να προσφέρουμε από μέσα από τις καρδιές μας που λύτρωσες ό,τι μεγαλειώδες έδωσες σε ευλογίες, σε ευχαριστίες, σε δοξολογία. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι τόσο αγαθός. Δεν κοίταξες τους μαύρους και διαστραμμένους δρόμους της ζωής μας. Δεν ανταπέδωσες σύμφωνα με τη δική μας την αποστασία. Αλλά μας ζήτησες, μας βρήκες. Και όχι μόνο, αλλά προετοίμασες ένα έργο σωτηρίας τόσο θαυμαστό, τόσο μεγάλο, μια τόσο δυνατή αγάπη. Και μας κάλεσες και καλείς ψυχές και σήμερα και πάντοτε για να γεμιστεί ο οίκος Σου. Πατέρα, σε ευχαριστούμε για τη χειρονομία αυτή της αγάπης Σου. Σε ευχαριστούμε για την ώρα που έχουμε σήμερα το πρωί εδώ, σε αυτό το χώρο, συγκεντρωμένοι να ακούσουμε τη φωνή Σου για άλλη μια φορά. Και παρακαλούμε ο Λόγος Σου που έχει δύναμη, που είναι δίκοπη μάχαιρα, να περάσει στα πνεύματα και στις καρδιές μας και να αποκαλύψει τα βάθη μας, τις ανάγκες μας και να μας δείξει τον Γολγοθά, τον Ιησού, τον δοξασμένο και αναστημένο και να μας φανερώσεις ότι όλες οι λύσεις σε όλες τις δικές μας ερωτήσεις βρίσκονται σε Σένα. Σύ είσαι ο δυνατός που μπορείς, θεραπεύεις την άρρωστη ψυχή, τον άρρωστο κόσμο, τον άρρωστο πιστό. Πατέρα, σε παρακαλούμε πολύ να ελεήσεις την πατρίδα μας, να κάνεις έλεος εσωτερικά και εξωτερικά, να μας φυλάξεις τα όρια μας από αναταραχές και προπαντός να ρίξεις από πάνω δίψα και πείνα, σε παρακαλούμε, στο λαό μας, σε αυτούς που μας κυβερνούν, αλλά και σε όλους εμάς που κυβερνούμαστε. Κύριε, να ζητήσουμε το πρόσωπό Σου ως λαός, τον Λόγο Σου, να τον βάλουμε σε πρώτη θέση, για να έρθουν οι μέρες αναψυχής, οι μέρες ευλογίας. Παρακαλούμε να λύσεις ολόκληρο τον κόσμο, εστίες φωτιάς δεξιά και αριστερά, να τις κατασβέσεις και να δώσεις ευκαιρία να ακουστεί ο Λόγος Σου. Και ακόμα παρακαλούμε να ευλογήσεις κάθε παρόμοια συνάθρηση σήμερα το πρωί, όχι μόνο εδώ, σε αυτό το χώρο, όχι μόνο στην πατρίδα μας, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο, και να δοξαστείς και να μεγαλυνθείς. Αλλά και εμάς, για άλλη μια φορά, σε παρακαλούμε να μας επισκεφθείς τα πνεύματα και τις καρδιές, να μας μιλήσεις και να μας ευλογήσεις. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Θα διαβάσω ένα κομμάτι από το Λόγο του Θεού. Είναι στο βιβλίο του Ισαΐα. Αν θέλει κάποιος να το βρει εύκολα, είναι στη σελίδα 664. Σελίδα 664 από τις γραφές που έχουμε μπροστά μας. Από το κεφάλαιο Νιθήτα. Νιθήτα. 59. Σελίδα 664. Κεφάλαιο Νιθήτα. Θα διαβάσω τα εδάφια 2-4, το 8 μέχρι το 15. Επαναλαμβάνω, σελίδα 664, Ισαΐας, κεφάλαιο Νιθήτα, 2-4 και 8-15. Εανομίες σας έβαλον χωρίσματα μεταξύ ημών, μεταξύ σας, και του Θεού ημών και του Θεού σας. Και αμαρτίες σας έκρυψαν το πρόσωπον αυτού από σας, δια να μη ακούει. Διότι εχείρες σας είναι μεμολυσμένε από αίματος και οι δάκτυλοι σας από ανομίας. Τα χείλη σας ελάλησαν ψεύδι. Η γλώσσα σας εμελέτησε κακίαν. Ουδής εξητεί την δικαιοσύνην, ουδέ κρίνει εν αληθεία. Θαρούσιν επί την ματαιότητα και λαλούσι ψεύδι. Συλλαμβάνουσι κακίαν και γενώσιν ανομίαν. Και το 8. Την οδόν της ειρήνης δεν γνωρίζωσι και δεν είναι κρίσις στα βήματα αυτών. Αυτοί εις εαυτούς διέστρεψαν τα σωδούς αυτών. Πας ο περιπατών εν αυτές δεν γνωρίζει ειρήνην. Αυτή είναι η διακήρυξη και η διαπίστωση που κάνει ο Θεός
για να μας βοηθήσει. Και από εδώ και κάτω, από το 9 μέχρι το 15, είναι η δική μας διαπίστωση και η δική μας ομολογία. Δια τούτο η κρίση είναι μακράν αφημών και η δικαιοσύνη δεν μας φθάνει. Προσμένομεν φως και ειδού σκότος, λάμψην και περιπατούμεν εν ζώφο. Ψηλαφόμεν των τείχων όσοι τυφλοί και ψηλαφόμεν όσοι μη έχοντες οφθαλμούς. Εν μεσηβρία προσκόπτομεν ως εν νυχτή, ήμεθα εν μέσω των αγαθών ως νεκρή. Πάντες βρυχόμεθα ως άρκτη και στενάζομεν ως τριγώνες. Κρίσιν προσμένομεν, αλλά δεν υπάρχει. Σωτηρίαν, αλλά είναι μακράν αφημών. Διότι οι παραβάσεις ημών επληθύνθησαν ενώπιόν σου και η αμαρτία ημών είναι μάρτυρες εναντίον ημών, καθημών. Διότι με θυμών είναι επαραβάσεις ημών και τα σανομία ημών εμείς γνωρίζομεν αυτάς. Παρεύημεν και ψεύστημεν προς τον Κύριον και απεμακρύνθημεν απόπισθεν του Θεού ημών. Ελαλήσαμεν άδικα και στασιαστικά. Συνελάβομεν και προφέραμεν εκ της καρδίας λόγους ψεύδους και η κρίση σε στράφει πίσω και η δικαιοσύνη ίσταται μακράν. Διότι η αλήθεια έπεσε εν διωδώ και η ευθύτης δεν δύναται να εισχωρήσει. Ναι, εξέλιπεν η αλήθεια και ο εκλίνων από του κακού γίνεται θύραμα. Και δύο εδάφια μη σας κουράζω να το ψάχνετε από τον Ιερεμία, από το κεφάλαιο 30, 12 και 13, που λένε «Ούτω λέγει Κύριος, το σύνδρυμά σου είναι ανίατον, η πληγή σου αλγινή. Δεν υπάρχει ο κρίνων την κρίση σου, ώστε να ανορθωθείς. Δεν υπάρχουν σίδια σε φάρμακα θεραπευτικά. Το σύνδρυμά σου είναι ανίατον, η πληγή σου αλγινή». Είναι η διακήρυξη και ταυτόχρονα διαπίστωση την οποία κάνει ο Θεός και τη βάζει μπροστά στα μάτια μας. Ποιος από μας σήμερα δεν βλέπει και δεν ομολογεί? Ακόμα και άνθρωποι που δεν το ήθελαν. Ακόμα και δημοσιογράφους άκουσα τελευταίως από το ραδιόφωνο, καθώς κανείς κινείται με το αυτοκίνητο στο χώρο της Αθήνας, να λένε σήμερα κάτι πάει στραβά. Κάτι δεν πάει πιο πέρα. Κάτι πρέπει να γίνει. Το σύνδρυμά σου. Αυτή είναι η εικόνα που υπάρχει στον κόσμο γύρω μας. Ένας άρρωστος κόσμος. Συντριμμένος κόσμος. Ήταν όρθιος και έπεσε κάτω σε συντρίμμια. Το σύντριμά σου είναι ανίατο. Είναι αθεράπευτο. Και η πληγή σου αλγινή. Η πληγή που δημιουργήθηκε μέσα σου δημιουργεί άλγος, πόνο, ανυπόφορο. Και ο Λόγος του Θεού, ο οποίος σήμερα το πρωί για άλλη μια φορά έρχεται να μας πει ότι σε αυτόν τον άρρωστο κόσμο που ζούμε έχει ένα φάρμακο θεραπείας, θέλει πρώτα απ' όλα να μας βοηθήσει να κάνουμε τη διαπίστωση και μόνοι μας. Αυτό που στον Ισαΐα διαβάσαμε, που οι άνθρωποι αναγνώρισαν και είδαν και ομολόγησαν ότι αυτό είναι που συμβαίνει, ότι σε εγκαταλείψαμε και περπατάμε σαν τυφλοί και το φως είναι δυνατό σαν το μεσημέρι και όμως εμείς κοντάφτουμε, προσκόπτουμε και περπατάμε μέσα σε έναν πλούτο αγαθών σαν να είμαστε νεκροί και να μην καταλαβαίνουμε τίποτε. Ποιος νεκρός μπορεί να λάβει μέρος στα όσα γίνονται γύρω στον κόσμο? Έτσι και εμείς μέσα στις δικές σου ευεργεσίες, στα δρόμενα από τον Θεό στον κόσμο μας, δεν παίρνουμε χαμπάρι. Γιατί είμαστε νεκροί. Είμαστε μπροστά σου παραβάτες. Είναι γνωστό ότι φτιάξαμε πολιτισμούς, ποικίλους, που γκρεμίστηκαν. Αναπτύξαμε τέχνες ποικίλες, που δεν μας έφεραν κάποια ανακούφιση. Έχουμε να επιδείξουμε τεχνολογικά θαύματα και πέρα από το φεγγάρι που προσπάθησε να πάει ο άνθρωπος. Κι όμως η καρδιά μας σε τίποτα δεν άλλαξε. Ανεβάσαμε το μορφωτικό μας επίπεδο σε άφθαστα επίπεδα. Μορφωτικά, τεχνολογικά, κάθε μορφής γνώση. Κι όμως ο άνθρωπος, όλοι μας χειροτερέψαμε. Καταστρώσαμε οικονομικά προγράμματα για να ανορθώσουμε την οικονομική μας ζωή. Τι? Το κράχ μας περιβάλλει. Και ιδιαίτερα αυτό το Σαββατοκύριακο είναι κρίσιμο. Οι Βρυξέλλες θα πάρουν την απόφαση. Τι θα γίνει με αυτό το νομισματικό σύστημα στο οποίο ζούμε? Όλοι οι άνθρωποι αγωνιούν μη χάσουν τις μικρές περιουσίες που απέκτησαν. Και πέρα από αυτά βέβαια
το σύστημα αυτό πρέπει να αναμορφωθεί, το οικονομικό, γιατί όταν θα έρθει ο Αντίχριστος πρέπει να έχει μια ενιαία μονάδα. Και όλα αυτά δεν είναι τυχαία. Αλλά όμως, σήμερα ζούμε όλοι μας μέσα σε αυτή την αγωνία. Αναζητήσαμε ικανοποίηση των ψυχικών αναγκών μας και του νοήματος της ζωής από μια βαθύτερη σκέψη, ενδοσκόπηση, φιλοσοφία, όμως οι ψυχές μας έμεναν αδιανές. Φτιάξαμε συστήματα λατρείας να πλησιάσουμε τον Θεό, να βρούμε Θεούς, να φτιάξουμε Θεούς, γραμμίσαμε τους παλιούς, πήραμε το ίδιο υλικό ή καινούριο υλικό, να χτίσουμε Θεούς. Και αυτοί δεν μας έδωσαν καμιά ελπίδα ζωής. Δεν πατήχαμε να βρούμε την ειρήνη και την ικανοποίηση της ψυχής μας. Σίγουρα, κάτι φταίει, κάτι δεν πάει καλά. Το πρόβλημα, όπως ο Λόγος του Θεού, που ξέρει τις καρδιές μας και γνωρίζει όλους μας πολύ καλά και από κοντά, μας λέει ότι είναι πνευματικό. Δεν μπορούμε μόνοι μας να το λύσουμε. Εξάλλου μας το είπε. Το σύντριμά σας είναι ανίατο. Η πληγή σας είναι αλγινή. Και επειδή χρειαζόμαστε κάποια παραδείγματα, γύρω μας μιλάνε οι πόλεμοι, οι αναστατώσεις. Τι γίνεται με τη Βοσνία, την Ερζεγοβίνη? Υπογράφηκε σχεδόν η συνθήκη, στο προσύμφωνο είναι. Και οι μάχες μένονται και πτώματα πέφτουν και δάκρυα στα μάτια και αίματα και αβεβαιότητα και ταλαιπωρία. Τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, εκτός από τους τραυματίες και τους νεκρούς? 500.000 άστιγοι άνθρωποι που φεύγουν σε μια άλλη πατρίδα. Τι γίνεται στον κόσμο ολόγυρα? Και άλλα τρία χτυπητά παραδείγματα. Ο άνθρωπος που προσπάθησε με μελάνες και με θυσίες και με ιδρώτες πολλούς να υπογράψει σύμφωνα και συνθήκες, είπε πως επιτέλους θα ξεφύγουμε από τον πόλεμο. Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, 4 εκατομμύρια νεκροί. Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, 78 εκατομμύρια νεκροί. Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος, δεν θα μείνει κανένας. Αυτός είναι ο άνθρωπος που η πληγή του είναι αλγινή και το σύντριμά του είναι ανίατο. Ένας μεγάλος άνθρωπος της εποχής μας, χωρίς να είναι χριστιανός, γνωστός εξάλλου, ουμανιστής, ο Walter Lippmann, ύστερα από όσα συνέβησαν και ύστερα από τις καταστροφές του μεγάλου, του καταστρεπτικού αυτού πολέμου, του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, είπε τα εξής, τα οποία σας διαβάζω επί λέξη. Ήμασταν σίγουροι ότι η γενιά μας θα ξεσηκωνόταν, θα ποθούσε και θα λαχταρούσε να βάλει αυτόν τον ανάστατο κόσμο σε μια τάξη. Και ότι θα το κατόρθωνε. Το θέλαμε τόσο πολύ όλοι μας. Προσπαθήσαμε τόσο σκληρά. Και δέστε τα αποτελέσματα. Τα μπερδέψαμε ακόμα περισσότερο. Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι ένα είδος καινούριου ανθρώπου. Και είναι μεγάλη αλήθεια αυτή, η διπλή αυτή διαπίστωση που γίνεται από όλους τους ανθρώπους που σκέφτονται και έχουν κρίση προσωπική, ότι όλα πάνε στραβά, όλα έγιναν όχι όπως τα περιμέναμε, θέλαμε, πήραμε αποφάσεις, κάναμε πολλά, δουλέψαμε σκληρά, αλλά δεν μπήκαν τα πράγματα σε μία τάξη και σε μία θέση. Επομένως, εκείνο που φταίει είναι το εσωτερικό, ο άνθρωπος. Πρέπει να έχει άλλες αρχές, άλλη δομή εσωτερική, να ξεκινήσει με άλλους τρόπους να δουλεύει. Πρέπει να γίνει καινούριος. Χρειαζόμαστε έναν καινούριο άνθρωπο. Αλλά ποιος θα δώσει τον καινούριο άνθρωπο? Πώς θα γίνει αυτός ο καινούριος άνθρωπος? Ο Λόγος του Θεού μας κάνει σήμερα το πρωί και θέλει να το υπογραμμίσουμε στις καρδιές μας και στα πνεύματά μας και στο νου μας ζωηρά, ότι ο κόσμος στον οποίο ζούμε είναι άρρωστος. Ο κόσμος στον οποίο ζούμε είναι συντρίμμια. Ο κόσμος μας έχει μια βαθιά πληγή, αλγινή, που πονάει, που υποφέρει ο καθένας από εμάς από την πληγή αυτή. Και ότι η ανάγκη μας εσωτερική είναι να βρούμε κάτι καινούριο. Να γίνουμε εμείς καινούργοι. Να αλλάξουμε εμείς. Και ο Θεός λέει, εγώ είμαι εδώ και εγώ είμαι εκείνος που μπορώ να τα κάνω αυτά. Και με τη δική του τη χάρη θα δούμε στη συνέχεια πώς ο Θεός μπορεί να θεραπεύσει τον άνθρωπο προσωπικά και να τον κάνει εντελώς καινούριο. Προηγουμένως, να ψάλλουμε μόνο τον ύμνο 79. Ύμνος 79. Έλα τώρα στον Χριστό να λυτρωθείς. 79.

Σε ευχαριστούμε, Χριστέ Ιησού, γιατί Εσύ καλείς τον καθένα μας. Καλείς τις ψυχές μας για λύτρωση, για απελευθέρωση, για θεραπεία, για αποκατάσταση. Και σε παρακαλούμε και σήμερα το πρωί, με το Λόγο Σου, άγγιξε τις καρδιές μας, μίλησέ μας και δείξε μας το πρόσωπό Σου το ένδοξο, τη λύτρωσή Σου, την πλατιά, τη θαυμαστή. Στο όνομά Σου προσευχόμεθα, Κύριε Ιησού. Αμήν. Μια καινούρια καρδιά. Ένα κέντρο, ένα κυβερνείο του ανθρώπου που θα δουλέψει με καινούργιες αρχές, με πρότυπα διαφορετικά από τα μέχρι τώρα και που θα πραγματοποιηθούν για να αλλάξουν τον κόσμο. Ένας καινούριος άνθρωπος. Η πληγή σου είναι αλγινή. Το σύνδρυμά σου είναι ανίατο. Γιατί ο Λόγος του Θεού ξεκάθαρα το λέει ότι μέσα από το κυβερνείο του ανθρώπου, από το κέντρο, από εκεί που έρχονται όλες οι αποφάσεις, βγαίνουν δυστυχώς πράγματα που μέχρι σήμερα κατέστρεψαν και ανέτρεψαν τα καλύτερα σχέδια του ανθρώπου. Μέσα από την καρδιά βγαίνουν διαλογισμοί κακοί, μοιχείες, πορνείες, εγκλήματα, φόνοι όπως το λέει εδώ, κλοπές, πλεονεξίες, πονηρίες, δόλος, ασέλγεια, πονηρό βλέμμα, βλασφήμια, υπερηφάνεια, αφροσύνη. Αυτό βγαίνει μέσα από την ανθρώπινη καρδιά. Και επομένως αυτή η καρδιά, αυτό το κυβερνείο πρέπει να αλλάξει για να μπορέσει ο άνθρωπος να ζήσει σε διαφορετικό επίπεδο και να πετύχουν εκείνα που χτίζει και ο κόσμος που χτίζει γύρω του, αλλά και το μέλλον του να γίνει όμορφο. Ο Θεός, ο οποίος είναι ένας Θεός που έρχεται και ζητάει και επιθυμεί να θεραπεύσει τον άρρωστο άνθρωπο, δίνει ανάμεσα στις τόσες άλλες πολλές μια θαυμάσια υπόσχεση. Σας τη διαβάζω από τη νέα μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης που θα κυκλοφορεί στο Σεπτέμβριο, είναι έτοιμη, έχει τυπωθεί, από τον Ιεζεκίλ, το εδάφιο 36 μέχρι το κεφάλαιο 36, από το εδάφιο 26 μέχρι και το 32. Ο Θεός είναι που μιλάει εδώ και λέει: «Θα σας δώσω μια νέα καρδιά και θα βάλω μέσα σας ένα πνεύμα καινούριο. Αφού θα έχω αποσπάσει από μέσα σας την πέτρινη καρδιά και θα σας δώσω μια σάρκινη καρδιά και θα βάλω μέσα σας το πνεύμα μου και θα σας κάνω να περπατάτε στα διατάγματά μου και να τηρείτε τις κρίσεις μου και να τις εκτελείτε και θα κατοικήσετε στη γη που έδωσα στους πατέρες σας και θα είστε λαός μου και εγώ θα είμαι Θεός σας και θα σας σώσω από όλες τις ακαθαρσίες σας και θα ανακαλέσω το σιτάρι και θα το πληθύνω και θα ξαναφέρω, δεν θα ξαναφέρω σε εσάς πείνα. Και θα πληθύνω τον καρπό των δέντρων και τα γεννήματα του χωραφιού, για να μην πάρετε πλέον ονειδισμό πείνας ανάμεσα στα έθνη, και θα θυμηθείτε τους πονηρούς σας δρόμους και τα έργα σας, τα όχι αγαθά, και θα αποστραφείτε εσείς οι ίδιοι τον εαυτό σας μπροστά στα μάτια σας, εξαιτίας των ανομιών σας και εξαιτίας των δελειγμάτων σας. Και εγώ δεν τα κάνω αυτά εξαιτίας σας, λέγει ο Κύριος ο Θεός. Αυτό ας είναι σε εσάς γνωστό. Είναι ένας θαυμάσιος Κύριος. Ένας γιατρός, μοναδικός γιατρός για τα προβλήματα της ψυχής και της ανθρώπινης ζωής. Είναι αυτός που λέει, προσέξτε, ξέρω ποιοι είσαστε, ξέρω πώς ζείτε, ξέρω πώς είναι το πνευματικό σας κατάντημα. Και θα έρθει η στιγμή που θέλω να σας αλλάξω ριζικά και να βάλω μέσα σας μια καινούργια καρδιά, ένα καινούργιο κυβερνείο, ένα καινούργιο πνεύμα, το δικό μου το πνεύμα, με το οποίο να ζήσετε μια όμορφη και καινούργια ζωή και όχι μόνο, αλλά που αυτό θα έχει αντίκτυπο σε όλη την κοινωνική σας πορεία, ακόμα και στα φαινόμενα, τα ολόγυρα τα οποία σας έδωσα, τα δέντρα, τους καρπούς της γης, τις συνθήκες τις καιρικές, δεν θα σας λείψει το νερό, δεν θα σας λείψει το ψωμί, δεν θα σας λείψει η δουλειά. Όλα θα είναι κοντά σας, γιατί θα αλλάξετε εσείς, επειδή εγώ θα παρέμβω και θα σας δώσω μια καινούργια καρδιά. Και βέβαια, κάτι τέτοιο ποιος δεν θα το ήθελε, ποιος δεν το ζηλεύει, ποιος δεν το επιθυμεί. Και αμέσως ανεβαίνει ένα παράπονο μες στην καρδιά μας. Γιατί τότε, Κύριε, δεν δίνεις αυτή την καινούργια καρδιά σε όλους τους ανθρώπους? Γιατί δεν βάλεις αυτό το πνεύμα, το δικό σου το πνεύμα, να αλλάξει πορεία ο άνθρωπος? Εξάλλου αυτό λέμε τόσο καιρό. Πού είναι ο Θεός? Γιατί δεν υπάρχει ο Θεός? Γιατί δεν ανακατεύεται στη ζωή μας? Και ο Θεός θα μας απαντήσει ότι πολύ ευχαρίστως να το κάνω, αλλά δεν εκβιάζω την ανθρώπινη καρδιά. Δεν παραβιάζω την ανθρώπινη θέληση. Δεν θέλω να εκβιάσω την ανθρώπινη προσωπικότητα. Ο κανόνας που έβαλα στη ζωή για να γίνετε θεοί και να ανέβετε στη δόξα τη δική μου είναι ένας. Πρέπει να το θελήσετε. Πρέπει να το επιθυμήσετε.
Πρέπει να το αποφασίσετε και να το αποφασίσετε μόνοι σας. Και αν μέχρι σήμερα γύρω υπάρχουν συντρίμμια και πληγή η οποία είναι αλγινή και σας πονάει, είναι ακριβώς επειδή διαλέξατε τέτοιους δρόμους ασέβειας, παράβασης, παρακοής και απομάκρυνσης από το θέλημά μου. Και αν υπάρχει κάτι που μπορεί να σας ξαναφέρει πίσω, είναι η δική σας απόφαση. Γι' αυτό σήμερα το πρωί ο Θεός μας λέει: «Ιδού, μπροστά σας έθεσα τη ζωή». Μπροστά σας είναι το στρωμένο τραπέζι. Μπροστά σας είναι η σωτηρία, η πλωσιοπάροχη. Στον Ισαΐα, στο 25ο κεφάλαιο, θα μας παραθέσει μια θαυμάσια εικόνα για ένα πλούσια στρωμένο τραπέζι που πηγάζει από τη θυσία του Γολγοθά και προσκαλεί τις ψυχές, προσκαλεί τον άνθρωπο να λάβει μέρος, να φάει παχιά, να απολαύσει τις τροφές τις πνευματικές, τα εδέσματα του Θεού, να πιει από τα νερά τα πνευματικά και το κρασί το πνευματικό, να χορταστεί η ψυχή του και να γεμίσει το είναι του και να δοξολογήσει τον Θεό. Αλλά όλο αυτό εξαρτάται από σένα. Πρέπει να το θελήσεις. Εάν δεν το θελήσεις, δεν γίνεται τίποτα. Εξάλλου το ίδιο συμβαίνει και στη ζωή μας τώρα. Είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν πηγαίνουν να κάνουν τις απαραίτητες εξετάσεις έστω μια φορά το χρόνο. Και μάλιστα θα προχωρήσει λίγο η ηλικία να δουν που πάνε επιτέλους με την υγεία τους. Και λένε, αχ, όχι, γιατί μπορεί κάτι να μου πει ο γιατρός. Και αφήνουν έτσι το πράγμα. Και όταν κάποιος έχει μια πάθηση, δεν πηγαίνει. Αν δεν πας στο γιατρό, δεν θα βρεις βοήθεια. Και αν υπάρχει βέβαια ώρα και καιρός για βοήθεια για σένα, ενώ για τον Θεό η κατάστασή σου, όσο αλγινή και να είναι, όσο ανίατη και να φαίνεται ανθρώπινα, ο Θεός έχει πάντοτε τα μέσα, τα γιατρευτικά μέσα για να σε επαναφέρει στη ζωή. Αλλά πρέπει να το θελήσεις. Και σήμερα το πρωί, αυτή την ώρα ιδιαίτερα, σε προσκαλούμε στο όνομα του Χριστού να αναθεωρήσεις τους δρόμους σου, να κάνεις μια αυτοεξέταση μέσα στη ζωή σου, να μετρήσεις τα πράγματα ένα προς ένα, να τα βάλεις κάτω, να είσαι ένας άνθρωπος ρεαλιστής και να πεις, για στάσου, πώς έζησα τόσα χρόνια, τι απεκόμισα και εξάλλου πώς θέλω να ζήσω τα επόμενα χρόνια. Εάν έτσι συνεχίσω το δρόμο μου, τα ίδια αποτελέσματα, ίσως και χειρότερα, που να κάνουν τη ζωή μου ακόμα πιο άσχημη, ακόμα πιο βρώμικη, ακόμα περισσότερα συντρίμια να μαζέψω μπροστά μου. Τι έχεις να ωφεληθείς? Και πέρα από αυτό, τι έχεις να κάνεις όταν φύγεις από τη ζωή? Πώς θα συναντήσεις στην κατάσταση που βρίσκεσαι σήμερα αυτόν τον Θεό, τον Θεό της αγάπης που είναι έτοιμος με τη μεγάλη προσφορά να κάνει τα πάντα καινούρια μέσα στη ζωή σου και να θέλεις να τον παρακούς επίμονα, να μην θέλεις να παρακολουθείς τη φωνή του που σε παρακολουθεί εκείνος βήμα.

το χέρι σου σε ξένα περιουσιακά στοιχεία, δεν είσαι εσύ εκείνος ο οποίος αγαπάς και χαϊδεύεις και απολαμβάνεις την αμαρτία, δεν είσαι εσύ εκείνος ο οποίος τη φωνή του Θεού τη βάζεις στην άκρη για να καλύψεις τις όποιες ανομίες σου. Μάθε όμως ότι ο Θεός παρόλα αυτά

Αυτό είναι το στοιχείο. Εσύ είσαι εκείνος ο οποίος μικρός, αδύναμος, μπορείς να τρέμεις. Εάν όμως στηριχθείς επάνω στον βράχο, στον Ιησού Χριστό, επάνω στη σωτηρία Του, επάνω σε εκείνον ο οποίος σε έχει αγαπήσει τόσο πολύ και σε αγκαλιάζει με τα δυνατά Του παντοδύναμα αιώνια χέρια Του, είσαι ασφαλής. Εσύ μπορεί να τρέμεις, μπορεί να φοβάσαι, μπορεί να έχεις σκέψεις, να έχεις αμφιβολίες, αλλά Αυτός δεν τρέμει. Είναι ο βράχος στον οποίο μπορείς να στηριχθείς με ολόκληρη την εμπιστοσύνη της καρδιάς σου. Και επικεντρώνω αυτό το μήνυμα στο δεύτερο κομμάτι μας. Ο Θεός σε αγαπάει. Ο Θεός σε καλεί. Ο Θεός είναι έτοιμος να σε θεραπεύσει. Είσαι άρρωστος, ομολόγησέ το. Και ζήτησε διέξοδο. Τη μόνη διέξοδο, τη μόνη λύση, τη μόνη σωτηρία που προσφέρει το πρόσωπο του Χριστού. Σκέψου, νοερά, δες τον καρφωμένο επάνω στο Γολγοθά. Και άκουσέ το να σε καλεί. Έλα σε μένα. Και εσύ και όλοι οι άλλοι κουρασμένοι. Και φορτωμένοι από το φορτίο της αμαρτίας, της πληγής, των συντριμιών μέσα από τη ζωή. Και εγώ θα σου δώσω ανάπαυση στην καρδιά σου. Αυτή είναι η φωνή του Θεού. Ελάτε σε μένα όλοι, χωρίς εξαίρεση. Δεν υπάρχει κάποιος απόλυτος προορισμός εδώ. Ελάτε σε μένα όλοι. Και εγώ θα σας δώσω ανάπαυση μέσα στην καρδιά. Αλλά ποιοι όλοι? Εσείς που αναγνωρίζετε το γκρέμισμα, την ταλαιπωρία, το φόρτωμα της ζωής. Την ανυποριά σας, ελάτε. Και θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας. Ήθε το Πνεύμα του Θεού αυτή την ώρα να μας μιλήσει, να μιλήσει σε ανθρώπους που δεν αποφάσισαν να κάνουν αυτό το μεγάλο βήμα, που μπορεί να είναι πολύ κοντά, αλλά δεν αποφάσισαν ακόμα. Το Πνεύμα το Άγιο του Θεού ας τους δώσει σήμερα το πρωί αυτή την εξυπνάδα και την όθηση να πιαστούν από τον Σωτήρα τον Ιησού Χριστό. Πριν προχωρήσουμε, να ψάλλουμε τον ύμνο 87. Τι αναμένεις, φίλε? Ύμνος 87.

Πατέρα μας, στο όνομα του Χριστού, σε ευχαριστούμε γιατί είσαι Θεός που θεραπεύεις και φέρνεις επανόρθωση, αποκατάσταση και σωτηρία μέσα στην ψυχή. Σε παρακαλούμε αυτό το πρωινό, ο λόγος σου ας πέσει ως μήνυμα δυνατό στις καρδιές εκείνων που δεν αποφάσισαν ακόμα. Ας δεχθούν την πρόσκληση της αγάπης σου. Ας δεχθούν το χέρι

το δυνατό να κάνει την εσωτερική αλλαγή μέσα στο είναι τους, να τους κάνει καινούργια χτίσματα με Χριστό. Βοήθησέ τους, παρακαλούμε. Και βοήθησε και όλους εμάς και δώσε μας ακόμα ένα κομμάτι μερίδας πνευματικής τροφής να χαρούν, να οικοδομηθούν και να στηριχθούν οι καρδιές μας. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Τους ανθρώπους του Θεού. Όπως ξέρουμε, ο Θεός θεραπεύει έναν κόσμο άρρωστο, έναν άνθρωπο άρρωστο που χρειάζεται τη σωτηρία του Χριστού, αλλά και έναν πιστό άρρωστο. Δυστυχώς πρέπει να πούμε αυτή τη μεγάλη αλήθεια, ότι ειδικά στην εποχή μας, ένα μεγάλο μέρος πιστών είναι άρρωστοι. Άρρωστοι που έχουν ανάγκη καινούργιας επέμβασης και ανόρθωσης του Θεού μέσα στη ζωή τους. Και αναφέρομαι στο παράδειγμα του Μωυσή. Μας λέει ο Λόγος του Θεού στο τρίτο κεφάλαιο της Εξόδου, ο Μωυσής έβοσκε τα πρόβατα του Ιωθόρ, πενθερούτου, ιερέως της Μαδιάμ, και τα έφερε τα πρόβατα στο όπισθεν μέρος της ερήμου και ήρθε εκεί στο όρος του Θεού το Χορίβ. Και ρωτάμε, Μωυσή, τι ζητάς εσύ εδώ μέσα? Τι δουλειά έχεις εσύ με τα πρόβατα? Εσύ, Μωυσή, που ήσουν η κορυφή μέσα στην Αίγυπτο, που πέρασες από τα 3 τότε γνωστά πανεπιστήμια της Αιγύπτου, πέρασες απ' όλα, που είχε γίνει στρατιλάτης μεγάλος και έλαβε μέρος σε εκστρατείες, μας το λέει το 22 εδάφιο του 7ου κεφαλαίου της Πράξης, που ήσουν δεινός ρήτορας, που ήσουν το καμάρι της Αιγύπτου, ένας ταλαντούχος νέος, με την ελπίδα του ζωντανού Θεού μέσα σου. Μωυσή, τι ζητάς εσύ να έχεις τα πρόβατα του πεθερού σου πάνω σε έναν έρημο τόπο? Εδώ είναι η δουλειά σου. Μωυσή, είσαι άρρωστος, το κατάλαβες? Και αυτή η φωνή του Θεού απευθύνεται σε όλους εμάς που μας αγγίζει, που καταλαβαίνουμε τι θα πει ότι είμαστε άρρωστοι. Άσε εκείνα που ξέρεις, άσε εκείνα που λες, άσε εκείνα που έχεις διαβάσει, άσε στην άκρη τους τίτλους και τα διπλώματα. Κοίταξε μέσα σου. Αγαπητέ μου άνθρωπε του Θεού, αδελφή μου ή αδελφέ μου, είσαι άρρωστος σαν το Μωυσή και χρειάζεσαι μια εσωτερική επανόρθωση, την οποία μόνο ο Θεός μπορεί να την κάνει εάν η καρδιά σου εγγίξει τον Θεό. Το γιατί ο Μωυσής του άρεσε να πηγαίνει σε εκείνο το μέρος, πίσω εκεί στο βουνό του Θεού, μας είναι άγνωστο. Όμως κάτι τον τραβούσε προς τα εκεί. Και αυτό ίσως έγινε η αφορμή ο Θεός να του δώσει μια ακόμα ευκαιρία. Και είναι θαυμάσιο πώς δουλεύει ο Θεός. Ο Θεός αμέσως μας λέει ο λόγος του ήταν εκείνος που μέσα σε μια βάτο, από τις πολλές που υπήρχαν, ένα πολύ συνηθισμένο φυτό εκείνης της περιοχής, φάνηκε ο άγγελος του Κυρίου, όχι καμιά μορφή, όχι. Μορφές δεν εμφανίζονται μέσα στη γραφή για να σε πείσουν και να σου μιλήσουν για τον Θεό. Ειδικά στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός κάνει αυτές τις εξαιρέσεις. Αλλά δίνει αυτή τη φλόγα, τη δυνατή, μέσα στη βάτο. Και μας λέει ότι εκεί ήταν ο άγγελος του Κυρίου. Ουσιαστικά ήταν ο Ιησούς Χριστός. Ήταν ο Μαλεάχ Γιαχβέ, ο άγγελος του Κυρίου. Αυτός που διαφαίνεται στην πορεία της Παλαιάς Διαθήκης. Και εκεί σε αυτή τη φλόγα που είδε ο Μωυσής, ξαφνιάστηκε και ξεπλάγει από το γεγονός ότι ενώ ήταν τόσο δυνατή, ενώ ήξερε πόσο εύκολα έπαιρναν φωτιά σε αυτά τα μικρά τα χαμόκλαδα, εντότες δεν κατακαιγόταν. Και έδειξε το ενδιαφέρον να πλησιάσει, να μάθει. Και καθώς η ψυχή του αναζήτησε κάποια πληροφορία μεγαλύτερη, ακούει τη φωνή του Θεού να του λέει: Μωυσή, μην πλησιάσεις εδώ. Γιατί τότε, Κύριε, το εμφανίζεσαι? Γιατί παρουσιάζεσαι τον δικό σου? Γιατί τον καλείς όταν τον εμποδίζεις να πλησιάσει? Αλλά καθώς το κείμενο λέει παρακάτω, αυτή η προειδοποίηση του Θεού είχε έναν ειδικό λόγο. Ήθελε ο Μωυσής να τον πλησιάσει. Αλλά να τον πλησιάσει κάτω από μια πολύ μεγάλη προϋπόθεση. Του λέει: Λύσε τα υποδήματά σου εκ των ποδών σου, διότι ο τόπος στον οποίο στέκεσαι είναι ένας άγιος τόπος. Επειδή ο Θεός ήταν εκεί και ο τόπος ήταν άγιος. Όσο ο Θεός είναι κάπου, ο τόπος είναι άγιος. Τι άραγε θέλει να πει ο λόγος του Θεού: Βγάλε τα υποδήματά σου, Μωυσή? Τα υποδήματα, όπως ξέρουμε, είναι εκείνα τα απαραίτητά μας εφόδια ή, αν θέλετε, τα εμβλήματα της ζωής, τα στοιχεία εκείνα τα οποία δείχνουν πού περπατάμε. Είναι οι δρόμοι μας, είναι οι πορείες μας σε αυτόν τον κόσμο. Μωυσή, μέχρι τώρα, 80 χρονών ήταν ο Μωυσής εκείνη την ώρα. 80 χρόνια περπάτησες δικούς σου δρόμους. Τώρα, για να σου μιλήσω, Μωυσή, βγάλ' τα, κάντα στην άκρη. Με άλλα λόγια, Μωυσή, επαναξέτασε το είναι σου. Καταδίκασε τους δρόμους σου. Βγάλ' το στην άκρη.
και προχώρησε γυμνός πλέον. Όπως είσαι, να έρθεις μέσα στην παρουσία μου για να σου μιλήσω. Και ποιος ήταν ο σκοπός του Θεού που ήθελε να μιλήσει στο Μωυσή? Είναι καταφάνερος αν διαβάσετε αυτό το κομμάτι από την Έξοδο κεφάλαιο 3 στα πρώτα 11-12 εδάφια. Είναι καταφάνερος. Ο Θεός έρχεται να κάνει σωτηρία και να κάνει θεραπεία μέσα στις καρδιές των δικών του ανθρώπων. Ξεκινώντας πρώτα από το Μωυσή. Πρώτα από σένα Μωυσή. Και έπειτα στους άλλους. Πώς θα μάθαινε ο λαός στην Αίγυπτο για τον ζωντανό Θεό? Πώς? Εάν δεν υπήρχε κάποιος που να είχε έναν δυνατό πειραματισμό μαζί με τον Κύριό του, με τον Θεό του. Αν δεν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος θα αναθεωρούσε τους δρόμους, θα πέταγε στην άκρη της οποιασδήποτε μέχρι τώρα προϋποθέσεις της ζωής του και θα τραβούσε κατευθείαν, χωρίς καμιά προϋπόθεση, κανένα λόγο δικό του, μπροστά με τον Κύριο, να πάρει του Θεού το μήνυμα. Αλλά θα δούμε ότι τα χρόνια που ο Μωυσής έμεινε έξω από τον Θεό, έχασε πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολο να μένεις έστω και για λίγο μακριά από την παρουσία του Θεού και από το θέλημα του Θεού. Όποιος πιστός είχε το δυστύχημα αυτό να κατρακυλήσει ή αν θέλετε κάπως μέσα του να σβηστεί η φλόγα, τη δυνατή φλόγα της ζωντανής του επαφής με τον Κύριο, χάνει πολλά πράγματα. Δεν καταλάβαινε αμέσως πρώτα απ' όλα. Τα εισιτήριά του είχαν θολωθεί τόσο πολύ και δεν έπιαναν τη φωνή του Θεού. Και από το άλλο μέρος, αυτός ο ομιλητικότατος, ο δυνατός, ο ρήτορας, δεν μπορούσε να μιλήσει, είχε γίνει τραυλός. Έχασε το χάρισμα, όπως θα λέγαμε σήμερα, του να είναι δυνατός εν λόγεις. Δεν μπορούσε πια να μιλήσει. Μωυσή, κρίμα, αλλά και τι ωραίο παράδειγμα για όλους εμάς να μην πατήσουμε στα ίχνη εκείνα, να μην περπατήσουμε όπως περπάτησες εσύ. Και ο Θεός του λέει, άκουσε Μωυσή, αν ήρθα να σου μιλήσω, ήρθα να σου πω ότι εγώ είμαι ο Θεός. Δεν του είπε τίποτα παραπάνω. Εγώ είμαι ο Θεός, τον οποίον ξέρεις, τον πατέρων σου. Και εκείνη την ώρα, όταν άκουσε αυτά τα λόγια, ο Μωυσής έκλειψε το πρόσωπό του. Και μπροστά στον Κύριο, ντροπιασμένος, στάθηκε, γιατί εφοβείται, μας λέει η Γραφή, να εμβλέψει τον Θεό. Δηλαδή, να κοιτάξει σε εκείνη τη φλόγα που έκαιγε και δεν κατέκαιγε τη βάτο όπου ο άγγελος του Κυρίου, ο Ιησούς Χριστός, του μιλούσε. Ο Μωυσής λοιπόν σκεπασμένος μπροστά στον Θεό, δείγμα ότι είχε χάσει αυτή τη ζωντανή επικοινωνία με τον Θεό. 40 χρόνια μακριά από την Αίγυπτο, χωρίς φόβο ο Φαραώ κάπου να ζητήσει τη ζωή του. Όμως Μωυσής 40 χρόνια τι έκανε σε εκείνη την έρημο? Πού είναι οι δυνατές προσευχές σου? Πού είναι η επικοινωνία σου με τον Θεό? Πώς χάθηκες τόσο πολύ μέσα σε αυτή την έρημο του κόσμου? Γιατί Μωυσή εξαφανίστηκες? Σε βλέπουμε στην αρχή και μετά στο τέλος των 40 χρόνων. Γιατί Μωυσή? Και αυτό γιατί απευθύνεται σε εμάς όλους. Βάλε το όνομά σου στη λέξη Μωυσής. Γιατί Γιώργο, γιατί Μαρία, γιατί. Και ο Θεός μας λέει, είδα. Αυτή η διπλή, η επανάληψη της λέξης είδα, είναι ένας εβραϊσμός που έρχεται πάντοτε να δώσει έμφαση σε μια αλήθεια. Θα θυμόμαστε τη γνωστή εκείνη του Κυρίου μας διακήρυξη, αμήν, αμήν, λέγω ημίν, αληθώς, αληθώς, όπως μεταφράζει ο Βάμβας, σας λέω. Αυτό το είδον σημαίνει ότι μην νομίζεις, Μωυσή, επειδή εσύ αδιαφόρησες, εγώ δεν είδα την ανάγκη σου και δεν είδα την ανάγκη των ανθρώπων εκεί κάτω στην Αίγυπτο που με ζητάνε ο λαός μου. Την είδα. Πρώτη διαπίστωση. Ο Θεός βλέπει την ανάγκη σου. Δεύτερη διακήρυξη του Θεού. Μωυσή, κατέβηκα για να ελευθερώσω. Αυτή είναι η πρόθεσή μου. Θέλω να κάνω απελευθέρωση. Μα απελευθέρωσε έναν Μωυσή, σε έναν γίγαντα άνθρωπο της Παλαιάς Διαθήκης. Και βέβαια, ο Μωυσής είχε εμπλακεί, είχε δεθεί με δεσμά και με κόμπους που δεν μπορούσε να λυθεί. Και χρειαζόταν απελευθέρωση. Και αυτός πρώτα και μέσω αυτού κατόπιν ολόκληρος ο λαός, τον οποίο και θα έβγαζε από την Αίγυπτο. Και ήρθα γιατί θέλω να ελευθερώσω τον λαό. Αλλά Μωυσή, δεν γίνεται αν δεν έχω κάποιον άνθρωπο δικό μου να τον χρησιμοποιήσω. Αδελφέ μου και αδελφοί μου, πάρε αυτή την πρόκληση του Θεού σήμερα το πρωί. Ο λαός μας γύρω μας, γιατί αν κάποιος από μας κληθεί να πάει έξω από την πατρίδα, ο Κύριος να τον ευλογήσει. Αλλά αυτός ο λαός μας σήμερα περιμένει από μας να ακούσει τη φωνή του Θεού. Αν σε σένα και σε μένα ο Θεός δεν περάσει το δυνατό του μήνυμα στην καρδιά και δεν δείξει την ανάγκη που έχουμε εμείς πρώτα για να μπορέσει ο λαός να ελευθερωθεί δεύτερα, τότε τι να κάνει ο Θεός?
Πώς να δουλέψει ο Θεός? Αν και ο Θεός έχει τους τρόπους του. Αν δεν βρει εσένα που σου κάνει αυτή τη μεγάλη τιμή, θα βρει άλλους. Δεν περιορίζονται οι δρόμοι του Θεού. Δεν κρύβονται οι δρόμοι του Θεού. Ή δεν δεσμεύονται σε κάποιες

Πόσες φορές, πολλοί από εμάς, ζούμε σε αυτή τη φτωχική πνευματική ζωή. Μας αρέσει εκεί, από το πρωί ως το βράδυ, με κάποια ψίχουλα, άντε, μέρα τελειώνει, μέρα ξεκινάει και ούτω καθεξής. Ενώ ο Θεός έχει μπροστά μας ολόκληρες ανοιχτές πεδιάδες, χώρες πνευματικές και πλούσια ελέη και πλούσιες ευλογίες να μας δώσει, και πνευματικές και υλικές. Κατέβηκα για αυτόν τον σκοπό, Μωυσή. Και ακούω την κραυγή από κάτω. Λοιπόν, έλα Μωυσή τώρα να σας στείλω. Έλα Μωυσή να σας στείλω σημαίνει έλα εσύ σήμερα, Γιώργο, Μαρία, Γιάννη, Σοφία, όπως και να σε λένε, έλα να σας στείλω. Πού θα με στείλεις, Κύριε? Στα 10 εκατομμύρια των Ελλήνων θα σας στείλω. Που έχουν ανάγκη να ακούσουν για μένα. Τις ψυχές που διψούν και δεν ξέρουν το φως. Δεν έχουν τη δύναμη, δεν έχουν τον τρόπο να βγουν από μέσα. Να τους δείξει ποιος είναι ο Χριστός, που είναι η δύναμη και ο τρόπος και ο δρόμος της σωτηρίας. Έλα να σας στείλω. Και από εδώ και πέρα αρχίζει μια δυσκολία στην καρδιά του Μωυσή, ο οποίος, όπως είπαμε, έχασε πάρα πολλά πράγματα στο προηγούμενο κομμάτι της ζωής του. Μια μεγάλη δυσκολία. Δεν μπορούσε ο Θεός εύκολα να τον μεταπίσει. Του λέει: Μωυσή, θέλω να σας στείλω. Και λέει ο Μωυσής: Εγώ μπορώ. Ποιος είμαι εγώ? Ακατάλληλος. Γράψε ακατάλληλος. Πάρε κάποιον άλλον. Κρίμα, Μωυσή. Γιατί μιλάς έτσι? Γιατί έχασε αυτόν τον οραματισμό που είχε για σένα ο Θεός? Και έχει. Άφησε τα, Μωυσή, αυτά. Εσύ γράφεις ακατάλληλος. Εντάξει, κράτησε το αυτό μόνο στο να αναγνωρίζεις τη δική σου ανικανότητα. Και γράψε πάνω από αυτό, κατάλληλος όμως ο Θεός. Γιατί ο Θεός του λέει, εγώ, Μωυσή, θα είμαι βεβαίως μαζί σου. Μέσα στην ακατελληλότητά σου, μέσα στην αδυναμία σου, εγώ θα έρθω, ο κατάλληλος, ο δυνατός. Εγώ που θα σε στηρίξω, εγώ που θα σε οδηγήσω. Και προς πράγματι φαίνεται μετά πώς ο Θεός φάνηκε υπερδυνατός μέσα στην Αίγυπτο και έκανε μεγαλεία και θαυμάζε, και όχι μόνο στην Αίγυπτο, και μετά στη ζωή του Μωυσή, όταν ο Μωυσής πλέον ανδρώθηκε, όταν μέσα του ξύπνησε, όταν αγκάλιασε αυτές τις υποσχέσεις του Θεού και είπε: Ναι, έτσι πρέπει να γίνει, αφού μου το ζητάει ο Θεός. Και η επιστολή προς Εβραίους έχει όλη τη σχηγραφία μέσα σε 3-4 εδάφια που δείχνει τι έγινε μέσα στην καρδιά του Μωυσή για αυτή την ώρα που ο Θεός του μιλούσε για τις υποσχέσεις που του έδωσε. Και εσύ θα είσαι, Μωυσή, που θα βγάλεις τον λαό από την Αίγυπτο για να με λατρεύσει. Με λίγα λόγια, εσένα θα χρησιμοποιήσω και ο σκοπός μου είναι οι άνθρωποι να με γνωρίσουν για να με λατρεύσουν. Αυτό και μόνο, τίποτα άλλο. Ένας Θεός, επαναλαμβάνω, ο οποίος βλέπει ότι σήμερα, ιδιαίτερα στην εποχή μας, πάρα πολλοί πιστοί είναι άρρωστοι. Πιστοί με γνώσεις, καταρτισμένοι, ικανότατοι, εξυπνότατοι. Δεν τους περνάει κανένας γιατί είναι άνθρωποι του Θεού και έχουν δύο γνώσεις. Τη γνώση του κόσμου και τη γνώση του Θεού. Δεν τους παραβγαίνει κανένας σε τίποτα. Αλλά δυστυχώς μπουσουλάνε, αν μου επιτρέπετε αυτή η λέξη, βηματίζουν σημειωτών στο ίδιο τόπο ή και πίσω κάνουν. Αδύνατοι εκεί μένουν, χωρίς να έχουν μέσα τους τη φλόγα αυτή τη δυνατή που την έδειξε ο Θεός στο Μωυσή, αλλά που ήθελε σε λίγο να τη μεταφέρει μέσα στην καρδιά του για να ανάψει και να πειρακτωθεί ολόκληρος ο Μωυσής. Αδελφέ μου και αδελφοί μου, εμείς είμαστε αυτοί. Μήπως ο Θεός κάκιωσε έναντι του Μωυσή που 80 χρόνια πήγαν χαμένα? Όχι βέβαια. Ήταν λυπηρό το φαινόμενο, σίγουρα. Αλλά ο Θεός δεν του κράτησε κακία. Γιατί το λέω αυτό? Επειδή αν σήμερα ξεκινήσεις μαζί με τον Κύριο σε έναν καινούριο δρόμο που σε καλεί ο Θεός, μπορεί μέσα στην καρδιά σου να φέρει ο διάβολος αυτή την αμφιβολία. Τώρα, τόσα χρόνια που πήγαν χαμένα, κι όμως ο Θεός τα σβήνει αυτά, μια για πάντα, και σου ξανοίγει έναν μεγάλο δρόμο μπροστά σου, καινούριο, και ξέρεις πώς. Τον πολλαπλασιάζει με τους τρόπους που ξέρει ο Θεός. Ο Πέτρος μας δείχνει αυτή την πράξη του πολλαπλασιασμού. Μπροστά στον Κύριο μια μέρα είναι σαν 1000 χρόνια. 1000 χρόνια κανένας δεν έζησε από εμάς τον κόσμο. Ζήσε μια μέρα πειρακτωμένος με τη φλόγα και τη δύναμη του Χριστού, για να έχεις 1000 χρόνια στην παρουσία του Θεού. Αυτό είναι ο Θεός. Ο Θεός κάνει το ένα μικρό 1000. Και αν αυτό το ένα γίνει 100, πολλαπλασίασέ το με το 1000. Να δεις πώς δουλεύει ο Θεός. Σβήνει το παρελθόν, ανορθώνει τη ζωή, γιατρεύει τον πιστό, τον ορθοποδεί πάνω στον βράχο των αιώνων, τον φλογίζει εσωτερικά, του λέει: Ξέχασέ το, εγώ θα είμαι μαζί σου, πάρε στα χέρια τη δύναμη τη δική μου, και προχώρησε. Αδελφοί μου, αγαπητοί,

μας χρειάζονται σήμερα περισσότερο παρά ποτέ αυτό το μήνυμα του Θεού μέσα μας. Δεν ξέρω γιατί κλαίει η ψυχή μου που βλέπω ανθρώπους οι οποίοι ζουν τόσο χαμηλά σε πνευματικά επίπεδα. Ενώ ο Θεός έχει τόσο πλούτο για σένα, για μένα, για όλους μας. Το Πνεύμα το Άγιο ας κινήσει τις καρδιές μας σε αυτή την επιπόθηση της ζωντάνιας του Θεού μέσα μας. Μη χάσουμε άλλον καιρό. Αρκετός ο καιρός που περάσαμε μέσα στα έθνη που δεν γνωρίζαμε τον Θεό. Τώρα όμως, τον υπόλοιπο χρόνο ας τον ζήσουμε κατά το θέλημα του Θεού. Ήθε ο Θεός να μιλήσει μέσα στην καρδιά μας. Ένας Θεός που βλέπει τον άρρωστο κόσμο και είναι έτοιμος να τον θεραπεύσει. Τον άρρωστο άνθρωπο και είναι έτοιμος να τον σώσει και να τον θεραπεύσει. Και τον πιστό τον άρρωστο να τον ανορθώσει για να τον κάνει ολοκληρωμένον και ζεστόν και φλογερόν για τη δόξα του Ιησού Χριστού. Ήθε ο Θεός όλους μας να μας ευλογήσει. Να ψάλλουμε τώρα έναν τελευταίο ύμνο, παρακαλώ. Δύο στροφές μόνο θα ψάλλουμε από τον ύμνο 247, την πρώτη και την τρίτη. Πρώτη και τρίτη από το 247.

Πατέρα, στο τέλος της ώρας αυτής και στο όνομα του Χριστού, σε ευχαριστούμε για όσα μηνύματα εσύ έσπειρες στο πνεύμα μας και στις καρδιές μας τούτο το πρωινό. Παρακαλούμε ο λόγος σου να μείνει, να σχολιάσει, να ελέγξει, να επανορθώσει, να φέρει σωτηρία και ό,τι έλλειψη υπάρχει να την καλύψει στις καρδιές μας, παρακαλούμε. Σκέπασέ μας και οδήγησέ μας τώρα με την ειρήνη τη δική σου στους δρόμους μας και μάθε μας να εξαρτώμαστε από σένα, που είναι η μόνη μας χαρά, η μόνη μας ελπίδα, το μόνο μας αγαθό, η μόνη μας σωτηρία. Δοξασμένο το όνομά σου στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Καθίστε.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: anguish to the garden now. To pray, to ask the Father now. To take the cup.
1: Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 14, εδάφιο 3. Και ενώ αυτός ήτο εμβιθανία εν διοικία Σίμωνος του λεπρού και εκάθητο εις την τράπεζαν, ήρθε γυνή έχουσα αλάβαστρον μύρου νάρδου καθαράς πολιτήμου, και συντρίψασα το αλάβαστρον, έθισε το μύρον επί της κεφαλής αυτού. Το άρωμα της αγάπης. Αυτό θα είναι της απόψινής μας μελέτης το θέμα. Το άρωμα της αγάπης. Ποιας αγάπης? Όλες εκείνες τις εβδομάδες οι αναμνήσεις γύρω από μια αγάπη περιστρέφονται. Γύρω από μια μεγάλη και δυνατή αγάπη. Εκείνη της μιας αγάπης η αγωνία. Εκείνη της μεγάλης αγάπης η θυσία. Ο θρίαμβός της. Αυτά τροφοδοτούν τις σκέψεις μας και τις αναμνήσεις μας εν σχέση με εκείνη την τελευταία εβδομάδα. Είναι του Χριστού η αγάπη. Με μια μοναδική εξαίρεση. Το άρωμα της αγάπης με το οποίο απόψε θα ασχοληθούμε είναι μιας ανθρώπινης αγάπης το άρωμα. Κάπως ανέλπιστο αυτό και κάπως αφέρειαχτο με το πλαίσιο εκείνης της εβδομάδος. Γιατί του ανθρώπου η συμβολή σε εκείνης της εβδομάδος τα γεγονότα ήταν κάπως διαφορετικού χαρακτήρος. Ήταν εκείνης της ημέρας ο άνθρωπος απασχολημένος πολύ με το πώς θα μπορούσε να κάνει όσο τον δυνατόν πιο πικρή την ώρα της θυσίας. Πιο χτυπητή, πιο μαύρη τη δική του την αχαριστία προς τη μεγάλη αγάπη του Χριστού. Όση χειδαιότητα, όση κακία, όση μίσος, όση μικρότητα διέθετε η ανθρωπίνη φύση, όλα αυτά τα έθισε μέσα σε εκείνη την εβδομάδα. Υπήρξε ευτυχώς και μια εξαίρεση. Μέσα στις πολλές ώρες του πόνου ευρέθηκε σφινωμένη και μια ώρα χαράς. Μέσα στις πολλές ώρες του μίσους και μια ώρα αγάπης. Μέσα στην καταθλιπτική ατμόσφαιρα των τελευταίων εκείνων ημερών διάχυτο το άρωμα μιας ανθρώπινης αγάπης για τον Χριστό. Πότε στρώθηκε το τραπέζι εκείνο, το αποχαιρετιστήριο? Κατά πάσα πιθανότητα το Σάββατο, το τελευταίο Σάββατο της επίγειας ζωής του Κυρίου μας. Τότε η Βηθανία έστρωσε το τραπέζι της για τον Χριστό. Τραπέζι ευγνωμοσύνης ήταν για το τελευταίο θαύμα που έκανε ο Χριστός εδώ κάτω στη γη. Τραπέζι ευγνωμοσύνης για την Ανάσταση του Λαζάρου. Χωρίς να το υποπτεύεται η Βηθανία ότι έστρωνε συγχρόνως και τραπέζι αποχαιρετισμού. οπωσδήποτε. Από το τραπέζι εκείνο τίποτε δεν έχει απομείνει στη μνήμη του ανθρώπου. Και τραπέζι και γιορτή και προσκεκριμένους, όλα, όλα τα αντιπαρέρχονται οι Ευαγγελιστές εν σιγή. Τίποτε δεν απόμεινε παρά μόνο τα κομμάτια από ένα σπασμένο αλαβάστρινο δοχείο και το άρωμα που εγέμισε το σπίτι. Θα θυμούμαστε με ευγνωμοσύνη τα κομμάτια εκείνα του σπασμένου αλάβαστρου. Την θυμούμαστε με ευγνωμοσύνη τη Μαρία για την ώρα εκείνη της χαράς που προσέφερε στον Κύριό μας. Θυμούμαστε με ευγνωμοσύνη το άρωμα της αγάπης της, γιατί αισθανόμαστε ότι κατά κάποιο τρόπο η δική μας η ζωή είναι συνδεδεμένη με εκείνο το άρωμα. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του: «Του Χριστού ευωδία ήμαθα προς τον Θεόν». Ήταν λοιπόν συμβολική, ήταν, μπορώ να πω, προφητική η χειρονομία εκείνη της Μαρίας, και έχει πολύ πιο στενή σχέση με τη ζωή μας, παρόσο μας αφήνει εκ πρώτης όψεως η αφήγηση των Ευαγγελιστών να υποπτευθούμε. Όχι από κάποιο ανώνυμο σπιτάκι της Βιθανίας, αλλά από τη δική σου τη ζωή, από τη δική μου τη ζωή, ανεβαίνει, ή ίσως θα έπρεπε να πω, πρέπει να ανεβαίνει, το άρωμα της αγάπης μας προς το Χριστό. Αν για τις αναγεννήσεως είμαστε δικοί του. Η δική σου και η δική μου ζωή πρέπει να είναι η στέση σε κάποια γωνιά να δείξει τα κομμάτια ενός σπασμένου αλάβαστρου. Λοιπόν, με ενδιαφέρον, όχι με μια απλή ιστορική περιέργεια, θα σκύψουμε πάνω από τα κομμάτια αυτά του σπασμένου δοχείου. Θα σκύψουμε πάνω από την όμορφη εκείνη πράξη της Μαρίας και θα ξεχωρίσουμε μερικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα του μύρου με το οποίο εκείνη την ημέρα στη Βιθανία ήρθε η Μαρία και άλυψε το κεφάλι και τα πόδια του Κυρίου της, ξεσκεπάζοντας έτσι τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά της χριστιανικής ζωής. Το πρώτο χαρακτηριστικό του αρώματος που αναδίδει το σπίτι εκείνο της Βιθανίας, το πρώτο χαρακτηριστικό του που υποπίπτει στις αισθήσεις μας, στην αντίληψή μας, είναι ότι ήταν άρωμα ακριβό. Όλοι οι Ευαγγελιστές το τονίζουν αυτό το σημείο στις αφηγήσεις τους. Δεν ήταν φτηνό το άρωμα που έφερε η Μαρία εκείνη τη βραδιά. Ήταν μύρον νάρδου πολυτίμου. Άλλωστε, αν ήταν φτηνό το μύρο της Μαρίας, θα απέφευγε η Μαρία μερικά σκληρά σχόλια που έκαναν εις βάρος της. Όχι οι ξένοι άνθρωποι, αλλά αυτοί οι μαθητές του Χριστού. Συνήθως ο Πέτρος ήταν εκείνος που ανελάμβανε να μιλήσει εκ μέρους και των άλλων μαθητών και να γίνει ο διερμηνεύς των σκέψεών των. Σε αυτή την περίπτωση

Το ποσό που ξόδεψε η Μαρία για το άρωμα της αγάπης της προς τον Χριστό, αυτό το βρήκε πολύ βαρύ. Όσο δυνατότερο το φως, τόσο πιο έντονη και πιο μαύρη η σκιά. Και του Ιούδα η σιλουέτα έπεσε πολύ μαύρη επάνω στον τοίχο εκείνου του δωματίου εκείνο το βράδυ, γιατί βρέθηκε πλάι στο όμορφο φως της αγάπης της Μαρίας. Πώς να μπορέσει του Ιούδα η σκοτεινή καρδιά να καταλάβει την απονείρευτη αγάπη της Μαρίας? Οπωσδήποτε δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι διαπίστωσε ο Ιούδας εκείνη την ημέρα μια μεγάλη αλήθεια που έχει εφαρμογή στην πνευματική ζωή. Το άρωμα της χριστιανικής ζωής είναι ακριβό. Δεν είναι εύκολη η ζωή η χριστιανική. Ποτέ δεν εκάλεσε ο Χριστός τους ανθρώπους κοντά του, δίνοντάς τους απατηλές εντυπώσεις ή ψεύτικες υποσχέσεις για το είδος της ζωής που τους προσέφερε. «Όποιος θέλει να έρθει μαζί μου», είπε, «ας απαρνηθεί αυτόν και ας σηκώσει τον σταυρόν αυτού και ας με ακολουθεί». Ζωή θυσίας είναι η ζωή του χριστιανού. Και το άρωμα της αγάπης για τον Χριστό δεν θα τα ανοδώσει παρά μόνο η ζωή που ξέρει να θυσιάζει. Πώς κατασκευάζεται το μυρό? Συνήθως δια συνθλίψεως. Συνθλίβονται κατά κάποιο τρόπο τα πέταλα των λουλουδιών και δίνουν το άρωμά τους. Το ίδιο ισχύει και στην πνευματική ζωή. Κάτι θα συνθλιβεί στη ζωή σου αν πρόκειται το άρωμα της αγάπης σου για τον Χριστό να απλώσει γύρω σου. Και του χριστιανού το καθημερινό μέλημα πρέπει να είναι να βρίσκει εκείνα τα πράγματα που πρέπει να συνθλιβούν στη ζωή του. Με τη χάρη του Χριστού πρέπει να συνθλιβούν μέσα στη ζωή του για να αναδίδει η ζωή του το άρωμα της αγάπης. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό εκείνης της πράξης της Μαρίας είναι ότι το μύρο της το έχησε η Μαρία χωρίς υπολογισμούς. Χωρίς υπολογισμούς. Το έσπασε το αλάβαστρο. Το έδωσε όλο το μύρο. Και έδειξε με την πράξη της ότι η αγάπη δεν ζυγίζει και δεν μετράει και δεν ζητεί ανταλλάγματα. Η αγάπη δεν κοστολογεί τις θυσίες της. Ο Ιούδας κάνει τους μαθηματικούς υπολογισμούς του και βρίσκει την ακριβή αξία του μύρου και την βρίσκει ακριβή. Η Μαρία δεν είναι τόσο εύκολη στα μαθηματικά. Αυτή ένα ξέρει, ότι η ευγνωμοσύνη της και η αγάπη της για τον Χριστό ανέβλησε ξαφνικά μέσα στην καρδιά της και ξεχύλισε, και μια ακατανίκητη δύναμη την ώθησε να το σπάσει το μύρο της, το αλάβαστρό της, και να δώσει όλο το μύρο της στο Χριστό. Η αγάπη η πραγματική δίνει αθόρμητα, δίνει με ανοιχτό χέρι, δίνει χωρίς υπολογισμούς.

συγκρίνεται για μια στιγμή την πράξη αυτή της Μαρίας με κάποια προγενέστερη εκδήλωση του Πέτρου. Ήταν όταν εκείνος ο πλούσιος νέος που είχε έρθει τόσο κοντά στη βασιλεία και που κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο τον αγάπησε ο Χριστός, ήταν όταν αυτός ο νέος έστρεψε τα νότα στο Χριστό και έφυγε από κοντά του, γιατί δεν βρήκε τη δύναμη να κάνει τη θυσία που του είχε ζητήσει ο Χριστός. Ήταν τότε που η βαριά σιωπή που ακολούθησε διεκόπη από τη φωνή του Πέτρου, που μίλησε εκ μέρους και των άλλων μαθητών. Είπε στο Χριστό ο Πέτρος: «Εμείς Κύριε, αυτός δεν μπόρεσε να υποστεί τη θυσία, αυτός έφυγε από κοντά σου, αλλά εμείς τα αφήσαμε όλα Κύριε και σε ακολουθήσαμε. Τι θα έχουμε λοιπόν εμείς Κύριε για αντάλλαγμα?» Ανήσυχος ο Πέτρος να μάθει πώς θα αξιοποιηθούν οι ψαρόβαρκα και τα δίχτυα που για χατήρι του Χριστού τον θυσίασε, και τι αντάλλαγμα θα του προσεφέροντο για τα δίχτυα του στην αιώνια ζωή. Πόσο πιο όμορφη, πόσο πιο ευγενικιά, πόσο πιο άντολη η πράξη της Μαρίας, τόσο πιο όμορφη η εκδήλωση της αγάπης της Μαρίας, χωρίς υπολογισμούς, χωρίς βλέψεις για ανταλλάγματα, χωρίς απότερες σκέψεις. Το σπάζει το αλάβαστρο και το χύνει όλο το μύρο της στα πόδια του Χριστού. Είχε μάθει η Μαρία ένα από τα βαθύτερα μυστικά της χριστιανικής ζωής, ότι οι σχέσεις που ενώνει τον πιστό με τον Χριστό, με τον Κύριό του, είναι σχέσεις ολοκληρωτικού χαρακτήρος. Ότι ο Θεός δεν μπορεί να ικανοποιηθεί με τμήμα μόνο της ζωής μας. Πρέπει όλα τα κλειδιά να τα έχει εκείνος. Ένα τρίτο χαρακτηριστικό του αρώματος της αγάπης της Μαρίας, ίσως θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητο αν δεν το ετώνιζε ο ίδιος ο Χριστός, ήταν άρωμα που προσέφερε η Μαρία στον ίδιο το Χριστό. Είπε ο Χριστός υπερασπιζόμενος τη Μαρία έναντι της κριτικής που άσκησαν εναντίον της οι μαθητές, είπε: «Καλόν έργον έκαμεν εις εμέ». Σπουδαίο το στοιχείο αυτό της πράξης της Μαρίας, διότι μας εισάγει τώρα στον κόσμο το μυστικό των ελαττηρίων, των ελαττηρίων των πράξεών μας. Πολλά πράγματα καλά γίνονται, αλλά δεν γίνονται για τον Χριστό, και γι' αυτό δεν μπορούν να έχουν την αξία που είχε της Μαρίας η πράξης. Είναι ανάγκη διαρκώς να υποβάλλουμε υπό αυστηρό έλεγχο και τις καλύτερες από τις πράξεις μας. Γιατί το σπάσαμε το αλάβαστρο? Γιατί το σπάσαμε το αλάβαστρο? Γιατί το αφήσαμε το μύρο? Γιατί την έκαναν εκείνη τη θυσία? Πόσες φορές καλά πράγματα έκλεψαν, έκλεψαν από το Χριστό εκείνο που δικαιωματικά του ανήκει? Πόσες φορές, ας είμαστε ειλικρινείς αδερφοί μου,
ας το ομολογήσουμε. Πόσες φορές η εκκλησία μας, οι χριστιανικοί μας δράσεις, η φιλανθρωπία μας, οι καλές μας πράξεις είναι απλώς το εγώ μας μεταφιεσμένο. Σε πόσες περιστάσεις το σπάσαμε το αλάβαστρο, το εγγύσαμε το μύρο, την εκάναμε τη βαριά θυσία, αλλά όχι για τον Χριστό. Και ο Χριστός δεν θα την αναγνωρίσει. Και η θυσία άρωμα δεν θα δώσει. Και ένα τελευταίο χαρακτηριστικό του αρώματος της αγάπης της Μαρίας. Πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Ήταν άρωμα που προσφέρθηκε εγκαίρως. Εγκαίρως. Ένα ιδιαίτερος ενδιαφέρον φως χύνει σε αυτό το χαρακτηριστικό της πράξεως της Μαρίας κάτι που είπε για την πράξη της αυτή ο Χριστός. Απαντώντας πάλι στην κριτική των μαθητών, τους είπε: αφήσατε αυτήν, γιατί ενοχλείτε αυτήν? Προέλαβε να λείψει με μύρον το σώμα μου δια των ενταφιασμών μου. Πολύ σημαντικά τα λόγια αυτά του Κυρίου μας, γιατί συνδέουν την πράξη αυτή της Μαρίας με το θάνατο του Χριστού. Θα πούμε μήπως ότι η Μαρία προείδε την εξέλιξη των γεγονότων που ραγδαία θα ακολουθούσαν? Θα πούμε ότι ήξερε η Μαρία ότι με τα πέντε μέρες, μόνο με τα πέντε μέρες, ο Κύριος της θα βρισκόταν καρφωμένος επάνω σε ένα σταυρό? Θα το πούμε αυτό, ότι το ήξερε η Μαρία? Ασφαλώς όχι. Και όμως η καρδιά που αγαπάει παίρνει μηνύματα μυστικά από τον πνευματικό κόσμο, μηνύματα που άλλες καρδιές αδυνατούν να τα συλλάβουν. Και ένα τέτοιο μήνυμα έλαβε εκείνο το βράδυ της Μαρίας η καρδιά. Κάτι την όθησε, κάτι την εκκίνησε, κάτι της ψιθύρισε: Μαρία, απόψε. Αν Μαρία θέλεις να μυρώσεις το κεφάλι και τα πόδια του Κυρίου σου, πρέπει να το κάνεις απόψε. Άλλη ευκαιρία δεν θα έχεις. Πολύ σημαντική εκείνη η λέξη που χρησιμοποίησε ο Κύριος. Επρόλαβε. Άλλοι δεν επρόλαβαν. Υπήρξαν και άλλοι που ήθελαν και αυτοί να δώσουν μύρο στο Χριστό, αλλά δεν πρόλαβαν. Υπήρξαν μερικές γυναίκες, όπως θα θυμάστε, που και αυτές πολύ τον αγαπούσαν το Χριστό και ήρθαν και αυτές με τα αρώματά τους για να αλείψουν το νεκρό σώμα του Κυρίου, αλλά δεν επρόλαβαν. Και τα δικά τους τα μοίρα ήταν ακριβά, αλλά έμειναν αχρησιμοποίητα, γιατί τους επρόλαβε η Ανάσταση. Πολύ πρωί μας πληροφορεί ο Ευαγγελιστής, πολύ πρωί ήρθαν στο μνήμα του Χριστού, αλλά πιο πρωί ήρθε η Ανάσταση. Και έτσι οι γυναίκες αυτές έχασαν την ευκαιρία να δώσουν τα μοίρα τους στο Χριστό. Πολλές φορές αναρωτιέται κανείς, τι να απόγειναν άραγε τα μοίρα εκείνα που έφεραν οι γυναίκες στο Χριστό, αλλά δεν πρόλαβαν να τα χρησιμοποιήσουν. Υπάρχει ένας ωραίος μύθος
απλός μύθος που λέγει ότι όταν ξεκίνησαν οι γυναίκες για το δρόμο της επιστροφής στην Ιερουσαλήμ, αισθάνθηκαν όταν είδαν τα δοχεία με τα μοίρα στα χέρια τους, αισθάνθηκαν πόσο ατέριαχτα ήταν τα δοχεία αυτά με τα μοίρα στα χέρια τους τώρα. Θα τα έφερναν πίσω στην Ιερουσαλήμ, θα τα έδιναν σε κανέναν άλλον, θα τα κρατούσαν οι ίδιες, τι θα τα έκαναν. Και λέγει ο μύθος πόσο άτοπο αισθάνθηκαν ότι θα ήταν αυτό. Και τι έκαναν, άνοιξαν τα δοχεία και έστησαν τα μοίρα τους στον κάμπο. Και από τότε ο ανοιξιάτικος κάμπος μας κοβολάει με τα μοίρα που δεν χρησιμοποιήθηκαν για τον Χριστό. Είναι τα αρώματα που δεν πρόφτασαν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό που είχαν οι γυναίκες αυτές. Μύθος βέβαια, μύθος, χωρίς καμιά απολύτως ιστορική βάση, αλλά με κάποια αξία, γιατί μας βοηθεί να ρίξουμε μια ματιά στις καρδιές ανθρώπων που για κάποιο λόγο, ειλικρινών ανθρώπων, που για κάποιο λόγο έχασαν την ευκαιρία που τους δόθηκε να δείξουν την αγάπη τους για τον Χριστό. Πόσο καλύτερα ετακτοποίησε τα ζητήματά της η Μαρία. Αυτή επρόλαβε, κατά τον λόγο του Κυρίου, επρόλαβε να λείψει το σώμα του Κυρίου της για τον ενταφιασμό του. Και μας δείχνει με την πράξη της αυτή πόσο σπουδαίο είναι το στοιχείο του χρόνου στις εκδηλώσεις της αγάπης μας. Είτε στον Κύριο, είτε στους αδελφούς μας. Σε κάθε περίπτωση και σε κάθε περίσταση υπάρχει ένα ορισμένο, αυστηρά ορισμένο χρονικό όριο μέσα στο οποίο πρέπει να προφτάσεις, να σπάσεις το αλάβαστρό σου, αν θέλεις το άρωμά σου να ανέβει στον Χριστό. Πόσες φορές καθυστερημένες φτάνουν οι εκδηλώσεις της αγάπης μας όταν είναι πια πολύ αργά, σαν λουλούδια που τα φέρνουμε σε κηδεία. Μεγάλος ποιητής των Σκοτσέζων υπήρξε ο Ροβέρτος Μπέρνς, ο κατεξοχήν εθνικός ποιητής των Σκοτσέζων. Έζησε ο Μπέρνς μια ζωή μεγάλης φτώχειας. Πεινασμένος έζησε και πεινασμένος πέθανε. Πολλές φορές πήγε να κοιμηθεί νηστικός. Κανένας δεν του έδειξε αγάπη. Κανένας δεν σκέφτηκε ποτέ να τον ρωτήσει μήπως πεινάς. Σήμερα, αν επισκεφτείτε τη Σκωτία, θα δυσκολευτείτε να βρείτε έστω και μια πόλη της, έστω και ένα χωριό της, που να μην στολίζεται σε κάποια πλατεία από το πέτρινο άγαλμα του Ροβέρτου Μπέρνς. Και κάποιος έκανε την παρατήρηση, όταν ζούσε ψωμί του ζήτησε, τους ζήτησε, αλλά δεν του έδωσαν. Όταν πέθανε του δώσανε πέτρες. Τόσο τραγικά σχήματα πολλές φορές προσδίδει στη ζωή ο παράγων του χρόνου. Η καθυστερημένη αγάπη πόσο τραγική είναι. Φτάνει λαχανιασμένη με τα αρώματά της για να ανακαλύψει ότι έφτασε αργά.
την αγάπη μας για τον Χριστό, το στοιχείο του χρόνου χαράτσι τους αδυσόπιτους κύκλους του. Υπάρχει ένα χρονικό όριο πέρα από το οποίο σου αφαιρείται η δυνατότητα να πεις στον Χριστό πόσο πολύ τον αγαπάς και να του δείξεις εμπράκτως την αγάπη σου. Όσο ζεις εδώ κάτω έχεις αυτή τη δυνατότητα. Όσο ζεις μέσα σε ένα περιβάλλον εχθρικό για τον Χριστό, έχεις τη δυνατότητα να τον ομολογήσεις. Εδώ κάτω, τώρα, πρέπει να σπάσεις το αλάβαστρό σου. Τώρα να του δείξεις ότι τον αγαπάς. Και πόσο ωραία θα είναι η ώρα εκεί επάνω που θα σκύψει ο Χριστός και θα μαζέψει τα κομμάτια από το σπασμένο αλάβαστρο. Εκείνο που έσπασες εσύ για την αγάπη του, και θα αναγνωρίσει μπροστά στους αγγέλους του μια ορισμένη θυσία σου, μια ορισμένη πράξη αγάπης, και θα πει για μένα το έκανε, το εθυσίασε για την αγάπη μου, το έσπασε για την αγαπούσε. Και τα κομματάκια εκείνα του σπασμένου αλάβαστρου θα είναι και το κριτήριο για τη θέση την οποία εσύ αδελφέ μου και εγώ θα καταλάβουμε στη ζωή της Αναστάσεως. Να μην κλείσουμε όμως, αδελφοί μου, τη μελέτη μας πριν κάνουμε μια επανόρθωση, πριν διορθώσω ένα λάθος που έκανα στην αρχή του κηρύγματός μου. Είχα πει ότι όλη εκείνη η εβδομάδα με την αγάπη του Χριστού ήταν γεμάτη, με μια μόνο εξαίρεση, την απόψινή, που μας δόθηκε η ευκαιρία να μιλήσαμε για την αγάπη της Μαρίας. Λάθος. Εξαίρεσης δεν υπάρχει. Και απόψε για την αγάπη του Χριστού μιλήσαμε. Ήταν του Χριστού η μεγάλη αγάπη που μίλησε στη Μαρία και απέσπασε από εκεί την ωραία εκείνη εκδήλωση της αγάπης της. Εμείς αγαπώμεν Αυτόν, διότι Αυτός πρώτος ηγάπησεν εμάς. Αντανάκλασης, οχρή αντανάκλασης της δικής του αγάπης ήταν η αγάπη της Μαρίας. Λέγουν ότι όταν κανένας περνάει μέσα από τους ροδόνες της Βουλγαρίας, όπου παράγεται το φημισμένο ροδέλαιο, ύστερα από πολλές ώρες τα ενδύματα του ανθρώπου αυτού εξακολουθούν να αναδίδουν το άρωμα των ροδών. Μέσα από το ροδόνα της αγάπης του Χριστού επέρασε η Μαρία, και δεν μπορούσε η ζωή της να μην αναδύνει το άρωμα της αγάπης του Χριστού. Αυτό το άρωμα, αδελφοί μου, και η δική σου η ζωή και η δική μου, με τη χάρη του Κύριου να αναδύνει. Η μεγαλύτερη μας φιλοδοξία, η θερμότερη μας επιθυμία, να δείχνουμε πραγματικά και εγκαίρως την αγάπη μας στο Χριστό.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

την ευχαριστία μας, τη λατρεία και την προσκύνησή μας καταθέτουμε στον Άγιο Θρόνο Σου την ώρα αυτή και παράλληλα την παράκληση και την προσευχή μας, ώστε η ώρα που μας χαρίζει σήμερα το πρωί να είναι πραγματικά ώρα του Αγίου Πνεύματος. Παρακαλούμε, Κύριε, κατά την υπόσχεση του Κυρίου Ιησού Χριστού, έλα την ώρα αυτή εσύ μαζί μας και άγγιξε μας και μίλησέ μας και δίδαξέ μας και διόρθωσέ μας και έλεγξέ μας και ευλογήσέ μας. Παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού. Άμην. Θεού αδελφοί, διαβάζω τον Ψαλμό 66. Ψαλμός Ψι Σίγμα 66. Θα το διαβάσω όμως στη μετάφραση στην ελληνική της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας. Ψαλμός Ψι Σίγμα 66. Υμνήστε το Θεό με αλλαλαγμούς όλοι στις γης οι άνθρωποι. Ψάλτε τη δόξα του ονοματός του. Προσφέρτε του ύμνο έξοχο. Πέστε στο Θεό τι φοβερά τα έργα σου. Τόσο τρομακτική είναι η δύναμή σου που οι εχθροί σου σκύβουν εμπρός του υποτακτικά. Σε προσκυνάει όλη η γη. Ύμνους σου ψέλνουν. Το όνομά σου δοξολογούν. Ελάτε για να δείτε τα έργα του Θεού. Ενέργειες θαυμαστές για τους ανθρώπους. Τη θάλασσα την έκανε στεριά. Με στεγνά πόδια διασχίσαν το ποτάμι. Εκεί χαρήκαμε για αυτό που έκανε. Δεσπόζει με τη δύναμη του αιώνια. Τα μάτια του επιτηρούνε τους λαούς. Δεν θα τολμήσουν οι αντάρτες να του αντισταθούν. Λαοί, ευλογείτε το Θεό μας και ας αντυχήσει ο ύπνος του. Αυτόν που δίνει στις ψυχές μας τη ζωή και δεν μας άφησε να κλονιστούμε. Μας πέρασες από δοκιμασία, Θεέ, από το χωνευτήρι της φωτιάς, έτσι όπως καθαρίζουνε το ασίμι. Μας έφερες μες στην παγίδα για να πέσουμε, έβαλες φόρτο μαυαρί πάνω στη μέση μας. Άφησες να καθίσουν άνθρωποι απάνω στο κεφάλι μας, περάσαμε από φωτιά και από νερό και μας οδήγησες στην άνεση. Θα φέρω στο ναό σου ολοκαυτώματα, θα εκπληρώσω ό,τι σου κατάξει, όσα ψιθύρισαν τα χείλη μου και είπε το στόμα μου στις θλίψεις μου την ώρα. Θα σου προσφέρω ολοκαυτώματα παχιά, μαζί με των κρυαριών την κνήσα, θα θυσιάσω βόδια και τραγιά. Ελάτε, ακούστε, και θα διηγηθώ σ' όλους που το Θεό φοβούνται όσα για μένα έκανε. Σε εκείνον κράβγαζα για βοήθεια, βέβαιος κιόλας πως θα τον δοξολογούσα. Αν είχα δει ανομία στην καρδιά μου, δεν θα με είχε ακούσει ο Κύριος. Ωστόσο μ' άκουσε ο Θεός, πρόσεξε τη φωνή της προσευχής μου. Ας είναι δοξασμένος ο Θεός, ούτε την προσευχή μου καταφρόνησε, ούτε απομάκρυνε από μένα το έλεος του. Με αυτές τις σκέψεις της καρδιές μας, αδελφοί, να ψάλλουμε τον ύμνο που έχει στα μαύρα ημνολόγια αριθμό 330. Την του Θεού γλυκιά αγάπη, ανέκφραστη και θαυμαστή, αρκούντος να την περιγράψει ανθρώπου γλώσσα δυνατή. Τον ένοχο τον δικαιώνει και αυτόν τον ασεβεί, τον αθωώνει, τον λυτρώνει και τον υιοθετεί. Ω θαυμαστή γλυκιά αγάπη, η θεία και αγνή, σύ διαρκώς τα διαβαίνεις, πάντοτε η αυτή. Ύμνος 330.

Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά, γιατί σήμερα το πρωί μας δίνεις εσύ το προνόμιο και πάλι να είμαστε συγκεντρωμένοι όλοι μαζί, δική σου τοπική εκκλησία, στο όνομα το ευλογημένο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε για την παρουσία σου ανάμεσά μας. Σε ευχαριστούμε για τη συγκατάβασή σου, γιατί το ξέρουμε ο προηγούμενη πείρα μας, ότι κάθε φορά που συγκεντρωνόμαστε στο όνομα του Χριστού, είσαι έτοιμος να σπεύσεις, να μιλήσεις, να αγγίξεις, να ευλογήσεις. Και προσδοκούμε ότι σήμερα το πρωί και πάλι όλα αυτά, το Πνεύμα το Άγιο το δικό σου θα τα πραγματοποιήσει στη σύναξή μας αυτή. Σε ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα για το δώρο το μεγάλο του Χριστού, γιατί εκείνος ο Γιος ο δικός σου ήρθε στον κόσμο μας, πήρε μορφή ανθρώπινη σαν και εμάς, δοκίμασε όλα τα συναισθήματα της ανθρώπινης ζωής, πήρε πάνω του την ενοχή και την αμαρτία μας και πλήρωσε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά οδυνηρά για καθέναν από εμάς. Κυρία μας, ευγνωμονούμε για το αίμα το πολύτιμο του Κυρίου Ιησού Χριστού, εκείνο το αίμα που έτρεξε σταλαγματιά σταλαγματιά. Ήταν αυτό που μας έπλυνε, μας καθάρισε, μας έσωσε, μας αγίασε, μας άνοιξε την πόρτα του ουρανού. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας ζήτησες μόνο μετάνοια και πίστη και μας έδωσες συγχώρηση και μας χάρισες δικαίωση και μας πρόσφερες υιοθεσία. Και είναι ο Άγιος Λόγος ο δικός σου τώρα που διαβεβαιώνει ότι τώρα είμεθα τέκνα Θεού. Κύριε, παρακαλούμε την ώρα αυτή, καθώς για ακόμη μια φορά διαπιστώνουμε τι έχεις κάνει για μας, παρακαλούμε εσύ να είσαι που θα δεχθείς τη λατρεία και την προσκύνηση της καρδιάς μας. Σε ευχαριστούμε για τον Άγιο Λόγο σου που κρατούμε στα χέρια μας και καθώς θα ανοίξουμε και πάλι τις σελίδες της Αγίας Γραφής, παρακαλούμε και ζητούμε το Πνεύμα το δικό σου να επισκεφτεί και να αγγίξει καθέναν από μας. Έχουμε απορίες, έχουμε προβλήματα, έχουμε ερωτηματικά, έχουμε δυσκολίες, έχουμε ανήφορο, έχουμε λαχάνιασμα στο περπατημά μας. Παρακαλούμε, Κύριε, άπλωσε το χέρι σου το παντοδύναμο εσύ και άγγιξέ μας. Πώς να μπορέσουμε να κατανοήσουμε την αλήθεια σου εάν εσύ δεν μας την ερμηνεύσεις? Πώς να μπορέσουμε να προχωρήσουμε εάν εσύ δεν μας ενισχύσεις? Πώς να μπορέσουμε να σηκώσουμε το κεφάλι μας προς τα πάνω εάν εσύ δεν μας ελκύσεις? Παρακαλούμε, Κύριε, για κάποιους ανάμεσά μας που ακόμα δεν άνοιξαν την πόρτα τους, που ακόμα δεν πήγε ο Χριστός. Παρακαλούμε σήμερα το πρωί εσύ να τους μιλήσεις. Θέλουμε να αφιερώσουμε σε σένα κάποιους άλλους που κάποτε ξεκίνησαν μαζί σου και μπερδεύτηκαν και σκόνταψαν και πέσανε. Κύριε, παρακαλούμε, δώσε μια ακόμη ευκαιρία. Δώσε απόφαση ευλογημένη για επάνωδο, για επιστροφή. Αφιερώνουμε σε σένα όλους εκείνους που πονούν, που πενθούν, που είναι άρρωστοι, που είναι τσακισμένοι, που έχουν προβλήματα, δοκιμασίες στη ζωή τους. Παρακαλούμε, Κύριε, άπλωσε το χέρι σου το παντοδύναμο, σκούπισε δάκρυα από μάτια, φέρε χαμόγελο σε πρόσωπα. Στη μέρα τη σημερινή, παρακαλούμε, ο ήλιος ο δικός σου ας καταβγάσει κάθε σκοτεινή γωνιά. Κύριε, μέσα από το λόγο το δικό σου τώρα παρακαλούμε, στείλε μας ένα μήνυμα αγνού, καθαρού, ανώθευτου Ευαγγελίου Ιησού Χριστού. Αυτό ακριβώς που χρειαζόμαστε να ακούσουμε την ώρα αυτή. Για ό,τι έχεις κάνει μέχρι σήμερα, δέξου παρακαλούμε την ευγνωμοσύνη μας. Για ό,τι προτίθεσαι να κάνεις από εδώ και μπρος, δέξου παρακαλούμε την εμπιστοσύνη μας. Την ώρα αυτή συγκεντρωμένη στο όνομα του Χριστού, δική σου τοπική εκκλησία, όλοι μαζί εμείς υψώνουμε τη φωνή και την καρδιά μας. Σε λατρεύουμε, σε προσκυνούμε, υμνούμε το Άγιο όνομά σου. Κύριε, παρακαλούμε, άκουσε τη δέηση και την προσευχή μας. Γιατί είναι μια προσευχή που γίνεται στο όνομα και για τη χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν.

Το βιβλικό αναγνώσμα μας, αδελφοί, σήμερα το πρωί είναι από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, κεφάλαιο δεύτερο, εδάφιο 37. Πράξεις των Αποστόλων, Β, 37. Αφού δε ήκουσαν ταύτα, ήλθεν εις κατάνοιξην η καρδία αυτών και είπον προς τον Πέτρον και τους λοιπούς Αποστόλους, τι πρέπει να κάμωμεν, άνδρες αδελφοί? Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς, μετανοήσατε και ας βαπτιστεί εκαστός ημών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών, και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Διότι προς εσάς είναι η Ευαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντας τους εις μακράν, όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών. Και με άλλους πολλούς λόγους διαμαρτύρετο και προέτρεπε λέγον, σώθητε από της διεστραμμένης ταύτης γενεάς. Εκείνοι λοιπόν με τα χαράς δεχθέντες των λόγων αυτού ευαπτίστησαν και προσετέθησαν εν εκείνη τη ημέρα έως 3.000 ψυχέ. Και ενέμενον εν τη διδαγή των Αποστόλων και εν τη κοινωνία και εν τη κλάση του άρτου και εν τες προσευχές. Ας είναι, αδελφοί, το Πνεύμα του Άγιου του Θεού που αυτήν την θαυμαστή ιστορία του Θείου Λόγου σήμερα το πρωί θα τη σχολιάσει στη σκέψη μας, θα την εντυπώσει στην καρδιά μας και θα την εφαρμόσει πρακτικά στη ζωή και το περπάτημά μας για τη δόξα του Χριστού. Thank you.

Διαβάζω ξανά, αδελφοί, το εδάφιο 42 του δευτέρου κεφαλαίου των Πράξεων των Αποστόλων. Ένα εδάφιο πάρα πολύ γνωστό. Αναφέρεται στην πρώτη Εκκλησία του Χριστού. Και ενέμενον εν τη διδαχή των Αποστόλων και εν τη κοινωνία και εν τη κλάση του άρτου και εν τες προσευχές. Συνεχίζοντας τη σειρά των ομιλιών με τον γενικό τίτλο «Γνωριμία με τον Ιησού Χριστό και γνωριμία με τον άνθρωπο», είχαμε παρατηρήσει τις δύο προηγούμενες Κυριακές ότι υπάρχουν δύο μεγάλες απουσίες από την ανθρώπινη ζωή σήμερα που δημιουργούν αίσθηση στο μέσο άνθρωπο. Η μία είναι η έλλειψη του υπερβατικού στοιχείου μέσα στην ανθρώπινη ζωή και η άλλη είναι η απουσία νοήματος για τη συνέχιση του ανθρώπινου αγώνα. Είχαμε δει καταρχήν για το υπερβατικό ότι το χαρακτηριστικό στην εποχή μας είναι ότι έχει προχωρήσει πάρα πολύ η τεχνολογία και η επιστήμη, αλλά δεν έχει προχωρήσει καθόλου η εσωτερική καλλιέργεια του ανθρώπου. Είδαμε ότι εκείνο που πρέπει να ελκύσει την προσοχή μας είναι ότι μόνο ο Κύριος Ιησούς μπορεί να ανταποκριθεί στην ανάγκη αυτή. Και είδαμε τέλος ότι υπάρχει ένα στοιχείο που στοιχειοθετεί την ενοχή μας, γιατί πάρα πολύ συχνά βλέπουμε σε άλλες κατευθύνσεις και ξεχνούμε ότι εκείνος που μπορεί να ανταποκριθεί είναι μόνον ο Χριστός. Μιλώντας την προηγούμενη φορά για νόημα μέσα στην ανθρώπινη ζωή, είδαμε ότι το πρόβλημα είναι γενικό και απλωμένο στους ανθρώπους όλης της γης. Είδαμε ότι το έλλειμμα που υπάρχει είναι γιατί απλούστατα χάσαμε την κοινωνία με εκείνον, τον οραματισμό της ενίας του ανθρώπου όπως τον συνέλαβε ο Θεός όταν τον δημιούργησε. Και είδαμε τέλος ότι το νόημα στη ζωή μπορεί να έρθει μόνον όταν έρθει μέσα στην ανθρώπινη καρδιά και κατοικήσει ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Μετά από το στοιχείο το υπερβατικό και μετά από το νόημα στη ζωή, θα πω, αδελφοί, σήμερα ότι ένα τρίτο στοιχείο που απουσιάζει απελπιστικά από την ανθρώπινη σήμερα συγκρότηση είναι αυτό που η Αγία Γραφή το ονομάζει κοινωνία. Προσέξτε ότι αυτή είναι μια λέξη που εμφανίζεται για πρώτη φορά αμέσως μετά τη συγκρότηση της πρώτης Εκκλησίας του Χριστού. Είναι μια λέξη που στηρίζεται στο επίθετο «κοινός», που σημαίνει και «δικός μου» και «δικό σου», που σημαίνει και «από εδώ και από εκεί», που σημαίνει «συνύπαρξη», «συντάφτιση», «πορεία κοινή». Και ακόμη εκτός από το «κοινός» είναι και το ρήμα «κοινωνώ», που σημαίνει «δίνω και παίρνω», που σημαίνει «μετέχω», που σημαίνει «είμαι δίπλα σου», που σημαίνει «μπορώ να σου μεταβιβάσω κάτι δικό μου και να δεχθώ κάτι δικό σου». Και βέβαια βλέπουμε εδώ στο εδάφιο 42 του σημερινού κειμένου μας ότι αυτού του είδους η διαδικασία, η κοινωνία ήταν ένα από τα πρώτα χαρακτηριστικά που σημάδεψαν τον επίγειο βηματισμό της πρώτης Εκκλησίας του Χριστού. Μας είπε ο Λουκάς ότι ενέμενον εν τη διδαχή των Αποστόλων και εν τη κοινωνία. Και αν πάτε λίγο παρακάτω στο εδάφιο 44, και πάντες οι πιστεύοντες εις ανομού και είχον τα πάντα κοινά. Να λοιπόν αυτό το στοιχείο της κοινότητας, το στοιχείο του κοινού πράγματος.

ρήματος. Η εφαρμογή η πρακτική του ρήματος κοινωνώ ότι αρχίζει και υπάρχει στον κόσμο μας μόλις συγκροτείται η πρώτη εκκλησία του Χριστού. Σήμερα όμως ο κόσμος διαμαρτύρεται, γιατί υπάρχει μία αποξένωση, υπάρχει μία απομάκρυνση. Υπάρχει αυτό που ο κόσμος διαμαρτύρεται για εκείνο και που λέγεται μοναξιά. Όχι πως δεν υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας. Καμιά φορά υπάρχουν εκατοντάδες, χιλιάδες. Μου έτυχε να σταθώ καμιά φορά στα σταυροδρόμια μεγάλων πόλεων και βλέποντας χιλιάδες τους ανθρώπους να πηγαίνουν απάνω κάτω, να διαρωτηθώ, δες τους όλους αυτούς, πόσο μοναξιασμένοι είναι ο καθένας τους, αποξενωμένοι. Βλέπετε, σήμερα έχουμε μια μεγάλη δυσκολία να κοινωνήσουμε, να επικοινωνήσουμε. Αυτός είναι και ο λόγος που κάποιους τους χαρακτηρίσαμε ειδικούς, έχουμε επικοινωνιολόγους, που θα μας μάθουν πώς ο ένας να μπορεί να μιλήσει στον άλλον και να γίνει καταληπτός. Και λέει εδώ ο Λουκάς, όταν συγκροτήθηκε η πρώτη εκκλησία του Χριστού, ενέμενον εν τη κοινωνία. Δηλαδή, με άλλα λόγια, οι άνθρωποι και τότε, αλλά πολύ περισσότερο τώρα, διψούν για επαφή, για κάτι που θα είναι και δικό τους και δικό μας, για ένα έδαφος κοινό που θα σταθούμε πάνω σε εκείνο και θα μπορέσουμε να αγγίξουμε αυτούς και εκείνοι εμάς. Θα ήθελα, αδελφοί, σήμερα το πρωί αυτό το στοιχείο της κοινωνίας, αν προτιμάτε ακόμη απλούστερα, της αγάπης, γιατί σε τελική ανάλυση η κοινωνία είναι αγάπη, να το δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού, να το δούμε πρώτα απ' όλα θεωρητικά, να το δούμε στη συνέχεια πειραματικά και να το δούμε τέλος πνευματικά. Το πρώτο θα το ονομάσω η θεωρία, το δεύτερο θα το πω η απορία, το τρίτο θα το χαρακτηρίσω με τον όρο η μαρτυρία. Πρώτα λοιπόν η θεωρία. Θεωρητικά, όταν μιλούμε για κοινωνία, αναφερόμαστε σε μία βαθύτατη ανθρώπινη ανάγκη. Μια ανάγκη που σημαίνει την συνύπαρξη, σημαίνει την προσέγγιση, σημαίνει τη φιλία, σημαίνει την αγάπη. Μου κάνει εντύπωση ότι στο αρχαίο κείμενο, όταν ο Λουκάς αναφέρεται στον Πέτρο, που βρίσκεται μέσα στην ψαροβαρκά του, μας λέει ότι μαζί του, κατά Λουκάν ε10, ομοίως Ιάκωβον και Ιωάννην Ιούς Ζεβεδαίου, ή ήσαν κοινωνήτο Σίμωνη. Στη μετάφραση μας λέει σύντροφοι του Σίμωνος, αλλά δείτε ότι η λέξη που διαλέγει ο Λουκάς είναι κοινωνή. Και ξέρετε ποιο είναι το περίεργο? Ότι σήμερα η τεχνοκρατική δομή της κοινωνίας μας έχει καταστρέψει αυτήν την κοινωνία. Και είναι η Εκκλησία του Χριστού που έρχεται να την αποκαταστήσει. Και ενέμενον εν τη διδαχή των Αποστόλων και εν τη κοινωνία. Σας θυμίζω ότι ο Απόστολος Παύλος, όταν γράφει για τον Τίτο, που ήταν συνεργάτης του στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο κεφάλαιο Ήτα, στο εδάφιο 20, όσον μεν περί Τίτου είναι κοινωνός εμού. Δείτε ότι είναι η ίδια λέξη που χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος. Πρώτα λοιπόν η θεωρία. Θα ήθελα όμως για αυτήν την θεωρία να διατυπώσω μερικούς υπαιγμούς. Ο πρώτος υπαιγμός μου είναι αυτός που θα τον ονομάσω ο διαλογισμός. Δηλαδή η φιλοσοφική θεώρηση της ζωής. Η προσπάθεια που κάνει ο άνθρωπος να βρει το δρόμο του. Θυμάστε ίσως, αυτό διδάσκεται ακόμα και στο δημοτικό, τον μύθο εκεί του Ηρακλή που προσπαθεί να διαλέξει την οδό της αρετής ή της κακίας. Επομένως, μία απόπειρα, μία προσπάθεια να βρει το δρόμο το σωστό. Δείτε όμως, ο Λόγος του Θεού έχει για τον άνθρωπο μία ετιμιγορία που δεν είναι καθόλου αισιόδοξη. Γένεση. Κεφάλαιο Ήτα, εδάφιο 21, διότι ο λογισμός της καρδίας του ανθρώπου είναι κακός εκ νηπιότητος αυτού. Και δείτε ακόμη, πάλι στη Γένεση, στο έκτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 5,
Και είδεν ο Κύριος ότι επληθύνεται η κακία του ανθρώπου επί της γης και πάντες η σκοπή των διαλογισμών της καρδίας αυτού ήσαν μόνον κακία πάσας τας ημέρας. Και ξέρετε, όταν υπάρχει αυτή η κακία στους διαλογισμούς, το αποτέλεσμα είναι ο φόβος και στη συνέχεια η αποξένωση. Θυμηθείτε τι έγινε εκεί στην Βαβέλ. Γένεση κεφάλαιο 11, εδάφιο 4, είπων, έλθετε σηκοδομήσομεν πύργων, ας αποκτήσομεν σε αυτούς όνομα. Προσέξτε τώρα τον φόβο και την αποξένωση. Μήπως διασπαρόμεν επί του προσώπου της γης. Το πρώτο, ο διαλογισμός. Ο δεύτερος υπενιγμός που θέλω να διατυπώσω είναι αυτός που θα τον πω, ο μοναχισμός. Δηλαδή η προσπάθεια που κάνουν κάποιοι άνθρωποι να απομονωθούν για να μελετήσουν και να γνωρίσουν τον Θεό. Και κάποια φορά ίσως κάτι καταφέρνουν να συλλάβουν. Αλλά τις πιο πολλές φορές μένουν τελείως έξω από τις προθέσεις τους. Διάβαζα για τη μητέρα Τερέζα, την σπουδαία, την διάσημη αυτή μοναχή. Αλβανικής καταγωγής, γεννήθηκε στα Σκόπια. Πήγε στην Ινδία, ταυτίστηκε με τους Ινδούς και μάλιστα τους λεπρούς. Έζησε μαζί τους δεκάδες χρόνια. Και πάρα πολύ επάξια της δώσαν το Νόμπελ της Ειρήνης, γιατί θυσιάστηκε για εκείνους. Και γράφει η μητέρα Τερέζα. Διαπίστωσα ότι οι άνθρωποι διψούν για αγάπη. Και το πρόβλημά τους εκεί στην Ανατολή είναι ότι δεν βρίσκουν αγάπη. Γιατί οι δυτικοί άνθρωποι έχουν ξεχάσει να χαμογελούν. Έχουν χάσει την αίσθηση του ανθρώπινου αγγίγματος. Η αποξένωση, η μοναξιά. Δείτε τι λέει ο Απόστολος Παύλος, με άλλη βέβαια ορολογία αλλά με το ίδιο νόημα, όταν γράφει στην πρώτη επιστολή προς Ρωμαίους, το πρώτο κεφάλαιο, κάτι αντίστοιχο με αυτό που είπαμε μόλις τώρα. Εδάφιο 21. Γνωρίσαντες τον Θεόν, δεν εδόξασαν ως Θεόν, ουδέ ευχαρίστησαν, αλλά ματαιώθησαν τις διαλογισμής αυτών. Εσκοτίστη η ασύνετος αυτών καρδία. Λέγοντες ότι είναι σοφοί εμοράνθησαν, ήλαξαν η απομάκρυση, η αποξένωση. Το πρώτο διαλογισμός, το δεύτερο μοναχισμός, το τρίτο ο απολογισμός, που είναι ένας απολογισμός πολύ πενιχρός και πολύ μελαγχολικός. Δείτε πόσες προσπάθειες έχει κάνει ο άνθρωπος. Πάρτε παράδειγμα την τέχνη. Η τέχνη είναι μια προσπάθεια θαυμαστή, καταπληκτική. Υποτίθεται ότι συμπλησιάζει τους ανθρώπους. Και μην ακούτε τι λέγονται και τι γράφονται. Η τέχνη, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Θέλετε να σας δώσω ένα επιχείρημα γι' αυτό. Διαβάζω από το βιβλίο της Εξόδου, από το κεφάλαιο 35, λάμδα έψιλον, από το εδάφιο 31, μιλάει εκεί για κάποιον Βεσελιήλ. Ενέπλησεν αυτόν ο Κύριος πνεύματος θείου, σοφίας, συνέσεως, επιστήμης και πάσης καλλιτεχνίας. Δια να επινοεί εντέχνα έργα, ώστε να εργάζεται εις κρισίων και εις αργύριων και εις καλκών και να γλύφει λίθους εν θέσεως και να σκανίζει ξύλα διεργασίαν δια παν έντεχνων έργων. Το πρόβλημα είναι ότι ενώ η τέχνη είναι δώρο του Θεού, ο άνθρωπος κατόρθωσε και την έχει διαφθείρει. Και ενώ θα ήταν μια αιτία, ένα όργανο επικοινωνίας και προς τα γύρω και προς τα πάνω, έχει χάσει τη δύναμή της. Σας θυμίζω από το βιβλίο του Δευτερονομίου, από το τέταρτο κεφάλαιο, όταν ο Μωυσής εξηγεί στους Εβραίους τι είναι ενδεχόμενο να τους συμβεί εάν ξεφύγουν, που τελικά ξέφυγαν. Κεφάλαιο 4, εδάφιο 28. Θέλετε λατρεύσει εκεί θεούς, έργα χειρών ανθρώπων, ξύλων και λίθων, τα οποία ούτε βλέπουσι, ούτε ακούσι, ούτε τρόγουσι, ούτε οσφραίνονται. Επομένως, καμία απολύτως επικοινωνία. Καμία έπαθη. Το πρώτο λοιπόν, η θεωρία. Το δεύτερο σημείο μας, η απορία. Πάρα πολύ λογική ερώτηση που ακολουθεί. Άραγε γιατί όλα αυτά. Ζούμε σε μια εποχή σήμερα που η επιστήμη, η τεχνολογία,
είναι στον ύψιστο δυνατό βαθμό. Οι ευκολίες της ζωής που έχουμε μονάχα μέσα στο σπίτι μας είναι τέτοιες που θα περίμενε κανείς να είμαστε οι πιο ευτυχισμένοι και χαρούμενοι άνθρωποι που υπήρξαν ποτέ. Εμένα μου λες, γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Και η ερώτηση είναι άραγε γιατί. Γιατί η αποξένωση, γιατί η μελαγχολία, γιατί η εξαφάνιση του χαμόγελου, γιατί. Νομίζω ότι την απάντηση την βρίσκουμε αν ανοίξουμε στο Λόγο του Θεού και πάμε στο βιβλίο του προφήτη Δανιήλ. Εκεί ο Δανιήλ, στο ένατο κεφάλαιο θήτα, μας δίνει κάποιες απαντήσεις. Εδάφιο 5. Ημαρτήσαμεν και ηνομήσαμεν και εισεβήσαμεν και απεστατήσαμεν και εξεκλίναμεν. Εδάφιο 6. Και δεν επικούσαμεν εις τους δούλους σου τους προφήτας. Εδάφιο 8. Κύριε, η σημάς είναι η εσχήνη του προσώπου, εις τους άρχοντες ημών, εις τους πατέρας ημών. Εις Κύριον των Θεών ημών είναι η κτιρμή και αφέσεις, διότι απεστατήσαμεν και δεν υπηκούσαμεν εις την φωνήν Κυρίου του Θεού ημών. Να περιπατώμεν εν της νόμης αυτού, τους οποίους έθεσεν ενώπιον ημών. Να λοιπόν ποια είναι η απάντηση στην απορία. Θα ήθελα την απάντηση αυτή να την δούμε λίγο πιο προσεκτικά. Το πρώτο που θέλω να τονίσω είναι εκείνο που θα το πω εγώ, η συμβίωση. Παρατηρήστε ότι σήμερα στην κοινωνία μας η πυρηνική συμβίωση των ανθρώπων είναι κυριολεκτικά αδύνατη. Θέλετε σε επίπεδο κρατών, θέλετε οικογενειών, θέλετε γειτονιών, θέλετε ατόμων, η ειρηνική συμβίωση των ανθρώπων είναι αδύνατη. Διαρκώς και παντού όπου πάτε συγκρούσεις και πόλεμοι και καυγάδες. Και ξέρετε, αυτό δεν είναι μόνο γύρω μας. Πάρα πολύ συχνά είναι και μέσα μας. Και αυτό είναι ο λόγος που τα διάφορα κινήματα ειρήνης από ανθρώπους καλοπροαίρετους πάντοτε αποτυγχάνουν. Γιατί προσπαθούν να φέρουν την ειρήνη γύρω και ξεχνούν ότι ο πόλεμος ξεκινάει από μέσα. Στο κατά Μάρκον Ευαγγελίο, όταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός μιλάει για όλα αυτά τα δεινά που έρχονται στον άνθρωπο, στο κεφάλαιο Ζήτα, στο εδάφιο 21, λέει «Έσωθεν εκ της καρδίας των ανθρώπων, εξέρχονται οι διαλογισμοί, κακοί, μοιχείε, πορνείε, φόνοι, κλοπέ, πλεονεξίε, πονηρίε, δόλος, ασέλγια, βλέμμα πονηρών, βλασφημία, υπερηφανία, αφροσύνη, πάντα τα αυτά τα πονηρά». Έσωθεν εξέρχονται και μολύνουσι των άνθρωπων. Επομένως, είναι αδύνατη συμβίωση, γιατί το πρόβλημα δεν είναι γύρω μας, είναι μέσα μας. Το δεύτερο που θέλω να παρατηρήσω είναι αυτό που βλέπει κανείς να γίνεται σήμερα λίγο από διαφόρους ανθρώπους, είναι αυτό που θα το πω αναβίωση. Δηλαδή προσπαθούν να ξαναφέρουν, να ξαναζωντανεύσουν παλιά περασμένα συστήματα. Θέλετε την κοινοβιακή ζωή? Θέλετε ακόμη και το δωδεκάθεον των αρχαίων Ελλήνων? Ξέρετε, μου κάνει εντύπωση ότι όσο περνάει ο καιρός, στην αρχή λίγο δειλά, αλλά τώρα και πιο θαραλέα, κάποιοι προτείνουν δεν ξαναγυρίζουμε στη θρησκεία των αρχαίων Ελλήνων. Να αρχίσουμε πάλι να μιλάμε για τους 12 θεούς. Σήμερα, στο 2004, αν είναι δυνατόν, κι όμως είναι δυνατόν. Θέλω να σας διαβάσω μια απάντηση που μας δίνει ο προφήτης Ισαΐας στο κεφάλαιο 44, μη δέλτα, εδάφιο 12. Είναι μια μεγάλη εξιστόρηση, θα την κάνω όσο γίνεται σύντομη. Ο Χαλκεύς κοπτής ίδυρων εργάζεται τους άνθρακας με τα σφυρία, μορφώνει, κατασκευάζει. Ο ξυλουργός εξαπλώνει τον κανόνα, σημειώνει μια στάθμην, ομαλίζει, σημειώνει δια του διαβήτου, κάμνει αυτό κατά την ανθρωπίνη μορφήν. Εδάφιο 16, το ίμιση αυτού καίει εν πυρί, με το άλλο ίμιση τρώγει το κρέας, ψήνει το ψητόν και χορταίνει, θερμαίνεται λέγον, εθερμάνθην, ειδον το πυρ. Και το ένα πολυφθέν αυτού κάμει θεόν, το γλυπτόν αυτού, γονατίζει εμπροσθεν αυτού και προσκυνεί αυτό. Και προσεύχεται εις αυτό και λέγει, λύτρωσόν με, διότι είσαι ο Θεός μου. Ουδή συλλογίζεται εν την καρδία αυτού, ώστε να είπε το ίμιση αυτού έκαυσα εν πυρί,
έψισα άρτων επί των ανθράκων αυτού, έψισα κρέας και έπαφαγον, έπειτα θέλω κάμει το υπόλοιπον αυτού βέλιγμα. Θέλω προσκυνήσει δένδρου κορδών. Βόσκεται από στάκτης. Η βατημένη καρδία αυτού απεπλάνησεν αυτόν, δια να μην δυνατε να ελευθερώσει την ψυχήν αυτού. Ήταν να είπε τούτο το εν τη δεξιά μου. Δεν είναι ψεύδος. Το πρώτο η συμβίωση, το δεύτερο η αναβίωση, το τρίτο η επιβίωση. Το ερωτηματικό που υπάρχει σήμερα στην κοινωνία μας, θα επιβιώσουν άραγε οι θεσμοί της? Πάρτε έναν τον κοινότερο θεσμό, τον γάμο. Δεν ακούτε συνεχώς που διερωτώνται οι κοινωνιολόγοι, οι ψυχολόγοι? Θα επιβιώσει ο γάμος όπως τον ξέραμε? Η οικογένεια θα εξακολουθήσει να είναι αυτή που ξέραμε κάποτε? Γιατί με τόσα διαζύγια που υπάρχουν γύρω μας, αρχίζει ο γάμος και κλονίζεται, και κλονίζεται μάλιστα πάρα πολύ σοβαρά. Ξέρετε γιατί? Πάρα πολύ απλά. Γιατί οι άνθρωποι ξέχασαν τον κανόνα που έβαλε ο Θεός όταν θεσμοθέτησε εκείνος την οικογένεια. Ακούστε τον κανόνα, σίγουρα τον ξέρετε. Η Γένεση κεφάλαιο δεύτερο, εδάφιο 24. Δια τούτο θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα αυτού και θέλει προσκοληθεί στην γυναίκα αυτού και θέλουν συνείστε οι δύο εις αρκαμίαν. Αλλά σήμερα αυτά ξεχάστηκαν. Δεν είναι οι δύο εις αρκαμίαν. Δεν αποκολώνται από τα προηγούμενα. Δεν προσκολώνται μεταξύ τους. Και το αποτέλεσμα είναι αποξένωση, απομάκρυνση, έλλειψη κοινωνίας. Το πρώτο η θεωρία, το δεύτερο η απορία. Το τρίτο και τελευταίο η μαρτυρία. Και βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, μιλώ για τη μαρτυρία της Αγίας Γραφής. Γιατί ο λόγος του Θεού τονίζει επανειλημμένα ξανά και ξανά ότι το θεμέλιο της ανθρώπινης ζωής είναι η αγάπη. Ξέρετε, η αγάπη είναι ένα στοιχείο που υπάρχει μόνο στον άνθρωπο και υπάρχει και κάπου αλλού. Θυμάστε πού? Ο λόγος του Θεού το εξηγεί. Ο Θεός είναι αγάπη. Και επειδή ο Θεός υπάρχει μέσα στον άνθρωπο, είναι το στοιχείο της αγάπης. Έτσι λέει ο λόγος ο δικός του. Σας διαβάζω από την πρώτη επιστολή του Ιωάννου, από το τρίτο κεφάλαιο, εδάφιο 16. Εκ τούτου γνωρίζομεν την αγάπη, ότι εκείνος υπερ ημών την ψυχήν αυτού έβαλε, και εμείς χρεωστούμεν υπέρ των αδελφών ημών να βάλουμεν τα στοιχάς ημών. Βλέπετε, ήταν ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς που το εξήγησε αυτό την τελευταία βραδιά μαζί με τους μαθητές του στο Ανόχιο. Το λέει ο Ιωάννης στο 15ο κεφαλαιό του, στο εδάφιο 13. Μεγαλυτέραν ταυτής αγάπη δεν έχει ουδής του να βάλει τη στην ψυχήν αυτού υπέρ των φίλων αυτού. Και πάλι στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη που διαβάζαμε μόλις τώρα, στο 4ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 10. Εν τούτο είναι η αγάπη. Όχι ότι εμείς αγαπήσαμε τον Θεό, αλλά ότι αυτός αγάπησε εμάς. Και απέστειλε τον Υιόν αυτού ηλασμόν περί των αμαρτιών ημών. Η μαρτυρία του Λόγου του Θεού. Θα ήθελα να διατυπώσω μερικές παρατηρήσεις και θα τελειώσω. Το πρώτο που μου κάνει εντύπωση για τη μαρτυρία αυτή του Λόγου του Θεού είναι εκείνο που θα το πω εγώ, η εντολή. Δηλαδή προσέξτε ότι ο Κύριος όταν μιλάει την τελευταία βραδιά στους δικούς του και αναφέρεται στην αγάπη, δεν αφήνει το θέμα σαν κάτι προαιρετικό, ίσως, πιθανόν, αν θέλετε, αν σας αρέσει. Δεν κάνει καθόλου κάτι τέτοιο ο Χριστός. Αντίθετα, ο Κύριος μιλάει ξεκάθαρα και ξεκομμένα για μια καινούρια εντολή. Κατά Ιωάννη Ιωταγάμα, εδάφιο 34. Εντολή καινήν σας δίδω, να αγαπάτε αλλήλους. Καθώς εγώ αγάπησα εσάς και εσείς να αγαπάτε αλλήλους. Και δείτε ότι έρχεται να επικυρώσει αυτή την εντολή αμέσως παρακάτω, εδάφιο 35, εκ τούτου θέλουσι γνωρίζει πάντες ότι είστε μαθητέ μου, εάν έχετε αγάπην προς αλλήλους. Και το ερώτημα είναι, άραγε η Εκκλησία του Χριστού σήμερα αυτή την εντολή την εφαρμόζει? Το πρώτο η εντολή. Το δεύτερο, η προβολή. Δείτε ότι ο Λόγος του Θεού αυτή την εντολή την προβάλλει, την τονίζει, την υποδεικνύει ξανά και ξανά.
Σας διαβάζω και πάλι από την πρώτη επιστολή του Ιωάννου, από το τέταρτο κεφάλαιο, εδάφιο 20. Εάν τη είπε ότι αγαπώ τον Θεόν και μισεί τον αδελφόν αυτού, ψεύτης είναι. Διότι ωστόσο δεν αγαπά τον αδελφόν αυτού τον οποίον είδε, τον Θεόν τον οποίον δεν είδε, πώς δύναται να αγαπά. Και ταύτην την εντολή έχομεν από αυτού. Ωστις αγαπά τον Θεόν, να αγαπά και τον αδελφόν αυτού. Θα έλεγα, αδελφοί, ότι η αγάπη, όπως την θέτει ο λόγος του Θεού, είναι το σήμα κατά τεθέν της σωστής χριστιανικής εκκλησίας. Το πρώτο η εντολή, το δεύτερο η προβολή, το τρίτο και τελευταίο η οφειλή. Το λέω ακόμη μια φορά, είναι χρέος, είναι καθήκον, είναι υποχρέωση, είναι οφειλή. 1 Ιωάννου, 4 κεφάλαιο, εδάφιο 11, αγαπητοί, επειδή ούτως ηγάπησεν ημάς ο Θεός και εμείς χρεωστόμεν να αγαπώμεν. Όχι αν θέλουμε, όχι αν μας αρέσει, όχι εάν μας ταιριάζει, αλλά χρεωστόμεν, είναι χρέος, που αλλιώτικα παραμένει απλήρωτο. Και δείτε στο δεύτερο κεφαλαιό του, στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη, που τονίζει και κάτι ακόμη, ως της λέγει ότι μένει εν αυτό, χρεωστεί, καθώς εκείνος περιπάτησε και αυτός ούτω να περιπατεί. Θέλω να κλείσω, αδελφοί, με δύο εδάφια που σας είναι πάρα πολύ γνωστά. Εκείνο το βράδυ που ο Κύριος Ιησούς μαζεύει για τελευταία φορά τους μαθητές του και είναι η αποχαιρετιστήρια συνάντηση μαζί τους, δεν πρόκειται με τα μάτια τους τα υλικά να ξαναδούν τον Ιησού Χριστό. Σηκώνεται ο Κύριος και παίρνει το προσώψιον και τον νηπτήρα και πλύνει τους πόδας των μαθητών. Και μετά, αφού ένιψε τους πόδας, παίρνει τα ημάτια του, κάθεται και τους λέει: «Κατά Ιωάννη Ιώτα Γάμα 12, εξεύρετε τι έκαμον εις εσάς. Σεις με φωνάζετε ο διδάσκαλος και ο Κύριος και καλός λέγεται διότι είμαι. Εάν λοιπόν εγώ ο Κύριος και ο διδάσκαλος σας ένιψα τους πόδας και εσείς χρεωστείτε να νύπτετε τους πόδας αλλήλων».

Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί ο λόγος ο δικός σου, ενώ παρουσιάζει την εικόνα του ανθρώπου που είναι μελαγχολική και σκοτεινή, σε τελική ανάλυση είναι ένα πολύ αισιόδοξο βιβλίο. Σε ευχαριστούμε γιατί το μήνυμα το δικό σου σήμερα το πρωί έφτασε στα αυτιά μας, ότι είναι ο Χριστός που σώζει, είναι ο Χριστός που χαρίζει, είναι ο Χριστός που ξαναφέρνει το χαμόγελο στο πρόσωπο των ανθρώπων. Και θέλουμε, Κύριε, μαζί με την ευχαριστία και την ευγνωμοσύνη μας, να παρακαλέσουμε εσύ αυτή την αλήθεια σου να την κρατήσεις καρφωμένη σε κάθε καρδιά εδώ στη σύναξή μας. Σε ευχαριστούμε για το δώρο το δικό σου το μεγάλο. Σε ευχαριστούμε για τη συγκατάβασή σου. Παρακαλούμε, Κύριε, με το πνεύμα το δικό σου εξακολούθησε εσύ να δουλεύεις μέσα σε κάθε καρδιά, ώστε κανένας από εμάς που είμαστε σήμερα εδώ συγκεντρωμένοι να μην μείνει έξω από τη χάρη τη δική σου. Κύριε, παρακαλούμε, μίλησε εσύ, επισκέψου εσύ, χάρισε εσύ, ευλόγησε εσύ. Γιατί μόνον εσύ μπορείς να κάνεις το θαύμα το μεγάλο. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε απολύτως. Παρακαλούμε, Κύριε, δέξου την ευγνωμοσύνη μας. Και άκουσε τη δέηση και την προσευχή μας. Γιατί καθώς είμαστε συγκεντρωμένοι στο όνομα του Χριστού, δεόμαστε και προσευχόμαστε και ζητούμε η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι και να μένουν μαζί με όλους εμάς και τώρα και πάντα. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ναι, Πατέρα μας, αγαπημένα και Θεέ μας, είμαστε πραγματικά ευτυχισμένοι διότι ειρηνεύσαμε μαζί Σου. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, διότι Εσύ έστειλες τον Ιησούν Χριστόν για να μας συμφιλιώσει με Σένα τον Κύριο των δυνάμεων. Σε ευχαριστούμε διότι τώρα όποιος έχει τον Υιόν, η οργή δική Σου έχει απομακρυνθεί πάνω από το κεφάλι Του και η ειρήνη δική Σου πλημμυρίζει την καρδιά Του. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, διότι αν είμαστε απόψε αυτό το βράδυ εδώ στη σύναξη των Αγίων Σου, είμαστε διότι επειραματιστήκαμε τις υποσχέσεις Σου και τις βρήκαμε αληθινές. Σε ευχαριστούμε διότι μας έδωσες τούτη τη μεγάλη εμπειρία. Σε ευχαριστούμε διότι εθεμελίωσες την πίστη μας εις τον Ιησούν Χριστόν. Και είμαστε βέβαιοι, Κύριε, ότι Εσύ θα εκπληρώσεις όλες τις υποσχέσεις Σου και θα μας οδηγήσεις έως τέλους μέχρι την ημέρα της απολύτρωσης, όταν θα μας ανεβάσεις στους ουρανούς για να μας ντύσεις τα νέα σώματα της Ανάστασης. Σε ευχαριστούμε για αυτό το βράδυ. Σε ευχαριστούμε για όλες τις ευλογίες Σου με τις οποίες έχεις γεμίσει τη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε διότι Εσύ μας υπόσχεσαι ότι είσαι μαζί μας όλες τις μέρες της ζωής μας, ότι θα μας προστατεύεις και θα μας κατευθύνεις όταν εμείς μένουμε στο θέλημα

δικό σου. Πατέρα, σε παρακαλούμε, εσύ που βλέπεις την αδυναμία μας και την αδραξιότητά μας, σε παρακαλούμε εσύ να μας καθαρίσεις από κάθε μόλισμα το οποίο ο διάβολος κατόρθωσε να βάλει μέσα στην καρδιά μας. Σε παρακαλούμε, Κύριε, να καταστρέψεις κάθε έργο και κάθε παγίδα του διαβόλου, ώστε, Κύριε, να παραμείνουμε στο θέλημα το δικό σου όλες τις μέρες της ζωής μας. Σε παρακαλούμε εσύ να μας καθαρίσεις με το αίμα του Χριστού, να μας αγιάσεις και να μας διατηρήσεις έως την ημέρα που θα μας καλέσεις στους ουρανούς της δόξας σου. Πατέρα, σε παρακαλούμε και αυτό το βράδυ, εσύ μέσα από το λόγο σου να μας δώσεις τις δικές σου αποκαλύψεις, να μας φανερώσεις τα σχέδιά σου και να μας δώσεις, Κύριε, την δύναμη να εκτελέσουμε εκείνα τα οποία έχεις να μας πεις. Σε παρακαλούμε, καταστησέ μας άγρυπνους, ώστε, Κύριε, να βλέπουμε το τι εσύ θέλεις και έτοιμος να το εκτελούμε. Όσε παρακαλούμε, ευλογών, ευλόγησέ μας και δόξασε το όνομά σου στη ζωή μας. Όλα αυτά τα ζητούμε στο ένδοξο και θαυμαστόν όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και δια του Πνεύματός του Αγίου, τώρα και πάντα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευαγγέλιο του Μάρκου, κεφάλαιο 10, από το εδάφιο 17 και στη συνέχεια. Ενώ δε εξήρχε το εις την οδόν, έδραμε της και γονιπετήσας έμπροσθεν αυτού, η ρώτα αυτών. Διδάσκαλε αγαθέ, τι να κάμω για να κληρονομήσω ζωήν αιώνιον. Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν, τι με λέγεις αγαθόν, ουδείς αγαθός ημιείς, ο Θεός. Τα συντολάς εξεύρεις, μη μιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, μην αποστερήσεις, τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα. Ο δε αποκριθής είπε προς αυτόν, διδάσκαλε, ταύτα πάντα εφύλαξα εκ νεότητός μου. Και ο Ιησούς εμβλέψας εις αυτόν, ηγάπησεν αυτόν και είπε προς αυτόν, εν συλλείπει, είπα για πόλεις όσα έχεις και δώσεις πτωχούς και θέλεις έχει θησαυρών εν ουρανό. Και ελθέ, ακολούθημη, σηκώσας των σταυρών. Εκείνος όμως σκυθροπάσας για το λόγον, ανεχώρησε λυπούμενος, διότι είχε εκτίματα πολλά. Και περιβλέψας ο Ιησούς λέγει προς τους μαθητάς αυτού, πόσον δυσκόλος θέλω συνεισέλθει στην βασιλεία του Θεού οι έχοντες τα χρήματα. Οι δε μαθητέ εξεπλήττοντο για τους λόγους αυτού. Και ο Ιησούς πάλι να αποκριθείς λέγει προς αυτούς, τέκνα, πόσο δύσκολο είναι να εισέλθωσιν εις την βασιλεία του Θεού οι έχοντες το θάρρος αυτών εις τα χρήματα. Ευκολότερον είναι κάμιλος να περάσει δια της τρύπης της βελόνης παρά πλούσιος να εισέλθει εις την βασιλεία του Θεού. Εκείνοι δε σφόδρα εξεπλήττοντο λέγοντες προς αυτούς, γιατί δύναται να σωθεί. Εμβλέψας δε εις αυτούς ο Ιησούς λέγει, παρά ανθρώπης είναι αδύνατον, αλουχή παρά το Θεό, διότι τα πάντα είναι δυνατά παρά το Θεό. Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια Του και να μας φανερώσει τι έχει να μας διδάξει εμάς σήμερα μέσα από αυτή την ιστορία που το Πνεύμα του Θεού έφερε μπροστά μας απόψε. Είναι ένα περιστατικό το οποίο συνέβη κατά τις τελευταίες μέρες της επίγειας διακονίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ήδη είχε πάρει την πορεία του, την τελευταία πορεία εκείνη προς την Ιερουσαλήμ. Το περιστατικό αυτό το διηγούνται και οι τρεις Ευαγγελιστές, ο Μάρκος, ο Ματθαίος και ο Λουκάς. Ο Μεν Μάρκος μας λέγει ότι ήταν κάποιος άνθρωπος, ο Δε Ματθαίος μας λέγει κάποιος νεανίσκος, ο Δε Λουκάς μας λέγει ότι ήταν ένας άρχοντας. Οπωσδήποτε, ο άνθρωπος αυτός της ιστορίας μας ήταν και νέος και πλούσιος. Και οπωσδήποτε θα είχε ακούσει τη διδασκαλία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος εκήρυτε ότι είχε έρθει στον κόσμο τούτο για να προσφέρει το μήνυμα της ζωής και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντιπολών και να εκπληρώσει το σχέδιο του Θεού, το θαυμαστό ετούτο σχέδιο, τη θαυμαστή ετούτη υπόσχεση ότι ο Θεός θα δώσει την αιώνια ζωή σε εκείνον ο οποίος θα μετανοήσει και θα τον δεχθεί σωτήρα του και λυτρωτή του. Τα πρώτα λόγια τα οποία βλέπουμε από τον άνθρωπο αυτό εδώ της ιστορίας μας, τα πρώτα λόγια που ακούγονται είναι τούτα. Διδάσκαλε αγαθέ, τι να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή. Και ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός του απαντάει. Τι με λέγεις αγαθόν, ουδείς αγαθός ημιείς, ο Θεός. Διότι ο άνθρωπος αυτός της ιστορίας μας είχε γνωρίσει τον Κύριον Ιησούν Χριστόν μόνο σαν διδάσκαλο. Σαν έναν δάσκαλο ανάμεσα στους άλλους δασκάλους οι οποίοι είχαν περάσει μέσα από το λαό Ισραήλ. Και ο Κύριος Ιησούς Χριστός το απαντάει.
αφού δεν με αναγνωρίζεις, όπως έχω την απέτηση να με αναγνωρίσεις, ότι είμαι εκείνος που έρχομαι από πάνω, ότι δεν είμαι ένας σκηνός άνθρωπος, ότι είμαι εκείνος που ήρθα να δώσω τη ζωή μου λύτρων αντιπολών, να σας δώσω εγώ την αιώνια ζωή, τότε τι με αποκαλείς αγαθόν, διότι κανένας δεν είναι αγαθός παρά μόνο ένας, ο Θεός. Διότι ο άνθρωπος αυτός είχε αναγνωρίσει τον Κύριό μας Ιησού Χριστόν μόνο ως άνθρωπο και τίποτα παραπέρα. Και ο Κύριος έρχεται να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Κανένας δεν είναι αγαθός. Μπορεί να είσαι δάσκαλος, μπορεί να γνωρίζεις τις γραφές, μπορεί να εξηγείς τις γραφές, αλλά δεν είσαι αγαθός. Δεν έχεις την αγαθότητα την οποία θέλει ο Θεός. Δεν είσαι αρεστός εις των Θεών. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι και από πού είσαι και από πού κατάγεσαι. Δεν έχει σημασία, διότι ο Λόγος του Θεού έρχεται να μας αποκαλύψει ότι πάντες ήμαρτων, και οι σοφοί και οι δάσκαλοι και οι θρησκευόμενοι, πάντες, αυτό το πάντες περικλεί και μένα, περικλεί και σένα. Πάντες ήμαρτων και υστερούνται της δόξης του Θεού. Όλοι έχουν πάρει κακό δρόμο. Όλοι έχουν αστοχήσει. Όλοι βρίσκονται έξω από τα σχέδια του Θεού. Όλοι έχουν βλασφημίσει το πρόσωπο του Θεού. Και ο Θεός δεν έχει καλή γνώμη ή για κανένα. Και στη συνέχεια ο Κύριος Ιησούς Χριστός θα μας πει ότι, επειδή στο Λόγο του Θεού πάντα ο Θεός μιλάει, ότι ο άνθρωπος είναι κακός εκ της νηπιότητος αυτού. Και είδε ο Θεός εκ του ουρανού, είδε τους ανθρώπους, είδε τις καρδιές τους, και δεν υπήρχε μέσα στις καρδιές τους τίποτα παρά μόνο κακία πάσας τας ημέρας. Έτσι λοιπόν ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. Δεν υπάρχει κανένας αγαθός παρά μόνο ένας, ο Θεός. Και βλέπουμε τον άνθρωπο αυτό της ιστορίας μας να γνωρίζει μια θαυμαστή αποκάλυψη και να ζητάει ένα θαυμαστό αγαθό, που είναι το μεγαλύτερο αγαθό που υπάρχει μέσα στο σύμπαν που ο Θεός δημιούργησε. Διδάσκαλε αγαθέ, τι να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή? Κοιτάξτε ότι ο άνθρωπος αυτός γνωρίζει πρώτον ότι υπάρχει αιώνιος ζωή. Γνωρίζει όμως και κάτι άλλο, ότι η αιώνια ζωή προσφέρεται σαν κληρονομιά εις τον άνθρωπο, και αυτό ας το κρατήσουμε, ας το προσέξουμε για τη συνέχεια. Είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Είναι μια μεγάλη γνώση να γνωρίζει ο άνθρωπος, έστω ας γνωρίζει, ότι υπάρχει μεταθάνατο ζωή. Είναι μια καλή αρχή αυτή. Υπάρχει οπωσδήποτε μέσα στην καρδιά του ανθρώπου αυτή η αναζήτηση της αιωνιότητος. Και ο νέος αυτός της ιστορίας μας ζητάει να αποκτήσει την αιωνιότητα, να μπει μέσα εις τα σχέδια του Θεού, να αποκτήσει την αιώνια ζωή. Ένα μεγάλο ερώτημα το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει τον κάθε άνθρωπο που περνάει από το πρόσωπο τούτης της γης. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, σήμερα θα μελετήσουμε, όπως ο Λόγος του Θεού μας τα αποκαλύπτει, τι είναι η αιώνιος ζωή, πού βρίσκεται η αιώνιος ζωή, πώς αποκτάται η αιώνιος ζωή και πώς διατηρείται η αιώνια ζωή. Ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός στην επίγεια διακονία Του μας αποκάλυψε πράγματα θαυμαστά. Μας είπε ότι αυτή είναι η αιώνιος ζωή. Το να γνωρίζω σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και τον οποίον απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Αυτή είναι η αιώνιος ζωή. Είναι μία σύνδεση του ανθρώπου με τον Θεό. Από αυτή τη σύνδεση η ζωή του Θεού κυλάει μέσα στον άνθρωπο. Και στη συνέχεια από αυτή τη σύνδεση έχουμε και ευεργετήματα θαυμαστά. Είναι η βασιλεία η αιώνια, την οποία ο Θεός θέλει να δώσει κληρονομιά εις τον άνθρωπο ο οποίος θα συνδεθεί μαζί. Και βέβαια, ποιος μπορεί να γνωρίσει τον Θεό σε όλες του τις διαστάσεις? Ποιος μπορεί να ερευνήσει τα βάθη του Θεού? Ο Λόγος του Θεού πάλι έρχεται να μας πει στο Λουκά 6:22 τα εξής: «Και ουδείς γιγνώσκει τις είναι ο Υιός ημί ο Πατήρ, και τις είναι ο Πατήρ ημί ο Υιός». Κανένας δεν μπορεί να μπει μέσα στα βάθη του Θεού. Αλλά όμως ο Θεός μας έχει αποκαλύψει εκείνη τη γνώση, εκείνες τις αλήθειες τις οποίες έχουμε ανάγκη σήμερα στην παρούσα οικονομία, για να μπούμε μέσα στα σχέδια του Θεού
και στη συνέχεια σε ολόκληρη την ονιότητα, έχοντας μια κοινωνία, μια σχέση κοινωνίας με τον Θεό, θα γνωρίζομαι συνεχώς τον Θεό. Και το γνωρίζω δεν σημαίνει απλώς γνώση, αλλά σημαίνει και μια σύνδεση, μια κοινωνία με τον Θεό. Σημαίνει η ζωή του Θεού μέσα μας. Σημαίνει μια απόλυτη κοινωνία με τον Κύριο της δόξης. Η φράση «αιώνια ζωή» απαντά το πρώτον εις την Παλαιά Διαθήκη, εις το βιβλίο του Δανιήλ, κεφάλαιο 12 και εδάφιο 2. Εκεί θα μας πει τα εξής: «Και πολλοί εκ των κυμωμένων εν το χώματι της γης θέλουσιν εξεγερθεί, ημέν η ζωή αιώνιον, η δε εις ονειδισμόν και εις κατεσχήνιν αιώνιον». Έχουμε το ζενίθ και τον αδύρ. Έχουμε τον ονειδισμό και την κατεσχήνη την αιώνια, και από την άλλη πλευρά έχουμε την αιώνια ζωή, που σημαίνει μια ζωή ποιότητας, μια ζωή μακαριότητας, μια ζωή δόξης. Έτσι ήταν και είναι μέσα εις τα σχέδια του Θεού. Και βέβαια, ο Κυριός μας, ο Ιησούς Χριστός, εκείνο το οποίο ήλθε να αποκαλύψει στους ανθρώπους, ήταν ο Θεός, έχει οπωσδήποτε μέσα στα σχέδιά του χράξει ότι θα δώσει στον άνθρωπο την αιώνια ζωή. Η μεγαλύτερη αποκάλυψη, την οποία έδωσε ο Χριστός, που ονομάζεται το φως του κόσμου. Εγώ, λέγει, είμαι το φως του κόσμου. Όποιος ακολουθεί εμέ δεν θέλει περιπατήσει στο σκότος, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Θα του αποκαλύψω εγώ τι εστί ζωή, πώς θα την αποκτήσει, πώς θα την διατηρήσει μέσα του. Στην επιστολή Β προς Τιμόθεον, στο Α10, θα μας δοθεί τούτη εδώ η αποκάλυψη. «Ώστις ο Χριστός έφερε εις φως την ζωήν και την αυθαρσίαν δια του Ευαγγελίου». Πριν έρθει ο Χριστός επί της γης, γύρω από το θέμα της αιώνιας ζωής υπήρχε σκοτάδι. Μόνο ο Χριστός ήρθε και αποκάλυψε τι εστί αιώνια ζωή. Και στην επιστολή προς Τίτο, Α1, θα μας πει τα εξής: «Παύλος, δούλος Θεού, Απόστολος δε Ιησού Χριστού, κατά την πίστη των εκλεκτών του Θεού και την επίγνωση της αληθείας της κατευσέβεια, επελπίδη ζωή αιωνίου, την οποία υπεσχέθη ο ψευδής Θεός προχρόνων αιωνίων». Κοιτάξτε ότι ο Θεός έχει υποσχεθεί ότι θα δώσει οπωσδήποτε στον άνθρωπο την αιώνια ζωή. Και για να μην υπάρχει αμφιβολία σε κανένα μας, ο Θεός έχει πάρει όρκο. Και επειδή δεν υπήρχε κάποιος μεγαλύτερος από τον Θεό για να ορκιστεί, ο Θεός ορκίστηκε στον ίδιο του τον εαυτό. Και αυτό θα το δούμε, αδελφοί μου, στην επιστολή προς Εβραίους σίγμα 17. Ο Θεός θέλων να δείξει προς τους κληρονόμους της επαγγελίας, προς τους κληρονόμους της αιώνιας ζωής, το αμετάθετον της βουλής αυτού μετεχειρίστη ως μέσον των όρκων. Το αμετάθετον της βουλής του Θεού. Εκείνο το οποίο ο Θεός υπόσχεται, εκείνο οπωσδήποτε θα το δώσει στον άνθρωπο. Διότι ο Θεός δεν είναι άνθρωπος για να ψευστεί. Ο Θεός δεν λέει σήμερα ναι και αύριο λέει όχι. Εκείνο το οποίο ο Θεός υπόσχεται, εκείνο θα το πραγματοποιήσει. Και πήρε, λέει, όρκο στον εαυτόν του ότι οπωσδήποτε θα δώσει την αιώνια ζωή στον άνθρωπο, αρκεί ο άνθρωπος να τοποθετηθεί εκεί που ο Θεός τον θέλει. «Ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, αλλά οι λόγοι μου δεν θα παρέλθουν». Όλα τα άλλα έχουν τη σφραγίδα του θανάτου. Όλα τα άλλα θα εξαφανιστούν. Όλα τα άλλα μπορεί να μην πραγματοποιηθούν. Αλλά τα λόγια του Θεού θα πραγματοποιηθούν μέχρι κεραίας, άσχετα εάν θέλεις ή δεν θέλεις. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, ο Θεός έχει υποσχεθεί με όρκο ότι θα δώσει την αιώνια ζωή στον άνθρωπο. Και όπως είπαμε, αιώνια ζωή είναι μια γνωριμία, μια σύνδεση με τον Θεό και τα εξ αυτής ευεργετήματα. Ευεργετήματα θαυμαστά. Σημαίνει τη θέωση του ανθρώπου σε τελική έννοια. Ότι θα γίνομαι όμοιοι με τον Χριστόν κατά το αρχικόν σχέδιο του Θεού. Ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημών και ομοίωση. Ετούτο είναι το σχέδιο του Θεού. Ετούτο είναι το πρόγραμμα του Θεού. Ετούτα τα σχέδια έχει ο Θεός για τον άνθρωπο, για μένα και για σένα, για τον καθένα άνθρωπο επί της γης. Να τον κάνει όμοιο με τον Χριστό, να τον κάνει βασιλέα μέσα στο σύμπαν της δόξης του. Να δούμε τώρα πού βρίσκεται η αιώνια ζωή. Η Βίβλος και πάλι είναι αρμόδια να μας δώσει την απάντηση. Ιωάννης Α4. «Εν αυτό, εν το Χριστό ή το ζωή, και η ζωή ή το φως των ανθρώπων».
Αυτά ο Χριστός ήθελε να αποκαλύψει. Τη ζωή την οποία θέλει να δώσει στον άνθρωπο, την κοινωνία που ζητάει ο Θεός από τον άνθρωπο, τη θέωση που θέλει να δώσει ο Θεός στον άνθρωπο. Καθώς ο Πατήρ έχει ζωή εν εαυτό, είναι η πηγή δηλαδή της ζωής, ούτως έδωκε και εις τον Υιόν να έχει ζωή εν εαυτό. Είναι δηλαδή ο Θεός η πηγή της ζωής. Είναι η ίδια η ουσία του Θεού. Είναι το κύριο συστατικό, θα μπορούσαμε να πούμε, του Θεού. Έτσι στο Α Ιωάννου ε 20 θα δούμε και πάλι, ούτως είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή αιώνιος. Η ζωή αιώνιος είναι πρόσωπο, είναι ο Ιησούς Χριστός, είναι ο Θεός, είναι αυτός η πηγή της ζωής. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, στο ερώτημα τι είναι αιώνια ζωή, η Βίβλος μας απαντάει ότι είναι η θέωση του ανθρώπου. Είναι η πραγματοποίηση του μεγάλου σχεδίου του Θεού πίσω με άνθρωπον κατ' εικόνα ημών και ομοίωση. Στο ερώτημα που βρίσκεται η αιώνια ζωή, η Βίβλος μας απαντάει και μας λέει ότι βρίσκεται μέσα στον Θεό. Είναι στοιχείων συστατικών του Θεού, το οποίο θέλει να δώσει και εις τον άνθρωπο. Και στη συνέχεια ένα άλλο ερώτημα προβάλλει. Το ερώτημα τούτο, το οποίο έκανε ο νέος της ιστορίας μας. Ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να κάνει ο κάθε άνθρωπος που περνάει από το πρόσωπο αυτής της γης. Διδάσκαλε, αγαθέ, τι να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή. Και ο Κυριός μας το απαντάει. Τις εντολές τις γνωρίζεις. Και λέει ο άνθρωπος της ιστορίας μας, τις εντολές τις έπραξα εκ νεότητός μου. Τότε ένα σου λείπει. Πήγαινε, πούλησε αυτά που έχεις και έλα να με ακολουθήσεις, αλλά θα σηκώσεις και το σταυρό. Και ο άνθρωπος αυτός εσκυθρόπασε, λυπήθηκε όταν άκουσε αυτά τα λόγια και αμέσως εσηκώθηκε και έφυγε. Αδελφέ μου, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να εκτιμήσεις αυτό το μεγάλο αγαθό που προσφέρει ο Θεός. Ο άνθρωπος αυτός της ιστορίας μας νόμιζε ότι προσφέροντας κάτι ίσως από την ηλική του την περιουσία θα αποκτούσε το μεγάλο αγαθό της αιώνιας ζωής. Δεν είχε εκτιμήσει το πόσο μεγάλο και θαυμαστό ήταν αυτό το αγαθό. Δεν είχε εκτιμήσει τον ένα, τον μοναδικό, τον πολύτιμο Μαργαρίτη. Όπως έκανε σε άλλη περίπτωση εκείνος ο έμπορος της παραβολής που επούλησε όλα όσα είχε και αγόρασε τον μοναδικό, τον ένα Μαργαρίτη. Ο νέος αυτός της ιστορίας μας δεν είχε κάνει εκτίμηση του προσώπου του Ιησού Χριστού. Δεν είχε κάνει εκτίμηση του μεγάλου δώρου της αιώνιας ζωής. Είχε εκτιμήσει πολύ περισσότερο τα υλικά αγαθά και τον πλούτο τον οποίον είχε. Γι' αυτό και όταν άκουσε ότι ο Χριστός του ζητούσε να τα πουλήσει, να απαγκιστρωθεί από όλα αυτά και να τον ακολουθήσει σηκώνοντας το σταυρό, ελυπήθηκε πολύ μες στην καρδιά του και αποχώρησε. Και φυσικά έχασε την αιώνια ζωή που προσφέρει ο Θεός. Μέσα σε τούτα εδώ τα εδάφια μπορούμε να διακρίνουμε τα εξής. Στην ερώτηση τι πρέπει να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να παραιτηθείς από τα δικά σου τα έργα. Τις εντολές λέγει τις φύλαξα. Αλλά αδελφοί μου, δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος να μπει μέσα στη ζωή, να γίνει κληρονόμος της αιώνιας ζωής και να ακόμα εκτελέσει όλες τις εντολές του Θεού. Διότι δεν είναι δυνατόν να τις εκτελέσει, επειδή πάντες σύμαρτων και υστερούνται τις δόξεις του Θεού. Και ο Θεός έχει τα δικά του μέτρα και σταθμά. Ο Θεός έχει τα δικά του κριτήρια με τα οποία αξιολογεί τις ανθρώπινες πράξεις. Και όλοι επάνω στην πλάστηγα του Θεού όταν ζυγιστούν είναι ελλιπείς. Πρώτα απ' όλα λοιπόν πρέπει να παραιτηθείς από τα δικά σου τα έργα. Δεύτερον, να αναγνωρίσεις ότι δεν υπάρχει καμία σχέση της αιώνιας ζωής με τα υλικά αγαθά πάνω στα οποία έχει στηρίξει την ζωή σου και ότι δεν αποκτάται η αιώνια ζωή και αν προσφέρεις ακόμα ολόκληρη την περιουσία σου. Διότι αν τις έχει περισσά, η ζωή αυτού δεν συνίσταται εκ των υπαρχόντων αυτού. Και ακόμη θα μας πει ο λόγος του Θεού, πλούτος εάν ρέει, μην προσιλώνετε την καρδία σας. Άπαξ ελάλησεν ο Θεός, δις ήκουσα τούτο, ότι η δύναμις είναι του Θεού. Να αναγνωρίσεις ότι η ανθρώπινη δύναμις
Είναι σαν τον δατμό που για λίγο φαίνεται και στη συνέχεια χάνεται. Και επικατάρατος είναι ο άνθρωπος εκείνος, όποιος στηρίζεται σε άνθρωπο και κάνει στήριγμα αυτού βραχίων ανθρώπου. Και σήμερα βλέπουμε ανθρώπους να στηρίζονται σε ανθρώπους και να επικαλούνται ανθρώπους και ανθρώπους πεθαμένους. Είναι τρομερό το κατάδυμα τούτης της γενεάς. Να αναγνωρίσει ο άνθρωπος ότι ο νόμος είναι ανίσχυρος να τον σώσει, επειδή δια του νόμου γίνεται η γνώριση της αμαρτίας. Και αφού κάνει ορθή εκτίμηση όλων αυτών των παραγόντων και αφού αναγνωρίσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι το υπέρτατο αγαθόν που αξίζει να θυσιάσεις όλα τα υπόλοιπα αγαθά που έχεις και αυτή ακόμα και τη ζωή σου, τότε να μετανοήσεις για το κατάντημά σου, να εμπιστευτείς τον Χριστόν, να τον δεχθείς σωτήρα σου, να τον δεχθείς και λυτρωτή σου. Η επιστολή προς Ρωμαίους, 3ο κεφάλαιο, 23 εδάφιο, μας δίδει τούτη την αποκάλυψη. Επειδή πάντες ήμαρτον και υστερούνται τις δόξεις του Θεού, δικαιούνται δε δωρεάν με την χάριν αυτού, δια της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού, τον οποίον ο Θεός προέθετο μέσον εξιλεώσεως δια της πίστεως εν το αίματι αυτού. Η αιώνια ζωή αποκτάται μόνο με τη μετάνοια και με την πίστη εις τον Ιησούν Χριστό τον Κύριο. Η αιώνια ζωή αποκτάται όταν ο άνθρωπος συνδεθεί ενσυνείδητα με τον Υιόν του Θεού δια της πίστεως. Ο Θεός μας καλεί να πιστέψουμε εις το όνομα του Υιού του. Α. Ιωάννης 3.23. Και αυτή είναι η εντολή αυτού, το να πιστέψουμε εις το όνομα του Υιού αυτού. Και στη συνέχεια θα μας πει ο Ιωάννης, όσοι δε εδεύτηκαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γίνωσι τέκνα Θεού εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού. Έτσι αποκτάται η αιώνια ζωή, όταν πιστεύσουμε εις το όνομα του Υιού του Θεού. Αλλά αδελφοί μου, το ερώτημα που προβάλλει εδώ είναι, ποιο είναι το όνομα το οποίο καλούμεθα να πιστεύσουμε? Ποιο είναι αυτό το όνομα του Υιού του Θεού? Θα μας το δώσει το εδάφιον πράξης των Αποστόλων Ιώτα Σίγμα 30. Είναι η απάντηση την οποία θα δώσει ο Παύλος και ο Σίλας τον δεσμοφύλακα των Φιλίππων στην ερώτηση «Κύριοι, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ?» Είναι η ίδια ερώτηση που κάνει ο νέος της ιστορίας μας. «Διδάσκαλε αγαθέ, τι να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή?» Η απάντηση που του δίδει ο Παύλος είναι η εξής. «Πίστευσον εις τον Κύριον Ιησούν Χριστόν και θέλεις σωθεί». Να λοιπόν ποιο είναι το όνομα του Υιού του Θεού. Είναι πρώτον Κύριος, δεύτερον είναι Ιησούς, τρίτον είναι Χριστός. Το να πιστεύσω εις το όνομα του Υιού του Θεού δεν σημαίνει ότι κάνοντας μια μηχανική επίκληση του ονόματος του Χριστού, επειδή λέγει «και πάσο επικαλεστείς το όνομα αυτού θέλει σωθεί», δεν σημαίνει μια μηχανική επίκληση «Θεέ μου σώσε με», αλλά μια ενσυνείδητη στροφή και παραδοχή του ονόματος του Υιού του Θεού, που είναι Κύριος Ιησούς Χριστός, που θα αναλύσουμε με συντομία στη συνέχεια. Και πρώτα απ' όλα ας δούμε το πρώτο συστατικό αυτού του ονόματος του Υιού του Θεού. Ονομάζεται Κύριος. Ποιος είναι αυτός ο Κύριος? Πολλές φορές ζητάμε να δούμε και καλά κάνουμε, διότι ο Θεός μας έχει υποσχεθεί ότι θα φανερώσει τον εαυτό του στη ζωή μας μέσα από γεγονότα ευλογιών τα οποία θα μας δώσει. Έτσι ο Ισαΐας ο προφήτης θα μας πει στο 6ο κεφάλαιο, «Κατά το έτος ενώ απέθανε ο Ζίας ο βασιλεύς, είδον τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επιρμένου, και το κράσπεδον αυτού εγέμισε τον ναό. Άνωθεν αυτού ίστατο σεραφείμ, ανά εξ πτέρυγας εφωνέκαστον. Με τας δύο εκάλυπτε το πρόσωπον αυτού, και με τας δύο εκάλυπτεν τους πόδας αυτού, και με τας δύο επέτα. Και έκραζε το ένα προς το άλλον και έλεγε, Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων, πάσα γη είναι πλήρης της δόξης αυτού». Αυτός είναι ο Κύριος. Είναι εκείνος ο οποίος κρατάει τα πάντα δια του λόγου αυτού. Είναι εκείνος ο οποίος δημιούργησε τα πάντα. Είναι ο Κύριος του ουρανού και της γης. Έτσι πρώτα απ' όλα πρέπει να δεχθείς τον μεγάλο διδάσκαλο που έρχεται στη ζωή σου για να σου αποκαλύψει το όνομά του.
πρώτα απ' όλα είναι Κύριος και πρέπει να τον κάνεις Κύριος στη ζωή σου. Να τον αναγνωρίσεις ως Θεόν, να τον αναγνωρίσεις σαν εκείνον ο οποίος κάθεται στους ουρανούς της δόξας του Θεού. Και οι ουράνιες δυνάμεις δεν μπορούν να τον αντικρίσουν. Είναι μια όραση ανθρώπου όπως βλέπει τον Κύριο της δόξης. Στη συνέχεια θα πρέπει να τον αναγνωρίσεις ως Ιησούν. Είναι το δεύτερο συστατικό του ονόματος του Υιού του Θεού. Ιησούς είναι το ανθρώπινο όνομά του. Σημαίνει σωτήρας. Είναι εκείνος ο οποίος ήλθε και πέθανε στο σταυρό για να δώσει τη ζωή του λύτρων αντίπολων, να σε παραμερίσει από το εκτελεστικό απόσπασμα της δικαιοσύνης του Θεού και να τοποθετηθεί εκεί ο ίδιος και να γλιτώσεις εσύ για να ζήσεις. Ενώ εκείνος πεθαίνει, είναι ο αντικαταστάτης σου, είναι ο σωτήρας σου, είναι ο λυτρωτής σου. Και θα τον δούμε στην επίγεια διακονία του. Σε μια ζωή αγώνος, σε μια ζωή πίστεως εις τον Θεόν, σε μια ζωή που αγωνίζεται να εκτελέσει κατά πάντα το θείο το θέλημα. Ποιος? Εκείνος ο οποίος είναι ο Κύριος της δόξης. Η Επιστολή προς Εβραίους μέσα σε ένα εδάφιο θα μας δώσει την περιγραφή της επίγειας ζωής του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Πώς πέρασε αυτός ο Κύριος εδώ κάτω εις την γη της αποστασίας και της αμαρτίας. Ώστις εν τες ημέρες της σαρκός αυτού, αφού με τα κραυγής δυνατής και δακρύων, προσέφερε δεήσεις προς τον δυνάμενο να σώζει αυτόν εκ του θανάτου, και εισηκούστη δια την ευλάβιαν αυτού, και έτι ον Υιός έμαθε την υπακοήν αφόσον έπαθε, και γενόμενος τέλειος κατεστάθη αίτιος σωτηρίας αιωνίου εις πάντας τους υπακούοντας εις αυτόν. Με τα κραυγής δυνατής, με κλάματα, με πόνο, με λύπη, με διωγμούς, ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός έδινε τον αγώνα της πίστεως επί της γης για χάρη των αμαρτωλών και διεφθαρμένων ανθρώπων. Έχει που την κεφαλή κλίνη. Ήταν διωγμένος από τους ανθρώπους, ήταν περιφρονημένος και στο τέλος τον βλέπουμε επάνω στο βαρύ σταυρό της δικής μας αμαρτίας να υφίσταται έναν ατιμωτικό, τον ατιμωτικότερο θάνατο που υπέστη άνθρωπος επί της γης. Και τούτο για να μας δώσει τη ζωή την αιώνια. Έπρεπε ο Χριστός να πληρώσει, να ικανοποιήσει τη Θεία Δικαιοσύνη, να φύγει η όργη του Θεού πάνω από το κεφάλι μας, να αποκτήσουμε ειρήνη. Γι' αυτό το μήνυμά του μετά την Ανάσταση στους μαθητάς του ήταν ειρήνη ημίν. Που σημαίνει ότι τώρα πλέον μπορείτε να αποκτήσετε την ειρήνη. Τώρα η οργή του Θεού έχει φύγει πάνω από το κεφάλι σας, εάν δεχθείτε εμένα σωτήρα σας και λυτρωτή σας. Και είναι μεγάλο το έργο, αδελφοί μου. Είναι μεγάλη υπόθεση το να φύγει η οργή του Θεού πάνω από το κεφάλι σου. Είναι ένα μεγάλο θέμα, το θέμα της Θείας Οργής, το οποίο αποφεύγουμε πολλές φορές να μιλάμε, διότι δεν ακούγεται καλά στα αυτιά μας. Αλλά θέλουμε, δεν θέλουμε, 300 φορές μες στην Παλιά και την Διαθήκη αναφέρεται η λέξη Οργή του Θεού. Και στη συνέχεια να αναγνωρίσεις ότι αυτός ο Κύριος Ιησούς είναι και Χριστός, ότι είναι απεσταλμένος από τον Θεό. Δεν έρχεται από μόνος του. Δεν είναι κατασκεύασμα της ανθρώπινης φαντασίας. Αλλά είναι εκείνος ο οποίος έχει στα χέρια του τίτλους και διαπιστευτήρια, τα οποία αποδεικνύουν ότι εγώ είμαι εκ των άνω, όπως μας είπε, εσείς είστε εκ των κάτω. Εσείς είστε εκ του κόσμου τούτου, εγώ δεν είμαι εκ του κόσμου τούτου. Έχει τις προφητείες που μιλούν για το πρόσωπό του. Έχει τα έργα του τα θαυμαστά που αποδεικνύουν την δύναμη του Θεού. Έχει την Αγία Ζωή του την οποία πραγματοποίησε επί της γης. Ζωή την οποία άνθρωπος ουδέποτε πραγματοποίησε. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, για να μην πλανηθεί κανένας, διότι όπως ο ίδιος το διακήρυξε, πάντες όσοι ήρθαν πριν από μένα είναι κλέφτες και ληστές. Και στη συνέχεια θα μας πούνε οι Απόστολοι, θα λούν ψευδοπροφήτες και ψευδοδιδάσκαλοι. Αλλά προσέξτε, μόνο ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, έχει τους τίτλους και τα διαπιστευτήρια για να μην πλανηθεί κανένας, για να είναι σίγουρη η πίστη μας και στη συνέχεια η αιώνια ζωή την οποία ο Θεός μας χορηγεί. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι το όνομα του Υιού του Θεού. Και έτσι θα πρέπει να το δεχθεί ο κάθε άνθρωπος. Διαφορετικά δεν μπορεί να αποκτήσει την αιώνια ζωή.
μπορεί να τον εθίζει μόνο ο Ισχύριο. Δεν λέει τίποτα. Ο Ιάκωβος λέει, και τα δαιμόνια πιστεύουν ότι ένας είναι ο Θεός και είναι και Κύριος ο Θεός και κυβερνά τα σύμπαντα ο Θεός, αλλά όμως είναι δαιμόνια, απλώς φρύτουν. Θα πρέπει να τον δεχθείς και σαν Ιησούν, θα πρέπει να τον δεχθείς και σαν Χριστόν. Και θα μας πει η επιστολή προς Εφεσίους Α 13-14. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα αυτής της παραδοχής? Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα αυτής της πίστης εις τον Κύριον Ιησούν Χριστόν? Είναι μεγάλη αυτή η αποκάλυψη, είναι μεγάλο αυτό το μήνυμα το οποίο ο Θεός δίδει, αδελφοί μου, σε μας σήμερα, διότι είναι αυτός τούτος ο σκοπός του ανθρώπου. Εις τον οποίον Χριστόν και εσείς ελπίσατε, πιστεύσατε, ακούσατε το λόγον της αληθείας, το Ευαγγέλιον της σωτηρίας σας, εις το οποίον και πιστεύσαντες εσφραγίστητε με το Πνεύμα το Άγιον της Επαγγελίας, ως της είναι αραβών της κληρονομίας ημών, μέχρι της απολυτρώσεως του αποκτηθέντος λαού αυτού, εις έπαινον της δόξης αυτού. Είναι μια μεγάλη αποκάλυψη τούτη. Αλλά αδελφοί μου, θα πρέπει να δούμε και ορισμένες λέξεις, οι οποίες ίσως δημιουργούν κάποια δυσκολία. Εδώ πέρα υπάρχει η λέξη σφραγίζω, που σημαίνει επισημοποιώ μια συμφωνία. Σφραγίδα σημαίνει μια σίγουρη απόδειξη. Επαγγελία σημαίνει υπόσχεση. Αραβόνα σημαίνει μια προκαταβολή, την οποία ο Θεός δίνει στον άνθρωπο. Και η ερμηνεία του εδαφίου είναι η εξής. Όταν θα πιστέψεις εις τον Ιησούν Χριστόν, εις τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, τότε ο Θεός αυτό το εκτιμάει σε ένα φάνταστο βαθμό τέτοιο, ώστε σου δίνει μία προκαταβολή της αιώνιας ζωής. Σου στέλνει το Πνεύμα το Άγιον του Θεού, το οποίο έρχεται και κατοικεί μέσα σου και μέσα μου, και μας φέρνει την ζωή του Θεού. Είναι ένα μυστήριο αυτό. Θυμηθείτε τη συζήτηση εκείνη με τον Νικόδημο. Νικόδημε, ο άνεμος δεν ξέρεις από πού ξεκίνησε, πού πηγαίνει, πού θα φτάσει. Αλλά γνωρίζεις ότι υπάρχει άνεμος από τα αποτελέσματα. Έτσι, όταν θα πιστέψεις στον Κύριον Ιησούν Χριστόν, ο Θεός θα ενεργήσει μέσα σου το μεγάλο μυστήριο της αναγέννησης και θα δεις τα αποτελέσματα της αιώνιας ζωής. Και πλέον θα ξέρεις ότι έχεις την αιώνια ζωή μέσα σου. Και από την άλλη πλευρά, το Πνεύμα το Άγιο είναι και μια σφραγίδα, είναι και μια εγγύηση για να πιστοποιεί πάντοτε τη συμφωνία ότι ο Θεός θα δώσει σαν κληρονομιά την αιώνια ζωή μια μέρα εις τον άνθρωπο. Διότι, αδελφοί μου, στην παρούσα οικονομία, δια της πίστεως έχουμε οπωσδήποτε την αιώνια ζωή. Αλλά όμως, η αιώνια ζωή δεν μας έχει δοθεί ακόμα σαν ένα αναφέρετο δικαίωμα. Θα το αποκτήσω με αυτό το δικαίωμα μόνο την ημέρα της απολυτρώσεως. Διότι τώρα ζούμε μέσα στο σπίτι του Πατέρα και απολαμβάνουμε τις ευλογίες Του και τις ευεργεσίες Του. Απολαμβάνουμε την αιώνια ζωή από τώρα. Αλλά όμως, εάν δεν σταθούμε εκεί που ο Θεός μας θέλει, θα βρεθούμε απ' έξω και θα χάσουμε την αιώνια ζωή και ποτέ δεν θα γίνουμε κληρονόμοι της αιώνιας ζωής. Το ερώτημα τώρα το οποίο έρχεται μπροστά μας είναι πώς θα διατηρηθεί η αιώνια ζωή μέσα μας. Πώς θα κρατήσουμε ετούτο το μεγάλο αγαθόν το οποίο ο Θεός μας έδωσε και το οποίο κόστησε τόσο πολύ στον Θεό, κόστησε το θάνατο του Υιού Του, ενώ σε μας δεν κόστησε τίποτα. Είναι φτηνή η σωτηρία για μας. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Η αιώνια ζωή στην παρούσα ζωή μας κινδυνεύει. Όσο βρισκόμεθα επί της γης κινδυνεύει. Είναι λάθος εκείνο που πιστεύουν ορισμένοι ότι η αιώνια ζωή δεν χάνεται. Θα το δούμε στη συνέχεια. Α Τιμόθεον σίγμα 12. Αγωνίζου τον καλόν αγώνα της πίστεως. Κράτη την αιώνιαν ζωή εις την οποία και προσεκλήθεις. Γιατί να την κρατήσεις εφόσον δεν κινδυνεύεις? Και η Αποκάλυψη θα μας πει ο Νικόν θέλει κληρονομήσει τα πάντα. Και την αιώνια ζωή η οποία προσφέρεται σαν κληρονομιά στον άνθρωπο. Αλλά θα πρέπει ο άνθρωπος να παραμείνει σαν Υιός για να αποκτήσει την κληρονομιά. Κληρονομιά και υιοθεσία είναι έννοιες αλληλένδετες. Για να υπάρξει κληρονομιά πρέπει να υπάρχει Υιός.
Και για να αποκτήσουμε την αιώνια ζωή σαν κληρονομιά, σαν ένα αναφέρωτο πλέον δικαίωμα, θα πρέπει να παραμείνουμε σαν παιδιά του Θεού. Να παραμείνουμε παιδιά του Θεού. Να παραμείνουμε μέσα στις διατάξεις της υιοθεσίας. Και πώς θα παραμείνουμε παιδιά του Θεού? Οπωσδήποτε δια της πίστεως, εκτελώντας κατά πάντα το θέλημα του Θεού. Όμως θα πάρω μια ακραία περίπτωση για να δούμε στο σημείο αυτό πόσο πολύ έχουμε αποτύχει και να μην καθησυχάζω. Λουκάς ε 35. Πλην, λέγει ο Κύριος, αγαπάτε τους εχθρούς σας. Δεν ακούγονται καλά αυτές οι εντολές στα αυτιά του σύγχρονου, του μοντέρνου πιστού. Και ας το προσέξουμε. Δεν κινδυνολογούμε, αλλά φανερώνουμε το Λόγο του Θεού όπως πραγματικά αποκαλύπτει. Πλην αγαπάτε τους εχθρούς σας. Αγαθοποιείτε εκείνους ήτινες σας μισούς. Ευλογείτε εκείνους ήτινες σας καταρώνται και προσεύχεστε υπέρ εκείνων ήτινες σας βλάπτουσι. Πόσες φορές σταθήκαμε σε τούτα τα λόγια και πόσες φορές εκτελέσαμε τούτες τις εντολές? Και τότε θέλετε είστε ιοί του Θεού του υψίστου. Τότε θα είστε, εάν δεν πραγματοποιηθούν αυτά μες στη ζωή μας, ας μην αυταπατώμεθα. Θα αποκληρωθούμε, θα πενταχτούμε απ' έξω και δεν θα γίνουμε ποτέ κληρονόμοι της αιώνιας ζωής. Κράτη την αιώνιαν ζωήν, εις την οποίαν και προσεκλήθης. Άλλο πράγμα είναι η απόκτηση της υιοθεσίας. Αποκτάτε διαπίστεως. Άλλο πράγμα είναι η διατήρηση της υιοθεσίας. Η απόκτηση της υιοθεσίας, όπως είπαμε, γίνεται διαπίστεως των Κύριων Ιησούν Χριστών. Η διατήρηση της υιοθεσίας γίνεται παραμένοντας κατά πάντα στο Θείο θέλημα. Έτσι λοιπόν, ακολουθώ τον Χριστό. Σημαίνει ότι εκτελώ τα διατάγματά Του. Θα με ακολουθήσεις, ναι μου, λέγει ο Κύριος. Αλλά πρόσεξε. Θα μεταφέρεις, θα κουβαλήσεις στις πλάτες σου και ένα σταυρό. Αυτό είναι το διακριτικό γνώρισμα του πραγματικού πιστού. Του ανθρώπου που έχει την αιώνια ζωή, την διατηρεί την αιώνια ζωή, διατηρεί την υιοθεσία μέσα στα σχέδια του Θεού. Το σταυρός εδώ δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος θα είναι κλώτσο σκούφι των άλλων, όπως κακώς εννοείται. Σταυρός σημαίνει ότι θα πρέπει να καταργηθεί ο παλιός ο άνθρωπος. Θα πρέπει ο παλιός ο άνθρωπος που φθήρεται μέσα στα πάθη και τις επιθυμίες που είναι εχθρός του Θεού να τεθεί σε αργία, να παραμεριστεί. Καθώς η Γραφή θα μας πει, νεκρώσετε λοιπόν τα μέλη σας τα επί της γης, πορνείαν, ακαθαρισίαν, πάθος, επιθυμίαν κακήν και την πλεονεξίαν που είχε ο άνθρωπος στις ιστορίες μας που τον απέκλεισε από την αιώνια ζωή ή της είναι πλεονεξία, διότι ο άνθρωπος αυτός ήθελε και τώρα να κερδίσει και τ' άλλο να μην χάσει. Νόμιζε ότι μπορεί να συμβιβάσει τον ουρανό με την κόλαση, τον Χριστό με τη βελία, με το βελία, τον ναό του Θεού με τα είδωλα. Δεν γίνεται αυτό, αδελφοί μου. Θα πρέπει να πάρουμε τη μεγάλη, την στερεάν απόφαση, ή τον Χριστό ή τον κόσμο. Σταυρός σημαίνει θάνατος του παλιού εαυτού μας. Θάνατος σημαίνει αργία, διότι ο παλιός εαυτός δεν εκμηδενίζεται, αλλά προσπαθεί πάντοτε, ερχόμενος σε επαφή και σε διαπραγματεύσεις με τον διάβολο, να κατέβει από τον σταυρό. Και ξέρει πολύ καλά ο διάβολος ότι μόνο η σταυρωμένη ζωή σου εξασφαλίζει την υιοθεσία. Μόνο η παραμονή στο θέλημα του Θεού, στο σπίτι του Πατέρα, σου εξασφαλίζει την υιοθεσία. Γι' αυτό και προσπαθεί πάντοτε ο διάβολος να διεγείρει με εισηγήσεις μέσα στο πνεύμα μας τον παλαιό τον άνθρωπο, να τον κάνει να κατέβει από το σταυρό. Και αν ο παλιός ο άνθρωπος κατέβει από το σταυρό, μέσα σε δευτερόλεπτα η ζωή του ανθρώπου γίνεται μια πραγματική κόλαση. Θα πρέπει ο άνθρωπος να παραμείνει εκεί, άσχετα αν τον ονειδήσουν, αν τον εμπέξουν μέσα στην κοινωνία που θα ζει. Φανταστείτε, αδελφοί μου, τι θα γινότανε αν ο Κύριος Ιησούς Χριστός κατέβαινε από το σταυρό όταν οι άλλοι τον ενέπεζαν και του λέγαν «Κατέβα από το σταυρό για να πιστέψουμε». Αλλά ο Κύριος καταφρόνησε την εσχήνη και υπέφερε όλα αυτά. Και στη συνέχεια θα δούμε ότι επειδή παρέμεινε στο θέλημα του Θεού, έφερε σε πέρας το μεγάλο και θαυμαστό έργο της δικής μας λύτρωσης. Και στη συνέχεια θα δούμε την Ανάσταση, θα δούμε την Ανάληψη, θα δούμε τη δόξα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Μια πορεία μέσα από την οποία και εμείς πρέπει να περάσουμε και να σταθούμε με πίστη στο θέλημα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
Ας μην αυταπατώμεθα. Διότι το 90% του Λόγου του Θεού είναι προτροπές. Εάν δεν εγκινδύνευε η υιοθεσία, εάν δεν εγκινδύνευε η αιώνια ζωή, προς τι όλες αυτές οι προτροπές? Άραγε τι ρόλο παίζουν αυτά τα μηνύματα μέσα στο Λόγο του Θεού? Δεν είναι προειδοποιήσεις για να σταθούμε στο θέλημα εκείνου? Οπωσδήποτε ναι. Και ο Κύριος στην θαυμάσια εκείνη παραβολή του κλίματος και της αμπέλου θα μας παρουσιάσει και θα μας αποκαλύψει δύο ειδών κλιματόβεργες. Η μία κλιματόβεργα είναι εκείνη η οποία είναι μεν ενωμένη με τον Χριστό, αλλά καρπό δεν φέρει. Μα πώς είναι δυνατόν αυτό, να είσαι ενωμένος με τον Χριστό και να μην φέρνεις καρπό? Ο Κύριος το διακηρύττει. Παν κλίμα ενεμή, μη φέρον καρπόν, εκόπτει αυτό. Αδελφοί μου, είναι μία επιφανειακή ένωση. Στην πραγματικότητα ο Χριστός αυτή την ένωση δεν την αναγνωρίζει. Διότι πιο κάτω θα μας πει, παν ομένον ενεμή και εγώ εν αυτό. Θα πρέπει να αναγνωρίσει και ο Θεός την ένωση την οποία έχεις μαζί του. Δεν θα σωθεί εκείνος που λέγει προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλά ο πράτων το θέλημα του Πατρός μου του εν της ουρανής. Και το άλλο το κλίμα είναι εκείνο το οποίο φέρνει καρπούς και εξ αυτού αποδεικνύεται ότι υπάρχει η ζωή της αμπέλου μέσα σε αυτό το κλίμα. Είναι η καρπή του Αγίου Πνεύματος. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, και μέσα σε αυτή την παραβολή μας το ξεκαθαρίζει ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Προσέξτε, λέει, θα μείνετε ενεμοί και εγώ, θα μείνετε ενωμένοι μαζί μου και εγώ θα μείνω ενωμένος μαζί σας, μόνο αν εκτελείτε κατά πάντα το θέλημα το δικό μου. Και μέσα σε λίγες γραμμές, για να τελειώσουμε, διότι θα ήταν ατελής η απόψινή ομιλία, να δώσουμε ορισμένα στοιχεία που είναι χρήσιμα για να κάνουμε έναν έλεγχο στον εαυτό μας, να δούμε, άραγε, εμείς σήμερα είμαστε μέσα στην υιοθεσία? Είμαστε μέσα στα σχέδια του Θεού και κατά συνέπεια κληρονόμοι της αιώνιας ζωής? Απάντηση. Το δέντρο γνωρίζεται από τους καρπούς του. Θα δεις καρπούς και από τους καρπούς θα είσαι σίγουρος ότι βρίσκεσαι μέσα στα σχέδια του Θεού, στο δρόμο προς τη θέωση. Και θα κάνουμε έναν έλεγχο στη συντομία. Εκείνος ο οποίος έχει την αιώνια ζωή, εκείνος που είναι Υιός του Θεού, έχει την επιθυμία να εκτελεί τις εντολές του Θεού. Εν τούτο γνωρίζομαι ότι εγνωρίσαμε αυτόν, εάν τα εντολάς αυτού φυλάτωμε, θα μας πει ο Ιωάννης στην Α' επιστολή του. Εν τούτο γνωρίζομαι ότι είμεθαν αυτό. Ότι έχουμε επιθυμία να εκτελούμε τις εντολές του Θεού. Όχι από αγκαρία, αλλά επειδή αγαπούμε τον Θεό και θέλουμε να εκτελούμε κατά πάντα τις εντολές του. Όταν έχουμε απάντηση σε προσευχές. Φανταστείτε να προσευχόμεθα 5, 10, 20 χρόνια και να μην έχουμε απάντηση σε προσευχές. Πού είναι τότε η υπόσχεση του Θεού ότι θα ζητήσετε ό,τι θέλετε και θα γίνει σε εσάς? Αν δεν υπάρχει απάντηση σε προσευχές, προσοχή μεγάλη, μπορεί να βρίσκεσαι και είναι σίγουρο ότι βρίσκεσαι έξω από την υιοθεσία. Ένα τρίτο στοιχείο ελέγχου είναι από την αγάπη που υπάρχει ανάμεταξύ μας. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός προειδοποιεί στα τέλη των καιρών η αγάπη των πολλών θα ψυχραθεί, που σημαίνει ότι θα φύγετε μέσα από το σχέδιο της υιοθεσίας. Εάν αγαπώμε αλλήλους, ο Θεός μένει εν ημίν, διότι ο Θεός είναι αγάπη και ως της μένει εν τη αγάπη εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Ένα στοιχείο τέταρτον είναι από το ότι επικαλούμεθα και ονομάζουμε τον Θεόν Πατέρα, διότι κανένας δεν μπορεί να πει τον Θεό Πατέρα ή μη δια Πνεύματος Αγίου. Ένα πέμπτο στοιχείο είναι η καρπή του Πνεύματος. Είναι η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η χριστότητα, η πραότηση, η εγκράτεια. Και ένα έκτο στοιχείο, όταν διώκεται ο πιστός για το όνομα του Χριστού, τότε το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα του, όπως θα μας το αποκαλύψει. Εάν ονειδίζεστε για το όνομα του Χριστού, είστε μακάρι, διότι το Πνεύμα της δόξης και το του Θεού αναπαύεται εφημάς. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, ορίστε και τα στοιχεία ελέγχου. Ο καθένας απόψε ας εξετάσει τον εαυτόν του, ας δει αν πράγματι βρίσκεται μέσα στα σχέδια του Θεού, ή αν έχει την αιώνια ζωή, ή αν είναι Υιός και κατά συνέπεια κληρονόμος της αιώνιας ζωής. Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια του, ο Κύριος να τα υλοποιήσει μες στις καρδιάς μας και να μην επαναπαυόμεθα, αλλά ας αγρυπνούμε κατά την προτροπή της Γραφής, ώστε εκείνη την ημέρα να βρεθούμε εις έπαινον της δόξης της χάριτος του Χριστού. Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια του μέσα εις τις καρδιάς μας.
Παρακαλώ, όρθιοι. Πατέρα μας αγαπημένε, άλλη μια ακόμη φορά σε ευχαριστούμε για την αποκάλυψη του μεγάλου και θαυμαστού σχεδίου της θεωσής μας. Σε ευχαριστούμε διότι από τώρα μας έχεις δώσει την αιώνια ζωή. Αλλά θέλεις, Κύριε, να κρατήσουμε την αιώνια ζωή μένοντας πάντοτε στο δικό σου θέλημα. Έως ότου μας δώσεις την αιώνια ζωή το μεγάλο τούτο αγαθό, σαν ένα πλέον αναφέρετο δικαίωμα μέσα στην αιωνιότητα. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, διότι εσύ μας υπόσχεσαι με όρκο ότι θα πραγματοποιήσεις όλες τις υποσχέσεις σου σε μας. Επαναπαυόμενοι εις τις υποσχέσεις σου, θέλουμε, Κύριε, να μείνουμε στο θέλημα το δικό σου, για να γίνουμε κληρονόμοι του μεγαλύτερου αγαθού. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για τα θαυμασιά σου. Σε ευχαριστούμε, διότι έδωσες το αίμα σου για να μας εξασφαλίσεις αυτό το μεγάλο αγαθό. Σε παρακαλούμε, ευλογών, ευλογησέ μας. Απολύσέ μας με την ειρήνη τη δική σου μες στην καρδιά μας. Μείνε μαζί μας, κατάστρεψε τα έργα του διαβόλου και δόξασε τον Υιόν σου, ώστε στη ζωή μας τούτη να αποκαλυφθεί ο χαρακτήρας και η ζωή του Χριστού. Σε ευχαριστούμε. Όλα αυτά τα ζητούμε στο ένδοξον και θαυμαστόν όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και δια Πνεύματος Αγίου τώρα και πάντα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.
1: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

ή με τον Κύριο, στο όνομά του, ψάλλοντας τον ύμνο υπαριθμών 3 από τα μαύρα υμνολόγια, τον ύμνο υπαριθμών 3, και παρακαλώ να σηκωθούμε όρθιοι.

να προσευχηθούμε. Πατέρα μας ουράνιε, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, υψώνομε τούτο το πρωινό την ψυχή μας, το πνεύμα μας και σε πλησιάζουμε νοερά στο όνομα του Κυρίου μας και Σωτήρα μας Χριστού να καταθέσουμε μπροστά σου την αγάπη μας και την ευγνωμοσύνη μας για τη μεγάλη σου χειρονομία, για το έλεό σου, για τη χάρη σου, για τους αιώνιους ικτυρμούς σου, να συλλάβεις σχέδιο να μας φέρεις στην ύπαρξη και παρά τη δική μας πτώση και αποστασία, να στείλεις τον Υιό σου τον μονογενή, να γίνει άνθρωπος συγγενής μας και αδελφός μας και πάνω στο Γολγοθά αυτός να κρατήσει την ενοχή, το βάρος της αμαρτίας μας για μας και για όλους τους αιώνες, ώστε κάθε ψυχή να μπορεί τώρα να λυτρωθεί, να απαλλαγεί, να ελευθερωθεί, να βρει σωτηρία. Σε ευχαριστούμε που συγκεντρωθήκαμε εδώ σήμερα το πρωί να ακούσουμε το Λόγο σου. Παρακαλούμε να μας μιλήσεις μέσα στις καρδιές μας. Σε παρακαλούμε να αγγίξεις με το Άγιο Πνεύμα τα εσωτερικά μας βάθη. Να μας δείξεις την ανάγκη στις μέρες μας. Να μας δείξεις ότι όλα γύρω μας σύονται. Και ότι το μόνο μας στήριγμα, η μόνη μας ελπίδα είναι ο Ιησούς Χριστός, οι υποσχέσεις Του, η αιώνια ζωή που χαρίζει. Πατέρα, μαζί με εμάς να επισκεφθείς κάθε συναστροφή στο έθνος μας και σε όλο τον κόσμο. Να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο με δύναμη, να φέρει αναζωπήρωση, να φέρει σωτηρία. Και παρακαλούμε να ελεήσεις την πατρίδα μας, να βάλεις πείνα και δίψα για τον αιώνιο λόγο σου. Μόνο έτσι μπορούν να έρθουν καλύτερες μέρες. Και να θυμηθείς, παρακαλούμε, εκεί κάτω την κρίση την παγκόσμια που απειλεί όλη την οικουμένη, να κάνεις έλεος, να καταπαύσεις τους πολέμους, σύ ο καταπάβων μάχες, ο Κύριος. Και πάλι σε παρακαλούμε τούτο το πρωινό, μίλησέ μας, ο λόγος να διαπεράσει τα βάθη μας και να φέρει εσωτερική αναστάτωση, να κρατηθούμε από σένα και να ευλογηθούμε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Καθίστε πάλι. Διαβάσουμε μερικά κομμάτια σήμερα το πρωί. Το θέμα μας είναι η ημέρα του Κυρίου, η μεγάλη ημέρα του Κυρίου. Πρώτα θα διαβάσω από τον Ισαΐα τον προφήτη, από το κεφάλαιο ΙΓ, εδάφιο 9, σελίδα 630. Ισαΐας, ΙΓ 9-13, σελίδα 630. Και μετά θα προχωρήσουμε σε άλλα κομμάτια. Ισαΐας, ΙΓ 9-13, σελίδα 630. Ιδού, η ημέρα του Κυρίου έρχεται σκληρά και πλήρης θυμού και οργής φλογεράς, δια να καταστήσει την γην έρημον, και θέλει εξαλείψει από αυτής τους αμαρτωλούς αυτής, διότι τα άστρα του ουρανού και οι αστερισμοί αυτού δεν θέλουν σηδώσει το φως αυτών. Ο ήλιος θέλει σκοτιστεί εν διανατολή αυτού και η σελήνη δεν θέλει εκπέμψει το φως αυτής. Και θέλω παιδεύσει τον κόσμο δια την κακίαν αυτού και τους ασεβείς δια την ανομίαν αυτών. Και θέλω πάψει την μεγαλαυχίαν των υπερηφάνων και ταπεινώσει την υψηλοφροσύνη των φοβερών. Θέλω καταστήσει άνθρωπον πολυτιμότερον υπέρ χρυσίου καθαρών, μάλιστα άνθρωπον υπέρ του χρυσίου του οφύρ. Δια τούτο θέλω ταράξει τους ουρανούς και η γη θέλει συστεί από το τόπο αυτής εν το θυμό του Κυρίου των δυνάμεων και εν τη ημέρα της φλογεράς οργής αυτού. Από το βιβλίο του Ιωήλ, από το κεφάλαιο Β, σελίδα 808. Ιωήλ Β, εδάφια 1 και 2. Ιωήλ Β, εδάφια 1 και 2, σελίδα 808. Διαβάζω. «Σαλπίσατε σάλπιγγα εν Σιών και αλλάξατε εν το όρι του Αγίου μου, ας τρομάξωση πάντες οι κατοικούντες στην γην, διότι έρχεται η ημέρα του Κυρίου, διότι είναι εγγύς, ημέρα σκότους και γνώφου, ημέρα νεφέλης και ομίχλης, όσοι αυγοί εξαπλούται επί τα όρη, λαός πολλής και ισχυρός. Όμοιος αυτού δεν εστάθη απαιώνος, ουδέ με ταυτόν θέλει σταθεί πλέον ποτέ εις γενεάς γενεών». Και γυρίστε ένα φύλλο πίσω ακριβώς σελίδα 810
στο τέλος του κεφαλαίου, τα εδάφια 30 μέχρι 32 στην αρχή. Και θέλω δείξει τέρατα εν της ουρανής και επί της γης, αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού. Ο ήλιος θέλει μεταστραφεί σκότος και η σελήνη αίμα, πριν έλθει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής. Και πας, ώστις επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλει σωθεί. Επίσης από την Σοφωνία, από το πρώτο κεφάλαιο, είναι στη σελίδα 829, λίγο πιο κάτω. Σελίδα 829, Σοφωνίας Α, 14 μέχρι και 18. Σοφωνίας Α, 14-18, σελίδα 829. Διαβάζω. Εγγύς είναι η μέρα του Κυρίου, η μεγάλη, εγγύς, και σπέβδεις φόδρα. Φωνή της ημέρας του Κυρίου, πικρός θέλει φωνάξει εκεί ο ισχυρός. Η ημέρα οργής, η ημέρα εκείνη, η ημέρα θλίψεως και στελοχωρίας, η ημέρα ρημώσεως και αφανισμού, η ημέρα σκότους και γνώφου, η ημέρα νεφέλης και ομίχλης, η ημέρα σάλπιγγος και αλλαλαγμού κατά των οχυρών πόλεων και κατά των υψηλών πύργων. Και θέλω κατά θλίψη τους ανθρώπους και θέλω σε περιπατή ως τυφλή, διότι οι μάρτυσαν εις τον Κύριον και το αίμα αυτόν θέλει διαχυθεί ως σκόνης και οι σάρκες αυτών ως κόπρος. Αλλά ουδέ το αργύριον αυτόν, ουδέ το χρυσίον αυτόν θέλει δυνηθεί να λυτρώσει αυτούς εν τη ημέρα της οργής του Κυρίου και πάσα η γη θέλει καταναλωθεί υπό το πυρός του ζήλου αυτού, διότι θέλει κάμει συντέλειαν, μάλιστα ταχείαν, επί πάντας τους κατοικούντας την γη. Και λίγο πιο κάτω από τον προφήτη Μαλαχία, σελίδα 843, στο κεφάλαιο Γ, εδάφιο 2 και 3. Προφήτης Μαλαχίας, Γ, 2 και 3, στη σελίδα 843. Μαλαχίας, Γ, 2 και 3. Διαβάζω. Αλλά τις δύναται να υπομείνει την ημέρα της ελεύσεως αυτού, και τις δύναται να σταθεί εις την παρουσίαν αυτού, διότι αυτός είναι ως πύρχον αυτού και ως σμίγμα γραφέων και θέλει καθίσει όσο χωνεύουν και καθαρίζουν το αργύριον. Και γυρίζουμε ένα φύλλο ακόμα στην σελίδα 844, δέλτα 1, όπου διαβάζουμε: διότι ιδού έρχεται η μέρα ή της θέλει καίει ως κλίβανος και πάντες οι υπερήφανοι και πάντες οι πράτοντες ασέβιαν θέλουν συνείστε άχυρον και η ημέρα η ερχομένη θέλει κατακάψει αυτούς. Και τέλος από τον Ψαλμό 46, μη σίγμα ταφ, στη σελίδα 534. Σελίδα 534, Ψαλμός μη σίγμα ταφ, από τα εδάφια 8 έως και 11. Έλθετε, ιδέτε τα έργα του Κυρίου, οποίας καταστροφάς έκαμεν εν τη γη. Καταπάβει τους πολέμους έως των περάτων της γης. Συντριβεί τόξων και κατακόπτει λόγχιν και η αμάξας εν πυρή. Ησυχάσατε και γνωρίσατε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Θέλω υψωθεί μεταξύ των εθνών. Θέλω υψωθεί εν τη γη. Ο Κύριος των δυνάμεων είναι με θυμών. Προπύριον ημών είναι ο Θεός του Ιακώβ. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Διάβασα όλα αυτά, αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι, ίσως κάποιους κούρασαν. Αλλά ήθελα να δώσω έμφαση στο γεγονός αυτό που ο Θεός δίνει έμφαση για τις ημέρες που ζούμε. Είναι τα γεγονότα εκεί κάτω στον κόλπο, τον Περσικό, όπου πρέπει να ξυπνήσουν, τουλάχιστον ανάμεσά μας, τις καρδιές μας, τις καρδιές όλων μας, εκείνων που χρόνια ακούν το Ευαγγέλιο και δεν έκαναν το βήμα το σωτήριο προς τον Ιησού Χριστό και τη σωτηρία. Αλλά και εκείνων οι οποίοι έκαναν το βήμα αυτό, όπως θα δούμε στη συνέχεια, κοιμήθηκαν στον δρόμο τους και η καρδιά τους έχει αγκαλιάσει άλλες ψεύτικες πραγματικότητες και υπάρχει φόβος να μείνουν έξω από την ημέρα των γάμων. Η ημέρα του Κυρίου, ένα θέμα καυτό, απαραίτητο, τόσο δυνατό μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής, όταν μάλιστα βλέπουμε τα γεγονότα αυτά εκεί κάτω στον κόλπο των Περσικών. Ρωτάνε πολλοί, θα γίνει Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος? Η απάντηση μέσα από τις γραφές και ιδιαίτερα από τον Δανιήλ και την Αποκάλυψη και τον Ζαχαρία, ας ξεχάσουμε τι γίνεται εκεί κάτω στον κόλπο, οι Άγιες Γραφές μιλούν έντονα και ξεκάθαρα
ότι αυτός ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος θα γίνει. Και μάλιστα η χρήση ατομικών όπλων είναι σίγουρη. Ο Ζαχαρίας, παραδείγματος χάρη, μας λέει ότι καθώς στέκονται όρθιοι οι άνθρωποι, τα μάτια τους θα λιώνουν μέσα στις κόγχες τους και τα σώματά τους θα κατέρχονται στη γη, όπως είναι το νερό. Δεν υπάρχει καλύτερη, δυνατότερη εικόνα από αυτή για να δείξει πώς η ατομική καταστροφή θα έχει εξαπλωθεί επάνω στη γη. Και άλλες δυνατές εικόνες της Γραφής που μιλούν γι' αυτό. Αλλά το θέμα είναι πώς τάχα, ύστερα από τέτοιες συνεννοήσεις, ύστερα από τέτοια προσέγγιση Ανατολής και Δύσης, ύστερα από τέτοιο γκρέμισμα των τυχών στην Ανατολική Ευρώπη, ύστερα από το αγκάλιασμα και το αδέλφωμα των ανθρώπων σήμερα, πώς είναι δυνατόν να ξεκινήσει? Και μάλιστα όταν καταργούνται με συνθήκες τα όπλα και συμμαζεύονται, καταστρέφονται χημικά όπλα, περιορίζονται τα ατομικά όπλα, πώς είναι δυνατόν να ξεσπάσει ένας τέτοιος πόλεμος? Η απάντηση είναι ένα. Κοιτάξτε εκεί κάτω, στον Περσικό κόλπο. Κάπως έτσι. Δεν λέμε ότι αυτό θα δώσει το έναυσμα. Δεν αποκλείεται όμως και να το δώσει. Τίποτα δεν είναι σίγουρο. Εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι από εκείνο ακριβώς το σημείο της γης, από τη Μέση Ανατολή, θα ξεκινήσουν όλα αυτά τα γεγονότα. Στην Αγία Γραφή, στο βιβλίο της Γένεσης, διαβάζουμε για δύο μεγάλα γεγονότα που ανέτρεψαν την πορεία των υπόλοιπων ιστορικών γεγονότων μέσα στην Οικουμένη. Το ένα είναι ότι εκεί χτίστηκε ο πρώτος μεγάλος πύργος. Ένας πύργος αντίθεσης ενάντια στον Θεό και αποστασίας από τον Θεό. Να βγάλουμε έξω από τη ζωή μας τον Κύριο. Δεν θέλουμε αυτός να μας κυβερνά. Και βέβαια ο Θεός γκρέμισε αυτό όλο το κατασκεύασμα, γιατί όπως θα δούμε και αργότερα, ο Θεός υπομένει και μακροθυμεί. Θέλει πολύ, πάρα πολύ να μπουν μέσα στη σωτηρία Του και να μην χαθούν. Να ανοίξουν τα μάτια τους τα πνευματικά και να ξυπνήσουν. Και μας λέει ακόμα ταυτόχρονα ότι από εκείνο τον πύργο, καθώς διαλύθηκε, από εκείνη τη Βαβυλώνα, ξεκίνησε όλο το ρεύμα της αποστασίας μέχρι σήμερα, που έχει εισρεύσει μέσα σε χριστιανικά συγκροτήματα και εκκλησίες και φθείρει και γκρεμίζει και φέρνει πνευματική σαπίλα μέσα στο εσωτερικό των ανθρώπων και τις καρδιές. Αλλοιώνει τη χριστιανική διδασκαλία, αλλοιώνει το πνεύμα του Σταυρού, τη δύναμη του αίματος που σώζει ο Ιησούς μέσω του Σταυρού πολλές ψυχές. Αυτό είναι το ένα μεγάλο γεγονός. Το δεύτερο είναι ότι από εκείνο το σημείο της Βαβυλώνας ξεχύλιξε ο πρώτος μεγάλος, εξασηκώθηκε ο πρώτος μεγάλος πρόδρομος του Αντιχρίστου. Ο Νευρόδ, ο κυνηγός. Ολόκληρη ιστορία έξω από τη βίβλο. Αν διαβάσετε, θα δείτε πως αυτός ο Νευρόδ ήταν ο αρχηγός της αποστασίας εναντίον του Θεού. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί οι γραφές μας πληροφορούν ότι από την ίδια περιοχή, τη Βαβυλώνα, η οποία σήμερα ανήκει στο Ιράκ, θα έρθει ο Αντίχριστος. Από εκεί θα κατάγεται, από αυτή τη φυλή του Δαν, και θα έρθει για να βγει να κυριαρχήσει επάνω στην Οικουμένη. Και αν θυμόσαστε προημερών τι είπε ο Χαντάμ ο Χουσέιν, ο αρχηγός αυτός του Ιρακικού κράτους σήμερα, είπε ότι η χώρα αυτή γεννάει προφήτες. Δεν το προσέχουν οι άνθρωποι, παρά μόνο εκείνοι που διαβάζουν τις γραφές. Και ο ίδιος πιστεύει προσωπικά ότι είναι ένας προφήτης του Θεού και έχει κηρύξει σήμερα τον Ιερό Πόλεμο. Μέσα από την κατάσταση εκεί της Μέσης Ανατολής, είτε από αυτά τα γεγονότα, είτε από άλλα παρεμφερή που θα σηκωθούν μελλοντικά, θα ξεκινήσει η μεγάλη σύγκρουση των εθνών, η μεγάλη σύγκρουση του Αρμαγεδόνα, και εκεί θα είναι το τέλος πλέον. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι η μέρα του Κυρίου θα έρθει ζωφερή, γεμάτη σκοτάδι, γνώφο, γεμάτη τρόμο, για να καταστρέψει τους λαούς της γης. Θα είναι σαν καμίνι. Σήμερα, αν διαβάσετε το πρωί τις εφημερίδες, θα διαβάσετε μια δήλωση του Χαντάμ Χουσέιν, ο οποίος λέει ότι όποιος τολμήσει να χτυπήσει το Ιράκ θα ανάψει ένα μεγάλο καμίνι μέσα στο οποίο όλοι θα κατακαούν. Λέξεις βιβλικές που ο ίδιος δεν γνωρίζει και όμως προφητεύει, διότι ζούμε στα σημεία των έσχατων καιρών. Το καμίνι αυτό που θα είναι η ημέρα της κρίσης του παντοδύναμου Κυρίου. Τι μας λένε όλα αυτά τα γεγονότα? Μας λένε, προσέξτε, δεν έχετε πολύ καιρό ακόμα. Μη κοιμόσαστε τον ύπνο του θανάτου. Ανοίξτε τα μάτια σας. Ζυγίστε τις πραγματικότητες.
Εξετάστε τη ζωή σας. Μη εμπιστεύεστε σε τίποτα. Τι θα εμπιστευτείτε? Σε λογαριασμούς στις τράπεζες? Σε ακίνητα τα οποία σοριάζονται κάτω από τον πυρηνικό ολοκαύτωμα? Τι είναι εκείνα που θα κρατήσουν τα αποθηκεύματά σας και τις ελπίδες σας? Ελπίδα μοναδική για τον κόσμο σήμερα και αύριο και πάντα είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και η σωτηρία του. Γι' αυτό διάβασα στο τέλος, αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι, τούτα τα λόγια που λέει από τον αμέρος. Έλθετε, ιδέτε τα έργα του Κυρίου, οποίες καταστροφάς έκαμε τη γη. Και διαβάσαμε πριν ότι όλα αυτά συμβαίνουν γιατί ο Θεός δεν μπορεί να βλέπει την ασέβεια, δεν μπορεί να βλέπει την αποστασία, δεν μπορεί να βλέπει την περιφρόνηση στο πρόσωπό του. Και εσύ να βαδίζεις και να προοδεύεις και να ευημερείς. Αδύνατο. Ο Θεός ξεσηκώνει αναταραχές, ξεσηκώνει πολέμους και κάνει κρίση. Μήπως μπορέσει να επέμβει και να σώσει κάποιους? Σαν εκείνο το χειρουργό, ο οποίος μπαίνει μέσα με το σώμα σου για ματωμόλοπες χτυπημένο και κοιτάζει τι είναι εκείνο που μπορεί να σώσει. Και αναγκάζεται να κόψει πόδια, να κόψει χέρια για να σώσει το υπόλοιπο σώμα. Έστω και έτσι, χωρίς μέλη, χωρίς να μπορείς να περπατάς, να μπορείς όμως να ζήσεις. Επεμβαίνει ο Θεός σήμερα στην ιστορία από το ένα μέρος. Από το άλλο, και εδώ είναι το έλεος του Θεού. Καταπάβει τους πολέμους έως των περάτων της γης. Συντρίβει τόξον και κατακόπτει λόγχην και οι αμάξες εν πυρί. Και αυτή την κρίση εκεί κάτω ο Θεός μπορεί να την αναστείλει και μπορεί να δώσει καινούργια αναψυχή στα έθνη, εάν υπάρξει μετάνοια και επιστροφή των ανθρώπων στον Θεό. Λέει εδώ ότι ησυχάσατε και γνωρίσατε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Μην αφήνετε την ταραχή να ξεσπάσει και να θολώσει το πνεύμα σας, τα συναισθήματά σας μέσα σας να ανακατευθούν. Ησυχάστε. Αφήστε όλα να κατακαθίσουν, να καταλαγιάσουν. Και υψώστε τα μάτια σας επάνω σε εκείνον που μπορεί να δώσει την τέλεια ειρήνη και στον κόσμο και στις οικογένειες και στις εκκλησίες και ατομικά στις καρδιές μας. Είναι Θεός ο Κύριος των δυνάμεων και είναι προπύργιο ο Θεός του Ιακώβ, όπως αναφέρει ο Ψαλμός. Αλλά πριν συνεχίσουμε θα ψάλλουμε έναν ακόμα ύμνο, τον ύμνο 194. Πρώτη, δεύτερη και τρίτη στροφή. Τις τρεις πρώτες στροφές από τον ύμνο 194.

να προσευχηθούμε. Πατέρα μας ένδοξε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε γιατί είσαι Θεός ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος, πολυέλεος. Η οργή σου είναι δίκαιη, οι κρίσεις σου επίσης δίκαιες. Τι βλέπεις επάνω στον κόσμο μας και στη ζωή μας? Ασέβεια, αποστασία, διαφθορά, περιφρόνηση των εντολών σου και του προσώπου σου. Είμαστε έξω από το σκοπό μας και τον προορισμό μας. Πατέρα, ζητούμε να κάνεις έλεος. Έλεος και στην κρίση αυτή. Έλεος και παράταση του ελέου σου σε όλο τον κόσμο. Να ξυπνήσεις το ενδιαφέρον των ανθρώπων, να ανοίξεις τα μάτια, να σε ζητήσουν. Και τώρα, χάρισέ μας ένα κομμάτι ακόμα που να μας βοηθήσεις, εμάς τουλάχιστον που είμαστε εδώ σήμερα το πρωί, να ωφεληθούμε πνευματικά και να στρέψουμε τα μάτια μας στον δρόμο που σώζει, στον δρόμο που λυτρώνει, που είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού Πατέρα. Σε ευχαριστούμε που μας άκουσες. Αμήν. Και η κρίση αυτή για την οποία μιλήσαμε αφορά βέβαια τα έθνη, αφορά τον κόσμο μας, αφορά τους λαούς της γης. Αλλά υπάρχει μια άλλη κρίση, την οποία κάνει ο Θεός και η οποία είναι συνδεδεμένη με τα γεγονότα αυτά και συνδεδεμένη με την μεγάλη ημέρα του Κυρίου, την εμφάνισή Του και την κρίση Του επάνω στη γη. Και είναι η προσωπική σου και η προσωπική μου ευθύνη απέναντι αυτού του Θεού. Θα έρθει η στιγμή που εσύ και εγώ, είτε το θέλουμε είτε όχι, είτε το ξέρουμε είτε όχι, είτε το πιστεύουμε είτε όχι, πρέπει να σταθούμε αντιμέτωποι πρόσωπο με πρόσωπο με αυτόν τον Θεό που σήμερα τον έχουμε βγάλει έξω από τη ζωή μας ή χειρότερα τον περιφρονούμε και δεν θέλουμε να ασχολούμαστε με την αγάπη Του και τη σωτηρία Του που είναι για το αιώνιο συμφέρον μας. Θα διαβάσω από το Λόγο του Θεού ξανά από τη δεύτερη επιστολή του Πέτρου, στο κεφάλαιο Γ, από τα εδάφια 8 μέχρι και 14. Είναι στη σελίδα 1079. Επιστολή του Πέτρου Β, κεφάλαιο Γ, εδάφια 8 έως και 13. Σελίδα 1079. Β Πέτρου, Γ 8 έως και 13 και 14. Διαβάζω. «Εν δε τούτο ας μη σας λανθάνει αγαπητοί, ότι παρακυρίω μία ημέρα είναι ως χίλια έτη και χίλια έτη ως ημέρα μία. Δεν βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεση αυτού, ως τινές λογίζονται τούτο βραδύτητα, αλλά μακροθυμίσει μας, μη θέλω να απολεσθώσει τινές, αλλά πάντες να έλθω συν εις μετάνοιαν. Θέλει δε ελθεί η ημέρα του Κυρίου ως κλέπτης ενικτή, καθήνει ουρανή, θέλουσι παρέλθει με συρριγμόν. Τα στοιχεία δε πειρακτούμενα θέλουσι διαλυθεί και η γη και τα εναυτή έργα θέλουσι κατακαεί, επειδή πάντα ταύτα διαλύονται. Οποίοι πρέπει να είστε εσείς εις πολίτευμα άγιον και ευσέβειον? Προσμένοντες και σπέβδοντες την παρουσία της ημέρας του Θεού, καθήν οι ουρανοί πυρούμενοι θέλουσι διαλυθεί και τα στοιχεία πειρακτούμενα θέλουσι χωνευθεί. Κατά δε την υπόσχεση αυτού, νέους ουρανούς και νέαν γην προσμένομεν, εν εις δικαιοσύνη κατοικεί. Δια τούτο, αγαπητοί, ταύτα προσμένοντες, σπουδάσατε να ευρεθείτε άσπηλοι και αμόμητοι ενώπιον αυτού εν ειρήνη. Αυτό το τελευταίο είναι το εισιτήριο με το οποίο μπορεί ο άνθρωπος να μπει μέσα στη δόξα του Θεού. Άσπηλοι και αμόμητοι ενώπιον αυτού. Και το ερώτημα είναι ευθές σε σένα προσωπικά σήμερα το πρωί. Είσαι μπροστά στον Άγιο Θεό που θα συναντήσεις άσπηλος και αμόμητος? Είσαι χωρίς να σε βαραίνει η ενοχή αμαρτίας, αμαρτιών, καταστάσεων, περιπλανήσεων μέσα στο σκοτάδι και στην αποστασία? Και πώς θα αντιμετωπίσεις τον Θεό όταν ο προφήτης Αμός λέει ότι ετοιμάσου για να συναντήσεις τον Θεό σου? Πώς θα τον αντιμετωπίσεις? Η περιγραφή εδώ του Πέτρου, η οποία είναι τόσο βαθιά, τόσο μεγάλη, που δεν μπορεί να εξαντληθεί μέσα σε λίγα λεπτά που έχουμε υπόψη μας να κάνουμε κάποια σχόλια για το δικό μας συμφέρον και που μπορεί να πάρει χρόνια ολόκληρα μελέτης, αφού συγκεντρώσει ανθρώπους, όχι μόνο θεολόγους,
αλλά και φυσικούς επιστήμονες για να εξηγήσουν αυτό που πριν από 2.000 χρόνια, πριν ακόμα φτάσει ο άνθρωπος στην ανακάλυψη της διάσπασης του ατόμου και σε όλες τις από εκεί συνέπειες, να δει ότι ο λόγος του Θεού 2.000 χρόνια πριν μιλούσε για πυρηνική καταστροφή, όπως αναφέρεται στο κομμάτι που διαβάσαμε. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι πώς μπορείς να σταθείς άγιος, άμωμος, άσπυλος ενώπιν του Θεού. Επειδή δεν είσαι τέτοιος, επειδή κανένας άνθρωπος στη γη δεν είναι τέτοιος. Σήμερα, από τούτο το βήμα και τούτη την ώρα, ο Θεός θέλει να σου αναγγείλει το Ευαγγέλιο της σωτηρίας, τα χαρμόσυνα νέα της πρόσκλησης της αγάπης Του. Προσωπικά σε σένα, με το όνομά σου, τη στέλνει ο Θεός για να σου πει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι σωτήρας των αμαρτωλών. Και μας λέει εδώ ότι μην νομίζετε όπως κάνουν μερικοί σκόπτες και περιφρονητές και αφθάδεις, οι οποίοι λένε καλά, καλά τα ακούσαμε αυτά χρόνια τώρα και πότε συνέβησαν αυτά και πότε έγιναν. Εάν ο Θεός, λέει, καθυστερεί, εάν βραδύνει για να εκπληρώσει αυτά που υποσχέθηκε, είναι γιατί θέλει να δείξει έλεος, μακροθυμία, υπομονή, μήπως κάποιοι από εσάς τινές. Όχι όλοι, όλοι δεν θα θελήσουν, αλλά κάποιοι, και σε αυτούς τους κάποιους εύχομαι να είσαι και εσύ σήμερα το πρωί, θελήσουν να επιστραφούν με μετάνοια και πίστη στον Χριστό. Εάν μια μέρα μπροστά στον Θεό είναι σαν 1.000 χρόνια, τι είναι ένας χρόνος, τι είναι ένας αιώνας, τι είναι μια χιλιατερίδα, τι είναι η αιωνιότητα? Σκέφτηκες ποτέ τι είναι η αιωνιότητα για σένα? Ότι είναι κάτι ατέλειωτο, ατέρμονο, κάτι στο οποίο εάν δεν δεχθείς σήμερα τη σωτηρία του Ιησού Χριστού, θα κλαις ακατάπαυστα, όχι για τίποτα άλλο, διότι έχασε τούτη τη μεγάλη ευκαιρία που σου χάρισε ο Θεός να σωθείς με το αίμα του Σταυρού του Ιησού Χριστού. Λέει ένας μύθος, αλλά είναι τόσο παραστατικός, ότι η αιωνιότητα μοιάζει με έναν τεράστιο βράχο σαν τον όγκο της γης. Πάνω στο βράχο αυτό ένα πουλάκι έρχεται κάθε 1.000 χρόνια και ξύνει μια φορά το ράμφος του και φεύγει. Όταν ύστερα από πολλές δισεκατομμυρίων χιλιατηρίδες φθαρεί ο βράχος αυτός της γης, ο όγκος του βράχου της γης, τότε θα έχει περάσει μία μέρα μόνον από την αιωνιότητα. Αν είναι δυνατόν να σκεφτούμε το ατέρμονο, το ατέλειωτο της αιωνιότητας. Και ο Θεός, αγαπητή μου ψυχή, σήμερα το πρωί σε καλεί να ξυπνήσεις, να δεις έξω τι γίνεται και μέσα σου τι γίνεται και τι έχεις να αντιμετωπίσεις αύριο, την όποια στιγμή σταθείς μπροστά στον Άγιο Θεό. Κοιτάξτε λίγες αλήθειες τις οποίες εδώ ο Θεός λέει. Πρώτον, αυτό που είπαμε πριν, ότι ο Θεός μακροθυμεί μήπως μερικοί έρθουν σε μετάνοια. Μήπως δηλαδή γνωρίσεις ότι ο τρόπος που ζούσες δεν είναι σωστός. Και κάνεις στροφή 180 μοίρες. Πάρεις άλλη κατεύθυνση και πεις, Θεέ μου, έχεις δίκιο. Έζησα στραβά και ανάποδα, μακριά από σένα. Τι έχω να θερήσω? Συντρίμια, καταστροφές, ερήπια. Κλάματα, ανησυχίες, αγωνία, αβεβαιότητα. Θέλω μαζί σου να ξεκινήσω σήμερα το πρωί. Ήθε το Άγιο Πνεύμα του Θεού να κινήσει κάποια καρδιά αυτή την ώρα να κάνει αυτό το σπουδαίο, το σωτήριο βήμα. Και λέει μια άλλη αλήθεια, την οποία διατυπώνει σε μια διπλή μορφή. Η ημέρα του Κυρίου θέλει ελθεί ως κλέπτης εν νυχτή. Το πρώτο που διαβεβαιώνει όλους μας είναι ότι η ημέρα του Κυρίου, είτε ξεκινώντας από τούτα τα γεγονότα κάτω εκεί στον Περσικό κόλπο, είτε από κάποια παρόμοια αύριο ή μεθαύριο, η ημέρα του Κυρίου θέλει ελθεί, θα έρθει. Αυτό είναι το πρώτο γεγονός. Αυτό δεν πρόκειται να το ξεφύγει κανένας. Και εσύ και εγώ την ημέρα αυτή του Κυρίου θα τη δούμε με τα μάτια μας. Η ημέρα του Κυρίου. Και δεύτερον, η ημέρα του Κυρίου θα έρθει ως κλέπτης εν νυχτή, που σημαίνει χωρίς να το περιμένεις. Την ώρα που κοιμάσαι και νομίζεις οπωσδήποτε πρωί θα ξυπνήσεις, τη νύχτα τα πάντα αναστατώνονται. Μπαίνει κλέφτης στο σπίτι και μάλιστα τέτοιος κλέφτης που αρπάζει και σένα τον ίδιο, γιατί θα έχεις να αντιμετωπίσεις την αιωνιότητα και την κρίση του Θεού. Θα έρθει ξαφνικά. Και κατόπιν μας μιλάει εδώ για αυτά που σας είπα στην αρχή, ότι μόνον μια πυρηνική καταστροφή με τις γνώσεις που σήμερα κατέχουμε μπορεί να εξηγήσουν αυτό το κομμάτι του Λόγου του Θεού. Ακούστε το.
Οι ουρανοί θα παρέλθουν με συρυγμό. Η λέξη που μεταφράζεται εδώ από το βάμβα συρυγμός είναι στο πρωτότυπο κείμενο ριζιδόν, το ρο με όμικρον γιώτα, που σημαίνει με δυνατό θόρυβο και μετακίνηση, την οποία αμέσως παρακάτω λέει. Δηλαδή, οι ουρανοί, τους οποίους γνωρίζουμε από πάνω, γι' αυτό μεταφράζει θα παρέλθουν με συρυγμό, με δυνατό θόρυβο θα μετακινούνται τα σύμπαντα μπροστά μας. Ό,τι υπάρχει γύρω μας θα μετακινείται. Τα στοιχεία δε πειρακτούμενα θα διαλυθούν. Για κοιτάξτε, για στοιχεία για τα οποία μιλάνε σήμερα οι ατομικοί επιστήμονες. Μας μιλάει ο Λόγος του Θεού εδώ και 2.000 χρόνια. Τα στοιχεία τα οποία τα δίνει τώρα σε μια διακλάδωση. Πρώτον, καθώς θα πιάνουν φωτιά, δείτε την εικόνα, και καθώς θα διαλύονται, δεύτερη εικόνα. Αυτό μιλάει ξεκάθαρα για μια πυρηνική καταστροφή επάνω στη γη. Και τέλος, η γη και τα εναυτή έργα θα κατακαούν. Ολόκληρη η γη, επειδή τα στοιχεία της εξών η ίδια είναι συνδεδεμένη, το ένα κομμάτι δίπλα στο άλλο από τα στοιχεία της ύλης, αυτά όλα θα ανάψουν φωτιά και θα διαλυθούν. Και επομένως και η ίδια η γη και τα έργα της θα κατακαούν. Γιατί λέει ο Κύριος μη θησαυρίζετε θησαυρούς επί της γης? Γιατί αυτά καταστρέφονται. Αλλά θησαυρίζετε θησαυρούς εν ουρανό. Δεν είναι έξω από το ρεαλισμό ο Κύριος. Είναι ρεαλιστής πέρα για πέρα. Γιατί σου δείχνει τι είναι αυτό που μένει και όχι τι είναι αυτό που καίγεται και φεύγει. Καίγονται και φεύγουν τα πάντα. Σπίτια έχεις, οικόπεδα έχεις, καταθέσεις στην τράπεζα έχεις, νιάτα έχεις, ικανότητες έχεις, κάποια θέση ψηλή στην κοινωνία, κάποιες γνωριμίες, κάποια αποκούμπια, οποιαδήποτε. Όλα αυτά, αγαπητέ μου φίλε, θα κατακαούν. Υπάρχει ένα άλλο κείμενο στο κριτικό που λέει, έχει τη φράση «πάντα τα αυτά ευρεθήσετε». Είναι η άλλη πλευρά. Ενώ θα κατακαούν αυτά, εσύ και οι πράξεις της ζωής σου ολόκληρης θα σταθείς, θα ευρεθείς ενώπιον του Θεού, ενώπιος ενώπιον, και θα έχεις να αντιμετωπίσεις πλέον τον Θεό απέναντί σου. Εάν σήμερα δεν καταφύγεις στο αίμα του Σταυρού που σώζει, καθαρίζει και απαλύθει την ενοχή και το βάρος και σβήνει όλες τις αμαρτίες σου, όλο το στραβό παρελθόν σου, εάν αυτό δεν γίνει σήμερα, θα βρεθείς κι εσύ εκεί μπροστά στον Θεό. Από το ένα μέρος τα πάντα θα κατακαούν και τα πάντα θα ευρεθούν. Και επειδή όλα αυτά έτσι γίνονται και θα συμβούν, τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να περιμένουμε, πώς πρέπει να κοιτάζουμε το μέλλον, πού πρέπει να προσβλέπουμε, τι χρώμα πρέπει να πάρει η ζωή μας, το κάθε τι που κάνουμε, οι σκέψεις μας, τα συναισθήματά μας, οι ενέργειές μας, το αύριο, το σήμερα, όλα από εδώ θα πάρουν το χρώμα. Εάν μεν ο Θεός αυτή την ώρα σου μιλήσει μέσα στην καρδιά σου, τα πάντα αλλάζουν για σένα, παίρνουν άλλη τροπή, άλλη μορφή, άλλη εικόνα, άλλοι ορίζοντες καινούργιοι, φωτεινοί ανοίγονται μπροστά σου. Με ελπίδα, δεν θα φοβηθείς αυτό το μέλλον. Όχι, δεν θα το φοβηθείς, γιατί έχεις πλέον εναποτεθεί στα χέρια του Ιησού Χριστού και αυτή η μέρα του Κυρίου εσένα δεν θα σε βρει. Εσένα, όπως λένε οι γραφές, θα είσαι με αυτόν που θα έρθει να βασιλεύσει. Θα είσαι από πάνω, θα βλέπεις τις κρίσεις πάνω στη γη, διότι η αρπαγή θα λάβει εντωμεταξύ χώρα. Αγαπητέ μου φίλε, αγαπητοί μου φίλοι, σε παρακαλώ στο όνομα του Ιησού Χριστού σήμερα το πρωί. Ίσως για πολλές φορές να έχεις ακούσει αυτά τα λόγια και ίσως κάποιες φορές το Πνεύμα του Θεού σε άγγιξε και ανέβαλες να κάνεις αυτό το σωτήριο βήμα. Σε παρακαλώ ξανά, μην το αναβάλεις. Οι καιροί είναι χαλεπή, κακή, άσχημη. Μέσα στη Βαγδάτη και στον Περσικό κόλπο παίζονται τα πάντα. Δεν ξέρουμε τι θα ξημερώσει άλλο. Μακάρι ο Θεός να κάνει έλεος. Ίσως όμως τα πράγματα αλλάξουν. Ήδη χθες οι πρώτες κανονιές έπεσαν. Προειδοποιητικές μεν, αλλά όσο να είναι, έχουμε ήδη τη μυρωδιά του πολέμου μπροστά μας. Σήμερα είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας. Έλα στον Ιησού Χριστό, δέξω τη σωτηρία Του, για να καλυφθείς κάτω από το αίμα του Σταυρού της προστασίας. Όπως ο Ισραηλίτης από εκείνο τον άγγελο της οργής και της κρίσης του Θεού, που είχε το αίμα στους παραστάτες και επίσης επάνω στο ανώφλι, και παρέτρεξε ο άγγελος της κρίσης. Έλα στον Χριστό για να σωθείς.
Πριν προχωρήσουμε, θα παρακαλέσουμε να ψάλλουμε με την καρδιά μας τον ύμνο 101. Πρόσεξε εις του Χριστού τα λόγια. Ύμνος 101. Πρόσεξε εις του Χριστού τα λόγια, λάμπει ένα σκοτάδι.

Πατέρα μας ένδοξε στο όνομα του Χριστού, παρακαλούμε την ώρα αυτή να μιλήσεις με το μήνυμά σου σε κάποια ψυχή, να την καλέσεις στον Σταυρό του Γολγοθά, να της δείξεις την ανάγκη της, το πνευματικό της κατάντημα, τη μόνη ελπίδα. Και ο καιρός δεν είναι μπροστά μας. Πρέπει να το κάνει βιαστικά, γιατί το αύριο ίσως είναι πολύ αργά. Πατέρα, στο όνομα του Χριστού, μίλησε σε όλους μας και δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής και ευλογίας για να χαρούμε, να σε δοξάσουμε. Μίλησέ μας στα βάθη μας, στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Μιλήσαμε για τα έθνη. Μιλήσαμε για τον άνθρωπο ως άτομο και προσωπικότητα που έχει να συναντήσει τον ίδιο τον Κύριο. Και τώρα η ημέρα του Κυρίου για τον πιστό, για μας, για όσους μεταξύ μας έχουμε την ομολογία αυτή στο στόμα μας και στην καρδιά μας. Η ημέρα του Κυρίου τι έχει να φέρει σε μας; Πώς θα μας βρει εμάς που ομολογούμε ότι γνωρίσαμε τον Ιησού Χριστό; Λίγα εδάφια που αν θέλετε μπορείτε να ανοίξετε από την επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο ΙΓ, σελίδα 1004. Ρωμαίους ΙΓ, σελίδα 1004, εδάφια 11 μέχρι και 14. Επιστολή προς Ρωμαίους ΙΓ, 11 μέχρι και 14, σελίδα 1004. Διαβάζω. Ο Παύλος γράφει στους Ρωμαίους, μια ζωντανή εκκλησία του Χριστού, και μάλιστα εξεύρονται στον καιρόν ότι είναι ήδη ώρα να εγερθόμεν εκ του ύπνου, διότι πλησιεστέρα εις ημάς η σωτηρία παρότε επιστεύσαμεν. Η νύξ προεχώρησεν, η δε ημέρα επλησίασεν. Ας απορρίψομεν λοιπόν τα έργα του σκότους και ας ενδυθώμεν τα όπλα του φωτός. Ας περιπατήσομεν ευσχημόνος ως εν ημέρα. Μη συμπόσια και μέθες, μη εις κοίτας και ασελγίας, μη εις έρηδα και φθόνων, αλλά ενδύθητε τον Κύριον Ιησούν Χριστόν και μη φροντίζετε περί της σαρκός εις το να εκτελείτε τας επιθυμίας αυτής. Αγαπητοί μου αδελφοί, επειδή σε πιστούς ανθρώπους απευθύνεται αυτό το τελευταίο κομμάτι, είναι 5 σημεία τα οποία ο Λόγος του Θεού εδώ μας τα δίνει και είναι καλό να τα κρατήσουμε και να τα μελετήσουμε και μάλιστα με προσευχή να ψάξουμε τη ζωή μας και να τακτοποιήσουμε κάθε εκκρεμότητα τυχόν που υπάρχει ενώπιον του Κυρίου, ώστε να βρεθούμε άσπλοι και άμμομοι ενώπιον αυτού την ημέρα της παρουσίας του. Το πρώτο είναι ότι λέει είναι ήδη ώρα να εγερθόμεν εκ του ύπνου. Σημαίνει ότι τα πράγματα, ακόμα και σε μια ζωντανή εκκλησία όπως της Ρώμης, δεν πήγαιναν τόσο ρόδινα, τόσο καλά όσο θα περίμενε κανείς. Και μέσα σε αυτό ο Παύλος, είναι περίεργο, βάζει και τον εαυτό του. Για ποιο λόγο το κάνει μας είναι άγνωστο, αλλά βάζει μέσα και τον εαυτό του. Πρέπει να εγερθόμεν εκ του ύπνου. Και οπωσδήποτε δεν πρέπει να ξεχνάμε εκείνη την εικόνα που ο Ιησούς Χριστός έδωσε με τις 10 παρθένες. Οι 5 ήταν μωρές, δεν είχαν πάρει μαζί τους λάδι στη λιχνία. Όλα τα άλλα τα είχαν ετοιμάσει εκτός από το βασικότερο, που είναι η σωτηρία του Ιησού Χριστού, το πνεύμα το Άγιο που κατοικεί στην καρδιά του λυτρωμένου, το φως εκείνο που παίρνει καινούρια ζωή από τον Ιησού Χριστό. Δεν το είχαν. Οι άλλες 5 το είχαν. Αλλά το δυστύχημα είναι ότι και οι 10 και οι 5 οι μεν και οι δε 5 εκοιμώντο πάσε. Είναι ήδη ώρα να εγερθόμεν εκ του ύπνου. Οπωσδήποτε καταλαβαίνουμε ότι εδώ μας μιλάει για το πνευματικό ύπνο. Δηλαδή μας λέει με άλλα λόγια, για κοιτάξτε τη ζωή σας, για ψάξτε λίγο μέσα σας, για δείτε.

γιατί δεν είναι πια ο καιρός στη διάθεσή μας. Η ώρα είναι ότι πρέπει να σηκωθούμε από τον ύπνο. Σηκώθητο κοιμόμενος, ανάστε εκ των νεκρών και θέλει να σε φωτίσει ο Χριστός. Είναι η παραγγελία του Παύλου στην Εφεσίους. Γιατί κοιμάσαι? Η προφητεία θα πει φρουρέ, τι περί της νυχτός. Η νύχτα μας λέει παρακάτω προχώρησε. Τι βλέπεις μέσα στη νύχτα? Βλέπεις μήπως η αυγή να ξεκινάει να ξεμητίζει? Η ημέρα του Κυρίου να φαίνεται? Ας σηκωθούμε, ας αγυρθόμεν εκ του ύπνου. Το πρώτο. Το δεύτερο. Η νύχτα προεχώρησε. Η δε μέρα επλησίασε. Εδώ φυσικά δεν μας μιλάει για τη νύχτα τη φυσική. Αλλά λόγος του Θεού έχει δύο λέξεις. Τη νύχτα για το σκοτάδι του κόσμου αυτού. Της αποστασίας και της απομάκρυνσης από τον Θεό. Και για την ημέρα, του Κυρίου την ημέρα, που από εκεί και πια και εις το εξής θα ακολουθήσει η ένδοξη ζωή των λυτρωμένων. Η νύχτα αυτή όμως, που έχει ένα διάστημα χρονικό, προχώρησε και η μέρα πλησίασε. Και το έλεγε αυτό ο Παύλος τότε στην εποχή του. Και όπως ξέρετε, ο Παύλος και κανένας άλλος δεν είχε πάρει αποκάλυψη του πότε θα γίνουν αυτά τα γεγονότα επακριβώς. Ο Θεός μέσω αυτών έδωσε πολλές αλήθειες, πολλά σημάδια, αλλά για κανέναν επί της γης πιστών δεν υπάρχει εξακριβωμένο το σημείο, το ιστορικό, το χρονικό, πότε αυτά θα γίνουν. Όμως, εάν τότε αυτά του Παύλου ήσαν αλήθεια, ότι προχώρησε η νύχτα και η μέρα πλησίασε, για σκεφτείτε σήμερα, όταν μάλιστα αυτά γίνονται κάτω στον Περσικό κόλπο. Διότι, επαναλαμβάνω, από εκεί θα ξεκινήσει το πράγμα. Η μεγάλη σύγκρουση από εκεί θα γίνει. Και πριν γίνει η μεγάλη σύγκρουση, αδελφοί, αγαπητοί, θα γίνει η αρπαγή για να συναντηθούμε στον αέρα με τον Κύριο. Και αν ξεκινήσει και είναι πράγματι αυτή στον κόλπο η ημέρα της σύγκρουσης και της ημέρας του Κυρίου, τότε η αρπαγή είναι κοντά. Η νύχτα προχώρησε. Η ημέρα πλησίασε. Σημείο τρίτο. Ας απορρίψουμε τα έργα του σκότους και ας ενδυθούμε τα όπλα του φωτός. Αν είναι δυνατόν σε αυτό το σημείο το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να μας ερμηνεύσει το βάθος αυτών των λόγων. Το βάθος των λόγων σε μια πιστή καρδιά. Σκεφτείτε τους πιστούς αυτούς, οι οποίοι ενώ κοιμήθηκαν πνευματικά, αγκάλιασαν έργα του σκότους και παράτησαν την πανοπλία, τα όπλα του φωτός. Και τώρα τους καλεί σε αντίστροφη πορεία το Πνεύμα του Θεού μέσω του στόματος του Παύλου. Τι είναι αυτά που κρατάτε πάνω σας? Έργα του σκότους? Ας απορρίψουμε μακριά και παν βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέξουν ημάς αμαρτία. Ας τα απορρίψουμε. Είναι η πρώτη πράξη που πρέπει να κάνουμε. Αναγερθούμε εκ του ύπνου. Αν συνασταθούμε ότι η μέρα πλησίασε και η νύχτα έχει πάρα πολύ προχωρήσει, ας πετάξουμε ό,τι έχουμε αγκαλιάσει στη ζωή μας, αμαρτωλό που αγαπήσαμε και που έγινε εμπόδιο, μα έγινε τρικλοποδιά του διαβόλου μέσα στον ύπνο μας, το πνευματικό. Και αφού τα πετάξουμε, δεν έχουμε πλέον τίποτα άλλο να κάνουμε παρά να πάρουμε την πανοπλία μας επάνω. Ας ενδυθούμε τα όπλα του φωτός. Πρέπει να ντυθούμε ξανά τα όπλα του φωτός. Αυτή είναι η παραγγελία μέσα από το Λόγο του Θεού. Τέταρτο, πρώτο τελευταίο, ας περιπατήσουμε ευσχημόνος ως εν ημέρα. Είναι με θαυμάσια εικόνα που δίνει ο Λόγος του Θεού. Ο χριστιανός είναι σε πορεία, δεν είναι να κοιμηθεί, δεν είναι να κατακληθεί στο δρόμο σε ένα σημείο, δεν είναι να ξεκουραστεί κάπου. Μιλώ πάντα για τον πνευματικό αγώνα, αλλά είναι μέσα στην πορεία πάντοτε μπροστά. Ας περιπατήσουμε. Έχουμε πορεία μπροστά μας. Ντυμένοι τα όπλα του φωτός. Χωρίς να μας ακουμπάει και να μας αγγίζει κανένα έργο του σκότους. Τίποτα το ξένο και αμαρτωλό. Και έτσι να περπατάμε ως εν ημέρα. Σημειώστε αυτή τη φράση. Δηλαδή, σαν να είχε έρθει ο Κύριος σήμερα. Σαν να είχε ξεκινήσει η ημέρα του Κυρίου σήμερα. Πώς θα περπατούσες? Μέσα στους λαμπρούς πυλώνες και τις λεωφόρους της αιωνιότητας, μέσα στην ημέρα την ένδοξη του Θεού, ποια θα ήταν τα μάτια σου, η σκοπή σου, η πόθη σου, τα έργα σου, οι επιδιώξεις σου? Τι ήταν το πιο αγαπητό που θα ήθελες να έχεις δίπλα σου, εκτός από τον Ιησού τον Σωτήρα σου? Ας περιπατήσουμε ως εν ημέρα. Και το τελευταίο. Μια διπλή παραγγελία. Ενδύθητε τον Κύριον Ιησούν Χριστόν και μη φροντίζετε περί της σαρκός, ώστε να εκτελείτε τις επιθυμίες αυτής.
Όλα αυτά τα παραπάνω θα μπορούσε να είναι μια κατάληξη, όπως λένε στις εξισώσεις τα μαθηματικά, α συν β συν γ ίσον x, χ. Πώς γίνεται η εξίσωση, αυτό είναι άλλο θέμα. Το λύσουν οι μαθηματικοί. Αλλά ό,τι είπα παραπάνω έχουν αυτά την εξίσωσή τους. Το δεύτερο μέρος της εξίσωσης που λέγεται ντυθείτε τον Ιησού Χριστό και τα έχετε όλα. Περιβληθείτε αυτόν. Ντυθείτε τον ολόκληρο. Στα συναισθήματα, στις σκέψεις, στους πόθους, στο περπάτημα, στα βλέμματά σας, στα αυτιά σας. Το κάθε τι που κάνετε, που θέλετε, που ενεργείτε. Ιησούς Χριστός. Ντυθείτε αυτόν για να είστε απρόσβλητοι από τα βέλη του εχθρού τα πεπειρωμένα. Ντυθείτε τον Ιησού. Χωρίς βέβαια να πάβει ο αγώνας. Γι' αυτό λέει μη φροντίζετε πέρα της επιθυμίας της σαρκός. Και όταν εδώ λέει σάρκα, δεν μιλάει για τη σάρκα τούτη. Δεν εννοεί να μην πεις το νεράκι σου, να μην φας το φαγητό σου, να μην ικανοποιήσεις τις απαραίτητες ανάγκες του σώματος. Δεν είναι αυτό. Αλλά είναι όλο το βαρύ φορτίο του παλαιού ανθρώπου. Αυτό το στοιχείο μέσα που σε έχει οδηγήσει στην αποστασία, που σε σέρνει μακριά από τον Θεό. Αυτό που πρέπει ως παλαιός άνθρωπος να μένει σταυρωμένος στο σταυρό. Αυτό. Μην το εκπληρώνετε τις επιθυμίες. Προσέξτε, μην φροντίζετε γι' αυτό. Δηλαδή έχετε ένα διπλό αγώνα. Να διατηρείτε αφού πάρετε πάνω σας τον Ιησού ως επένδυμα, ολόγυρα. Και να μένετε έτσι ώστε να ζείτε τη ζωή της Ανάστασης χωρίς να εκπληρείτε την επιθυμία της σάρκας. Ο Λούθερος έλεγε «Δίνομαι τον Ιησού Χριστό, έτσι και καμιά φορά βιώνουν τα πόδια μου από κάτω από το επένδυμα και τα μαζεύω. Μη τυχόν κανένα βέλος του πονηρού με χτυπήσει. Ντυθείτε τον Ιησού και δεν θα εκπληρώσετε καμιά επιθυμία της σάρκας». Θα έρθει η μέρα, αγαπητοί μου αδελφοί, θα σταθούμε στο βήμα του Κυρίου. Δεν ξέρω αν μας έχει απασχολήσει, αν μας απασχολεί αυτό το γεγονός. Ύστερα μάλιστα από όλα αυτά που συμβαίνουν στις μέρες μας, σαν πυραμίδα και κορονίδα όλων των πραγμάτων αυτών, τα γεγονότα τα τελευταία στον κόλπο εκεί του Περσικό. Ας είναι όλα αυτά μια αφορμή για μας σήμερα το πρωί να επαναξετάσουμε την πορεία μας, τη θέση μας στην αρπαγή, τη θέση μας στο βήμα του Κυρίου, τη θέση μας μπροστά στην ημέρα του Θεού, μπροστά στη λιονιότητα. Και η παράκληση του Λόγου του Θεού, ιδού νυν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού νυν ημέρα σωτηρίας, αφορά και σένα που είσαι έξω, αφορά και όλους εμάς που ομολογούμε ότι είμαστε μέσα. Το Πνεύμα το Άγιο του Θεού ήθε να μιλήσει σήμερα το πρωί στις καρδιές μας. Τα λόγια αυτά να μην ξεχαστούν. Να αφήσει ο Θεός ελέγχους δυνατούς στο πνεύμα μας μέχρι τη στιγμή εκείνη που θα είμαστε εκείνοι που ο Θεός θέλει να είμαστε, ώστε να περιπατώμεν ως εν ημέρα, σαν να ήταν ο Κύριος δίπλα μας και εμείς μέσα στη δόξα και στο φως. Ήθε, ξαναπαναλαμβάνω, ο Θεός να μας ευλογήσει όλους μας. Κλείνοντας και πριν κάνουμε προσευχή, θα ψάλλουμε τον ύμνο 342. «Ε ημέρε πλησιάζουν και τα τέλη των καιρών». Ύμνος 342. Ημέρε πλησιάζουν.

δόξα. Πατέρα και Θεέ μας, Θεέ ικτήρμονα και ελεήμονα, παρακαλούμε να πλώσεις έλεος επάνω στον κόσμο της ασέβειας και αποστασίας. Παρακαλούμε να αναστείλεις τη δίκαιη οργή και τη δίκαιη κρίση σου. Να δώσεις περιθώρια και ευκαιρίες μετάνοιας και επιστροφής ψυχών, αλλά και αναζωπήρωσης της Εκκλησίας σου. Πατέρα, παρακαλούμε ο λόγος σήμερα το πρωί, λόγος δικό σου, να τον σχολιάσεις εσύ και να μην μας αφήσεις ήσυχους, ώστε οι καρδιές μας να σταθούν με ευθύτητα και με παρησία μπροστά σου. Ευλόγησε τον καθένα μας. Ευλόγησε και εκείνους που λείπουν λόγω των διακοπών. Να είσαι μαζί τους. Και συνόδευσέ μας με την ειρήνη σου μέσα στην καρδιά μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Καθίστε παρακαλώ.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Αγιοσύνη εν φόβο Θεού. Και διαβάζω επίσης και από το 8 του ιδίου κεφαλαίου, διότι αν και σας ελείπησα δια της επιστολής, δεν μετανοώ, αν και μετενοώ. Επειδή βλέπω ότι η επιστολή εκείνη, αν και προσώρα σας ελείπησε, τώρα χαίρω, ουχή ότι ελειπήθητε, αλλά ότι ελειπήθητε προς μετάνοια. Διότι ελειπήθητε κατά Θεό, δια να μη ζημιωθείτε εξ ημών εις ουδέν. Διότι κατά Θεό λείπει, γεννά μετάνοια προς σωτηρία να μεταμέλητον. Η λύπη όμως του κόσμου, γεννά θάνατον. Να ψάλλουμε, αδελφοί, αν θέλετε, και τον ύμνο 217. Στο ξεκίνημα μιας καινούργιας χρονιάς και για πολλούς το ξεκίνημα μιας καινούργιας χιλιετίας. Και λέω για πολλούς γιατί για επίσης πολλούς το ξεκίνημα της χιλιετίας θα είναι τον επόμενο χρόνο. Και θα λέγω ότι και εγώ συμφωνώ με αυτή την άποψη, αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Ούτως ή άλλως δεν έχει και πολύ σημασία αν είναι φέτος ή του χρόνου. Είμαστε στην αρχή μιας καινούργιας χιλιετίας, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Και στο τέλος της χρονιάς ή στην αρχή κάποιας άλλης, συνηθίζεται κανείς να κάνει τον απολογισμό του και να βλέπει τι πήγε καλά, τι δεν πήγε καλά, τι θα έπρεπε να διορθωθεί, τι θα έπρεπε να αλλάξει. Και βέβαια αυτό, αν παρατηρήσατε, έγινε και από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στον τύπο, στις τηλεοράσεις, μια προσπάθεια απολογισμού, αποτίμησης του τι κατάφερε να κάνει ο άνθρωπος. Τι έκανε σωστά, τι έκανε λάθος, τα 1000 χρόνια που πέρασαν, τα 100 χρόνια του αιώνα αυτού, την τελευταία χρονιά. Και βέβαια πολλά γράφτηκαν, πολλά υπόθηκαν. Για πολλά ο άνθρωπος αναγνώρισε ότι έκανε λάθος, έκανε σφάλματα. Και για αρκετά υπόθηκε ότι οι άνθρωποι μετάνιωσαν. Το κομμάτι που διαβάσαμε από το Λόγο του Θεού φέρνει μπροστά μας μια τέτοια προτροπή μετάνοιας. Και αυτό θα ήθελα σήμερα να δούμε με τη χάρη του Θεού. Αλλά θα ήθελα καταρχήν να μείνουμε λίγο σε αυτή την έννοια της μετάνοιας, αυτό που και εμείς συχνά λέμε ότι μετάνιωσα, μετανιώνουμε για αυτά που κάναμε. Και να κάνουμε ένα διαχωρισμό και να πούμε ότι είναι διαφορετικό το να μετανιώνω για κάτι που έκανα και διαφορετικό το να στενοχωριέμαι για κάτι που έκανα. Η μετάνοια έχει μέσα της την έννοια της αλλαγής του τρόπου που σκέφτομαι, της αλλαγής του νου. Το να στενοχωρηθώ για αυτά που έχω κάνει, να λυπηθώ και να πω ότι κακώς τα έκανα, δεν λέει απαραίτητα από μόνο του πολλά πράγματα. Καλό είναι να γίνεται αυτό. Σημαίνει ότι αναγνωρίζω τα σφάλματά μου. Αν δεν αλλάξει όμως ο τρόπος που σκέφτομαι, αν δεν αλλάξει ο τρόπος που παίρνω τις αποφάσεις μου, ο τρόπος που ζω, τότε μετά από λίγο καιρό είναι πολύ πιθανό τα ίδια σφάλματα να ξανακάνω και να ξαναστενοχωρηθώ. Αυτό όμως δεν θα έχει αλλάξει τη ζωή μου. Θα εξακολουθώ να κάνω τα ίδια λάθη και να στενοχωριέμαι με τον ίδιο τρόπο. Και θα έλεγα ότι και για την ανθρωπότητα, η έννοια της μετάνοιας έχει περισσότερο αυτό το χαρακτήρα. Στενοχωριέται ο άνθρωπος για τα λάθη που κάνει. Δεν αλλάζει όμως τον τρόπο που σκέφτεται. Εάν κανείς δει τα χαρακτηριστικά της ανθρωπότητας στα 1000 αυτά χρόνια που πέρασαν, θα δει ότι ποσοτικά έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Οι δυνατότητες του ανθρώπου σήμερα σε σχέση με αυτό που ήταν όχι 1000 χρόνια πριν, 100 χρόνια πριν, είναι απείρως μεγαλύτερες. Ποιοτικά όμως δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Ο άνθρωπος τα βασικά του χαρακτηριστικά εξακολουθεί να παραμένει ίδιος. Καθώς σκεφτόμουν τις προκλήσεις που έχει μπροστά του ο άνθρωπος ξεκινώντας αυτή η καινούργια χιλιετία, έμεινα στο μυαλό μου 2-3 σημεία και το πρώτο βέβαια που πιστεύω ότι είναι και το πιο χαρακτηριστικό και πιστεύω ότι θα χαρακτηρίσει και τον αιώνα που ξεκινάει είναι αυτές οι φοβερές δυνατότητες που ανοίγονται στον τομέα της γενετικής, της βιολογίας για τον άνθρωπο. Αν ο αιώνας που φεύγει, που έφυγε, χαρακτηρίζεται ως ο αιώνας της ατομικής εποχής, επειδή ξεκίνησε αυτή η δυνατότητα της διάσπασης του ατόμου και όλα αυτά τα οποία ήταν επακόλουθα, τα καλά και τα κακά, ο αιώνας μας αυτός, κατά πάσα πιθανότητα από ό,τι φαίνεται, θα είναι ο αιώνας της γενετικής. Οι δυνατότητες που έχει σήμερα ο άνθρωπος είναι τέτοιες που δεν είχε ποτέ άλλοτε. Είναι σε θέση ο άνθρωπος πια να ξεπεράσει αυτό το όριο που υπήρχε πάντοτε σε ό,τι γινόταν τα προηγούμενα χρόνια, το όριο του είδους. Πάντοτε, για τους ανθρώπους που ασχολούνταν με αυτά τα πράγματα και επενέβαιναν στις ιδιότητες των έμβιων όντων, Ο φραγμός ήταν πάντοτε το όριο του είδους. Μπορούμε να αλλάξουμε κάποιο ζωντανό οργανισμό, να του δώσουμε κάποιες άλλες ιδιότητες. Αλλά αυτός όμως ο οργανισμός θα πρέπει να έχει πάντοτε τη δυνατότητα της φυλετικής αναπαραγωγής. Να φτιάξουμε δηλαδή ένα είδος, ένα οργανισμό, ο οποίος να μπορεί να διασταυρωθεί με κάποιον άλλο και να δώσει γόνιμους απογόνους. Αυτό ήταν ένας φραγμός. Σήμερα δεν υπάρχει πια αυτός. Η αναπαραγωγή των έμβιων όντων δεν χρειάζεται να γίνει φυλετικά πια. Μπορεί να γίνει και με άλλους τρόπους. Με αυτά που θα έχετε ακούσει, ίσως την κλωνοποίηση, με όλα αυτά. Αυτό είναι μια τεράστια αλλαγή. Και δεν είναι μόνο αυτό. Σε πάρα πολλούς τομείς, η γενετική σήμερα δίνει δυνατότητες που ο άνθρωπος δεν μπορούσε να τις φανταστεί πριν. Και καλές και ζωφερές. Και έχω την αίσθηση ότι, τουλάχιστον διαβάζοντας όλα όσα γράφονται, ότι ο άνθρωπος στέκεται τελείως αμήχανα μπροστά σε αυτές τις δυνατότητες του. Γιατί δεν ξέρει μέχρι πού θα φτάσει, μέχρι πού πρέπει να φτάσει, αν τελικά αυτές οι δυνατότητες θα αποβούν προς όφελός του ή εις βάρος του. Και ακόμα έχει αυτές τις φοβερές δυνατότητες πληροφορικής, που του παρέχουν ένα ποταμό πληροφοριών. Όχι όμως απαραίτητα ποταμό γνώσεων. Και πολύ περισσότερο, όχι ποταμό σοφίας. Γιατί όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, η σοφία σχετίζεται με το ίδιο το πρόσωπο του Θεού. Και μπορεί κανείς να έχει ένα ποταμό πληροφοριών, και το έχει σήμερα με την τεχνολογική εξέλιξη ο άνθρωπος. Δεν είναι απαραίτητο ότι έχει ποταμό γνώσεων, αν δεν εκμεταλλευτεί αυτές τις πληροφορίες όπως πρέπει. Και επαναλαμβάνω, αν δεν έχει σχέση με το πρόσωπο του Θεού, δεν θα έχει ποταμό σοφίας. Εκείνο που είναι κοινό χαρακτηριστικό σε όλα αυτά τα οποία αντιμετωπίζει σήμερα ο άνθρωπος και τα οποία αντιμετώπισε και στα προηγούμενα χρόνια, είναι αυτό που ήδη είπαμε. Τεράστιες δυνατότητες, αλλά μια αμηχανία στο πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτές οι δυνατότητες. Και πολλές φορές λανθασμένες επιλογές στο πώς χρησιμοποιούμε τις δυνατότητες που μας παρέχει η επιστήμη και η τεχνολογία. Και εκείνο που δυστυχώς, όπως είπαμε και στην αρχή, παραμένει αναλύωτο μέσα στους αιώνες και στις 2000 που έχουν περάσει, είναι, θα έλεγα, αυτό το πρόβλημα της ηθικής που έχει ο άνθρωπος. Και από εκεί ξεκινάνε όλα τα προβλήματα. Και όταν λέμε ηθική, ας το σκεφτούμε με την ευρύτερη έννοια του ορισμού τι είναι καλό και τι είναι κακό. Γιατί αν δεν ξέρουμε τι είναι καλό και τι είναι κακό, δεν ξέρουμε και προς ποια κατεύθυνση πρέπει να οδηγήσουμε όλες αυτές τις δυνατότητες που έχουμε. Δεν ξέρουμε τι θα είναι προς όφελός μας και τι θα είναι εις βάρος μας. Και κατά συνέπεια δεν ξέρουμε αυτές τις καταπληκτικές δυνάμεις που έχουμε στα χέρια μας σήμερα, προς τα πού θα πρέπει να τις οδηγήσουμε. Ποιος θα πει ότι αυτό είναι το σωστό και εκείνο είναι το λάθος. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα της ανθρωπότητας και αυτό ήταν το βασικό πρόβλημα της ανθρωπότητας. Ότι ανέκαθεν δεν μπορούσε να ορίσει ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Ή αν θέλετε, ο ορισμός του σωστού και του λάθους γινόταν και γίνεται από τον κοινό μέσο όρο. Τι θεωρούν οι πολλοί ότι είναι σωστό, τι θεωρούν οι πολλοί ότι είναι λάθος, αυτό είναι το σωστό και αυτό είναι το λάθος. Έτσι πάντοτε διαμορφώνονταν και διαμορφώνεται και σήμερα αυτός ο κοινός μέσος όρος της ηθικής. Αυτό που θεωρούν οι πολλοί ότι είναι σωστό, είναι και το σωστό. Είναι όμως άραγε έτσι? Για τους ανθρώπους που έχουν μικρή έστω επαφή με τον Λόγο του Θεού, είναι σαφές ότι το σωστό και το λάθος ορίζεται με βάση αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού, με βάση αυτά που ο Θεός είπε. Και αυτός είναι ο αταλάντευτος και αναλύωτος μέσα στους αιώνες, κώδικας της ηθικής, ο ορισμός του τι είναι το σωστό και το λάθος για τον άνθρωπο και όχι μόνο για τους πιστούς ανθρώπους. Για ολόκληρη την ανθρωπότητα, ανεξάρτητα του αν αυτό το δέχεται ή δεν το δέχεται. Και βέβαια, αν δείτε σήμερα το πώς ο κόσμος ζει, θα διαπιστώσετε και όλοι το διαπιστώνουμε ότι αυτός ο μέσος όρος της ηθικής είναι ένας μέσος όρος που δεν είναι σταθερός. Χρόνο με το χρόνο μεταβάλλεται. Και όλοι οι άνθρωποι προσπαθούν να ταιριάζουν περισσότερο ή λιγότερο σε αυτόν τον κοινό μέσο όρο. Λίγο πάνω, λίγο κάτω. Εάν σήμερα κάποιος βγει και πει ότι είναι αφοσιωμένος στον ή στην σύζυγό του, θα τον κοιτάξουν με ένα ύφος λίγο περίεργο οι υπόλοιποι. Ή δεν θα τον πιστέψουν, ή θα θεωρούν ότι βεβαίως είναι αφοσιωμένος, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αποκλείονται και άλλα πράγματα. Γιατί? Γιατί δεν θεωρείται πια ανήθικο το να έχει κάποιος περισσότερες σχέσεις με περισσότερα πρόσωπα. Δικαιολογείται με πάρα πολλούς τρόπους. Μα την αγαπάω τη γυναίκα μου. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχει και μια εναλλαγή στη ζωή μου. Ας βγείτε και πείτε ότι, παρά το γεγονός ότι πιστεύετε ότι ζείτε μέσα σε ένα κράτος το οποίο πολλές φορές είναι άδικο για τους πολίτες του, αυτό δεν σημαίνει ότι μας απαλλάσσει από την υποχρέωση να υποβάλουμε μια έντιμη φορολογική δήλωση. πάλι θα σας κοιτάξουν με περιέργεια. Πάλι θα είναι κάτι που θα φαίνεται περίεργο. Πώς είναι δυνατόν κάποιος να το λέει αυτό σήμερα? Και πάλι πολλά επιχειρήματα υπάρχουν. Μα το κράτος που σε αδικεί, που σε κλέβει, που σε κάνει, που σε δείχνει. Ο κόσμος έχει πάρα πολλά επιχειρήματα για να δικαιολογήσει τις απόψεις του. Σε πάρα πολλούς τομείς, αυτός ο μέσος όρος της ηθικής είναι κάτι που το συναντάει κανείς κάθε μέρα και κάθε στιγμή μπροστά του. Θα ήθελα σήμερα όμως, αδελφοί, να μην μείνουμε στο μέσο όρο της ηθικής του κόσμου, αλλά να σκεφτούμε λίγο το μέσο όρο που έχουμε διαμορφώσει εμείς ως χριστιανοί. Ο Απόστολος Παύλος, όταν έγραφε αυτή την επιστολή, απευθυνόταν σε πιστούς ανθρώπους, στους αποδέκτες. Οι αποδέκτες ήταν οι πιστοί της Εκκλησίας της Κορίνθου, και τους είχε γράψει μέσα στην επιστολή διάφορα πράγματα τα οποία τους είχαν λυπήσει, γιατί καταλάβαιναν ότι δεν ήταν σωστά ενώπιον του Θεού. Και φαίνεται ήταν πράγματα τα οποία ήταν έντονα και είχε λυπηθεί και ο Παύλος που τα έγραφε, γιατί καταλάβαινε ότι θα λυπηθούν οι αποδέκτες της επιστολής. Αλλά στα εδάφια που διαβάσαμε μας λέει ότι παρόλο που στην αρχή λυπήθηκα που σας τα έγραψα αυτά, τώρα χαίρομαι. Γιατί λυπηθήκατε κι εσείς και η λύπη σας σας οδήγησε σε μετάνοια. Είναι αυτό που είπαμε στην αρχή. Δεν έμειναν μόνο στη λύπη, δεν στενοχωρήθηκαν μόνο επειδή τα είχαν κάνει, αλλά η λύπη τους τους οδήγησε σε μετάνοια. Και θα ήθελα να αναρωτηθούμε σήμερα εμείς που είμαστε πιστοί, όσοι είμαστε πιστοί, όσοι είμαστε του Κυρίου. Άραγε έχουμε πράγματα για τα οποία θα μπορούσαμε να λυπηθούμε και θα έπρεπε ίσως να λυπηθούμε και να τα σκεφτούμε ενώπιον του Θεού και να λυπηθούμε. Έχω την αίσθηση, αδελφοί, ότι ως χριστιανοί και εμείς πολλές φορές, ή αν θέλετε τις περισσότερες φορές, διαμορφώνουμε το δικό μας μέσο όρο, το μέσο όρο πνευματικότητας. Πώς συμπεριφέρονται οι πολλοί, πώς συμπεριφέρεται η εκκλησία στην οποία πηγαίνουμε, τι κάνουν οι πολλοί, και πάνω κάτω φροντίζουμε και εμείς να κάνουμε τα ίδια πράγματα. Πάνω κάτω φροντίζουμε και εμείς να ταιριάζουμε με το πόσες μέρες πηγαίνουν κάποιοι στην εκκλησία, πόσες φορές διαβάζουν τη γραφή τους, πόσο προσεύχονται, πόσο ασχολούνται με το έργο του Θεού. Και όλοι μας, περισσότερο ή λιγότερο, λίγο πάνω, λίγο κάτω, φροντίζουμε να ταιριάζουμε με αυτό το μέσο όρο. Το σκεφτόμουν αυτό, αδελφοί, για τη δικιά μου τη ζωή και γι' αυτό σας το μεταφέρω. Και καθώς έτσι ξαναδιάβαζα ορισμένα κομμάτια του Λόγου του Θεού, δημιουργήθηκε η αίσθηση μέσα μου, και αυτή θα ήθελα να σας μεταφέρω σήμερα, ότι ο Θεός μας δεν είναι ένας Θεός του μέσου όρου. Ο Θεός μας είναι ένας Θεός απόλυτος και απλόχερος. Και δεν περιμένει από εμάς να είμαστε ταιριασμένοι με αυτό το μέσο όρο και να προχωράμε όπως προχωράνε οι πολλοί. Ανεξάρτητα από το αν προχωράνε καλά, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε καλύτερα και ότι ο Θεός δεν περιμένει περισσότερα από εμάς. Και σκεφτόμουν ότι η πρώτη κατηγορία χαρακτηριστικών που ο Θεός μας δεν είναι ένας Θεός του μέσου όρου, αλλά είναι ένας Θεός απόλυτος και απλόχερος, είναι σε αυτά που έδωσε σε εμάς. Δεν ήταν ο Θεός του μέσου όρου όταν μας έδωσε τον Ιησού Χριστό. Δεν έψαξε να βρει μια μέση λύση που θα του κόστιζε όσο το δυνατόν λιγότερο και θα συμβίβαζε τα πράγματα και θα έδινε μια λύση στο αδιέξοδο που είχε δημιουργήσει η αμαρτία του ανθρώπου. Το αντίθετο. Μας έδωσε τον Ιησού Χριστό, που ήταν και είναι ό,τι πολύτιμότερο είχε να δώσει ο Θεός. Δεν είχε να δώσει τίποτα περισσότερο. Δεν διάλεξε κάποιο καλό άνθρωπο, κάποιον άγγελο, τίποτα. Διάλεξε τον Ιησού Χριστό, που ήταν το προαιώνιο αντικείμενο της αγάπης του Πατέρα. Και τον Ιησού Χριστό μας έδωσε για να μας βγάλει από το αδιέξοδο της αμαρτίας. Και μαζί με εκείνον, δεν μας είπε ότι αφού σας έδωσα τον Ιησού Χριστό, τι άλλο περιμένετε τώρα πια, τι άλλο θα θέλατε? Όχι. Μαζί με τον Ιησού Χριστό μας λέει ότι θα μας χαρίσει τα πάντα. Όχι βέβαια αυτά που εμείς βάζουμε στο μυαλό μας ότι έχουμε ανάγκη, αλλά εκείνα που εκείνος ξέρει ότι έχουμε ανάγκη. Είναι ένας Κύριος που ήρθε και είπε ότι θα μας δώσει ζωή. Και σταμάτησε εκεί? Όχι. Εγώ, λέει, ήρθα για να έχω στη ζωή και να την έχω σε αυτή τη ζωή εν αυθονία. Δεν ήρθα απλώς για να μας χαρίσει τη ζωή, να μπορούμε να ζούμε, να σωθούμε. Ήρθα, λέει, για να σας χαρίσω μια ζωή σε αυθονία. Είναι ο ίδιος Κύριος που είπε στη Σαμαρίτισσα, λέει, όποιος πίνει από αυτό το νερό που δίνω εγώ, θα ξεδιψάσει. Και σταμάτησε εκεί? Όχι. Και ποταμί ύδατος ζώντος, λέει, θέλουσε να αναβλήσει εκ της κοιλίας αυτού. Είναι εκείνος ο ίδιος ο Κύριος που είπε ότι μας καθαρίζει από την αμαρτία. Από μερικές αμαρτίες. Από πάσης αμαρτίας. Υπάρχουν αμαρτίες που ο Κύριος δεν μπορεί να καθαρίσει? Όχι. Από πάσης αμαρτίας, λέει, έρχεται και μας καθαρίζει εκείνος. Είναι ένας Θεός απλόχερος και απόλυτος, αδελφοί. Δεν είναι ένας Θεός του μέσου όρου. Δεν ήρθε απλώς για να μας λυτρώσει για να γλιτώσουμε την αιώνια καταδίκη. Ήρθε για να μας χαρίσει μια άφθονη ζωή. Και σε αυτόν τον κόσμο, και πολύ περισσότερο στην αιωνιότητα. Ήρθε για να μας ξεδιψάσει και για να ξεχυλήσουμε πραγματικά από αυτό το ξεδίψασμά του και από το ξεδίψασμα το δικό του να μπορούν να ξεδιψάσουν κι άλλοι. Γιατί ποτάμια ολόκληρα θα αναβλύζουν από εμάς. Ήρθε για να μας χαρίσει μια ζωή σε αυθονία. Αυτός είναι ο Κύριος μας. Ένας Κύριος που δεν είναι Κύριος του μέσου όρου, αλλά είναι απλόχερος και απόλυτος. Και έτσι περιμένει να τον αντιμετωπίζουμε κι εμείς. Και έτσι περιμένει να τον απολαμβάνουμε κι εμείς. Και είναι ένας Κύριος βεβαίως ο οποίος έχει ετοιμάσει πράγματα τα οποία μάτι δεν τα έχει δει, αυτή δεν τα έχει ακούσει, σε καρδιά ανθρώπου δεν έχουν ανέβει, αλλά μας περιμένουν όμως στον ουρανό και μας έχει βεβαιώσει γι' αυτό. Και με αυτή την απλοχεριά που συμπεριφέρεται τώρα, είμαστε βέβαιοι ότι θα συμπεριφερθεί και συμπεριφέρεται ήδη και στον ουρανό. Και μας περιμένει για να ζήσουμε μια ζωή αυθονίας μαζί του, για μια ολόκληρη ενότητα, για να το γνωρίζουμε και να τον απολαμβάνουμε. Αδελφοί, πιστεύω ότι ο Κύριος μας δεν ήρθε μόνο για να αναγεννηθούμε. Και επιτρέψτε μου την έκφραση. Δεν ήρθε απλώς για να σωθούμε από την αμαρτία. Αυτή ήταν η αρχή. Ήρθε για να μας αποκαλύψει το πρόσωπο του Πατέρα και για να μας δώσει τη δυνατότητα να είμαστε και πάλι κοινωνία αυτού του προσώπου. Και η αναγέννησή μας είναι το πρωταρχικό, το απαραίτητο, η αναγκαία συνθήκη για να μπορούμε να γνωρίζουμε το πρόσωπο του Πατέρα. Φεύγει από τη μέση το εμπόδιο της αμαρτίας, η δουλεία της αμαρτίας και μπορούμε πια να έχουμε κοινωνία με τον Πατέρα. Παρά το γεγονός ότι είναι κάτι το τεράστιο που δεν μπορούμε να το συλλάβουμε, κάτι που θα έχει το αποτέλεσμά του για μια ολόκληρη αιωνιότητα, το ότι έχουμε αναγεννηθεί, ας μην μένουμε σε αυτή τη ζωή μόνο σε αυτό, στο ότι αναγεννηθήκαμε και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Επαναλαμβάνω, είναι τεράστιο, είναι άπειρο. Αλλά δεν θέλει ο Θεός μόνο αυτό. Θέλει, επειδή ακριβώς έχουμε αναγεννηθεί και έχει φύγει από τη μέση του εμπόδιο της αμαρτίας, να μπορούμε να γνωρίζουμε το πρόσωπό του και να τον απολαμβάνουμε. Να απολαμβάνουμε αυτή την άφθονη ζωή που θέλει να μας χαρίσει, αυτό το ξεδίψασμα που θέλει να μας δώσει, αυτούς τους ποταμούς που θέλουν να τρέξουν, που θέλει να τρέξουν μέσα από εμάς. Αυτό περιμένει ο Θεός από εμάς. Έτσι λοιπόν έχουμε να κάνουμε με ένα Θεό απλόχερο σε αυτά που δίνει. Με ένα Θεό που δεν είναι του μεσού όρου σε αυτά που μας δίνει. Και έχουμε να κάνουμε επίσης με ένα Θεό που δεν είναι Θεός του μέσου όρου, στον τρόπο που ορίζει τις έννοιες και ορίζει και τις αξίες του. Θυμηθείτε αυτά τα λόγια που είπε ο Κύριός μας. Λέει, όποιος θέλει να κερδίσει την ψυχή του, θα τη χάσει. Εννοώντας ότι θα πρέπει να διαλέξει κανείς τι θέλει να κερδίσει. Θέλει να κερδίσει αυτό τον κόσμο ή θέλει να κερδίσει μια ζωή αιώνια μαζί με τον Θεό. Και ήταν εκείνος που είπε επίσης τι ωφελεί το άνθρωπος εάν κερδίσει τον κόσμο ολόκληρο, τη δε ψυχή αυτού ζημιωθεί. Έχουμε τη δυνατότητα να κερδίσουμε ολόκληρο τον κόσμο? Όχι. Και πολλές φορές αγωνιζόμαστε να κερδίσουμε ένα πολύ πολύ πολύ μικρό πολλοστιμόριο αυτού του κόσμου. Και αυτό απορροφά ολόκληρη τη ζωή μας, ολόκληρη την ενεργητικότητά μας, όλο μας το είναι. Το να κερδίσουμε ένα πολύ πολύ μικρό κομματάκι αυτού του κόσμου. Μήπως αυτό κάποιες φορές γίνεται εις βάρος της ψυχής μας? Στον Κύριό μας προσφέρθηκε ολόκληρος ο κόσμος από το διάβολο. Θυμάστε ότι τον ανέβασε, λέει, σε τόπο υψηλό και του έδειξε όλα τα βασίλεια της οικουμένης και του λέει: αυτά είναι δικά σου, αν πέσεις να με προσκυνήσεις. Αλλά ο Κύριος προτίμησε όμως να σώσει τις ψυχές μας και δεν τα δέχθηκε. Εμείς άραγε σκεφτόμαστε ότι εκείνο που πρωτεύει στη ζωή μας είναι το να κερδίσουμε την ψυχή μας και ό,τι αυτό σημαίνει στη ζωή μας, ακόμα και αν χάσουμε πολλές φορές κάποια κομμάτια από τον κόσμο. Είναι ένας Θεός επομένως που είναι απόλυτος σε αυτά που λέει, είναι απόλυτος σε αυτά που ζητάει και σε αυτά που ορίζει. Και ακόμα αδελφοί, και εδώ θα ήθελα να μείνουμε λίγο περισσότερο. Είναι ένας Θεός απόλυτος και δεν είναι Θεός του μέσου όρου σε αυτά που ζητάει και σε αυτά που περιμένει από μας. Μου κάνει εντύπωση, καθώς ξαναδιάβαζε έτσι διάφορα περιστατικά ανθρώπων που ήρθαν σε επαφή με τον Κύριο στα 3 χρόνια που ήταν, στα 3 χρόνια της διακονίας του που περιγράφονται μέσα στο Λόγο του Θεού, ότι στους ανθρώπους που έρχονταν σε επαφή μαζί του, ο Κύριος, μέσα από τον τρόπο που ήξερε να διαβάζει τις σκέψεις και να βλέπει τους ανθρώπους, τους ζήταγε να αποκόψουν την καρδιά τους, να βγάλουν μέσα από την καρδιά τους αυτό στο οποίο ήταν περισσότερο προσκολλημένη η καρδιά τους. Ας θυμηθούμε εκείνο το νέο που μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι πλησίασε τον Ιησού Χριστό με διάθεση να τον ακολουθήσει και του είπε ότι έχω τηρήσει τις εντολές του νόμου από την νεότητά μου και ήθελε να ακολουθήσει τον Κύριο. Και λέει ότι φύλαξα αυτή την εντολή και φύλαξα και την άλλη και την εντολή να αγαπάω τον πλησίον μου ως εαυτόν. Και του λέει το Κύριος, πήγαινε Πούλησε τα υπάρχοντά σου και έλα ακολούθησέ με. Και ο νέος λέει απεχώρησε λυπούμενος, γιατί είχε κτήματα και πλούτη πολλά. Ήταν ένας άνθρωπος που δεν είχε τηρήσει τις εντολές, παρά το γεγονός ότι νόμιζε ότι τις είχε τηρήσει. Γιατί αν είχε τηρήσει τις εντολές, τότε σε αυτό που ο ίδιος περηφανεύτηκε ότι είχε πει, ότι είχε κάνει, ότι και αγαπάω τον πλησίον μου σαν τον εαυτό μου, ήδη θα είχε σκεφτεί ότι εφόσον αγαπάει τον πλησίον του σαν τον εαυτό του, δεν είναι δυνατόν εκείνος να έχει τόσα πολλά και να υπάρχουν δίπλα του φτωχοί. Ο κύριος βέβαια δεν σήκωσε το δάχτυλο να του πει: μα τι λες τώρα, αυτή την εντολή δεν την έχει στηρίσει. Προσπάθησε να του ξεκολλήσει την καρδιά του από εκεί που ήταν κολλημένη. Και να του πει: καλά όλα τα άλλα, ξεκόλα και από εκεί και ακολούθησε. Δεν μπόρεσε όμως αυτός ο άνθρωπος να ξεκολλήσει. Έμεινε η καρδιά του εκεί που ήταν από αρχής κολλημένη. Και ακόμα θυμηθούμε εκείνο το περιστατικό με εκείνη τη γυναίκα, την αιμορροούσα, που μας λέει ο λόγος του Θεού ότι καθώς συνοστίζονταν άνθρωποι γύρω στον Ιησού Χριστό, πηγαίνει πολύ διστακτικά και τον ακουμπάει από πίσω και γυρίζει ο Κύριος και λέει: ποιος με άγγιξε? Ξέρετε, δεν είναι τυχαίο αυτό. Αυτή η γυναίκα, σύμφωνα με τον νόμο, ήταν ακάθαρτη. Και ήταν ακάθαρτη για όσα χρόνια είχε αυτό το πρόβλημα της ασθένειάς της. Και το ότι ήταν ακάθαρτη σημαίνει ότι δεν έπρεπε να έρθει σε επαφή με κανέναν, ούτε έπρεπε να έρθει κανείς σε επαφή μαζί της. Και το ότι παίρνει το θάρρος και πηγαίνει και αγγίζει τον Ιησού Χριστό, που δεν ήταν και ένας τυχαίος, ήταν ένας προφήτης για το λαό Ισραήλ, σημαίνει ότι αυτή η γυναίκα έπρεπε να ξεπεράσει όλη αυτή την καταπίεση που είχε υποστεί εκείνα τα χρόνια, όλη αυτή την απομόνωση, να κάνει αυτό το βήμα που τόσο διστακτικά το κάνει πίσω από τον Ιησού Χριστό, αλλά ο Κύριος το θέλει αυτό και γι' αυτό ακριβώς δεν το αφήνει απλώς να περάσει, τον άγγιξε, θεραπεύτηκε και να φύγει, αλλά το αναδεικνύει και όχι απλώς τον άγγιξε αυτή η γυναίκα, αλλά την αναγκάζει και να ομολογήσει μπροστά σε όλο τον κόσμο ότι εγώ, Κύριε, σε άγγιξα. Γιατί ήθελε να την ξεκολλήσει από αυτή τη γυναίκα από αυτό που ήδη είχε αποφασίσει να ξεκολλήσει. Να ξεπεράσει όλα αυτά τα οποία την έδαιναν και να αγγίξει τον Ιησού Χριστό. Θυμάμαι ακόμα τον Απόστολο Παύλο, αδελφοί, που ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε να περηφανεύεται για πάρα πολλά πράγματα. Για τις αποκαλύψεις που είχε, για την καταγωγή του, για τη μόρφωσή του, για ένα σωρό πράγματα. Αλλά έρχεται κάποια στιγμή που λέει ότι η δύναμη του Θεού στην αδυναμία μου φαίνεται τέλεια. Ο Παύλος είχε ξεκολλήσει από όλα αυτά από τα οποία θα μπορούσε να περηφανεύεται και καταλάβαινε ότι η δύναμη του Θεού στην αδυναμία του φαινόταν τέλεια. Και ακόμα θυμάμαι, αδελφοί, τον Πέτρο, τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο, όταν έρχεται ο Κύριος και τους καλεί, που χρειάστηκε και εκείνοι να ξεκολλήσουν από όλα αυτά τα οποία αποτελούσαν την ίδια τη ζωή τους μέχρι τότε. Έχουν δει ένα θαύμα καταπληκτικό, έχουν γυρίσει με μια ψαριά που δεν την είχαν δει ποτέ στη ζωή τους και θα μπορούσαν, και πολλοί από εμάς πιστεύω θα το έκαναν, να καθίσουν στην παραλία και να πούνε δόξα στο Θεό πως μας ευλόγησε και να πουλήσουν τα ψάρια τους. Θα είχαν δει ένα θαύμα στη ζωή τους, θα δόξαζαν το Θεό για αυτό το θαύμα, αλλά θα συνέχιζε η ζωή τους όπως ακριβώς ήταν μέχρι τότε. Αυτοί όμως οι άνθρωποι δεν έκαναν αυτό. Στο 5ο κεφάλαιο του Λουκά η περιγραφή της πρόσκλησης των μαθητών εκείνων τελειώνει και λέει ότι αφού γύρισαν, αφήσαν τα σάπαντα, ακολούθησαν αυτόν. Και την καταπληκτική ψαριά που είχαν και τα δίχτυα τους και τα πλοία τους και τις οικογένειές τους. Ξεκόλλησε η καρδιά τους από όλα αυτά στα οποία ήταν κολλημένοι μέχρι τότε. Και αναρωτιέμαι, αδελφοί, πρώτα για τον εαυτό μου και σαν αναρωτηθεί ο καθένας για τον εαυτό του. Σε τι είναι κολλημένη η καρδιά μας? Που δεν είναι απαραίτητο ότι είναι κακό. Δεν είναι απαραίτητο ότι είναι αμαρτία. Αλλά μπορεί όμως να είναι κολλημένη η καρδιά μας κάπου και να μην μας αφήνει να ακολουθήσουμε τον Χριστό όπως εκείνος θέλει να τον ακολουθήσουμε. Ο Κύριος μας, είπαμε, είναι απόλυτος στον τρόπο που ορίζει τις έννοιες και σε αυτά που ζητάει από εμάς. Δεν αφήνει τις έννοιες του χωρίς να τις ορίζει. Μας λέει ο λόγος του Θεού να είστε τέλειοι και τελειώνει εκεί. Όχι. Καθώς ο πατήρ σας ο εν της ουρανής είναι τέλειος. Υπάρχει ορισμός της τελειότητας, αδελφοί. Δεν μας λέει ο λόγος του Θεού να είμαστε τέλειοι και ο καθένας να καταλαβαίνει την έννοια της τελειότητας όπως νομίζει. Με ένα μέσο όρο, όπως ήδη το είπαμε, με το τι θεωρούμε οι πολλοί ότι είναι η τελειότητα. Να είστε, λέει, τέλειοι, όπως ο πατέρας σας ο εν της ουρανής είναι τέλειος. Που σημαίνει τι, αδελφοί? Ότι αν κοιτάξουμε τη ζωή μας και δούμε ότι απέχουμε πάρα πολύ από αυτή την τελειότητα, και βεβαίως απέχουμε πάρα πολύ αυτή την τελειότητα, ίσως πρέπει για πολλά πράγματα να μετανιώσουμε στη ζωή μας. Ίσως πρέπει για πολλά πράγματα να λυπηθούμε στη ζωή μας. Μας λέει ακόμα ο λόγος του Θεού. Έλεγε, λέει ο Ιησούς Χριστός, το περιγράφει ο Ιωάννης, προσευχόμενος στον Πατέρα, και εγώ τη δόξα την οποία μη έδωκα, σε έδωκα εις αυτούς, δια να είναι εν, καθώς ημείς είμαι θα εν. πάλι δεν αφήνει την έννοια της ενότητας αόριστη. Δεν λέει να είναι εν και σταματάει εκεί. Και μας αφήνει εμάς να ορίσουμε την έννοια της ενότητας όπως την αντιλαμβανόμαστε. Περιμένει από εμάς τους πιστούς αδελφοί μια τέτοια ενότητα αντίστοιχη με την ενότητα που είχε και έχει ο Πατέρας με τον Ιησού Χριστό. Για να είναι αυτή εν, καθώς και εμείς είμαστε εν. Και το ίδιο είπε ο Ιησούς Χριστός και για την αγάπη του. Και να γνωρίζει, λέει ο κόσμος, ότι είμαι απέστειλας και αγάπησας αυτούς καθώς εμέ αγάπησας. Δεν μας αγάπησε ο Θεός λιγότερο από όσο αγάπησε τον Ιησού Χριστό. Μας αγαπάει όπως αγαπάει τον Ιησού Χριστό. Και αντίστοιχα, περιμένει ο Ιησούς Χριστός να αγαπάμε κι εμείς πάλι καθώς εκείνος μας αγάπησε. Διαβάζω πάλι από τον Ιωάννη, εντολή καινή σας δίδω να αγαπάτε αλλήλους, καθώς εγώ σας αγάπησα και εσείς να αγαπάτε αλλήλους. Εκ τούτου θέλω συγνωρίσει πάντες ότι είστε μαθητέ μου, εάν έχετε αγάπη προς αλλήλους. Δεν μένει η έννοια της αγάπης ακαθόριστη. Λέει να αγαπάτε αλλήλους όπως εγώ σας αγάπησα. Και σας αγάπησε ο Πατέρας όπως αγάπησε εμένα. Είναι ένας Θεός απόλυτος αδελφοί στις έννοιες του. Ένας Θεός που δίνει περιεχόμενο σε ό,τι ακριβώς μας έχει πει. Και περιμένει να είμαστε τέλειοι όπως εκείνος είναι τέλειος, να είμαστε ένα μεταξύ μας, να έχουμε την ενότητα που είχε εκείνος με τον Ιησού Χριστό, να αγαπάμε όπως ο Κύριος μας αγάπησε. Αισθανόμαστε μήπως ότι απέχουμε πολύ από αυτές τις έννοιες, από αυτές τις έννοιες όπως τις ορίζει ο Λόγος του Θεού? Καλό είναι αυτό, αδελφοί, γιατί πράγματι απέχουμε. Και καλό είναι και να λυπηθούμε γιατί απέχουμε από αυτές τις έννοιες και το καταλαβαίνουμε. Και να λυπηθούμε και να κοιτάξουμε να δούμε στη ζωή μας τι είναι εκείνο που μας εμποδίζει, τι είναι εκείνα που έχουμε κρατήσει εμείς και δεν μας αφήνουν από το να ξεφύγουμε από το μέσο όρο. Δεν μας αφήνουν να πλησιάσουμε το πρόσωπο του Κυρίου μας περισσότερο, να τον απολαύσουμε περισσότερο, να μοιάσουμε περισσότερο σε εκείνον, να τον αφήσουμε να δουλέψει στη ζωή μας. Αδελφοί, επαναλαμβάνω, και αυτό έβαλε ο Θεός μέσα στην καρδιά μου να φέρω ενώπιον σας σήμερα, ο Θεός μας δεν είναι ένας Θεός του μέσου όρου. Δεν είναι ένας Θεός που περιμένει και ικανοποιείται με το πώς πορεύονται οι πολλοί και όταν ταιριάζουμε με τους πολλούς, τότε όλα είναι καλά. Ο Θεός απευθύνεται στον καθένα από εμάς προσωπικά και περιμένει από τον καθένα από εμάς προσωπικά την ανταπόκρισή του. Όταν θα βρεθούμε ενώπιον του, δεν θα έχει νόημα, ξέρετε, να του πούμε: μα ξέρεις, το έκανα κι εγώ αυτό γιατί το έκανε και ο Τάδε. Και τον Τάδε τον εκτιμούσαμε στην Εκκλησία πάρα πολύ. Δεν έχει νόημα να φέρουμε τέτοια επιχειρήματα ενώπιον του Θεού. Έχω την αίσθηση ότι όταν βρεθούμε ενώπιον του Κυρίου, θα λυπηθούμε πραγματικά γιατί θα δούμε πόσο εκείνος ήθελε να μας δουλέψει, πόσο ήθελε να μας χρησιμοποιήσει και δεν τον αφήσαμε. Γιατί προτιμήσαμε να κυνηγήσουμε άλλα πράγματα. Γιατί προτιμήσαμε να αναλώσουμε το χρόνο μας σε άλλες δραστηριότητες. Και θα δούμε τότε ότι πραγματικά ο Θεός ήθελε να μας χαρίσει ένα θησαυρό, ήθελε να κάνει θαυμαστά πράγματα με τον καθένα από εμάς και δεν τον αφήσαμε. Γιατί αισθανθήκαμε ίσως ότι ταιριάζουμε με τους πολλούς. Ότι καλά είναι έτσι όπως είναι η ζωή μας, όπως τα έχουμε φέρει, όπως τα έχουμε βολέψει. Ο Θεός, επαναλαμβάνω, αδελφοί, περιμένει πολλά περισσότερα από τον καθένα από εμάς. Περιμένει μια αναθεώρηση της ζωής μας, να ξαναδούμε τι δεν είναι σωστό ενώπιόν του, πού έχει κολλήσει ίσως η καρδιά μας και να καταλάβουμε ότι είναι εκείνος που περιμένει να είμαστε τέλειοι όπως εκείνος είναι τέλειος. Και όσο δεν είμαστε τέλειοι όπως εκείνος είναι τέλειος, έχουμε δουλειά ακόμα να κάνουμε στη ζωή μας. Όσο δεν αγαπάμε όσο εκείνος μας αγάπησε, έχουμε δουλειά. Όσο δεν έχουμε την ενότητα που έχει εκείνος με τον Πατέρα, έχουμε δουλειά να κάνουμε στη ζωή μας. Σήμερα, αδελφοί, καθώς βρισκόμαστε στο ξεκίνημα αυτής της καινούργιας χρονιάς, που δεν λέει και πολλά πράγματα, αλλά ας το θεωρήσουμε σαν ένα ορόσημο. Ας είναι μια ευκαιρία που το Πνεύμα του Θεού θα ελέγξει τον καθένα από εμάς και θα σταθούμε με ειλικρίνεια ενώπιον του Θεού. Και ας του ζητήσουμε να δούμε τη ζωή μας όπως εκείνος τη βλέπει. Όχι όπως εμείς τη βλέπουμε, να ταιριάζει ή να μην ταιριάζει με τους άλλους. Και αν κάποιοι από εμάς αισθάνονται ότι ολόκληρη η ζωή τους χρειάζεται μια αναθεώρηση, ότι ολόκληρη η ζωή τους μέχρι τώρα είναι μια ζωή για την οποία λυπούνται, καλό είναι που λυπούνται. Ας μην μείνουν όμως στη λύπη. Ας πάνε σε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, στη μετάνοια που θα οδηγήσει σε μια σωτηρία για την οποία δεν θα μετανιώσουν. Ας αφήσουν το Θεό να έρθει να αλλάξει τη ζωή τους. Ας αφήσουν το Θεό να έρθει να κάνει αυτό το έργο που θέλει να κάνει. Με την αυθονία που είπαμε, με την πληρότητα που είπαμε. Και να απολαμβάνουν για μια ολόκληρη ζωή από εδώ και πέρα αυτό το πρόσωπο του Κυρίου μας. Και μακάρι όλοι οι υπόλοιποι που έχουμε ξεκινήσει αυτή τη ζωή με τον Κύριό μας, να τον αφήσουμε να δουλέψει περισσότερο στη ζωή μας. Να τον αφήσουμε να μας δείξει τι θέλει περισσότερο να κάνει στη ζωή μας, πώς θέλει να μας χρησιμοποιήσει. Το Πιστεύω, αδελφοί, ότι ο Θεός με όλους μας θέλει να κάνει πολύ περισσότερα από αυτά που τον έχουμε αφήσει. Θέλει να το γνωρίσουμε πολύ περισσότερο. Και μακάρι, σε αυτή τη χρονιά, κάθε μέρα που περνάει είναι μια μέρα κερδισμένη σε αυτόν ακριβώς το σκοπό. Στο ότι γνωρίζουμε και απολαμβάνουμε περισσότερο το πρόσωπο του Κυρίου.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

παρακαλώ, όρθιοι. Πατέρα μας, αγαπημένα και Θεέ μας, και αυτή τη βραδιά ήρθαμε και πάλι στη σύναξη των Αγίων Σου. Να σε ευχαριστήσουμε, Πατέρα μας, αγαπημένα, διότι μας έβγαλες μέσα από τα σκοτάδια της άγνοιας. Μας ελευθέρωσες από το κράτος του θανάτου, της αμαρτίας. Σε ευχαριστούμε, διότι έστειλες τον Χριστό και θυσιάστηκε για μας και μας έδωσες την αιώνια ζωή. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, αγαπημένα, διότι δούλεψες μέσα στην ιστορία. Πόνεσες, υπέφερες, είδες τον Υιόν Σου τον αγαπημένο επάνω στο Σταυρό και τη δική μας υπόθεση. Σε παρακαλούμε, Κύριε, εσύ να μας οδηγήσεις και αυτό το βράδυ. Εσύ να μας αποκαλύψεις, Κύριε, τα θαυμασιά Σου μέσα στη ζωή μας. Εσύ να μας δώσεις, Κύριε, δύναμη. Να μας δώσεις θέληση, ώστε να εκτελέσουμε το θέλημα το δικό Σου από την αρχή μέχρι το τέλος. Να μας αυξήσεις, να μας δυναμώσεις. Να μας καθαρίσεις από παντός μολυσμού. Να μας κρατήσεις στο έδαφος της αγιότητος μέχρι τέλους. Σε παρακαλούμε, Κύριε, κατάστρεψε κάθε έργο του διαβόλου το οποίο στρέφεται εναντίον του μηνύματος του Ευαγγελίου Σου και κάμε ο λόγος Σου, ο οποίος είναι μια ευλογία στις καρδιές των ανθρώπων να πέσει ως σπόρος αυτός της αληθείας και να γίνει αιτία μετάνοιας και επιστροφής και πίστης εις τον Σωτήρα Χριστό προς ζωήν αιώνιον. Σε παρακαλούμε σε όλο το πρόσωπο της γης που θα ακουστεί ο λόγος της αλήθειας σήμερα. Εσύ, Κύριε, να κάνεις έργο αφύπνισης προς δόξαν το όνοματός Σου για τη σωτηρία αναθανάτων ψυχών. Πατέρα μας, εξομολογούμεθα ενώπιόν Σου την αδυναμία μας και την αδεξιότητά μας και σε παρακαλούμε, Κύριε, καθάρισε την καρδιά μας από παντός μολυσμού. Το Πνεύμα Σου το Άγιο ας αναλάβει αυτό το θαυμάσιο έργο, ούτως ώστε να μας δώσεις ουράνια κομψότητα, να μας δώσεις ουράνια ωραιότητα, ώστε να μοιάσουμε με τον Χριστό για να είμαστε μάρτυρες στο όνοματός Σου έως των περάτων της γης. Σε παρακαλούμε, Κύριε, ευλογών ευλογήσέ μας και αξιώσέ μας να τιμήσουμε το όνομά Σου στη ζωή μας. Όλα αυτά τα ζητούμε στο όνομα του Χριστού και δια του Αγίου Σου Πνεύματος τώρα και πάντα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από το βιβλίο της ζωής, το βιβλίο που είναι η αποκάλυψη των σχεδίων του Θεού μέσα στην ζωή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι η μεγαλύτερη ευλογία που μας δίδει ο ουρανός για να είναι φως στη ζωή μας, για να γνωρίζουμε ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μας, τι πρέπει να κάνουμε, που πρέπει να σταθούμε, τι ο Θεός έχει κάνει για μας, πού ο Θεός μας καλεί. Από το κεφάλαιο Νιγάμα του προφήτη Ισαΐα, σελίς 661. Τι σε πίστευσεν εις το κήρυγμα ημών και ο βραχίον του Κύριου εις τίνα απεκαλύφθη, διότι ανέβη ενώπιον αυτού ως τρυφερών φυτών και ως ρίζα από ξηράς γης. Δεν έχει είδος ουδέ κάλος και είδομεν αυτόν και δεν είχε ωραιότητα ώστε να επιθυμόμεν αυτόν. Καταπεφρονημένος και απεριμένος υπό των ανθρώπων, άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενείας. Και ως άνθρωπος από το οποίο αποστρέφεται στο πρόσωπο κατεφρονήθη και ουσου δεν ελογίστη μεν αυτόν. Αυτός το όντι τας ασθενείας ημών εβάστασε και τας θλίψεις ημών επεφορτίστη. Εμείς δε νομίσαμεν αυτόν τετραυματισμένον, πεπληγωμένον υπό Θεού και τεταλαπορημένον. Αλλά αυτός ετραυματίστη για τα σποραβάσεις ημών, εταλαιπωρήθη για τις ανομίες ημών. Η τιμωρία ή της έφερε την ειρήνη ημών ή το επ' αυτόν και δια των πληγών αυτού ημείς η άθημεν. Πάντες ημείς επλανήθημεν ως πρόβατα, εστράφημεν έκαστος εις την οδόν αυτού και ο Κύριος έθεσεν επ' αυτόν την ανομίαν πάντων ημών. Αυτός ήτο κατατεθλιμένος και βεβασανισμένος, αλλά δεν ίνιξε το στόμα αυτού. Εφέρθη ως αρνίον επί σφαγήν και ως πρόβατον έμπροσθεν του Κύροντος αυτοάφωνον. Ούτω δεν ίνιξε το στόμα αυτού. Από καταθλίψεως και κρίσεως ανυπάχθη, την δε γενεάν αυτού τι θέλει διηγηθεί. Διότι εσηκώθη από τις γης των ζώντων και τα σποραβάσεις του λαού με τραυματίστη. Και ο τάφος αυτού διορίστη μετά των κακούργων, πλύνει στον θάνατον αυτού εστάθη μετά του πλουσίου. Διότι δεν έκαμε ανομίαν, ουδέ βρέθη δόλος εν το στόματι αυτού.
Αλλά ο Κύριος η θέλησε να βασανίσει αυτόν, εταλαιπώρησε αυτόν. Αφού όμως δώσει την ψυχήν αυτού προσφοράν περί αμαρτίας, θέλει διάκονα, θέλει μακρύνει τα σημέρας αυτού. Και το θέλημα του Κυρίου θέλει ευωδοθεί εν τη χειρία αυτού. Θέλει δει τους καρπούς του πόνου της ψυχής αυτού και θέλει χορταστεί. Ο δίκαιος δούλος μου θέλει δικαιώσει πολλούς για τις επιγνώσεως αυτού. Διότι αυτός θέλει βαστάσει τας ανομίας αυτών. Δια τούτο θέλω δώσει σε αυτόν μερίδα των μεγάλων και τους ισχυρούς θέλει μοιραστηλάφυρον. Διότι παρέδωκε την ψυχήν αυτού εις θάνατον και μετά ανώμων ελογίστη. Και αυτός εβάστασε τας αμαρτίας πολλών και θέλει μεσιτεύει υπέρ των ανώμων. Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια του μέσα στις καρδιές μας και να μας δώσει εκείνο το οποίο έχει ανάγκη ο καθένας μας. Και εκείνο που έχει ανάγκη ο καθένας μας είναι να έλθουμε, όπως ακούσαμε, εις επίγνωση του Υιού του Θεού. Να γνωρίσουμε τον Κύριο από το Α μέχρι και το Ω. Να τον γνωρίσουμε από την ταπείνωση μέχρι και τη δόξα. Διότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός μας δίδει το περιεχόμενο της ζωής μας, τον σκοπό στη ζωή μας. Βλέποντας τον Χριστό από την ταπείνωση μέχρι τη δόξα, βλέπουμε τον ίδιο τον εαυτόν μας. Βλέπουμε τα σχέδια του Θεού. Τι έχει πραγματοποιήσει ο Θεός μέσα στην ιστορία. Τι θέλει να κάνει και στη δική μας τη ζωή. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Σήμερα έρχεται και πάλι στην ενθύμησή μας εκείνο το θαυμαστό, το μεγάλο έργο το οποίο πραγματοποίησε ο Θεός δια του Ιησού Χριστού επάνω εις των Σταυρών. Η Σταύρωση του Χριστού είναι το μεγαλύτερο γεγονός μέσα στην ιστορία. Είναι πολύ ακόμη μεγαλύτερο και από αυτή την Ανάσταση. Διότι εκεί στο Σταυρό εδόθη και κεργήθηκε η μάχη κατά της αμαρτίας. Η Ανάσταση είναι η σφραγίδα εις το έγγραφο της δικαίωσης. Είναι ο θρίαμβος της νίκης. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Διότι ο Θεός μες στην ιστορία έκαμε έργων θαυμαστών. Το έργο της σωτηρίας για μας τους αναξίους και αμαρτωλούς. Τώρα πλέον θα διακηρύξει ο Λόγος του Θεού. Κατά χάριν είστε σε σωσμένοι δια της πίστεως. Και τούτο δεν είναι από σας. Είναι Θεού το δώρο. Ο Θεός εργάστηκε μες στην ιστορία. Από το Α μέχρι το Ω. Για να μας παρουσιάσει ένα έτοιμο έργο. Το έργο της σωτηρίας. Σαν δώρο σε όλους εκείνους που θα μετανοήσουν για τις αμαρτίες τους και θα δεχτούν τον Χριστό σωτήρα τους και λυτρωτή τους. Ο άνθρωπος σε αυτό το μεγάλο έργο δεν προσέφερε απολύτως τίποτα, αλλά και δεν μπορούσε να προσφέρει. Τη μέρα εκείνη, την ώρα εκείνη που ο Κύριος έδιδε τη μεγάλη μάχη μέσα στον κήπο της Γεστημανής, την ώρα εκείνη που επρόκειτο να πάρει τη μεγάλη απόφαση η οποία θα έκρινε την αιώνια τύχη του κόσμου. Και οι πιο αγαπημένοι του μαθητές είχαν βυθιστεί σε βαθύ ύπνο. Τι να προσφέρει ο άνθρωπος στο μεγάλο έργο της σωτηρίας. Ο Υιός του Θεού έμεινε μόνος και μέσα στη Γεστημανή και στο Σταυρό οι πάντες τον εγκατέλειψαν. Οι πάντες έφυγαν. Έπρεπε μόνος του να γευθεί το ποτήριον του μαρτυρίου. Ξασμένο το όνομα του Θεού είναι εκείνος ο οποίος έδωσε τη ζωή του λύτρων αντιπολών. Είναι ο μοναδικός σωτήρας. Είναι εκείνος τον οποίον σήμερα καλούμεθα να βλέψουμε και να τον δούμε και να έρθουμε εις επίγνωση αυτού για να πάρουμε το μεγάλο και θαυμαστόν έργο, το θαυμαστόν δώρον της σωτηρίας μας προσφέρει. Αλλά ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί μου, είναι ένα πρόσωπο το οποίο μπαίνει μέσα στην ιστορία μας με τίτλους και με διαπιστευτήρια, για να μην πλανηθεί κανένας. Οποιοςδήποτε είναι ένας ειλικρινής ερευνητής και δεν έχει προκατάληψη, μελετώντας τα διαπιστευτήρια που φέρνει μαζί του ο Χριστός, δεν έχει παρά να γονατίσει και να πει ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Όπως ένας πρέσβης ενός κράτους παρουσιάζεται στον πρόεδρο ενός άλλου κράτους και προσφέρει διαπιστευτήρια και τίτλους, αποδεικτικά στοιχεία ότι είναι ο αληθινός πρέσβης,
Έτσι και ο Ιησούς Χριστός μπαίνει μέσα στην ιστορία κρατώντας τίτλους και διαπιστευτήρια για να μην πλανηθεί κανένας και οι πάντες να είναι αναπολόγητοι. Πρώτο διαπιστευτήριο είναι η μοναδική διδασκαλία του περί Θεού και περί ανθρώπου. Δεύτερο διαπιστευτήριο, η μοναδική ζωή του, μια ζωή άγια, μια ζωή η οποία εξετέλεσε κατά πάντα το θέλημα του Θεού, που υπηρέτησε και αναγνώρισε τα δίκαια του Θεού. Τρίτον διαπιστευτήριον, τα σημεία και τέρατα τα οποία ενήργησε στη δημόσια, στην επία διακονία του, τα θαύματα, τα θαυμάσια αυτά τα οποία εκτέλεσε τα 3,5 εκείνα χρόνια της επίγειας υπηρεσίας του. Τέταρτον διαπιστευτήριον, τα υπερφυσικά γεγονότα τα οποία έγιναν την ημέρα της Σταύρωσης, η έκλειψη του ηλίου, το σκοτίνιασμα εκείνο του ηλίου επί 3 ολόκληρες ώρες, ο τρομερός σεισμός ο οποίος έγινε τη στιγμή που ο Κύριος παρέδωσε το Πνεύμα του εις τον Πατέρα. Πέμπτο διαπιστευτήριον, η σωματική του Ανάσταση από τους νεκρούς για να μην πεθάνει πλέον. Έχουμε και άλλες Αναστάσεις νεκρών, αλλά όλες εκείνες οι Αναστάσεις των ανθρώπων είχαν πάλι σαν αποκόλουθο τον θάνατο. Εκείνοι οι άνθρωποι πέθαναν 2 φορές. Ο Κύριος αναστήθηκε για να μην πεθάνει πλέον. Έκτον διαπιστευτήριον, η κατάπεμψη του Αγίου Πνεύματος, το οποίο μετέβαλε εκείνους τους αμαθείς ψαράδες της Γαλιλαίας σε αλλήλεις ανθρώπων, τους ανέδειξε πάνσοφους και έδωσαν το μήνυμα της ζωής στα πέρατα της οικουμένης. Και ένα 7ο διαπιστευτήριον είναι οι προφητείες. 250 τόσες προφητείες, όλες μιλούν και όλες εκπληρώθηκαν σε αυτό το θαυμαστό πρόσωπο που μπαίνει μέσα στην ιστορία μας. Έτσι λοιπόν μία από τις θαυμαστές αυτές προφητείες, από το 700 τόσο πρόχριστο ακόμα, είναι και αυτή η προφητεία που έφερε το Πνεύμα του Θεού μπροστά μας σήμερα, εις το βιβλίο του Ισαΐα, τον Ι Γάμα κεφάλαιο. Και έρχεται η Καινή Διαθήκη να επικυρώσει τη θαυμαστή του την προφητεία, όπως θα μας πει στο Ματθαίο ή τα 17, για να εκπληρωθεί το ρηθένδια Ισαΐου του προφήτου λέγοντος, ούτως τας ασθενείες ημών έλαβεν και τας νόσους εωάστασε. Θυμάστε σε εκείνον τον αποστολικό χρόνο, στην εποχή των Αποστόλων, ο Φίλιππος πήρε ένα μήνυμα του Αγίου Πνεύματος να πάει να προσκοληθεί σε μια άμαξα η οποία πορευότανε από την Ιερουσαλήμ προς τη Γάζα. Μέσα σε εκείνη την άμαξα ένας Αιθίωπας άρχοντας είχε στα χέρια του το ίδιο το βιβλίο που έχουμε και εμείς σήμερα, το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, και μελετούσε ακριβώς το κομμάτι που μελετούμε και εμείς σήμερα. Το Πνεύμα το Άγιο τον έστειλε εκεί για να δώσει εξηγήσεις, να ερμηνεύσει στον άνθρωπο αυτόν που αναζητούσε, να του ερμηνεύσει την αλήθεια. Και ο Φίλιππος ξεκίνησε από τούτη τη γραφή για να το ευαγγελίσει το Χριστό και να του μιλήσει για το μεγάλο και θαυμαστό έργο της σωτηρίας, το οποίο πραγματοποίησε ο Υιός του Θεού επί της γης, ούτως ώστε να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωήν αιώνιο. Ο Θεός, αδελφοί μου, μέσα στην ιστορία δεν σταμάτησε να δουλεύει για να φέρει σε πέρας ένα μεγάλο και θαυμαστό σχέδιο το οποίο είχε σχεδιάσει προκαταβολής κόσμου. Πριν ακόμα υλοποιήσει αυτή τη δημιουργία που βλέπουμε σήμερα, πριν φέρει στην ύπαρξη τον άνθρωπο, είχε συλλάβει το θαυμαστό σχέδιο να δημιουργήσει εμάς, τον καθένα μας, τους ανθρώπους, σύμφωνα με την εικόνα και την ομοίωση τη δική του. Αυτή είναι η διακήρυξη της γραφής. Αυτό είναι το νόημα της ζωής. Αυτό είναι ο σκοπός της ύπαρξής μας. Ένα έργο το οποίο ο Θεός οπωσδήποτε θα το έφερνε σε πέρας, άσχετα με τη στάση που θα κρατούσε ο άνθρωπος απέναντι στη μεγάλη προσφορά, στην αγαθότητα του Θεού. Όμως δυστυχώς ο άνθρωπος περιφρόνησε το Θείον Δίκαιο, ο άνθρωπος απέρριψε τον Θεό, ο άνθρωπος ακολούθησε ένα δρόμο δικό του. Και σήμερα, κοιτάζοντας τον άνθρωπο, δεν βλέπουμε την εικόνα και την ομοίωση του Θεού.
Και δεν είναι ο άνθρωπος αυτός τον οποίο ο Θεός δημιούργησε, αλλά είναι το κατάντημα του ανθρώπου, έτσι ακριβώς όπως τον κατάντησε η αμαρτία. Δεν οδηγήθηκε ο άνθρωπος στην μεταμόρφωση, αλλά οδηγήθηκε στην παραμόρφωση. Πήρε τον δρόμο της απώλειας, τον δρόμο της αποστασίας και έφτασε σε τούτο εδώ το τρομερό κατάντημα. Έχει από την κορυφή ως τα νύχια γεμίσει από μελανίσματα και σάπια έλκη. Έτσι τον ευλέπει ο Θεός από πάνω. Άσχετα τη γνώμη έχουμε εμείς για τον εαυτό μας, σημασία έχει πώς ο Θεός μας βλέπει. Και για αυτή η κατάσταση, τι φταίει, τι είναι αυτό το οποίο μεσολάβησε, τι μπήκε μέσα στην ζωή του ανθρώπου, ώστε τον οδήγησε στην παραμόρφωση και στο κατάντημα που τον βλέπουμε σήμερα, να είναι όχι η εικόνα του Θεού, αλλά η ντροπή του σύμπαντος. Αυτός είναι ο άνθρωπος δυστυχώς. Ντροπή του σύμπαντος έχει καταντήσει σήμερα. Και στο ερώτημα, γιατί αυτή η κατάσταση, πολλοί προσπάθησαν να δώσουν απαντήσεις. Αλλά όμως, τα έλεγε Κύριος, μάθετε απ' εμού, μάθετε από το στόμα των προφητών μου, μάθετε από τα όργανα του Αγίου Πνεύματος το οποίο στέλνω, να σας αποκαλύψω την αιτία αυτού του καταντήματος. Και η διακήρυξη του ουρανού είναι τούτη. Πάντες ήμαρτων και υστερούνται της δόξης του Θεού. Έχει μπει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου ένα μόλισμα, μια πνευματική αρρώστια η οποία ονομάζεται αμαρτία. Και τι είναι αμαρτία? Δεν είναι εύκολο να σου απαντήσω. Είναι μια λέξη με υπερβατικές διαστάσεις. Όμως η Βίβλος μας αποκαλύπτει τα αποτελέσματα της αμαρτίας, που είναι τρομακτικά αποτελέσματα. Και βλέποντας αυτά τα αποτελέσματα θα εκτιμήσουμε τις τρομακτικές διαστάσεις και του αιτίου. Αν κοιτάξουμε τριγύρω μας, αν δούμε μέσα στον κόσμο, ίσως το έχουμε τραυματιστεί οπωσδήποτε και στη δική μας την ζωή. Χτυπητά γεγονότα, όχι τα υπόλοιπα, τα οποία είναι πάρα πολλά, όπου κοιτάξεις, όπου και αν σταθείς, αλλά χτυπητά αποτελέσματα της αμαρτίας. Αρρώστιες, νοσοκομεία, η αθλειότητα και η ατιμία και η υποκρισία, η οποία βασιλεύει μέσα στις σχέσεις των ανθρώπων. Ή ακόμα τα νεκροταφεία, οι πληγές αυτές επάνω στην επιδερμίδα της γης, είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας. Μη βιαστείς να γελάσεις, αγαπητέ μου φίλε. Εάν ο άμβωνας τούτος δεν σε πείθει, υπάρχει ένας άλλος άμβωνας, ο οποίος είναι πάρα πολύ πιστικός. Και ένας κήρυγας που θα σε πείσει απόλυτα. Ο άμβωνας αυτός είναι ο τάφος. Είναι η ταφόπλακα. Και ο κήρυγας που κηρύττει επάνω σε αυτόν τον άμβωνα είναι ο θάνατος. Μην πεις ότι γέλασες ποτέ μέσα σε ένα νεκροταφείο. Τη στιγμή που και εκείνος ο οποίος είναι ανάσταση και η ζωή δεν έμεινε ασυγκίνητος όταν βρέθηκε μπροστά στον τάφο του Λαζάρου μέσα στο νεκροταφείο της Βιθανίας. Και ο Κύριος έκλαψε και ταράχθη εν την ψυχή αυτού. Μη μου πεις ότι δεν θα πιστείς. Αποτελέσματα της αμαρτίας. Τρομερό πράγμα η αμαρτία. Αρρώστια, πνευματική λέπρα, όπως θέλεις πάρτη. Όμως κοίταξε τα αποτελέσματά της για να εκτιμήσεις και να αξιολογήσεις την αιτία. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού να μας κάνει ακόμα μια βαρισίματη διακήρυξη. Ισαΐας νίγαμα 6. Πάντες ημίς επλανήθημεν ως πρόβατα, εστράφημεν έκαστος εις την οδόν αυτού. Έχετε πέσει, λέει λόγος του, μέσα σε μια πλάνη. Πλανάστε, θα πει ο Κύριος ακόμα, μη γνωρίζονται στας γραφάς, μη δε την δύναμη του Θεού. Έχετε πλανηθεί σαν τα πρόβατα. Και ξέρετε, τα πρόβατα, για να μπορέσουν να επιβιώσουν, για να μπορέσουν να αναπτυχθούν, για να μπορέσουν να παραγάγουν, χρειάζονται οπωσδήποτε ποιμένα. Εάν ο ποιμένας απουσιάσει από το κοπάδι, σε λίγο τα πρόβατα διαλύονται και το καθένα τραβάει τον δρόμο του. Ο άνθρωπος δυστυχώς έχει και αυτός πλανηθεί. Τον πλάνησε ο διάβολος και στράφει, λέει, έκαστος εις την οδόν αυτού. Ο καθένας σήμερα τραβάει τον δρόμο του. Ποικιλώνει μα ρεύματα.
ένα σωρό ιδέες. Θα ρωτήσεις τους ανθρώπους ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Θα ακούσεις τόσες γνώμες όσους ανθρώπους θα ρωτήσεις. Ο καθένας τραβάει τον δρόμο. Έναν δρόμο στον οποίο αναζητάει ο άνθρωπος την ευτυχία. Αλλά όμως βρίσκει αυτή την ευτυχία που ζητάει. Η Βίβλος παραστατικότατα θα μας το διακηρύξει στον Ισαΐα νηθήτα. Ουδής εξητεί την δικαιοσύνη. Ουδής εξητεί τα δίκαια του Θεού. Κανένας δεν αναγνωρίζει τα δίκαια, την ομοθεσία του Θεού. Ουδέ κρίνει εν αληθεία. Προσμένο μεν φως και ειδού σκότος, ψηλαφόμεν τον τείχον ως τυφλή, εν μεσημβρία προσκόπτομεν ως ενικτή, είμεθα εν μέσω των αγαθών ως νεκρή. Ερήμωσης και ταλαιπωρία είναι εις τα σωδούς αυτών και την οδόν της ειρήνης δεν γνωρίζουν. Και θα πει ακόμα ο Ιούδας στο 13 εδάφιο, ούτι είναι αστέρες πλανήτε, για τους οποίους το ζωφερό σκότος φυλάσσεται εις τους αιώνας. Πλανήτε, περιπλανόμενοι, ακόμα δεν έχουν φως, όπως οι πλανήτες δεν έχουν δικός τους φως. Έτσι και οι άνθρωποι, χωρίς φως, βυθισμένοι μέσα στα σκοτάδια, περιπλανώνται μέσα στον δρόμο της απολίας. Και το ερώτημα προβάλλει αβίαστα. Άραγε, υπάρχει οδός, υπάρχει δρόμος στον οποίο πρέπει να πορευθούμε για να αποκτήσουμε την ειρήνη στην καρδιά μας, για να αποκτήσουμε την ευτυχία, για να βρούμε τον σκοπό της ζωής. Και η απάντηση έρχεται από εκείνον ο οποίος μπαίνει μέσα στον κόσμο μας με όλα εκείνα τα διαπιστευτήρια τα οποία προηγουμένως σε συντομία αναφέρα. Εγώ, λέγει, είμαι οδός, η αλήθεια και η ζωή. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Είσε με, βλέψατε και σώθητε πάντα τα πέρατα της γης. Είναι ο Υιός του Θεού, ο οποίος έγινε Υιός ανθρώπου, ο οποίος άφησε τους ουρανούς της δόξας Του και κατέβηκε και ήρθε και μας πλησίασε και μας βρήκε. Πού μας βρήκε? Τον καθένα μας στο δρόμο το δικό Του. Ξεσμένο το όνομα του Θεού. Και θα μας πει ο Ισαΐας στη γάμα 2. Διότι ανέβη ενώπιον αυτού ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός ενώπιον του Θεού, ως τρυφερόν φυτών και ως ρίζα από ξηράς υγής. Την εποχή εκείνη που τα πάντα ήταν ξερά φρύγανα, που τα πάντα ήταν ξερά ξύλα, το μοναδικό φυτό το οποίο έχει φυτρώσει μέσα στην έρημο του κόσμου, το μοναδικό φυτό που είχε ζωή, ο μόνος άνθρωπος που είχε τη ζωή του Θεού, ήταν ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Το χλωρό το ξύλο, όπως ο ίδιος θα το διακηρύξει, όταν βαδίζει εκείνη την τρομεράν οδόν του μαρτυρίου του. Γυναίκες, λέγει της Ιερουσαλήμ, μην κλαίτε για μένα, κλάψτε για εσάς, κλάψτε και για τα παιδιά σας. Διότι, εάν στο χλωρό το ξύλο πράττουν ούτω τι θέλει γίνει εις το ξερό το ξύλο. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι εκείνος ο οποίος αναγνώρισε αλλά και εκτέλεσε με όλη του την καρδιά, με πολύ μεγάλη χαρά, τα δίκαια του Θεού τα αναγνώρισε και τους νόμους του Θεού εκτέλεσε από το Α έως το Μ. Χαίρομαι, ο Θεέ, να εκτελώ το θέλημά Σου και ο νόμος Σου είναι μέσα στο κέντρο της καρδιάς μου. Εκείνο το οποίο έκαμε ο άνθρωπος εν τη αποστασία, να περιφρονήσει τα δίκαια του Θεού, έρχεται ο Υιός του Θεού, ο Υιός του ανθρώπου, να εκτελέσει το θέλημα του Θεού το Άγιο. Γι' αυτό και ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος θα διακηρύξει ότι αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον ευαρεστήθη. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Ο Θεός δεν παρατήθηκε μέσα στην ιστορία προκειμένου να φέρει σε πέρας τον αρχικό εκείνων σχεδιασμών, τον σκοπό της δημιουργίας ποιήσωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημών και ομοίωση. Και αυτό το μεγάλο, το θαυμαστό το έργο πραγματοποιήθηκε εν το προσώπο του Χριστού ως Υιού ανθρώπου. Γι' αυτό και ο Κύριος Ιησούς Χριστός
ονομάζεται μέσα στις γραφές ως εικόν του Θεού του αοράτου. Όταν βλέπουμε τον Χριστό στην ταπείνωση αλλά και στη δόξα, πρέπει να βλέπουμε το σχέδιο του Θεού για μας. Έτσι μας ήθελε ο Θεός, σαν τον Χριστό να περπατήσουμε επί της γης, να εκτελούμε άπαν το θέλημά Του, να μπούμε μέσα εις τη δόξα, όπως ο Κύριος στη συνέχεια ανέβη. Αυτό είναι το πρώτον σκέλος του έργου του Χριστού, ότι εκτέλεσε κατά πάντα το θέλημα του Θεού, ότι έφερε σε πέρας την ανθρώπινη ζωή, έτσι όπως ακριβώς την είχε σχεδιάσει ο Θεός μέσα στα ένδοξα σχέδιά Του. Κοιτάξτε τι δημιουργεί ο Θεός. Ο Θεός δημιουργεί Χριστούς. Ο Θεός δημιουργεί θαυμάσια. Ο Θεός θέλει και μας να μας κάνει όμοιους με τον Χριστό, δοξασμένο το όνομά Του. Και ερχόμαστε τώρα σε ένα δεύτερο σκέλος βαρισίματο του έργου του Χριστού. Θα μας πει ο προφήτης Ισαΐας. Κάποια στιγμή αυτό το τρυφερό φυτό, αυτό το φυτό της ωραιότητος, της ομορφιάς, μέσα στην έρημο τούτου του κόσμου, το βλέπει η προφήτικη όραση, το είδε στη συνέχεια η ιστορία, το βλέπω και είδομε αυτόν και δεν είχε ωραιότητα ώστε να επιθυμόμεν αυτόν. Και ως ο άνθρωπος από το οποίο αποστρέφει της το πρόσωπον αυτού. Και διαρωτώ

Άντις, είναι αναγκαίον μέσα στα θεία σχέδια να γίνει και ένα έργο θαυμαστών ή πάραλαμπρων, το οποίο ονομάζεται έργον του εξυλασμού. Η σταύρωση του Χριστού είναι ένας κρίκος σημαντικός, ως σημαντικότερος, μέσα στην αλυσίδα του όλου θείου σχεδίου. Δεν μπορείς να πάρεις μεμονωμένα τη σταύρωση μέσα στην ιστορία, εάν δεν συνεξετάσεις όλο το υπόλοιπο, αλλά και το μελλοντικό έργο της σωτηρίας. Η έλευση του Κυρίου μας, η ενσάρκωση, η Γεστημανή, ο Γολγοθάς, η Ανάσταση και η Ανάληψη αποτελούν κρίκους της αλυσίδας του θείου σχεδίου. Όπως ένας λεπτοδείκτης βρίσκεται κάπου παραπεταμένος και τον πιάνεις και βλέπεις ότι είναι απλώς ένα πραγματάκι χωρίς νόημα. Αποκτάει νόημα όταν τον τοποθετήσεις στο λεπτοδείκτη ακριβώς εις τον άξονα του ρολογίου, τότε θα σου δείχνει τις ώρες. Έτσι και η σταύρωση του Χριστού, το βαρισίματο γεγονός αυτό της ιστορίας, πρέπει να το δεις σε σχέση με όλο το θαυμαστό έργο το οποίο εργάστηκε ο Θεός μέσα στην ιστορία και εξακολουθεί και σήμερα να εργάζεται. Και προβάλλει μέσα στην ιστορία του κόσμου μας ο τρομερός σταυρός. Και προβάλλει μέσα στην ιστορία του κόσμου μας ο Γολγοθάς και ο εσταυρωμένος Χριστός. Ο σταυρός αποτελεί την μοναδική κατά το θείον σχέδιον λύση του μεγάλου προβλήματος της αμαρτίας. Της αμαρτίας που έφερε κλονισμό του άξονος του ηθικού σύμπαντος. Έπρεπε να μπει ο σταυρός να αποκαταστήσει, να επανορθώσει αυτήν την διασαλευτήσαν την τάξη. Ο ίδιος ο Κύριος στην επίγεια διακονία του θα μιλήσει πολλές φορές ότι γι' αυτό είχε έρθει στον κόσμο, όχι μόνο για να δώσει το μήνυμα της ζωής, αλλά για να δώσει την ζωή του λύτρων αντιπολών. Ο σταυρός και η σκιά του σταυρού συνεχώς έπεφτε έπανω στην καρδιά του Κυρίου μας σε όλη την επίγεια διακονία του. Ο ίδιος θα πει κάποτε στον Νικόδημο, τον ομοδιδάσκαλο εκείνον του Ισραήλ, ο οποίος μελετούσε τα σγραφάς, αλλά τον Χριστό ποτέ δεν τον είχε ανακαλύψει. Και καθώς ο Μωυσής ύψωσε τον όφιν στην έρημο, ούτω πρέπει να υψωθεί και ο Υιός του ανθρώπου, για να μην απολεστεί πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωήν αιώνια. Και ο Ισαΐας ο προφήτης, 700 χρόνια προ Χριστού, κατά το θείο σχέδιο θα αποκαλύψει, αλλά αυτός ετραυματίστη δια τας παραβάσεις ημών, εταλαιπωρήθη δια τας ανομίας ημών, η τιμωρία ή της έφερε την ειρήνη μόν ή το επ' αυτόν και δια των πληγών αυτού ημείς διάθημεν. Αυτός είναι ο Πάσχων Σωτήρ. Αυτός είναι ο Κύριος της δόξης, όποιος επάνω στον Σταυρό ικανοποιεί την δικαιοσύνη του Θεού κατά την Θεία Νομοθεσία. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Και ο Χριστός έπρεπε να γευθεί θάνατον υπέρ παντός ανθρώπου, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύον εις αυτόν, αλλά να έχει ζωήν αιώνια. Αλλά θα ήθελα να ψάλω, αδελφοί μου, δύο στροφές, την πρώτη και την τελευταία του ύμνου, τι θα δυνηθεί ποτέ το της αμαρτίας στίγμα.

Ο Σταυρός του Κυρίου, η μοναδική λύση σύμφωνα με τα σχέδια του Θεού και με την αποκάλυψη του Θεού για το μεγάλο πρόβλημα της αμαρτίας. Για να μην χαθεί εκείνος ο οποίος θα ασκήσει πίστη στον Χριστό, αλλά να μπει μέσα στα σχέδια του Θεού και ο Θεός να τον οδηγήσει από την παραμόρφωση εις την μεταμόρφωση. Εκείνη την τρομερή μέρα, εκείνη την μεγάλη Παρασκευή όπως την ονομάσαμε, και πραγματικά ήτανε μεγάλη μέρα, ο Θεός επισκέφθηκε τον κόσμο, ο Θεός έκαμε έργων θαυμαστών, ο Θεός συμφιλίωσε τον κόσμο με τον εαυτόν Του δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Η επιστολή προς Κολοσσαείς στο Β14 έχει να μας αποκαλύψει κάτι το θαυμαστό. Εκείνη την ημέρα ο Ιησούς Χριστός εξαλείψας το καθημόν χειρόγραφων συνιστάμενον εις διατάγματα το οποίον ήτο εναντίον εις ημάς και αφήρεσεν αυτό εκ του μέσου προσιλώσας αυτό επί του Σταυρού. Είναι μια επιγραφή, αλλά όμως αόρατη στα μάτια του κόσμου. Είναι η επιγραφή η οποία τοποθετήθηκε επάνω στο Σταυρό. Η άλλη ορατή όψης δείχνει μια άλλη επιγραφή. Ο Ιησούς ο Ναζωραίος, ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Αλλά όμως το Πνεύμα το Άγιο έχει να μας δώσει το μήνυμα του Σταυρού σήμερα, τη βαθύτερη νιά του, και μας λέγει, κοιτάξτε, η αιτία της θανατικής καταδίκης είναι ένα χειρόγραφο το οποίο συνίσταται σε διατάγματα και το οποίο είναι το εναντίον εις ημάς. Τι είναι αυτό το χειρόγραφο? Είναι το παθητικό μας. Πάντες ήμαρτων. Ο καθένας έχει φτιάξει ένα τέτοιο παθητικό. Ο καθένας έχει γράψει με τη ζωή του. Ετούτο το χειρόγραφο, το οποίο συνίσταται σε παραβάσεις, σε περιφρόνηση του Θείου Δικαίου. Έχουμε εξευτελίσει τον Θεό. Έχουμε εμπέξει τον Θεό. Έχουμε προσβάλει ανεπανόρθωτα την Θεία Δικαιοσύνη. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε την έννοια της αμαρτίας σε όλες τις, διαστάσεις. Και τούτο γιατί γεννηθήκαμε μέσα στην αμαρτία. Για να μπορέσεις να δεις την αμαρτία σε όλο το τρομακτικό της μέγεθος, θα πρέπει να βγεις έξω από αυτό το σύστημα το αμαρτωλό του κόσμου και να σταθείς μέσα στο έδαφος της αγιότητος του Θεού. Εκείνος ο οποίος έδωσε τη μάχη κατά της αμαρτίας, εκείνο το τρομερό το βράδυ μέσα στον κήπο της Γεστημανής υπέφερε, αγωνίστηκε, αδειμονούσε, εδάκρισε. Ο υδρότας το έπεφτε ανεμειγμένος με αίμα κάτω στη γη. Η ιδέα και μόνο της αμαρτίας, η ιδέα και μόνο της σε λίγο αυτός θα γινότανε υπόδικος ενώπιον της Θείας Δικαιοσύνης, διότι θα έφερνε την αμαρτία του κόσμου επάνω του. Η ιδέα και μόνο της αμαρτίας επάνω του ήταν εκείνο το οποίο τον έφερε σε τούτη την τρομερή αγωνία. Την ώρα που οι άλλοι κοιμόντουσαν, ο Κύριος έδινε τη μεγάλη τη μάχη κατά της αμαρτίας. Είναι τρομερό πράγμα η αμαρτία, η προσβολή του θελήματος του Θεού. Το Πνεύμα το Άγιο ήθελε να μας αποκαλύψει τα βάθη της. Για αυτή την αιτία πεθαίνει ο Χριστός. Για αυτή την αιτία αυτό το τρυφερό φυτό. Τώρα το βλέπουμε να μην έχει κάλος, να μην έχει ωραιότητα. Γιατί? Διότι απλούστατα η αμαρτία έχει και ένα άλλο αποτέλεσμα. Πέραν από το θάνατο που φέρνει, πέραν από τις ανομαλίες της ζωής, οδηγεί τον άνθρωπο στον εξευτελισμό. Τι νομίζετε πως είναι το ανθρώπινο γένος? Ο κόσμος όλος που κοίτα είναι το πονηρό. Ένας εξευτελισμένος κόσμος, ο οποίος εξευτελίζεται συνεχώς. Ψεύδι, υποκρισίες, ατιμίες, ο Λόγος του Θεού τα περιγράφει. Δεν έχει σήμερα ο άνθρωπος τη δυνατότητα και την αξιοπρέπεια
να πει το ναι ναι και το όχι όχι, αλλά διαστρέφει τα πράγματα, ναι μεν, αλλά δε. Το καθημόν χειρόγραφον, το παθητικό μας, είναι εκείνο που στέλνει τον Ιησού Χριστόν στο Σταυρό. Το τρυφερό φυτό μαραίνεται. Γιατί? Διότι παίρνει επάνω του την αμαρτία του κόσμου. Είναι ο Ιησούς Χριστός ο αίρον την αμαρτία του κόσμου και η αμαρτία εξευτελίζει. Κανένας δεν μπορούσε να πειράξει τον Κύριο πριν πάρει τη μεγάλη απόφαση μες στον κήπο της Γεστημανής. Ναι, πατέρα μου, γεννηθεί το θέλημά σου, θα πιω το ποτήρι το οποίο μου παρουσιάζεις. Κανένας δεν μπορούσε πριν να βάλει το χέρι, το κακοποιό χέρι επάνω του, ούτε ο διάβολος, ούτε άνθρωποι. Από τη στιγμή όμως που είπε το ναι, να γίνει ο αντικαταστάτης ο δικός μας ενώπιον της Θείας Δικαιοσύνης και να πληρώσει με ματηρό θάνατο για να κάνει αυτή την παραγραφή των αμαρτιών μας, τη συγχώρηση των αμαρτιών μας. Από εκείνη τη στιγμή η Θεία Δικαιοσύνη άρχισε να τον κυνηγάει. Αυτή λέει είναι η ώρα σας να πει στους γραμματείς και αρχιερείς και η ώρα της εξουσίας του σκότους. Είναι η στιγμή εκείνη κατά την οποία ο διάβολος έβαλε κακοποιό χέρι και εφήρμοσε κακοποιό δράση εναντίον αυτού του θαυμαστού προσώπου. Όταν βλέπουμε τα πάθη του Χριστού από την Γεστημανή μέχρι και το Σταύρο, το βλέπουμε το διάβολο να οδηγεί τους αχρίους εκείνους ανθρώπους να τον επέζουν, τον βλαστημούν, να τον χλεβάζουν. Είναι οι ώρες εκείνες που ο διάβολος παίρνει τη ρεβάνς, την αντεκδίκηση για την ήττα την οποία υπέστη τις 40 εκείνες μέρες μέσα στην έρημο. Στους πειρασμούς του Κυρίου. Το χειρόγραφο εξαλείφθηκε. Ο Ιησούς Χριστός πλήρωσε για τον καθένα μας. Ο Σταυρός του Χριστού έχει μας παρουσιάσει αυτή τη θαυμαστή αλήθεια. Είσαι με βλέψατε και σώθηκε πάντα τα πέρατα της γης. Πιστέψτε σε μένα για να πάρετε συγχώρηση αμαρτιών, διότι εγώ πεθαίνω για σας. Ο Σταυρός του Χριστού μέσα στην ιστορία έχει να μας δώσει το μήνυμα της σωτηρίας. Έχει ακόμα να μας δώσει ένα μήνυμα ότι ο άνθρωπος και τα έργα του και ο πολιτισμός του αξιολογήθηκε από τον Θεό και βαθμολογήθηκε με την καταδίκη, βαθμολογήθηκε με ένα σταυρό. Ξεσμένο το όνομα του Θεού, ο Σταυρός του Χριστού γεννάει στον άνθρωπο δικαιώματα, του δίδει δικαιώματα, αλλά γεννάει και υποχρεώσεις. Του δίδει το δικαίωμα να ονομαστεί παιδί του Θεού όταν πραγματικά ο άνθρωπος μετανοήσει και δεχτεί το Χριστό σωτήρα και λυτρωτή. Αλλά όμως γεννάει και υποχρεώσεις. Σε υποχρεώνει ο Σταυρός του Χριστού να γίνεις Άγιος, διότι χωρίς τον αγιασμό κανένας δεν θα δει το πρόσωπο του Θεού. Γεστημανή και Γολγοθάς φανερώνουν, διακηρύττουν την απόλυτο υποταγή στο Θείο το θέλημα. Είναι ανάγκη ο καθένας μας, ο κάθε άνθρωπος να περάσει μέσα από μια δική του γεστημανή υπό την έννοια ότι πρέπει να πάρει μια μεγάλη απόφαση σαν την απόφαση εκείνη που πήρε ο Χριστός να πεθάνει για τις αμαρτίες του κόσμου, ο κάθε άνθρωπος τώρα να πεθάνει, ο κάθε άνθρωπος να τοποθετήσει την καρδιά του εις των σταυρών, να καταδικαστεί ο παλιός ο άνθρωπος για να μπορέσει ο Θεός να δουλέψει μέσα εις την ζωή του. Λήψη μεγάλων αποφάσεων, μετάνοια, να αναγνωρίσουμε τα δίκαια του Θεού και να πάρουμε την απόφαση να πεθάνουμε κι εμείς μετά του Χριστού, να πεθάνει ο παλιός άνθρωπος για να ζήσει το φρόνημα του Θεού μέσα μας. Τα πιο πάνω στοιχεία, η λήψη της μεγάλης απόφασης της μετάνοιας αλλά και της σταύρωσης του παλιού μας εαυτού αποτελούν τα δύο κύρια συστατικά της πίστεως εις το μεγάλο έργο της σωτηρίας.
καρπός της μετάνοιας και της πίστεως, αδελφοί μου, θα είναι η Ανάσταση. Ο Θεός θα εκτιμήσει σε υπέρτατο βαθμό αυτή τη θέση που θα πάρουμε απέναντι του Σταυρού του Χριστού και θα αποφασίσουμε κι εμείς να μετανοήσουμε και να εμπιστευτούμε τον Χριστόν. Θα το εκτιμήσει σε τόσο φάνταστο βαθμό, ώστε θα ενεργήσει μέσα μας ένα θαυμαστό έργο, το έργο της αναγέννησης, το έργο της Ανάστασης, η οποία Ανάσταση αρχίζει από τη στιγμή που ο άνθρωπος μετανοεί και πιστεύει εις τον εσταυρωμένον και αναστημένον Κύριο. Και η ζωή της Ανάστασης τι είναι? Είναι μία διαρκής άνοδος προς τα πάνω. Μία διαρκής μεταμόρφωσης από την παραμόρφωση στη δόξα. Μία συνεχής πορεία. Τη διακήρυξε ο Ιησούς μετά την Ανάστασή Του. Ιδού αναβαίνω προς τον Πατέραν μου και Πατέρα σας και Θεόν μου και Θεόν σας. Αναβαίνω, ενεστώς, διαρκείες συνεχώς, αναβαίνω προς τον Πατέρα μου. Οδηγούμε στη δόξα. Έτσι και ο άνθρωπος, ο οποίος θα πάρει μέσα του τις δυνάμεις του Θεού δια της πίστεως, που είναι δυνάμεις Αναστάσεως, θα μεταμορφώνεται κάθε μέρα από δόξα σε δόξα. Και θα το αποκαλύψει ο Λόγος του Θεού με αυτά τα λόγια. Αλλά αν ο εξωτερικός ημών άνθρωπος φθείρεται, ο εσωτερικός όμως ανανεούται καθεκάς την ημέρα. Διότι η προσωρινή ελαφρά θλίψη ημών εργάζεται εις ημάς καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιον βάρος δόξης. Αδελφοί μου, εάν περάσουμε από αυτά τα στάδια της μετάνοιας, της πίστεως εις τον Χριστόν, παίρνοντας τη μεγάλη απόφαση να σταυρώσουμε το φρόνημα του παλιού ανθρώπου, τότε άμεσο αποτέλεσμα είναι ότι ο Θεός θα δουλεύει μέσα στη ζωή μας και κάθε μέρα θα γίνεται μια μεταμόρφωση και κάθε μέρα θα ομοιάζομαι έτσι και περισσότερο με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και το έργο της σωτηρίας μας συνεχίζεται και σήμερα. Δεν έχει τελειώσει. Ο Σταυρός είναι μια παράγραφος σημαντική ή σημαντικότερη μέσα στο όλο σχέδιο της σωτηρίας. Το σχέδιο θα τελειώσει με το δοξασμό του ανθρώπου, όπου είναι ο Χριστός σήμερα στη δόξα. Μια μέρα θα φτάσει η Εκκλησία του Χριστού. Είναι η θέωση του ανθρώπου. Είναι ο τελικός σκοπός της δημιουργίας μας. Ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημών και ομοίωσιν. Τότε κλείνει το σχέδιο της σωτηρίας. Αλλά αδελφοί μου, έπρεπε ο Θεός να πονέσει. Έπρεπε ο Θεός να υποφέρει. Έπρεπε ο Κύριος να δώσει το αίμα Του λίτρων αντιπολών. Έπρεπε να υποστεί όλα αυτά τα δεινά. Έπρεπε να πάθει ο Χριστός, θα το διακηρύξει ο ίδιος τους μαθητάς Του. Και να εκτελεστούν και να εφορμοστούν πάντα όσα ελαλάνησε ο Θεός με το στόμα των προφητών Του, αλλά και με το στόμα το δικό Του μέσα στην ιστορία. Πείθε ο καθένας να γνωρίσει σήμερα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής του. Και ο σκοπός της ζωής είναι ο Χριστός και μόνο. Διότι ο Χριστός είναι η εικόν του Θεού του αοράτου. Εκεί θέλει να σε φτάσει ο Θεός. Ο Κύριος να μας δώσει πνεύμα σύνεσης και σοφίας, ώστε να ταπεινωθούμε ενώπιον του Σταυρού του Χριστού. Να Τον ευχαριστήσουμε διότι για μας τους αναξίους και αμαρτωλούς υπέφερε τον ανιδισμόν και την εσχήνη για να μπορέσει να μας ανεβάσει μέσα από το βούρκο της ταλαιπωρίας, μέσα από τον θάνατο εις την αιώνια ζωή. Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια Του μέσα στις καρδιές μας. Αμήν. Παρακαλώ, μία στροφή από το αίμα του Σταυρού. Μόνο μία στροφή την πρώτη. Τρακόσια έξι.

Κυρία μας Ιησού Χριστέ, και πάλι κλείνω με το γόνι της καρδιάς μας ενώπιόν Σου. Θα σε ευχαριστήσω με άλλη μια ακόμη φορά για το τίμιο αίμα Σου, το οποίο εχύθηκε στη γη της Αποστασίας, για να θεμελιώσεις τη νέα συνθήκη, την Καινή Διαθήκη, με εμάς τους αναξίους για της πίστεως στο μεγάλο και θαυμάστο έργο Σου. Σε παρακαλούμε, δώσ' μας το φως, την δύναμη, την αποκάλυψη, ώστε να έλθουμε εις επίγνωση της αληθείας, να γνωρίσουμε το πρόσωπό Σου από την ταπείνωση μέχρι και το μεγαλείο, και να μείνουμε στο θέλημα το δικό Σου, με ένα σταυρωμένο εγώ, για να λάμψει μέσα μας η ζωή της Ανάστασης, για να ακολουθήσει στη συνέχεια η δόξα και το μεγαλείο. Σε παρακαλούμε, Κύριε, ευλογών ευλογησέ μας. Απόλυσέ μας με την ειρήνη τη δική Σου μες στην καρδιά μας. Ευλόγησε όλους εκείνους οι οποίοι απουσιάζουν, όλους εκείνους οι οποίοι αγαπούν το όνομά Σου. Δώσε απαντήσεις σε προσευχές. Δώσε λύσεις σε προβλήματα. Ιδιαίτερα φέρμα ενώπιόν Σου αγαπητά μας πρόσωπα στα οποία έχουμε μιλήσει για την αλήθεια, για το Σταυρό Σου, για την Ανάστασή Σου. Σε παρακαλούμε, Κύριε, να επισκεφθείς και να κάνεις έργο αφύπνισης προς σωτηρίαν. Παρακαλούμε, ευλογών ευλογησέ μας και αξίωσέ μας, Κύριε, να μείνουμε στο θέλημά Σου, να ζήσουμε τη ζωή της Ανάστασης μέχρι τέλος. Δοξασμένο το όνομά Σου, σε ευχαριστούμε, τώρα και πάντα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Φίλε μου αγαπητέ,

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ich habe ein

Πατέρα μας ουράνιε, μαζί με την ευχαριστία και την ευγνωμοσύνη μας, μαζί με τη λατρεία και την προσκύνησή μας, μαζί με τον ύμνο και τον ένο της καρδιάς μας, παρακαλούμε τώρα να ακούσεις την παράκληση και τη δέησή μας και σήμερα το πρωί να μας χαρίσεις μια ώρα που θα είναι ώρα του Αγίου Πνεύματος. Κύριε, παρακαλούμε, μίλησε εσύ σε κάθε καρδιά στη σύναξή μας. Έλα με τη δύναμη του Θείου Παρακλήτου, παρακαλούμε, ανάμεσά μας. Και έλεγξέ μας, και δίδαξέ μας, και διόρθωσέ μας, και ευλόγησέ μας. Παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Τον Ψαλμό 42. Ψαλμός Μηβήτα. 42. Καθώς επιποθεί η έλαφος τους ρίακας των υδάτων, ούτως η ψυχή μου σε επιποθεί, Θεέ. Δίψα η ψυχή μου των Θεών, των Θεών των ζώντα. Πότε θέλω ελθεί και θέλω φανεί ενώπιον του Θεού. Τα δάκρυα μου έγιναν τροφή μου ημέραν και νύχτα, όταν μη λέγωσι καθημέραν, πού είναι ο Θεός σου. Ταύτα ενεθυμήθην και εξέχεια την ψυχή μου εντός μου, ότι διεύαινον μετά του πλήθους και περιεπάτουν μετά αυτού έως του οίκου του Θεού, εν φωνή χαράς και ενέσεως μετά πλήθους εορτάζοντος. Διότι είσαι περίλυπος ψυχή μου και διότι ταράτεσαι εντός μου, έλπισον επί των Θεών, επειδή έτι θέλω ημνή αυτών, το πρόσωπον αυτού είναι σωτηρία. Θεέ μου, η ψυχή μου είναι περίλυπος εντός μου. Δια τούτο θέλω σε ενθυμίστε γης Ιορδάνου και Ερμονήμ εκ του όρους Μισάρ. Άβυσσος, προσκαλεί άβυσσον εις τον ήχον των καταρακτών σου. Πάντα τα κύματά σου και τρικυμίες σου διήλθον επ' εμέ. Εν τη ημέρα θέλει προστάξει ο Κύριος το έλεος αυτού. Εν δε τη νυχτή θέλει είστε μετε μου η οδή αυτού, η προσευχή μου προς τον Θεόν της ζωής μου. Θέλω υπή προς τον Θεόν την πέτρα μου, διατί με ρισμόνι σας, διατί περιπατός κυθροπός εκ της καταθλίψεως του εχθρού. Οι εχθροί μου ονειδίζοντές με, συντρίβουσι τα οστά μου, λέγοντές μη καθημέραν, πού είναι ο Θεός σου. Διατί είσαι περίλυπος ψυχή μου, και διατί ταράτεσαι εντός μου, έλπισον επί των Θεών, επειδή έτι θέλω ημνή αυτών. Αυτός είναι η σωτηρία του προσώπου μου και ο Θεός μου. Με αυτές τις σκέψεις της καρδιές μας, αδελφοί, να ψάλουμε τώρα τον ύμνο που έχει αριθμό 165. Λατρεύω ένα σωτήρα που ζει στους ουρανούς και είναι όλος αγάπη για τους αμαρτωλούς. Γεμάτος καλοσύνη εδέχθηκε με στη στοργική του αγκάλι και με έσφιξε. Ναι ζει, ο λυτρωτής μου ζει. Και με αγαπά και με ευλογεί σε τούτη τη ζωή. Ναι ζει και πάντα μου οδηγεί. Ώσπου μια μέρα θα τον δω εκεί στον ουρανό. 165.

Να υψώσουμε, αδελφοί, τις καρδιές μας με προσευχή προς τον Άγιο Θρόνο του Θεού. Πατέρα μας ουράνιε, στεκόμαστε την ώρα αυτή στην Άγια Παρουσία Σου και μέσα από τις καρδιές μας ευχαριστούμε και σε ευγνωμονούμε, γιατί Εσύ ο Μεγάλος Θεός, ο Δημιουργός του Σύμπαντος, συγκαταβαίνεις και έρχεσαι κοντά μας και σκύβεις δίπλα μας και απλώνεις το χέρι το δικό Σου, το παντοδύναμο, το ευεργετικό και αγγίζεις ακόμη και τον τελευταίο ανάμεσά μας. Σε ευχαριστούμε γιατί στον ξεπεσμό και την ταλαιπωρία μας Εσύ δεν αδιαφόρησες, αλλά μας έστειλες εδώ κάτω στη γη μας τον Κύριο Ιησού Χριστό. Σε ευχαριστούμε, σε ευγνωμονούμε, γιατί Εκείνος, ο Γιος ο δικός Σου, πήρε τη μορφή την ανθρώπινη, τη δική μας, και πήρε μέρος στην αγωνία και στην ταλαιπωρία μας, και φορτώθηκε την αμαρτία και την ενοχή μας, και πλήρωσε οδυνηρά πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για καθέναν από μας. Κυρία μας, την ώρα αυτή σε ευχαριστούμε για το αίμα το πολύτιμο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Γιατί ήταν Εκείνο που μας έπλυνε και μας καθάρισε. Σε ευχαριστούμε μέσα από τις καρδιές μας, γιατί μας έδωσε συγχώρηση, γιατί μας χάρισε υιοθεσία, γιατί μας έδωσε δικαίωση, γιατί ο Άγιος Λόγος ο δικός Σου μας διαβεβαιώνει ότι όσοι εδέχθησαν Αυτόν, εις αυτούς έδωχεν εξουσίαν να γίνωση τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα Αυτού. Κύριε, παρακαλούμε την ώρα αυτή, δέξου Εσύ τη λατρεία και την ευγνωμοσύνη μας. Γιατί αυτό που μας χάρισες στο πρόσωπο και με το έργο του Χριστού είναι πολύ παραπάνω και πολύ παραβέρα ακόμη και από τις τολμηρότερες δικές μας προσδοκίες. Την ώρα αυτή που συγκεντρωθήκαμε στο όνομα του Κυρίου μας, θυμόμαστε την υπόσχεση τη δική Του, που είπε Εκείνος ότι όπου είναι συνηγμένοι δύο ή τρεις εν το όνοματί Του, παρευρίσκεται μαζί Τους και ο Χριστός. Και θέλουμε να παρακαλέσουμε, Κύριε, την ώρα αυτή, να είναι ο Θείος Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, που θα μιλήσει στις καρδιές μας. Στην Άγια Παρουσία Σου εξομολογούμαστε και θέλουμε να Σου πούμε ότι έχουμε πολλά αδύνατα σημεία, ότι είναι τελείως αδύνατο μόνοι να χαράξουμε την πορεία μας, ότι μπερδευόμαστε και ζαλιζόμαστε αν ξεφύγουμε έστω και για λίγο από την Άγια δική Σου παρουσία. Κύριε, παρακαλούμε, έλα την ώρα αυτή Εσύ και μίλησε στις καρδιές μας και στήριξε μας πάνω στον Χριστό. Παρακαλούμε ιδιαίτερα για όσους ανάμεσά μας δεν είναι ακόμα δική Σου. Έλα, Κύριε, την ώρα αυτή και το κτύπημα του δικού Σου χεριού στην πόρτα της καρδιάς τους, κάν το αισθητότερο. Παρακαλούμε και προσευχόμαστε για εκείνους που κάποτε πήραν κάποιες αποφάσεις, αλλά ύστερα τους μπέρδεψε και τους ζάλισε ο εχθρός. Κύριε, παρακαλούμε, δώσε πάνωδο, δώσε μετάνοια, δώσε επιστροφή. Θέλουμε να εμπιστευτούμε στην προστασία και στην αγάπη Σου όλους εκείνους ανάμεσά μας, αλλά και μακριά μας, που έχουν προβλήματα, δυσκολίες, δυσχέρειες, δοκιμασίες, αρρώστιες, όλους αυτούς που είναι χτυπημένοι και πονεμένοι. Κύριε, παρακαλούμε, άπλωσε Εσύ το χέρι του ελέους και άγγιξε τους παντοδύναμα. Σκούπισε τα δάκρυα από τα μάτια τους, ξαναφέρε το χαμόγελο στα πρόσωπά τους. Κάνε, παρακαλούμε, να λάμψει ο ήλιος του Χριστού. Κυρία μας, την ώρα αυτή στην Άγια Παρουσία Σου, καθώς θα ανοίξουμε τον Άγιο Λόγο Σου, παρακαλούμε το μέρος που θα μας απασχολήσει, Εσύ ερμήνευσε το στις καρδιές μας. Εφάρμοσε το πρακτικά στη ζωή μας. Κάνε να αντλήσουμε πολύτιμα πνευματικά μαθήματα. Μην επιτρέψεις να είναι μόνο γνώση του μυαλού, αλλά κάνε να είναι θησαυρός της καρδιάς. Κύριε μας, θέλουμε να φύγουμε ευλογημένοι από Σένα, έχοντας πάρει κάτι καινούριο, όμορφο από το χέρι Σου. Παρακαλούμε αυτήν τη δική Σου τη χάρη, σε κανέναν μας μην την αρνηθείς Εσύ. Περιμένουμε να σε δούμε να δράς, να κινείσαι ανάμεσά μας, να κάνεις θαύματα όπως το παρελθόν. Κύριε, παρακαλούμε, άκουσε τη δέηση και την προσευχή μας. Παρακαλούμε και προσευχόμαστε και όλα αυτά τα ζητούμε στο όνομα και για τη χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Ρυθμό 91. Ο έλα τώρα εις τον Χριστόν, αμαρτωλέ, ναι, έλα σ' αυτόν. 91.

αδελφοί, θέλω να ευχαριστήσω τον αγαπητό μου φίλο και αδελφό Θάνο Καρμπόνη για τα καλά του λόγια για μένα. Ο θερμός αδελφικός δεσμός που μας συνδέει είναι τέτοιος που είναι φυσικό. Καμιά φορά η αγάπη να οδηγεί σε κάποιες ίσως κάπως έντονες διατυπώσεις. Θέλω να σας πω ότι για μένα είναι μεγάλη χαρά και η τιμή να βρίσκομαι μαζί σας και να έχω την ευκαιρία να σταθώ σε αυτόν τον άμβονα που ιδιαίτερα αγαπώ και σε αυτή την εκκλησία που έχω στην καρδιά μου. Για να σας πω την ώρα αυτή κάτι από όλα εκείνα τα πολύ όμορφα και πολύ θαυμαστά που έχει διδάξει και σε μένα ο Θεός στα χρόνια της πορείας μου μαζί με τον Χριστό. Ίσως είναι καιρός που έχω να έρθω εδώ. Η καρδιά μου είναι πάντα εδώ, ή τουλάχιστον και εδώ. Και χαίρομαι όταν βρίσκομαι μαζί σας. Η ανοιχτή καρδιά των αδελφών είναι κάτι που συγκινεί. Και χαίρομαι επίσης και τη συνεργασία με τη χοροδία σας, που πάντοτε μου επιφυλάσσει εκπλήξεις όταν είμαι εδώ και ευχαριστώ πάρα πολύ.

Διαβάζω, αδελφοί, από τον Άγιο Λόγο του Θεού. Από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και από το κεφάλαιο 13. Κατά Ιωάννην Ιώτα Γάμα. 13. Προδέτησε ορτής του Πάσχα, εξεύρωνο Ιησούς ότι ήλθε η ώρα αυτού δια να μεταβεί εκ του κόσμου τούτου προς τον Πατέρα, αγαπήσας τους ειδικούς τούτους εν το κόσμο, μέχρι τέλους ηγάπησεν αυτούς. Και αφού έγινε δείπνος, ο δε διάβολος είχεν ήδη βάλει στην καρδίαν του Ιούδα σίμωνος του Ισκαριώτου να παραδώσει αυτόν, εξεύρωνε ο Ιησούς ότι πάντα έδωκεν εις αυτόν ο πατήρ εις τας χείρας και ότι από του Θεού εξήλθε και προς τον Θεόν υπάγει, εγείρεται εκ του δείπνου και εκδύεται τα ημάτι αυτού και λαβών προσώψιον διεζώστη. Έπειτα βάλει είδωρη στον νηπτήρα και ήρχισε να νύπτει τους πόδας των μαθητών και να σπογγίζει με το προσώψιον με το οποίον ήταν διεζωσμένος. Έρχεται λοιπόν προς τον Σίμωνα Πέτρον και λέγει προς αυτόν εκείνος: «Κύριε, σύ μου νύπτεις τους πόδας». Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν: «Εκείνο το οποίον εγώ κάμνω, σύ δεν εξεύρεις τώρα. Θέλεις όμως γνωρίσει με τα ταύτα». Λέγει προς αυτόν ο Πέτρος: «Δεν θέλεις νύψει τους πόδας μου εις τον αιώνα». Απεκρίθη προς αυτόν ο Ιησούς: «Εάν δεν σε νύψω, δεν έχεις μέρος με τεμού». Λέγει προς αυτόν ο Σίμων Πέτρος: «Κύριε, μη τους πόδας μου μόνον, αλλά και τα σχήρας και την κεφαλήν». Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς: «Ο λελουμένος δεν έχει χρίαν ή μη τους πόδας να νυφθεί, αλλά είναι όλος καθαρός. Και εσείς είστε καθαροί, αλουχοί πάντες. Διότι ήξευρεν εκείνον ως της έμελε να παραδώσει αυτόν, δια τούτο είπε: «Δεν είστε πάντες καθαροί». Αφού λοιπόν ένυψε τους πόδας αυτών και έλαβε τα ημάτια αυτού, καθίσας πάλιν, είπε προς αυτούς: «Εξεύρετε τι έκαμον εις εσάς. Σεις με φωνάζετε ο διδάσκαλος και ο Κύριος. Και καλός λέγεται, διότι είμαι. Εάν λοιπόν εγώ, ο Κύριος και ο διδάσκαλος, σας ένυψα τους πόδας, και εσείς χρεωστείτε να νύπτετε τους πόδας αλλήλων. Διότι παράδειγμα έδωσα εις εσάς, δια να κάμνετε κι εσείς, καθώς εγώ έκαμον εις εσάς. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, δεν είναι δούλος ανώτερος του Κυρίου αυτού, ουδέ απόστολος ανώτερος του πέμψαντος αυτών. Εάν εξεύρετε ταύτα, μακάρι είστε εάν κάμνετε αυτά». Εδάφιο 31. Όταν λοιπόν εξήλθε ο Ιούδας, λέει ο Ιησούς: «Τώρα εδοξάστη ο Υιός του ανθρώπου και ο Θεός εδοξάστη εν αυτό. Εάν ο Θεός εδοξάστη εν αυτό και ο Θεός θέλει δοξάστη αυτόν εν εαυτό και ευθύς θέλει δοξάστη αυτόν. Τεκνία, έτι ο λίγον είμαι με θυμών. Φέρετε με ζητήσει. Και καθώς είπον προς τους Ιουδαίους ότι όπου υπάγω εγώ σεις δεν δύναστε να έλθετε, και προς εσάς λέγω τώρα. Εντολήν και νυν σας δίδω να αγαπάτε αλλήλους, καθώς εγώ σας ηγάπησα και εσείς να αγαπάτε αλλήλους. Εκ τούτου θέλουν συγνωρίσει πάντες ότι είστε μαθητέ μου, εάν έχετε αγάπην προς αλλήλους». Ας είναι, αδελφοί, το Πνεύμα του Θεού το Άγιο, το Λόγο το δικό Του, σήμερα το πρωί, θα Τον ερμηνεύσει στις καρδιές μας, θα Τον εντυπώσει, θα Τον εφαρμόσει πρακτικά στη ζωή και την πορεία καθενός από μας και θα μας οδηγήσει σε όμορφα και πολύτιμα πνευματικά μαθήματα για το δρόμο τον μεγάλο, το λαμπρό, που έχει ανοίξει μπροστά μας από τότε που Τον γνωρίσαμε, ο Κύριος, ο Ιησούς, ο Χριστός.

Ξαναδιαβάζω, αδελφοί, τα εδάφια 13 και 14 του σημερινού κειμένου μας. «Σεις με φωνάζετε, ο διδάσκαλος και ο Κύριος. Και καλώς λέγεται, διότι είμαι. Εάν λοιπόν εγώ, ο Κύριος και ο διδάσκαλος, σας ένυψα τους πόδας, και εσείς χρεωστείτε να νύπτετε τους πόδας αλλήλων». Όσοι από εμάς, αδελφοί, διαβάζουμε προσεκτικά την Καινή Διαθήκη μας, θα το ξέρουμε ασφαλώς ότι τα κεφάλαια 13 έως και 17 του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου είναι από τα ωραιότερα, τα εξοχότερα, τα συναρπαστικότερα κείμενα που διαθέτει η ανθρωπότητα στη διάθεσή της σήμερα. Είναι οι ώρες, οι τελευταίες του Κυρίου Ιησού Χριστού με τους μαθητές Του. Είναι οι στιγμές που ο Κύριος αισθάνεται την επιθυμία και την ανάγκη να πει στους μαθητές Του τα τελευταία και πολυτιμότερα δικά Του μυστικά. Και ξέρει πάρα πολύ καλά ο Κύριος Ιησούς ότι τώρα που έχει φτάσει η στιγμή πια να φύγει και θα τους αφήσει μόνους τους, ξέρει πάρα πολύ καλά ότι οι τελευταίες του λέξεις θα καρφωθούν στη σκέψη τους και θα τις θυμούνται. Να, για ποιο λόγο στα κεφάλαια αυτά, τα τέσσερα, έχουμε μερικές από τις ωραιότερες, τις συναρπαστικότερες φράσεις που βγήκαν ποτέ από το στόμα του Κυρίου μας. Ειδικά όμως εδώ, στο 13ο κεφάλαιο, είναι φανερό ότι ο Κύριος θέλει να διδάξει στους μαθητές Του μερικά από τα δυσκολότερα δικά Του μαθήματα. Και ο Κύριος Ιησούς σαν δάσκαλος ήταν πάντοτε δεξιοτέχνης. Και εδώ, μέσα σε αυτό το κεφάλαιο, έχουμε μια εποπτική διδασκαλία. Τον βλέπουμε δηλαδή να διδάσκει και ταυτόχρονα να εφαρμόζει το μάθημα που διδάσκει, για να μπορέσουν οι δικοί Του να το καταλάβουν, να μπουν στην ουσία, να το κρατήσουν στις καρδιές τους, να μην το ξεχάσουν από εκεί και ύστερα ποτέ. Ξέρετε, στις μέρες τις δικές μας έχει γίνει κανόνας μέσα στην ανθρώπινη κοινωνία να είναι πάρα πολύ εύκολα τα λόγια και να είναι πάρα πολύ σπάνια τα έργα. Και υπάρχουν βέβαια ορισμένοι, και ανάμεσα σε αυτούς και εμείς, που λένε ότι είναι χριστιανοί. Αλλά το ερώτημα είναι άραγε πόσοι από αυτούς που ισχυρίζονται κάτι τέτοιο είναι πραγματικά άνθρωποι αναγεννημένοι του Χριστού. Δείτε ότι ο Κύριος εδώ, μιλώντας στους δικούς Του, τους λέει ότι εκ τούτου θέλουν συγνωρίσει πάντες ότι είστε μαθητέ Μου. Δηλαδή, για να το γνωρίσει ο κόσμος, πρέπει να έχετε πάνω τη σφραγίδα Μου. Πρέπει να βλέπουν οι άνθρωποι σε εσάς εμένα. Αλλιώτικα θα είστε χαλκοί, χούντες και κύμβαλα αλαλάζοντα. Και από τέτοια η κοινωνία μας σήμερα είναι κυριολεκτικά γεμάτη. Θα ήθελα λοιπόν, αδελφοί, σήμερα το πρωί να σας καλέσω να επικεντρώσουμε τη ματιά μας πάνω σε αυτό το 13ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου και να προσέξουμε τρία ξεχωριστά μαθήματα που εδώ ο Κύριος διδάσκει στους μαθητές Του. Σαν να θέλει να τους πει, είναι εύκολο να λέτε ότι είστε δικοί Μου μαθητές, αλλά δεν φτάνει να το λέτε, πρέπει και να το αποδεικνύετε και ο κόσμος να το βλέπει καθημερινά σε εσάς. Ξέρετε, ένα μεγάλο ερώτημα, μια απορία που υπάρχει σήμερα είναι άραγε ποιος είναι ο χριστιανός. Χθες το βράδυ, ειδικά σε ένα φιλόξενο αδελφικό σπίτι, είχαμε μια τέτοια συζήτηση μερικοί από εμάς και κάποιοι φίλοι που ήταν παρόντες, μα εγώ από μικρός ακολούθησα το δρόμο του Χριστού. Δεν ήρθε σε μένα ποτέ κάποια ώρα αλλαγής, γιατί ήμουν πάντα χριστιανός. Η μεγαλύτερη πλάνη, η μεγαλύτερη απάτη του εχθρού. Γιατί κανένας δεν γεννήθηκε χριστιανός. Όποιος είναι χριστιανός, έγινε κάποτε. Έγινε μάλιστα την ώρα εκείνη που άνοιξε την καρδιά του και δέχτηκε σωτήρα και λυτρωτή τον Ιησού Χριστό. Την ώρα αυτή, καθώς έχω την πρόθεση
Να σας αναφέρω τα τρία αυτά μαθήματα που διδάσκει στους δικούς του ο Χριστός. Θέλω να θέσω ένα ερώτημα και ας το απαντήσει καθένας μας για λογαριασμό του. Εσύ που ακούς τη φωνή του Χριστού σήμερα, είσαι άνθρωπος δικός του? Είσαι πραγματικά άνθρωπος του Χριστού? Ακόμη απλούστερα, είσαι χριστιανός? Θυμάστε εκείνη τη φορά ο Κύριος, μιλώντας στο ακροατήριό του στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 7ο κεφάλαιο Ζήτα και στο εδάφιο 21, τονίζει και υπογραμμίζει κάτι που ίσως στις μέρες τις δικές μας έχει τεράστια αξία και σημασία. Προσέξτε. Δεν θέλει εισέλθει στην Βασιλεία των Ουρανών, πάσο λέγον προς εμέ, Κύριε, Κύριε. Αλλά ο πράτων το θέλημα του Πατρός μου, του εν της ουρανής. Ο Απόστολος Παύλος, ο άνθρωπος που περισσότερο ίσως από πολλούς άλλους είχε καταλάβει σε όλο το βάθος του το μεγαλείο του μηνύματος του Ευαγγελίου, γράφει στους Εφεσίους, 2:8, «Κατά χάριν είστε σε σωσμένοι, δια της πίστεως, και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρον, ουχή εξ έργων, δια να μην καυχηθείτες». Διότι προσθέτει αυτού ποίημα ήμεθα, «Κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά, τα οποία προετοίμασεν ο Θεός, δια να περιπατήσομεν εν αυτής». Λένε μερικοί ότι κάνω έργα καλά για να γίνω του Χριστού. Αυτό είναι λάθος. Η αλήθεια είναι ακριβώς ανάποδα. Επειδή είμαι του Χριστού, κάνω έργα καλά. Και σήμερα το πρωί ο Κύριος, σε αυτό εδώ το 13ο κεφάλαιο του Ιωάννη, μας διδάσκει τρία ξεχωριστά μαθήματα που είναι μόνον για εκείνους που είναι δικοί του. Και θέλει να μας πει, εκ τούτου θέλουν συγνωρίσει πάντες, ότι είστε μαθητέ μου. Το πρώτο λοιπόν μάθημα του Κυρίου το συναντούμε στα εδάφια 34 και 35. «Εντολήν και νυν σας δίνω να αγαπάτε αλλήλους, καθώς εγώ σας αγάπησα και εσείς να αγαπάτε αλλήλους». Μάθημα πρώτο, αγάπη. Βέβαια, είναι γνωστό τι έχει γραφτεί, πώς ύμνη, για την έννοια της αγάπης. Και εδώ ο Κύριος απευθύνεται σε μία ομάδα ανθρώπων που για πρώτη φορά ακούν τόσο ξεκάθαρα από το στόμα του για την έννοια αυτή την έξοχη της αγάπης, και θυμηθείτε ότι οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν την απαιτούμενη καλλιέργεια για να συλλάβουν τα λόγια του Χριστού. Βέβαια, πολύ αργότερα ο Απόστολος Παύλος θα γράψει εκείνο το έξοχο 13ο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής προς Κορινθίους και θα αναπτύξει την έννοια αυτή σε όλη την πληρότητα και το μεγαλείο της. Αλλά τώρα εδώ ο Κύριος απευθύνεται στους δικούς του. «Εντολήν και νυν σας δίνω να αγαπάτε αλλήλους». Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, αν το έχετε δει πόσο μπερδεμένη έννοια είναι η αγάπη στον κόσμο έξω. Γιατί κάθε φορά που οι άνθρωποι μιλούν για αγάπη, τοποθετούν τον εαυτό τους στο επίκεντρο και όλα γύρω τους οι συνέπειες, τα αποτελέσματα έρχονται σε αυτούς. Αγαπώ σημαίνει για τους πιο πολλούς, έχω ένα θερμό αίσθημα για κάποιο πρόσωπο και θέλω εγώ να αποκομίσω, εγώ να ευχαριστηθώ, εγώ να απολαύσω, εγώ να κερδίσω, πάντοτε διαρκώς και διαρκώς εγώ. Και έρχεται ο Άγιος Λόγος του Θεού, και το θυμάστε φαντάζομαι στην επιστολή προς Εφεσίους, όταν γράφει για την αγάπη και εξηγεί ο Παύλος την αγάπη ανάμεσα στους συζύγους και λέει αγαπάτε, και σκέφτεται ο Παύλος ότι αυτοί που θα το διαβάσουν δεν θα καταλάβουν τι σημαίνει αυτό, και τους λέει καθώς ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία. Και κάθομαι και σκέφτομαι και διαπιστώνω ότι ο Κύριος αγάπησε την Εκκλησία, αλλά δεν κέρδισε, δεν πήρε, δεν αποκόμισε, δεν ευχαριστήθηκε, δεν απόλαυσε, αλλά ακριβώς αντίθετα, έδωσε, χάρισε, πρόσφερε, σπατάλησε. Βλέπετε πόσο διαφορετική είναι η έννοια της αγάπης, αυτής της αγάπης που διδάσκει εδώ ο Χριστός. Μεγαλυτέραντα αυτής αγάπην δεν έχει ουδείς ημί τον αβάρητη στην ψυχήν αυτού υπέρ των φίλων αυτού. Και θέλει να τους μάθει τους μαθητές του ο Χριστός. Και θέλει να το μάθουμε κι εμείς, ότι αγάπη σημαίνει να βγάλουμε τον εαυτό μας από το επίκεντρο και να περάσουμε στο περιθώριο και να είναι οι άλλοι στο επίκεντρο, όχι εμείς.
πρώτο μάθημα που διδάσκει τους μαθητές του και σήμερα το πρωί σε εμάς ο Κύριος Ιησούς Χριστός, η αγάπη, η εξοχότερη έννοια, η ωραιότερη χριστιανική αρετή, ο πραγματικός καρπός του Αγίου Πνεύματος, όπου υπάρχει και ενεργεί το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Και εσύ είναι ο Θείος Παράκλητος σήμερα που θα μιλήσει σε καθέναν μας για αυτήν την αρετή. Δεύτερο μάθημα του Κυρίου μας. Εδάφιο 4. Εγείρεται εκ του δείπνου, εκδύεται τα ημάτια αυτού και λαβών προσώψιον διεζώστη, έπειτα βάλει είδωρη στον νηπτήρα και ήρχε σε έναν νύπτη τους πόδας των μαθητών. Πρώτο μάθημα, αγάπη. Δεύτερο μάθημα, υπηρεσία. Όλοι εκείνοι που μελετούν τα έθιμα εκείνου του καιρού ξέρουν πολύ καλά ότι όπου γινόταν ένα τέτοιο γεύμα, ήταν συνήθεια στην πόρτα να είναι κάποιος υπηρέτης. Και να έχει ο υπηρέτης αυτός έναν υπτήρα και ένα προσώψιον και να πλύνει τα πόδια των καλεσμένων. Και καθώς συγκεντρώνεται η συντροφιά του Κυρίου Ιησού και δεν υπάρχει υπηρέτης, πρέπει κάποιος ανάμεσά τους να παίξει το ρόλο του υπηρέτη. Αλλά το ερώτημα και η απορία είναι άραγε ποιος. Διαβάζουμε το ιερό κείμενο και λέμε άραγε δεν θα μπορούσε να κάνει αυτήν τη δουλειά ο Ιωάννης ή ο αδελφός του. Ναι, αλλά θυμάστε κάποτε που πήγαν οι δυο μαζί με τη μητέρα τους στον Χριστό, Κύριε, έχουμε μια παράκληση να σου ζητήσουμε. Όταν έρθεις στη βασιλεία σου, εμάς τους δυο, βάλε μας έναν δεξιά σου και έναν αριστερά σου. Γιατί, έτσι. Επειδή μάλιστα υπήρχε και μια συγγένεια της μητέρας τους με τη μητέρα του Κυρίου, την παίρνουν και εκείνοι μαζί, βάζουν και μέσον για να πετύχουν το αίτημά τους. Είναι δυνατόν να τους φανταστείτε τώρα ότι θα παίξουν το ρόλο του υπηρέτη οι δυο αυτοί που θέλουν να είναι ο ένας στα δεξιά και ο άλλος στα αριστερά στη βασιλεία? Όσοι διαβάζουμε προσεκτικά την Αγία Γραφή θυμόμαστε πόσες και πόσες φορές ο Κύριος σε δύσκολες στιγμές εμφανίζεται και βρίσκει τους μαθητές του να έχουν μια σοβαρότατη συζήτηση σε ένα σπουδαιότατο θέμα. Άραγε, της έστε ο μεγαλύτερος εν τη βασιλεία των ουρανών. Και καμιά φορά τα ακούμε αυτό και χαμογελούμε εμείς. Αλλά εμείς πιο πρακτικοί, πολλές φορές κουβεντιάζουμε τι είναι ο μεγαλύτερος εις την βασιλεία της γης. Να γιατί σήμερα είναι πραγματικά πρακτικό και εφαρμοσμένο το μάθημα που θέλει να διδάξει ο Χριστός. Υπηρεσία. Το δυσκολότερο πράγμα. Η δυσκολότερη αποστολή του πιστού χριστιανού. Θυμάστε μια φορά που άρχισαν οι μαθητές του Χριστού να καυγαδίζουν για το θέμα αυτό. Τους λέει ο Κύριος, οι βασιλείς των εθνών κατακυριεύους είναι αυτά. Οι εξουσιάζοντες ονομάζονται ευεργέτε. Σεις όμως ουχή ούτως. Ο μεγαλύτερος μεταξύ σας γίνει ο μικρότερος και ο προϊστάμενος ως ο υπηρετών. Ξέρετε, όταν διαβάζει κανείς το Λόγο του Θεού είναι μερικά πράγματα, εγώ τα ονομάζω τα ανάποδα της Αγίας Γραφής. Δεν ταιριάζουν με το μυαλό μας. Λέει ο Κύριος, θες να είσαι πρώτος, πίσω. Θέλεις να είσαι ο μεγαλύτερος, υπηρέτης. Και λέμε εμείς, στάσου, εδώ ανατρέπονται τα πάντα. Εμείς ξέρουμε ο μεγαλύτερος μπροστά, ο Κύριος πρώτος. Να τον υπηρετούν. Και λέει ο Κύριος, εγώ ήρθα όχι για να υπηρετηθώ, αλλά για να υπηρετήσω. Και λέει στους μαθητές του εκείνη την ώρα ο Χριστός, εάν εγώ, ο Κύριος και ο διδάσκαλος, σας ένιψα τους πόδας, και εσείς χρεωστείτε να νύπτετε τους πόδας αλλήλων. Κάτι που πάντα με εντυπωσιάζει όταν μελετώ την Καινή Διαθήκη μου, είναι τα χέρια του Χριστού. Πριν από χρόνια, από δεκαετίες, όταν ήμουν βοηθός στο πανεπιστήμιο, ήταν δουλειά μου να διδάσκω τους φοιτητές της ιατρικής πώς να εξετάζουν τον άρρωστο. Και μου είχε κάνει εντύπωση από τότε τα χέρια των υποψηφίων γιατρών. Όσοι δεν είχαν καμία εξάσκηση, πλησιάζαν τον άρρωστο τρομαγμένοι. Δεν ξέραν πώς να τον αγγίξουν, λες και ο άρρωστος δαγκάνει. Και πάντα όταν ήταν κάποιος εξισκημένος με εμπειρία, έβλεπε κανείς το χέρι το έμπειρο, πως ήξερε να αγγίζει, να βρίσκει τα παθολογικά στοιχεία. Και πάντα σκέφτομαι τα χέρια του Χριστού.
Δεν σας κάνει εντύπωση στα Ευαγγέλια πόσες φορές το ιερό κείμενο τονίζει «Και εκτείνας ο Ιησούς την χείρα, ίγγισεν αυτόν». Ποιον? Τον λεπρό, τον βρώμικο, τον αμαρτωλό, τον άθλιο, τον αποκρουστικό. Έχουμε μάθει να υπηρετούμε. Είμαστε πρόθυμοι να πλώσουμε το χέρι μας. Μας έχει γίνει συνείδηση ότι αν θέλουμε να είμαστε του Χριστού, πρέπει να μάθουμε όχι να μας υπηρετούν, αλλά να υπηρετούμε. Εάν εγώ, ο Κύριος και ο διδάσκαλος, σας ένιψα τους πόδας, και εσείς χρεωστείτε να νύπτετε τους πόδας αλλήλων. Μάθημα πρώτο, η αγάπη. Μάθημα δεύτερο, η υπηρεσία. Μάθημα τρίτο και τελευταίο, η συγχώρηση. Δεν ξέρω αν το προσέξατε, στην δίγηση αυτή υπάρχει μία συζήτηση ανάμεσα στον Χριστό και τον Πέτρο. Και ο Πέτρος, που είναι πάντοτε άνθρωπος αφόρμητος και παρορμητικός, μόλις βλέπει τον Κύριο να πλύνει τα πόδια, επαναστατεί: «Κύριε, όχι, δεν θα μου πλύνεις τα πόδια». Ξέρετε, ο Πέτρος είχε μία τάση που και εμείς την έχουμε καμιά φορά. Ήταν πάντοτε έτοιμος να διορθώσει τον Χριστό. Του λέει ο Χριστός: «Θα πάω στο Σταυρό». «Όχι, Κύριε, δεν θα πάω στο Σταυρό». Του λέει ο Χριστός: «Πέτρο, θα με παρνηθείς». «Όχι, Κύριε, δεν θα σ' αρνηθώ εγώ». Ο Πέτρος ξέρει καλύτερα. Πόσες φορές νομίζουμε ότι ξέρουμε καλύτερα από τον Χριστό. Και όταν φτάνει μπροστά του ο Κύριος, λέει ο Πέτρος: «Όχι, Κύριε, εμένα δεν θα μου πλύνεις τα πόδια». Και του λέει ο Κύριος: «Πέτρο, αυτό που κάνω τώρα εσύ δεν μπορείς να το καταλάβεις. Αργότερα θα το καταλάβεις. Πρόσεξε όμως, Πέτρο. Εάν δεν σου νύψω τους πόδας, δεν έχεις θέση με τεβού». Και ο Πέτρος τώρα το αλλάζει. Ακριβώς το άλλο άκρο. Πάλι θα διορθώσει τον Χριστό. «Κύριε, όχι μόνο τα πόδια, αλλά και τα σχήρας και την κεφαλήν». Και προσέξτε τώρα ένα μυστικό που του διδάσκει ο Χριστός. «Πέτρο, ο λελουμένος δεν έχει χρίαν, είναι τους πόδας να νυφθεί, αλλά είναι όλος καθαρός. Πέτρο, από την ώρα που πίστεψες σε μένα και με δέχτηκες, είσαι λελουμένος. Σε έχει πλύνει και σε έχει καθαρίσει το αίμα του Χριστού. Και αυτό έγινε μία φορά για πάντα. Δεν χρειάζεται να ξαναγίνει. Ο λελουμένος δεν έχει χρίαν, είναι τους πόδας να νυφθεί». Γιατί, Πέτρο, ξέρεις κάτι? Καθώς περπατάς μέσα στον κόσμο και είναι τόση βρωμιά στον κόσμο γύρω, τα πόδια σου λερώνονται που και που. Δεν γίνεται αλλιώς. Και πρέπει, Πέτρο, από καιρό σε καιρό να ξαναγυρίζεις σε μένα και να σου πλύνω μόνο τα πόδια όμως αυτή τη φορά, γιατί είσαι λελουμένος. Να ένα μυστικό που πολλοί μαθητές του Χριστού καμιά φορά το ξεχνούν. Πήγες στον Χριστό, είσαι λελουμένος, είσαι συγχωρημένος, είσαι αναγεννημένος, είσαι άνθρωπος δικός του, είσαι του Χριστού. Αλλά τώρα πρέπει να μάθεις που και που ότι καθώς τα πόδια σου βρωμίζονται από τη σκόνη του κόσμου, πρέπει να ξαναγυρίζεις εκείνον πάλι για συγχώρηση. Αλλά αυτό θα γίνει κάτω από δύο προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση είναι να πας στον Κύριο και να ομολογήσεις το πέσιμο και την κατάστασή σου. Υπάρχει ένα πολύ όμορφο εδάφιο που μας το δίνει ο Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του, στο πρώτο κεφάλαιο, το εδάφιο 9. «Εάν ομολογόμεν τας αμαρτίας ημών, είναι πιστός και δίκαιος, ώστε να συγχωρήσει εις ημάς τας αμαρτίας και να καθαρίσει ημάς από πάσης αδικίας». Πέτρο, πρώτη προϋπόθεση. Να ομολογείς τον Θεό την αμαρτία σου. Και δεύτερη προϋπόθεση, να συγχωρείς τους αδελφούς σου. Θυμάστε εκείνο το επεισόδιο της ζωής του Κυρίου? Όταν ήρθαν μια φορά οι μαθητές του, και πάλι ο Πέτρος, αυθόρμητος και ενθουσιώδης, παρουσιάζεται μπροστά στον Κύριο που τους μίλησε για τη συγχώρηση. Το λέει ο Ματθαίος στο 18ο κεφαλαίο του, στα εδάφια 21-23. «Προσελθόν προς αυτόν ο Πέτρος, είπε: Κύριε, πως άκησα να αμαρτήσει ο αδελφός μου, θέλω συγχωρήσει αυτόν, έως επτάκης?»
Ξέρετε, εκείνη την εποχή συνήθιζαν να λένε οι Φαρισαίοι ότι πρέπει να συγχωρείς μέχρι τρεις φορές. Και ο Πέτρος λέει, στάσου, αυτοί λένε τρεις, στάσου εγώ να πω δυο φορές το τρία. Βάλε και μια μονάδα από πάνω, να είμαστε σίγουροι. Κύριε, 7 φορές! Και περιμένει ο Πέτρος ότι θα του πει ο Κύριος, Πέτρο, μπράβο, κατέριψες το ρεκόρ. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, δεν συλλέγω έως επτάκης, αλλά έως εβδομικοντάκης 7. Φαντάζεστε την ψυχρολουσία του Πέτρου. Περίμενε να τον επενέσει ο Χριστός. Και ο Χριστός δεν έχει καθόλου να τον επενέσει. Μάλλον να τον μεμφθεί. Πέτρο, εγώ σε συγχώρησα. Πέτρο, εγώ πλύνω τα πόδια σου κάθε φορά που γυρίζεις σε μένα με λερωμένα τα πόδια. Λοιπόν, θα μάθεις και εσύ, Πέτρο, τους αδελφούς σου να τους συγχωρείς. Και ξέρετε, έχω την εντύπωση, δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου, ότι η συγχώρηση για τους άλλους ανθρώπους είναι το σήμα κατά τεθέν του χριστιανού. Θυμάμαι κάποια φορά που ήρθε στο γραφείο μου μια κυρία. Παλιά πελάτησά μου χρόνια. Ευγενικός άνθρωπος. Και ήταν έξω φρενών με την ύφη της. Και η αιτία ήταν λίγο αστεία. Της είχε πάρει μια τηλεφωνική συσκευή, έκοψε τη γραμμή. Και της λέω, δεν βαριέστε, της λέω, εσείς είστε άνθρωπος με μεγάλη καρδιά, θα συγχωρήσετε. Και μόλις το είπα, πετάχτηκαν τα μάτια της και θαρρείς και βγάζαν φλόγες. Εγώ, πότε! Και τότε θυμήθηκα κάτι που είχα διαβάσει. Και γράψει ένας πιστός του Χριστού, δεν συγχωρεί όποιος δεν συγχωρήθηκε. Και από την άλλη μεριά, όποιος συγχωρήθηκε, είναι αδύνατο να μην συγχωρεί. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς είστε εξοικειωμένοι με το όνομα Corrie ten Boom. Ήταν μια θαυμάσια Ολλανδή χριστιανή. Πέθανε πριν από μερικά χρόνια, σε ηλικία 90 ετών. Στα χρόνια του πολέμου, στην οικογένειά της, πιστοί άνθρωποι, όλη η οικογένεια, είχαν κρύψει κάποιους Εβραίους. Και κάποια στιγμή προδόθηκαν, ήρθαν οι Γερμανοί, τους πήραν όλους και τους πήγαν στο στρατόπεδο. Στο Ράβενσμπουργκ. Εκεί πέθανε ο πατέρας της, πέθανε η αδελφή της. Και κάποτε, όταν έφυγαν πλέον τα σύννεφα του πολέμου, βγήκε από το στρατόπεδο αποσκελετωμένη. Αλλά μέσα στην καρδιά της ζούσε ο Χριστός και αποφάσισε να γυρίσει τον κόσμο όλο και να κηρύττει το μεγαλείο του Ευαγγελίου του Χριστού. Και χιλιάδες άνθρωποι ευλογήθηκαν από τη διακονία της. Γράφει λοιπόν σε ένα βιβλίο της ότι κάποια φορά βρέθηκε σε μια τεράστια συγκέντρωση. Και μιλούσε για τη συγχώρηση που δίνει ο Χριστός, για πώς πρέπει και εμείς να συγχωρούμε. Και όταν τέλειωσε, στάθηκε εκεί έξω και χαιρετούσε τους ανθρώπους καθώς έφευγαν. Και ξαφνικά, καθώς περνούσαν μπροστά της, ένας από τους φρουρούς του στρατοπέδου. Γράφει στο βιβλίο της, έκλεισα τα μάτια μου και ξανάζησε στη σκέψη μου όλος ο εφιάλτης. Εκείνες οι τρομακτικές σκηνές του μίσους, της βίας, της αθλειότητας, του ξεπεσμού. Και πλησιάζει ο άνθρωπος και τίνει το χέρι του και της λέει, κυρία μου, δέχθηκα τη χάρη του Χριστού και ο Χριστός με συγχώρησε. Αλλά θέλω να με συγχωρήσετε κι εσείς. Και λέει η αδελφή αυτή, στάθηκα προβληματισμένη και έρχονταν στο μυαλό μου όλες εκείνες οι φοβερές σκηνές. Και είπα, κύριε, αν με συγχώρησες εσύ, πρέπει και εγώ να συγχωρώ. Και καθώς ήταν μπροστά της το χέρι του, το πιάσε. Και η ειρήνη του Χριστού γέμισε και τις δύο καρδιές. Αυτό θα πει συγχώρηση. Και αυτό είναι κάτι που μόνο όσοι είναι του Χριστού το ξέρουν. Έξω στον κόσμο μην ψάχνετε να το βρείτε αυτό. Ο Απόστολος Παύλος που το είχε καταλάβει πάρα πολύ καλά, όταν γράφει στους Κολοσσαείς, εκεί στο τρίτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 13, υποφέροντες αλλήλους, συγχωρούντες εις αλλήλους, εάν της έχει παράπονον κατά τινός,
Καθώς και ο Χριστός συνεχώριζεν εις εσάς, ούτω και εσείς. Ξέρετε, εδώ είναι ένα άλλο ανάποδο της Αγίας Γραφής. Εμείς θέλουμε να γίνει λαϊκό δικαστήριο. Εγώ έχω δίκιο. Αυτός με αδίκησε. Λοιπόν, να τον συγχωρήσω, αλλά να έρθει πρώτα. Και μου λέει η Γραφή, όχι, εσύ θα πας. Και νιώθω σαν τον Πέτρο, θέλω να διορθώσω τον Χριστό. Μα γιατί να πάω αφού αυτός. Και λέει ο Χριστός, όχι, εσύ θα πας. Ξέρετε τι είναι που διαβάζει κανείς την Αγία Γραφή και καμιά φορά κάτι μέσα του διαμαρτύρεται. Όλα τα λέει σε μένα, δεν λέει τίποτα γι' αυτόν. Διαβάζω και ξαναδιαβάζω την Αγία Γραφή και όλα τα λέει σε μένα. Εγώ να πάω, εγώ να συγχωρήσω, εγώ, μα αυτός έκανε χειρότερα. Και δεν λέει γι' αυτόν τίποτα. Το έχουμε καταλάβει, αδελφοί μας, έγινε συνείδηση. Τι σημαίνει συγχώρηση. Τρία θαυμάσια μαθήματα που διδάσκει στους δικούς του ο Χριστός. Τρία μαθήματα που σήμερα το πρωί θέλει να μας τα μάθει και εμάς ο Κύριος. Αγάπη, υπηρεσία, συγχώρηση. Εκ τούτου θέλουσι γνωρίσει πάντες ότι είστε μαθητέ μου. Αν δεν έχετε αγάπη, αν δεν προσφέρετε υπηρεσία, αν δεν συγχωρείτε, δεν θα γνωρίσει ο κόσμος ότι είμαστε μαθητέ του Ιησού Χριστού. Το ερώτημα το παλιό το μεγάλο άραγε ποιος είναι ο χριστιανός. Βέβαια όχι εκείνος που αγαπάει, εκείνος που υπηρετεί, εκείνος που συγχωρεί. Εκείνος που δέχθηκε τη χάρη του Χριστού και επειδή είναι του Χριστού. Γι' αυτό αγαπάει, γι' αυτό υπηρετεί, γι' αυτό συγχωρεί. Εκείνος είναι χριστιανός. Ας είναι σήμερα το πρωί, αδελφοί, το Πνεύμα του Θεού το Άγιο που θα μιλήσει σε κάθε καρδιά στη σύναξή μας. Ας είναι ο Θείος Παράκλητος που θα μας διδάξει τα πολύτιμα αυτά μαθήματα. Θέλω να κλείσω με ένα πολύ όμορφο σχόλιο, μια παρατήρηση που διάβασα τελευταία, κάποιος εργάτης του Θεού ευλογημένος. Λέει, όταν θα φτάσω εκεί, είναι τρία πράγματα που θα με εκπλήξουν. Το πρώτο, θα δω εκεί κάποιους που δεν περίμενα να τους δω εκεί. Δεύτερο, δεν θα δω κάποιους που νόμιζα ότι θα τους δω εκεί. Και τρίτο, η μεγαλύτερη έκπληξη, θα δω εκεί τον εαυτό μου. Και θέλω να ευχηθώ την ώρα αυτή, αυτήν τη μεγάλη έκπληξη, κανένας μας να μην τη χάσει.

Να προσευχηθούμε. Πατέρα μας ουράνιε, στο τέλος της ώρας μας αυτής, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε μέσα από τις καρδιές μας, γιατί εσύ προνόησες μέσα στον Λόγο τον Άγιο το δικό σου να υπάρχουν όλα εκείνα τα στοιχεία που μας είναι απαραίτητα για να μπορούμε να είμαστε δικοί σου επάξιοι μαθητές. Και σε ευχαριστούμε σήμερα το πρωί γιατί εσύ μας μίλησες για την αγάπη και για την υπηρεσία και για τη συγχώρηση. Κύριε, παρακαλούμε όλα αυτά που μας θύμισες εσύ, δούλεψε τα μέσα στις καρδιές μας. Και κάνε καθένας από εμάς να κρατήσει εκείνο που χρειάζεται, ώστε όλοι μας μέσα στην πορεία μας να είμαστε πραγματικά δικοί σου μαθητές και ο κόσμος να το γνωρίζει. Κύριε, μας προσευχόμαστε ειδικά για εκείνους ανάμεσά μας που δεν είναι ακόμα δικοί σου. Για εκείνους που αμφιβάλλουν, για εκείνους που αναβάλλουν, για εκείνους που κλονίζονται. Κύριε, παρακαλούμε, μίλησε στις καρδιές τους εσύ. Καθώς τώρα θα φύγουμε από εδώ, παρακαλούμε ο ψήθυρος του δικού σου πνεύματος ας μείνει ζωντανός σε κάθε καρδιά, σε κάθε αυτή ανάμεσά μας, ώσπου να υπάρξει καρπός, αποτέλεσμα, μόνιμο, σταθερό, ευλογημένο για τη δόξα του Χριστού. Παρακαλούμε, Κύριε, απόλυσέ μας τη δική σου ειρήνη τώρα εσύ. Η παρουσία σου ας μείνει μαζί μας, η ευλογία σου ας είναι πάνω μας. Άκουσε, παρακαλούμε, τη δέηση και την προσευχή μας στο όνομα του Χριστού. Αμήν.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Άγια, Άγια άμμομη και ανέγλυτη, άπτεστη, άμμομη εν αγαλιάσει, κάθε άνθρωπος τέλειος, να είμαστε

τέλει και φερμένη σε ολοκληρότητα, σε πληρότητα, αυτό θα πει πεπληρωμένη, σε κάθε θέλημα του Θεού, χωρίς πύλο, ηρητίδα ή κάτι από αυτά. Μεγάλες ψηλές έννοιες όλες. Ο Υιός μας αγάπησε και παρέδωσε τον εαυτό Του. Αποκατήλαξε εν το σώμα και τη σαρκός Του δια του θανάτου. Ο Πατέρας θέλησε να γνωρίσουμε τι είναι για μας ο Χριστός. Ο Χριστός εν ημίν, η ελπίδα της δόξας. Είναι ο δυνάμενος να μας φυλάξει απτές τους και να μας στήσει κατ' ενώπιον της δόξης Του αμόμους να αγαλιάσει. Οι υπηρέτες του Θεού της παλιάς εποχής, ελπίζω και της καινούριας, ζηλούν, έχουν ζήλο, νοιάζονται, γιατί φοβούνται μήπως φθαρούν τα νοήματά μας. Καταγγέλουν και νουθετούν κάθε άνθρωπο. Καταγγέλουν, ανακοινώνουν δηλαδή τον Χριστό, τον θυμίζουν να είναι παρόν μεταξύ μας και νουθετούν κάθε άνθρωπο και διδάσκουν κάθε άνθρωπο με κόπο. Αγωνίζονται υπέρ ημών στις προσευχές με πολύ πόνο για μας. Υπάρχουν κίνδυνοι. Ο κίνδυνος της παραποίησης της ταυτότητας της Εκκλησίας. Μήπως φθαρούν τα νοήματά μας. Μήπως ξεπέσουμε από την απλότητα και την αγνότητα την εις των Χριστών. Μήπως αντί για τον Χριστό αρχίσουμε και η σκέψη μας ερωτοτροπεί με κάτι που είναι σχετικό και μοιάζει με τον ίδιο τίτλο Χριστός από συνωνυμία. Πνεύμα, συνωνυμία. Ευαγγέλιο, συνωνυμία. Προσωπική φροντίδα και ευθύνη. Αν επιμείνετε στην πίστη θεμελιωμένη και εδραίη, είναι τα εδάφια που διαβάσαμε προηγουμένως, και μη μετακινούμενοι από την ελπίδα του Ευαγγελίου το οποίο ακούσατε. Αυτός είναι ο λόγος του Θεού και επειδή μας μένουν 2-3 λεπτά, θα σας διαβάσω από την Παλαιά Διαθήκη κάτι που εξηγεί το παράδοξο να ξεκινάει κανείς μολυσμένος και να ξεκινάει με την έννοια του κοινού ανθρώπου, όπως στα θέματα ηθικής αναφέρεται, και να καταλήγει παρθένος αγνή. Είναι ανάποδο από αυτά που συμβαίνουν στα ανθρώπινα. Στα ανθρώπινα, κανείς βρίσκεται σε κατάσταση αγνότητας και κάποτε αλλάζει η κατάστασή του μέσα στα σχέδια του Θεού ή και έξω από αυτά. Αλλά εκείνο που πρέπει να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε γιατί είμαστε ελλιπείς και γιατί χρειαζόμαστε συνεχές δούλεμα εκ μέρους του Θεού, κατεργασία, καθαρισμό, ίσιωμα, αγιασμό. Εμείς ξεκινήσαμε στραπατσαρισμένοι, ενδοτικοί σε κάθε αμαρτία. Ξεκινήσαμε να έχουμε την καρδιά μας 1000 κομμάτια μοιρασμένη στα πράγματα του κόσμου, τα φθαρτά και ψεύτικα. Και αυτά τώρα συγκροτούνται και γινόμαστε ένας νέος άνθρωπος κατά Θεόν, κατά Χριστόν. Και εδώ πέρα έχουμε μια αντιστροφή της πορείας, όπου ξεκινάμε από μια κατάσταση που δεν είμαστε άξιοι να ενωθούμε με τον Χριστό, γιατί δεν είμαστε παρθένος αγνοί, ενώ ηθικά και πνευματικά πράγματα τα οποία μοιράζονται μέσα στη ζωή μας και δουλεύονται με 1000 τρόπους, και μας παίρνει στα χέρια Του το Πνεύμα του Θεού με βάση την επιθυμία και την ενέργεια του Θεού με βάση το έργο του Χριστού και μας κάνει αγνούς. Παράξενο το λέω γιατί είναι ανάποδο, αλλά ανάποδο είναι αυτό που γίνεται έξω. Εδώ είναι το σωστό, αυτό που λέει ο Θεός. Δηλαδή, μας θέλει να γίνουμε μιας ποιότητας και αυτή είναι η ποιότητα του Ιησού Χριστού. Ο αγνός είναι χωρίς προσμίξεις. Εκείνος που δεν έχει στοιχεία του κόσμου και ησυχάζει, αλλά εκείνος ο οποίος θέλει τα στοιχεία του Χριστού και προς αυτά πηγαίνει. Βιβλίο του Ιεζεκίλ, όποιος θέλει να το παρακολουθήσει από μέσα, κεφάλαιο ΚΑΓΑΜΑ, ίσως δεν χρειάζεται να το διαβάσουμε όλο, αλλά μόνο ανάγνωση θα κάνουμε, για να δούμε πόσο ο Θεός αυτό από τα αρχαία τα χρόνια έτσι το αισθανόταν και έτσι το έκανε. 23 κεφάλαιο του Ιεζεκίλ. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον: Ιε ανθρώπου, ήσαν δύο γυναίκες θυγατέρες της αυτής μητρός και εξεπορνεύθησαν εν Αιγύπτο, εξεπορνεύθησαν εν την νεότητη αυτών. Εκεί επιέστησαν τα στήθη αυτών και εκεί συνεθλίβησαν οι παρθενικοί αυτών μαστοί. Τα δύο ονόματα αυτών ήσαν ο Ολά η πρεσβυτέρα και ο Λιβά η αδελφή αυτής. Και αυτέ έγιναν εμού. Αυτό να προσέξουμε. Λέει ο Θεός, ξεκίνησαν με μια ανήθικη ζωή. Αλλά κάποτε έγιναν εμού. Και εγέννησαν Ιούς και θυγατέρας. Ήσαν λοιπόν τα ονόματα αυτών Σαμάρια η Ολά και Ιερουσαλήμ η Ολιβά.
και η ολά κατόπιν εξεπορνεύθη, εννοεί το εμού και παρεφρόνησε δια τους εραστάς αυτής, τους Ασσυρίους, τους γείτονας αυτής. Ενεδημένους και ανά, ταξιάρχους και άρχοντας, πάντας ερασμίους νέους, υπήσιπεύοντας εφήπων, και έπραξε τα σπορνίας αυτής με ταυτόν, ήτινες πάντες ήσαν οι εκλεκτοί των Ασσυρίων, και με τα πάντων εκείνη δια τους οποίους παρεφρόνησαν, εν πάση της ειδόλης αυτών εμιένοντο. Ήρθε ο μοιασμός, επειδή μπήκανε μέσα στη ζωή του λαού Ισραήλ και του Ιούδα και της Σαμάριας, μπήκαν οι συνήθειες των εθνών. Και λέει μετά για την κρίση, παρέδωκα αυτούς εις ασχήρας και τα λοιπά. Και όταν η αδελφή της, ο Ολιβά, τα είδε αυτά, διεφθάρει εν τη παραφροσύνη αυτής υπέρ εκείνης, παραπάνω από εκείνην, και εν τες πορνίες αυτής, υπέρ τας πορνίας της αδελφής αυτής, παρεφρόνησε δια τους Ασσυρίους τους γείτονας αυτής. Και έχει όλη την περιγραφή, τους περιγράφει πόσο ελκυστική ήτανε, μιλάει για τρέλα που είχε έρθει, και ενώ πληθυνόντουσαν οι ασωτίες και οι βρωμιές, για τούτο ο Ολιβά, εδάφη 22, ούτε λέγει Κύριος ο Θεός, «Δου εγώ θέλω εγύρι όλους αυτούς εναντίον σου, επάνω στους οποίους η ψυχή σου αποξενώθηκε, και θα τους φέρω εναντίον σου από όλες τις μεριές, τους Βαβυλώνιους και τους Χαλδαίους και τους άλλους τους λαούς». Διαβάστε στο σπίτι το κεφάλαιο. Ήθελα να δώσω ακριβώς αυτή την αίσθηση. Δεν είμαστε έτοιμοι για τη συνάντηση με τον Κύριό μας. Έχουμε ο καθένας μας ένα παρελθόν στην αμαρτία. Και επειδή το παρελθόν μας είναι τέτοιο που θα μας έκανε τελείως ακατάλληλους για να ενωθούμε με τον Θεό, ο Χριστός έδωσε ζωή και αίμα για να μας καθαρίσει. Υπάρχουν κίνδυνοι. Να ξαναγυρίσουμε στις συνήθειες του κόσμου, στα είδωλα του κόσμου. Να μοιανθούμε με αυτά. Να ξεπέσει ο νους μας από την απλότητα την εις των Χριστών. Όλα αυτά τι σκοπό έχουν εκ μέρους του διαβόλου? Να μην γίνουμε παρθένα αγνή. Άνθρωποι της ποιότητας του Χριστού. Δεν γίνεται με μιας. Δεν γίνεται από σήμερα μέχρι αύριο. Είναι όμως μια πορεία στην οποία βάζουμε τους εαυτούς μας. Και ο Θεός ξέρει αν πορευόμαστε προς τα εκεί και αν όχι. Ας κρατήσουμε εκείνη την όμορφη αποστροφή που ήταν στο κέντρο της σκέψης μου από τον Εζεκίλ. Και αυτές έγιναν εμού, δικές μου. Όταν αισθανόμαστε ότι είμαστε του Χριστού, μετράμε τη ζωή μας με τον Χριστό. Δεν θέλουμε να λυπήσουμε τον Κύριο. Θέλουμε να μην αρέσουμε στους ανθρώπους, αλλά στον Κύριο. Όταν αισθανόμαστε ότι είμαστε δικοί Του, τότε η καρδιά μας λαχταράει και μας πρόχνει προς το πρόσωπό Του. Η καρδιά μας προσκολάται κατόπιν Του. Κοιτάμε τα ίχνη Του. Πατάμε στα πατήματά Του. Λέμε, αυτό δεν είναι για μένα. Αυτό δεν το θέλει ο Θεός για μένα. Και από την άλλη μεριά, αυτό θέλει ο Θεός για μένα. Θέλει η καρδιά μου να έχει αγαλίαση. Θέλει η καρδιά μου να έχει την παρουσία του Κυρίου. Θέλει ο Κύριος η καρδιά μου να είναι δική Του. Ας ανανεώσουμε αυτή μας την αγάπη. Το έργο περιγράφεται πώς ξεκίνησε μέσα στη γραφή, αλλά είναι το έργο που συνεχίζεται και μέσα στην ατομική μας τη ζωή. Το Πνεύμα του Θεού θέλει να μας παραστήσει στον Κύριο πρόσωπα κατάλληλα για ένωση μαζί Του. Ας αγαπούμε ο ένας τον άλλον έτσι και ας φέρουμε ο ένας τον άλλον στην παρουσία του Κυρίου γι' αυτό. Κύριε, αξίωσέ με να είμαι κατάλληλος, να σε δω καθώς είσαι. Αξίωσέ με να είμαι κοντά σου αιωνίως. Αξίωσέ τον τάδε αδελφό μου και τον δίνα αδελφό μου και τον τρίτο και τον άλλον και όλους και τις αδελφές μου μία-μία και έναν-ένα. Ας μας αξιώσει ο Θεός σαν Εκκλησία να είμαστε αυτό που για την παγκόσμια Εκκλησία όλων των εποχών, αυτή που θα αποτελέσει το σώμα του Χριστού, το τελικό, ας μας αξιώσει ο Θεός να είμαστε ένα κομμάτι της και τότε και να πορευόμαστε προς αυτό με την καρδιά μας και χωρίς να κοιτάμε δεξιά και αριστερά και χωρίς να κάνουμε πίσω. Αμήν. Amén.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ποιος θα μπορέσει ποτέ, αδελφοί, αγαπητοί και αδελφές, να περιγράψει την αγάπη του Θεού? Μια αγάπη που υπερβαίνει πάσαν ανθρώπινη νόηση και σύλληψη. Ο Απόστολος Παύλος λέει, κάμπτω τα γονατά μου προς τον Πατέρα και προσεύχομαι να σας αποκαλύψει ο Θεός το μήκος, το πλάτος, το ύψος και το βάθος της αγάπης του Χριστού, η οποία υπερβαίνει πάσα νόηση. Από το Σταυρό του Γολγοθά λάμπουν με αιώνια λαμπρότητα οι ακτίνες της αγάπης του Χριστού που πολιορκούν τις καρδιές των ανθρώπων να ανοίξουν για να έρθει εκείνος να θρονιαστεί μέσα σε αυτές και να γίνει ο βασιλιάς. Και σε όλους εμάς θερμαίνει τις καρδιές μας η αγάπη του Θεού. Μια αγάπη που δεν μπορεί κανένας να την περιγράψει. Κανένας. Ο Απόστολος Παύλος και στον ύμνο της αγάπης λέει τα αποτελέσματα της αγάπης. Αγάπη είναι ο Θεός. Και ο Θεός είναι άπειρος. Αυτές οι πέντε λέξεις, τα πέντε γράμματα που σχηματίζουν αυτή τη λέξη αγάπη είναι, έχει τόσο βάθος που επαναλαμβάνω κανείς δεν μπορεί να τη συλλάβει και να την περιγράψει. Αλλά κοιτάξτε όμως τη αντίθετη λέξη, το μίσος, το ίδιο. Πέντε γράμματα έχει αυτή. Πέντε γράμματα που σχηματίζουν αυτή τη λέξη. Και το μίσος είναι εκείνο το οποίο δυστυχώς κυβερνάει πολλές καρδιές σήμερα. Το μίσος. Σε 20 κράτη έχουμε πόλεμο σήμερα. Σε 20 κράτη. Πόλεμο. Αλληλοεξοντώνονται οι άνθρωποι και αν τους ρωτήσεις γιατί, δεν ξέρουν γιατί. Ένας είναι ο δρόμος που οδηγεί στη σωτηρία και που οδηγεί τον άνθρωπο στην απόκτηση της ζωής που χαρίζει ο Χριστός με το ματωμένο του χέρι πάνω από το Γολγοθά. Αδελφοί, να προσευχηθούμε, να ζητήσουμε την παρουσία του Κυρίου και τις ευλογίες του Κυρίου μας. Θα προσέλθουμε σε έναν τέτοιο Πατέρα, στον Πατέρα της αγάπης, και θα τον παρακαλέσουμε να μας δώσει αυτός απόψε και πάλι λόγια δικά του, τα οποία να λεχθούν εν δυνάμει και χάρητοι Αγίου Πνεύματος. Όχι, παρακαλώ. Πατέρα μας ευλογημένο, Θεός μας, εν το ονόματι πλητρωτού μας και σωτήρας μας Ιησού Χριστού, σε πλησιάζουμε και τούτη την ώρα, Πατέρα μας, τη βραδινή, και σε παρακαλούμε πολύ να δεχθείς την ευγνωμοσύνη των καρδιών μας, την αγάπη μας, τη λατρεία μας, την τιμή, τη δόξα και τον έπαινο, που ανήκουν σε σένα το Θεό μας και Πατέρα μας, στο λυτρωτή μας και στο Κύριο μας Χριστόν και στο Άγιο σου Πνεύμα, για την άπειρη όντως αγάπη με την οποία μας αγάπησες, Πατέρα μας. Εμείς είναι θα εχθρήσω άλλοτε, είχαμε απομακρυνθεί από σένα, από την πηγή της ζωής και της αγάπης, αλλά εσύ, Πατέρα μας, εξακολουθούσες να μας αγαπάς και έστειλες ό,τι εκλεκτότερο, ό,τι πολυτιμότερο πρόσωπο είχες στην παρουσία σου, κοντά σου, τον Υιό στο μονογενή στον κόσμο τούτον, γεννηθρόπησε και θυσιάστηκε με τόσο σκληρό, με τόσο μαρτυρικό θάνατο πάνω στο ξύλο του Σταυρού του Γολγοθά και πήρε πάντω τη δική μας την ενοχή. Πήρε πάντω την αμαρτία τη δική μας και μας ελύτρωσε με το αίμα του. Μας μετέστησες, Πατέρα μας, εξ εξουσίας του σκότους εις τη βασιλεία του Υιού της αγάπης σου, εν το οποίο έχουμε την απολύτρωση δια του αίματος αυτού την άφεση των αμαρτημάτων. Σε ευχαριστούμε που έρχεσαι τόσο χαμηλά, Κυρία μας Ιησού Χριστέ. Άπλωσε το κρυπημένο σου χέρι και μας ανέστερες από την αμαρτία και μας έφερες στο φως και στην αλήθεια. Πόσο ευχαριστούμε, Σωτήρα μας Χριστέ, που έγινες θεληματικά ο αντικαταστάτης μας και δέχτηκες την κρίση και την οργή της Θείας Δικαιοσύνης, την οποία έπρεπε να υποστούμε εμείς οι ένοχοι, οι παραβάτε, οι αμαρτωλοί και οι αποστάτε. Σε ευχαριστούμε που μας διέγραψες από τον κατάλογο των αμαρτωλών και μας μετέφερες εις τον κατάλογο των Αγίων. Και εσύ έγραψες το όνομά σου στον κατάλογο των αμαρτωλών για να έχεις έτσι το δικαίωμα από Θεού να ανασύρεις όλους τους αμαρτωλούς, να διαγράψεις όλους τους αμαρτωλούς από τον κατάλογο των αμαρτωλών και να μεταφέρεις όλους στον κατάλογο των Αγίων σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κυρία μας Χριστέ.
Σε ευχαριστούμε, Πατέρα, που τον έστειλες. Δεν είχες μεγαλύτερο να κάνεις από να θυσιάσεις ό,τι πολυτιμότερο είχες, τον Υιόν σου. Σε ευχαριστούμε για τη βραδιά μας, Πατέρα. Μας ήρθαμε εδώ όχι να ακούσουμε κάποιον άνθρωπο, Πατέρα, αλλά ήρθαμε να ακούσουμε το Λόγο σου, τον Άγιο, Πατέρα. Σε παρακαλούμε, προετοίμασε τις καρδιές μας, προετοίμασε τα πνεύματά μας. Να είναι μια ώρα Θεού, μια ώρα Αγίου Πνεύματος, κατά την οποία θα νιώσουμε την παρουσία σου, Πατέρα μας. Πατέρα μας, δώσ' μας λόγια δικά σου, τα οποία σε παρακαλούμε να αλλαχθούν δυνάμη και χάρη του Αγίου Πνεύματος, Πατέρα μας. Κρίστο τον δούλους πίσω από τη σκιά του Σταυρού του Χριστού και φανέρωσε τη δόξα του Ιησού Χριστού, τη μεγαλοπρέπειά σου στα πνευματικά μάτια όλων μας, Πατέρα. Εν τον όνομα του Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε ότι μας άκουσες, Κύριε. Αμήν, Κύριε. Παρακαλώ να ψάλουμε ακόμα έναν ύμνο. Τον ύμνο 6. Ύμνος υπαθημών 6. Β. 59.

Το θέμα απόψε είναι η κακοποίηση της λατρείας. Θα διαβάσω από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο τα σχετικά εδάφια από το κεφάλαιο ΚΑ, εδάφια 12 και 13. «Και εισήλθε ο Ιησούς εις το ιερόν του Θεού και εξέβαλε πάντα στους πολλούντας και αγοράζοντας εν το ιερό και τα στραπέζες των αργυραμιγών ανέτρεψε και τα καθίσματα των πολλούντων τας περιστεράς. Και λέγει προς αυτούς, είναι γεγραμμένο, ο οίκος μου, οίκος προσευχής θέλει ονομάζεστε, σεις δε κάμετε αυτόν σπήλαιον ληστών». Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, με απλά λόγια θα εκθέσουμε με τη χάρη του Κυρίου μας αυτό το ύψιστο, το θαυμάσιο γεγονός το οποίο ο Ευαγγελιστής εδώ μας αναφέρει. Εάν ο Κύριος Ιησούς Χριστός έδειξε τέτοια αυστηρότητα στον χειροποίητο ναόν του Θεού, τον οποίον είχαν μεταβάλει οι εκπρόσωποι της θρησκείας, τον είχαν εκμισθώσει στους διαφόρους εμπόρους και τον είχαν μεταβάλει, όπως είπε εδώ ο Κύριος, σε σπήλαιο ληστών. Εάν γι' αυτό το ναό είχε τέτοιο ζήλο ο Κύριος και αισθάνθηκε τέτοια αγανάκτηση ώστε να πάρει το μαστίγιο και να καθαρίσει το ναό από αυτή την άθλια κατάσταση στην οποία οι έμποροι εκεί και οι διάφοροι άλλοι αγιδαμιδοί και λοιπά είχαν κάνει το ναό. Είχαν μισθώσει τους χώρους οι εκπρόσωποι της θρησκείας σε εμπόρους, σε ζωεμπόρους, σε αργυραμιβούς. Είχε γίνει δηλαδή ένα χρηματιστήριο εκεί. Ένα χρηματιστήριο και μια ζωοπανήγυρης. Εάν λέγω ο Κύριος έδειξε τέτοια αυστηρότητα στον χειροποίητο ναό, πώς θα φερθεί στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού, πώς θα φερθεί στον ναό των πνευματικών, ο οποίος και εκείνος είναι κατασκευασμένος όχι με χειροποίητο υλικό, αλλά με πνευματικές πέτρες, με τους λυτρωμένους του Ιησού Χριστού. Ο Κύριος είναι εκείνος ο οποίος εξηγόρασε την Εκκλησία Του και προσθέτει τους σωζωμένους στην Εκκλησία Του σαν πνευματικές πέτρες και έχτισε και εξακολουθεί να χτίζεται αυτός ο ναός. Πώς θα φερθεί, λέγω, ο Κύριος όταν μέσα στην Εκκλησία παρατηρούνται διάφορα τέτοια γεγονότα? Μπορεί να μην υπάρχουν ζώα σήμερα, μεγάλα και μικρά, αλλά υπάρχουν αμαρτίες, μεγάλες και μικρές. Και ο Κύριος αναγκάζεται να πάρει το μαστίγιο για να καθαρίσει την Εκκλησία Του. Μέσα στην Εκκλησία, αγαπητοί αδελφοί, μπήκε ο κόσμος. Μην το κρύβουμε. Ο κόσμος. Ο κόσμος. Υπό διαφόρους μορφάς. Και η μόδας μέσα στην Εκκλησία. Η Εκκλησία εμερίστη σήμερα. Δεν έχει συνοχή η Εκκλησία. Πνευματική συνοχή. Και δεν έχει τον σύνδεσμο της τελειότητας, την αγάπη. Έχουμε αγάπη, αλλά όχι η αγάπη εκείνη με την οποία ο Ιησούς Χριστός θέλει να ενώσει όλους τους πιστούς σε ένα σώμα πνευματικό. Ο Κύριος εθυσιάστηκε για την Εκκλησία Του, την εξηγόρασε εκ του νόμου και εκ της κατάρας και τη θέλει καθαρή την Εκκλησία. Θέλει καρδιές καθαρές, δεν θέλει καρδιές μοιρασμένες. Οι μισές να ανήκουν στον κόσμο και οι μισές στην Εκκλησία. Ο ναός αυτός για τον οποίο μιλάμε εδώ ήταν μεγαλοπρεπής. Ήταν το καμάρι του λαού Ισραήλ. Και οι μαθηταί ίδιοι
ή θέλησαν να επιδείξουν στον Κύριο τα σηκωδωμάς του ιερού. Τα σηκωδωμάς. Ήτανε πράγματι ένας ναός που, όπως θα δούμε, είχε κατασκευαστεί επί τη βάση του σχεδίου του Θεού, το οποίο έδωσε ο Θεός στον Σολομόντα τον βασιλιά. Οι μαθητές με καμάρι έδειξαν στον Κύριο τις οικοδομές και ο Κύριος έκανε την προφητεία που ύστερα από 75 χρόνια πραγματοποιήθηκε. 70 χρόνια, ύστερα από 70 χρόνια. Δεν θα μείνει εδώ, λέει, λίθος επί λίθο που δεν θα κατακριμνιστεί. Και γκρεμίστηκε αυτός ο ναός. Ο ναός αυτός αποτελείται από την αυλή, από τον πρόναο και τον ναόν και τα Άγια των Αγίων. Στα Άγια των Αγίων εισήρχεται μια φορά το χρόνο ο Μέγας Αρχιερεύς με ξένο αίμα. Δεν μπορούσε να εισέλθει στα Άγια των Αγίων αν δεν κρατούσε αίμα. Και αυτό έδειχνε ότι μόνο το αίμα ήταν εκείνο το οποίο θα άνοιγε τους ουρανούς. Αυτό εδηλοποιεί. Ο Κύριος εισήρθε, λέει, άπαξε στα Άγια των Αγίων, αποκτήσει αιωνία λύτρωση διά του ιδίου του αίματος. Το αίμα του Ιησού Χριστού. Το ανεκτήμητο και πολύτιμο αυτό αίμα. Ο ναός αυτός, ο πρώτος, κατεστράφη από τον Ναβουχοδονόσορα, τον 7ο περίπου αιώνα π.Χ. Ήταν μια κρίση που έκανε ο Θεός. Γιατί χωρίς το θέλημα του Θεού δεν γίνεται τίποτα. Χωρίς να επιτρέψει κάτι ο Θεός δεν μπορεί να γίνει. Πώς λοιπόν ο Ναβουχοδονόσορ εγκρέμισε αυτό το ναό και κατέστρεψε τη Ιερουσαλήμ, το λαό τον εξαδραπώδησε κλπ. Γιατί? Γιατί είχε αποστατήσει από τον Θεό. Τυπικώς ελάτρευε τον Θεό. Είχε 7 γιορτές το χρόνο και συνέρεων εκεί από όλο το Ισραήλ και γιόρταζαν. Αλλά η θρησκεία του ήταν τυπική, η λατρεία του ήταν τυπική. Έλειπε το Πνεύμα του Θεού δυστυχώς από τη λατρεία. Και έτσι ο Θεός επέτρεψε και κατεστράφει αυτός ο ναός το 700 π.Χ. από τον Ναβουχοδονόσορα. Το 530 ο Θεός ενέπνευσε τον Κύρο, τον βασιλέα της Περσίας, για την ανοικοδόμηση αυτού του ναού και ξεσήκωσε τους αρχηγούς των πατριών του Ισραήλ και του Βενιαμίν, όπως μας λέει η Γραφή, με επικεφαλή στον Ζωροβάβελ, τον Ισού και τον Εμία, για να ανοικοδομήσουν το δεύτερο αυτό ναό, βάσει επίσης των σχεδίων που είχε δώσει ο Θεός στον Μωυσή. Έτσι άρχισε η ανοικοδόμηση του ναού με τα σχέδια του Θεού. Το ναό αυτό, το δεύτερο επίσης, κατέστρεψε και ισοπαίδωσε ο Τίτος, ο στρατηγός και μετέπειτα αυτοκράτορας της Ιταλίας, της Ρώμης. Τον ισοπαίδωσε αυτό το ναό. Βλέπουμε, αγαπητοί αδελφοί, εδώ τις κρίσεις του Θεού. Δεν είναι γεγονότα τυχαία. Οι άνθρωποι το απέδιδαν στον Ναβουχοδονόσορα, το απέδωσαν στον Τίτο κλπ. Αλλά είναι εκκρίσεις του Θεού. Ο Θεός θέλει, όπως είπαμε, τον ναό του καθαρών. Τον θέλει Άγιο. Ήδη πολύ σύντομα, όπως λέγεται και διαβάζουμε, θα ανεγερθεί και ο τέταρτος ναός. Ο ναός εκείνος στον οποίον θα προηγηθεί του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ο Αντίχριστος και θα καθίσει, λέει, στον ναό του Θεού αποδεικνύουν εαυτόν ότι είναι Θεός. Τα γεγονότα μας δείχνουν ότι πράγματι βρισκόμεθα στο τέλος των εσχάτων ημερών. Δεν προσδιορίζουμε χρόνους και καιρούς, δεν ξέρουμε, αλλά όμως τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν, η αποστασία, η χλιαρώτηση των πιστών, η υποβάθμιση της θρηματικότητας της Εκκλησίας, όλα αυτά μας δείχνουν ότι ο Κύριος έρχεται, αλλά θα προηγηθεί ο Αντίχριστος που θα καθίσει στο ναό του Θεού αποδεικνύουν εαυτόν, λέει, ότι είναι Θεός.
Ο ναός, αγαπητοί, συμβόλιζε τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστόν. Όπως και η κυβωτός. Η κυβωτός τηρουμέν των αναλογιών έχει τις διαστάσεις ενός ανθρωπίνου σώματος κειμένων των θανάτων. Όσοι ήρθαν σε αυτή την κυβωτό σώθησαν. Όσοι έμειναν απ' έξω δέχτηκαν την κρίση και την οργή του Θεού και πνίγηκαν άπαντες. Ο ναός, λέγω, συμβολίζει το σώμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Το είπε ο ίδιος ο Κύριος. Χαλάσατε τον ναόν τούτον και δια τριών ημερών θέλω οικοδομήσει αυτόν. Δια τριών ημερών. Ο ναός του Θεού. Στο ναό εκείνον ο Κύριος δεν επέτρεψε να πελεκηθούν οι πέτρες και τα διάφορα άλλα υλικά επάνω στην οικοδομή. Έπρεπε οι πέτρες να πελεκηθούν στο έδαφος και να τοποθετηθεί μία μετά την άλλη εις το κτίριο, εις τον οικοδόμημα. Υπήρχε ρητή εντολή του Κυρίου, όπως το υλικό προτού τοποθετηθεί, να κατεργαστεί στο έδαφος και να μην χρησιμοποιεί σφύρα ή άλλο εργαλείο. Στον ναό αυτό λειτουργούσαν 2.000 ιερείς και αλεβίτες. Εκ περιτροπής βέβαια. Και ήταν ο μοναδικός ναός σε όλο εκείνο το κράτος. Στα διαφόρους πόλεις και χωριά είχαν συναγωγές. Είχαν 7 γιορτές το χρόνο και συνέρεων εκεί οι Ισραηλίτες για να λατρεύουν τον Θεό. Αλλά τι λατρεία έκαναν στον Θεό? Είδαμε πιο πάνω τι λατρεία έδινε στον Θεό. Μέσα στους χώρους του ναού που έπρεπε να προσεύχονται οι άνθρωποι και να προσέρχονται στην παρουσία του Κυρίου και να λατρεύουν τον Θεό και να προσεύχονται, εκεί εμπορευόντουσαν. Αυτοί που εκόπτοντο για την τήρηση του Σαββάτου και κατηγορούσαν τον Κύριο επειδή ο Κύριος ευεργετούσε το Σάββατο. Αυτοί δεν σεβόντουσαν, δεν είχαν κανένα σεβασμό εις τον ναόν τον οποίον ο Θεός είχε με τα χέρια των ανθρώπων εκείνων κατασκευάσει για να εμφανίζεται εκείνο στα Άγια των Αγίων και να λατρεύεται από το λαό. Η στάση αυτού του λαού ήταν μια στάση αδιαφορίας και μια στάση, θα λέγαμε σήμερα, τελείως τυπική απέναντι του Θεού. Οι σχέσεις του με τον Θεό ήταν απλώς ονομαστικές, τυπικές. Όπως και σήμερα έχουμε 1.600.000 περίπου εκατομμύρια που λέγονται χριστιανοί. Αλλά λείπει όμως το Πνεύμα του Χριστού από τους ανθρώπους. Εάν όλα αυτά τα εκατομμύρια, τα εκατοντάδες εκατομμύρια ήσαν χριστιανοί, η γη μας θα ήταν, όπως έλεγε ο Ίμισος Μεταλληνός εδώ από τον Άμβον αυτό, θα ήταν ένας παράδεισος. Φανταστείτε να είχαμε τόσους χριστιανούς, πιστούς, αναγεννημένους, να συνδέονται με την αγάπη. Δυστυχώς οι εξουδωτικότεροι πόλεμοι έχουν γίνει μεταξύ των λεγόμενων χριστιανών. Πού είναι το γνώρισμα του χριστιανού? Το γνώρισμα του χριστιανού είναι η αγάπη. Δεν είναι ούτε το δόγμα του, ούτε το κήρυγμά του, ούτε η διδασκαλία του, ούτε η καθαρότητα του κηρύγματος, αλλά είναι η αγάπη. Με την αγάπη τη δική του θέλει να ενώσει ο Θεός όλα τα παιδιά του. Η αγάπη του βρίσκεται πάντα έξω από τον εαυτό της. Ο Κύριος δεν αγάπησε τον εαυτό του, αγάπησε τους άλλους. Αγάπησε εμάς και θυσιάστηκε για μας. Αν αγαπούσε τον εαυτό του, δεν θα θυσιαζόταν για μας. Και εμείς οφείλουμε να αγαπάμε, λέει, αλλήλους, ο ένας τον άλλον. Και να μετράμε την αγάπη μας όχι με το δικό μας το μέτρο, αλλά με το μέτρο του Χριστού.
καθώς εγώ σας αγάπησα, να αγαπάτε κι εσείς ο ένας τον άλλον. Οι εκπρόσωποι λοιπόν αυτού του ναού εξεμίσωναν τους χώρους στους διαφόρους εμπόρους, ζωεμπόρους και στους χρηματιστάς. Αυτή ήταν η κατάντη αυτών των ανθρώπων. Αυτοί που εκόπτονται, όπως είπα, για την τήρηση του Σαββάτου. Αλήθεια, πόσο ηρωνικό είναι να τηρείς ορισμένες διατάξεις, να προσπαθείς να τηρείς ορισμένες διατάξεις και αν είσαι έξω και μακριά από την αγάπη του Θεού και από το Πνεύμα του Θεού. Και όταν είδε ο Κύριος αυτή την κατάσταση, κατελήφθη από Αγία Οργή. Επιτρέπεται κανείς να οργιστεί πότε? Όταν βλέπει μέσα στην Εκκλησία ανομαλίες πνευματικές, νοσηρές καταστάσεις. Όχι μίσος, άλλο η Αγία Οργή και άλλο το μίσος, μη γέννητο. Ο Κύριος δεν μισούσε τους ανθρώπους. Πήρε το μαστίγιο για να καθαρίσει την εκκλησία, το ναό του. Η Αγία Οργή του Κυρίου μας εξεδηλώθηκε κατά τρόπον σκληρών απέναντι αυτών των ανθρώπων. Ας δούμε, αγαπητοί μου αδελφοί, τώρα τον πνευματικό ναό του. Και ο Κύριος είναι ο ακρογωνιαίος λίθος. Για κοιτάξτε πως ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται σε αυτό το οικοδόμημα το πνευματικό ή στην προς Εφεσίους επιστολή στο δεύτερο κεφάλαιο εδάφια 19 έως και 22. Άρα λοιπόν δεν είσαι πλέον ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολείτε των Αγίων και Οικείοι του Θεού, επικοδομηθέντες επί το θεμέλιο των Αποστόλων και Προφητών, όντως ακρογωνιαίου λίθου αυτού του Ιησού Χριστού, εν το οποίο πάσα οικοδομή συναρμολογουμένη αυξάνεται εις ναών Άγιων, εν το οποίο και εσείς συνοικοδομήστε εις κατοικητήριον του Θεού δια του Πνεύματος. Ο νέος ναός, η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Οι πέτρες είναι πνευματικές. Ο Απόστολος Πέτρος μας τα αναφέρει. Μας αναφέρει στην πρώτη επιστολή του, κεφάλαιο Β, εδάφια 5 και 6. Και εσείς ως λίθοι ζώντες οικοδομήστε οίκος πνευματικός, ιεράτευμα Άγιον, για να προσφέρετε πνευματικά θυσία σε βαρέστουση των Θεών δια του Ιησού Χριστού, δια του οποίου περιέρχεται τη γραφή. Ιδού θέτω εν σιών λίθων ακρογωνιαίων, εκλεκτών, έντιμων, και ο πιστεύων επ' αυτών δεν θέλει κατεσχυνθεί. Εις εσάς λοιπόν τους πιστεύοντας είναι η τιμή, εις δε τους απειθούντας ο λίθος των οποίων απεδοκίμασαν οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας και λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου. Και εσείς λοιπόν ως λίθοι ζώντες επικοδομήσε επί το θεμέλιο των Αποστόλων όντως ακρογωνιαίου λίθου αυτού του Ιησού Χριστού. Έτσι αδελφοί, και εις τον νέο ναόν τον οποίον ο Κύριος εθεμελίωσε δια του αίματός του, είναι ανάγκη να βλέπει μέσα στο ναό αυτό καθαρότητα και αγιότητα. Να βλέπει την αγάπη και την ειρήνη, τον σύνδεσμο της τελειότητας. Δεν πρέπει να προστερχόμεθα απλώς για μια τυπική λατρεία. Η Εκκλησία δεν είναι τα κτίρια τα οποία έχουμε. Η Εκκλησία είναι λυτρωμένη του Ιησού Χριστού. Εις τον ναόν εκείνων των χειροποίητων εχρειάστηκε ένας ακρογωνιαίος λίθος, αναφέρει εδώ στον Πέτρο, το αναφέρει αυτό. Αλλά είχαν περιφρονήσει και είχαν εξουθενώσει ένα τέτοιο ογκόλιθο. Τον είχαν αποσπάσει από τα λατομεία, αλλά τον είχαν περιφρονήσει, δεν τους χρειαζόταν. Και όταν χρειάστηκε ένα αγκονάρι, θυμήθηκαν αυτό το λίθο, γιατί δεν έβρισκαν πουθενά, και τον χρησιμοποίησαν. Και πάνω σε αυτό το αγκονάρι
θεμελιώθηκε ο ναός Σολομώντος. Το νέο αγωνάρι που θεμελιώθηκε η Εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι ο ίδιος ο Κύριος. Ο ίδιος ο Κύριος. Το θεμέλιο, λέει, των Αποστόλων, όντως ακρογωνιαίου λίθου αυτού του Ιησού Χριστού. Και στον ναό αυτόν μπορεί ο καθένας σαν μια πνευματική πέτρα να προσθεθεί. Μπορεί. Ο Κύριος καλεί τον άνθρωπο. Τον καλεί με τη φωνή της αγάπης του να τον λυτρώσει, να τον αποσπάσει από το βράχο της αμαρτίας, να τον λαξεύσει με το Πνεύμα του Άγιου, να τον σμιλέψει και να τον τοποθετήσει στην Εκκλησία του. Ο Κύριος, αγαπητοί, ήρθε στον κόσμο τούτον με το μοναδικό σκοπό και αποκλειστικό σκοπό να σώσει τους αμαρτωλούς. Δεν είχε άλλο σκοπό ο Κύριος. Δεν ήρθε απλώς για να διδάξει ο Κύριος υπέροχη, θαυμάσια, ασύγκριτη διδασκαλία του Κυρίου, ανεπανάληπτη. Αλλά ο Κύριος δεν έσωσε και ούτε σώζει τους ανθρώπους με τη διδασκαλία του. Γιατί πολλοί απομονώνουν τη διδασκαλία του Κυρίου από το Κυρίως έργο του Κυρίου, από τη θυσία του. Ο Κύριος μας έσωσε με τη θυσία του. Θυσιάστηκε με τόσο σκληρό και μαρτυρικό θάνατο πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Δέχτηκε τα λύπητα χτυπήματα της Θείας Δικαιοσύνης, τα οποία έπρεπε να υποστούμε εμείς οι ένοχοι παραβάτε για αμαρτωλή. Τα δέχτηκε εκείνος και έγινε θεληματικά ο αντικαταστάτης μας. Πήρε πάνω τη δική μας ενοχή, τη δική μας την αμαρτία. Μας ελευθέρωσε. Οι Ισραηλίτες ζητούσαν, θα ακούσατε το πρωινό, γιατί κήρυξα σε μια άλλη εκκλησία το πρωί, το ίδιο θα ακούσατε το πρωινό κήρυγμα. Οι Ισραηλίτες ζητούσαν απελευθέρωση από τους Ρωμαίους κατακτητάς. Αλλά ο Κύριος ήρθε να μας ελευθερώσει από ένα σκληρό δυνάστη. Πολύ σκληρότερο από τους Ρωμαίους κατακτητάς που είχαν καταλάβει τον κόσμο τότε. Ήρθε να μας ελευθερώσει από τον διάβολο και από την αμαρτία. Η αμαρτία είναι κάτι το τρομερό. Η αμαρτία ασκεί μεγάλη επιρροή και μεγάλη επίδραση στον άνθρωπο. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι ο άνθρωπος, η σάξ δεν υποτάσσεται στο θέαλμα του Θεού, ουδέ δύναται. Και οι άνθρωποι που βρίσκονται έξω από τον Χριστό προσπαθούν με διαφόρους τρόπους και με διάφορα μέσα, με κάτι έργα που κάνουν κλπ, για να τα προσφέρουν στον Θεό τις αντάλλαγμα να πάρουν τη σωτηρία τους. Ο Θεός δεν διαπραγματεύεται τη σωτηρία Του. Ο Θεός τη χαρίζει τη σωτηρία, την προσφέρει τη σωτηρία. Την εξισφάλισε ο Ιησούς Χριστός πάνω στο Σταυρό. Έγινε η μεγάλη, η ανίποτη θυσία αυτή, μια θυσία που δεν είναι δυνατό να τη συλλάβουμε στο μεγαλείο της, για την τραγικότητά της. Αυτός ήταν ο σκοπός για τον οποίο ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, ήρθε στον κόσμο. Και θεμελίωσε, λέγω, την Εκκλησία του επάνω εις το ίδιο του το αίμα. Και από τον ναό αυτό και από την Εκκλησία αυτή ο Κύριος ζητάει καθαρή λατρεία. Όχι τυπική λατρεία. Όχι να λατρεύουμε τον Κύριο τυπικά, να ερχόμεθα να κάνουμε μια προσευχή για να παρακολουθεί η Εκκλησία, αλλά ζητάει καθαρή λατρεία. Ζητάει καθαρότητα, ζητάει αγιότητα. Κατέσσε ημάς, λέει, αξίους της μερίδας του κλήρου των Αγίων εν το φωτί. Έχεις εξαγοραστεί δια του αίματος του Ιησού Χριστού και οφείλεις να ζεις σύμφωνα με το θέλημα του Χριστού. Δεν μας έσωσε ο Κύριος, όπως είπα, δια του λόγου και της διδασκαλίας του, αλλά μας έσωσε με τη θυσία του. Η αμαρτία είναι εκείνη η οποία είναι τα φίδια τα οποία δηλητηριάζουν και μολύνουν τη ζωή της Εκκλησίας. Στο ναό εκείνον, τον παλιό, τον χειροποίητο, ο Κύριος βρήκε μεγάλα και μικρά ζώα, βόδια και πρόβατα και τα αθώα περιστέρια. Στην Εκκλησία ήδη έχουν μπει τα εμπορεύματα του κόσμου. Πολλά πράγματα του κόσμου έχουν μπει μέσα στην Εκκλησία. Δεν είναι ανάγκη να τα αναφέρουμε τώρα. Ο Λόγος του Θεού βροντοφωνεί.
Μη αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτε τον κόσμο. Εις τον Ιωάννη, εις την επιστολή, την πρώτη, Β 17, μας λέγει το εξής, το Πνεύμα του Άγιου. Μη αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτε τον κόσμο. Εάν της αγαπά τον κόσμο, η αγάπη του Πατρός δεν είναι αυτό. Διότι πάντο εν τον κόσμο η επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου δεν είναι εκ του Πατρός, αλλά είναι εκ του κόσμου. Ο Κύριος θέλει να μας προστατεύσει, μας προειδοποιεί. Τι θέλει την Εκκλησία του Αγία και άμμονη, καθαρή. Παίρνει και μια φορά το μαστίγιο, μια αρρώστια. Πολλές φορές μην νομίζουμε ότι είναι τυχαίο γεγονός. Όχι. Και δεν το λέω εγώ αυτό, το λέω ο Λόγος του Θεού. Μια αρρώστια είναι μια κρίση του Θεού, ένα μαστίγιο του Θεού προς την Εκκλησία Του. Δεν μας το λέει εκεί στην 1η Κορινθίους. Ο τρώγων και πίνων αξίως, λέει, τρώει και πίνει κατάξιμη, διακρίνει το σώμα του Κυρίου. Δια τούτο υπάρχουν μεταξύ σας πολλοί ασθενείς και άρρωστοι. Δια τούτο υπάρχουν. Για ποιο λόγο? Διότι μετέχουν στην τράπεζα του Κυρίου αναξίως. Διότι λατρεύουν το Θεό τυπικά. Και αναγκάζεται, λέγω, ο Κύριος να πάρει το μαστίγιο για να καθαρίσει την Εκκλησία Του. Ο ζήλος του οίκου Σου, λέει ο Κύριος, με κατέφαγε. Ο ζήλος του οίκου Σου. Τι ζήλο έχει ο Κύριος? Αν για εκείνο τον οίκο, λέω, για εκείνο τον ναό, το χειροποίητο ναό, είχε τέτοιο ζήλο ο Κύριος και ήθελε καθαρότητα και λατρεία από τους ανθρώπους που συμμετείχαν στον ναό εκείνον, πόσο μάλλον σήμερα από την Εκκλησία Του. Θέλει καθαρότητα, θέλει αγνή λατρεία του ονόματός Του, ο ζήλος του οίκου Σου. Με κατέφαγε. Στο κεφάλαιο 15 του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου μας λέει το εξής ο Κύριος, το οποίο νομίζω το ξέρουμε όλοι, καλό είναι να το επαναλάβουμε. Στο κεφάλαιο 15 εδάφιο 2. Παν κλίμα, προσέξτε, παν κλίμα εν εμή μη φέρουν καρπών, εκόπτει αυτό, και παν το φέρουν καρπών καθαρίζει αυτό για να φέρει πλειότερων καρπών. Παν κλίμα, έρει αυτό. Και εκείνο που φέρει καρπών, λέει, καθαρίζει, λέει, εκείνο για να φέρει πλειότερων καρπών. Και ο Απόστολος Παύλος μας λέει στην προς Γαλάτες επιστολή, ποιοι είναι αυτοί οι καρποί? Γιατί πολλοί έχουν παρανοήσει, ότι νομίζουν ότι οι καρποί είναι οι ψυχές που θα φέρουμε εμείς στον Χριστό. Ο Κύριος είναι εκείνος ο οποίος επισκέπτεται δια των οργάνων του, βέβαια, ψυχές, τις αφυπνίζει και τις οδηγεί εις το Σταυρό και στη θυσία για να δεχθούν την προσφορά της αγάπης Του και της λυτρώσεώς Του. Καρποί είναι εκείνοι που αναφέρεται στην προσγαλάτας επιστολή, η καρποί που περιμένει από εμάς ο Κύριος. Το Πνεύμα το Άγιο εργάζεται μέσα στις καρδιές των πιστών αυτούς τους καρπούς. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Και αν έχουμε αυτούς τους καρπούς, τους πνευματικούς, διότι το Πνεύμα του Άγιου, επαναλαμβάνω, εργάζεται μέσα στις καρδιές αυτούς τους καρπούς, αλλά θέλει εμείς οι ίδιοι να εκδηλώνουμε αυτούς τους καρπούς, τότε δεν είναι ανάγκη να κηρύξεις. Κηρύει τη ζωή σου. Αυτός είναι ο καλύτερος άνδωνας που μπορείς να κηρύξεις. Την αγάπη του Χριστού, τη θυσία του Χριστού. Η μαρτυρία μας, αν δεν έχει δύναμη σήμερα, αγαπητοί, είναι διότι λείπουν αυτοί οι καρποί. Οι καρποί του Πνεύματος του Θεού από τη ζωή μας. Κλείνουμε με τη χάρη του Θεού και επαναλαμβάνω ότι ο Κύριος παίρνει καμιά φορά το μαστίγιο. Οι δυσκολίες μέσα στη ζωή, τα προβλήματα, χρεοκοπίες, ξέρω εγώ, άλλα, οι αρρώστιες κλπ. Είναι το μαστίγιο του Κυρίου για να καθαρίσει την Εκκλησία Του. Δεν θα πάρει ο Κύριος μια εκκλησία νοσηρή επάνω στους ουρανούς. Θα πάρει μια εκκλησία καθαρή, αγία και άμμωμα. Εκείνος φυσικά την έχει καθαρίσει με το αίμα Του. Εκείνος την έχει αναγεννήσει με το Άγιο Πνεύμα, όλα τα μέσα της Εκκλησίας.
αλλά μας θέλει εδώ πιστούς, καθαρούς, αγίους, αμόμους, ασπίλους. Αντικρίσουμε το πρόσωπο Κυρίου μας του Χριστού με παρησία και να χαρούμε στην παρουσία Του. Να δούμε αυτό το πρόσωπο το γλυκί του Κυρίου μας και να δούμε τον τύπο των καρφιών εκεί στα χέρια Του, στα πόδια Του και την οχισμένη πλευρά Του. Εδώ μας αγκάλιασε η ματωμένη Του αγκαλιά. Εκεί στους ουρανούς θα μας αγκαλιάσει η δοξασμένη αγκαλιά του Κυρίου. Και έχουμε όλοι μας να ακούσουμε το «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ, ήσελθε εις την χαράν του Κυρίου σου». Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο Του στις καρδίες όλων μας. Να ψάλουμε έναν ύμνο, αδελφοί. Ψάλατε, όλοι ψάλατε την χάρη του Θεού και ρίξατε απανταχού το δώρο του Χριστού. Είναι ύμνος υπαρθυμών 211. 211.

0: Θα παρακαλούσα τον αγαπητό Γιαννάκη να μας κλείσει μια προσευχή. Ναι.
1: Κύριε, ακόμη σε αυτήν την καρδιά μας, σε παρακαλούμε, να τα δικά σου στην ψυχή μας και την Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: μαζί μου. Όσο εγώ που είμαι εγώ, θα είστε κι εσείς είναι ο Ιωάννης 14, 13.
1: Μάλιστα.

Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Μας λες το λόγο σου και είναι και εμπειρία της προσωπικής μας ζωής ότι περπατούσαμε σε αυτόν τον κόσμο χωρίς Θεό, χωρίς ελπίδα. Μέσα στη ζωή ετούτη σταθήκαμε άτυχοι γιατί η αμαρτία μας στήριξε και μας κουρέλιασε. Σε ευχαριστούμε όμως Πατέρα μας γιατί η δικιά σου η αγάπη μας ανόρθωσε. Εσύ μέσα στα σχέδιά σου είχες τη σωτηρία δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε γιατί όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου εσύ τον έστειλες. Ήρθε εδώ κάτω στη γη το απάβασμα της δόξας σου. Ήρθε ο μονάκριβος ο Υιός σου. Ήρθε Πατέρα μας το πρόσωπο εκείνο στο οποίο στηρίχθηκε η ελπίδα όλων μας και στηρίζεται η ελπίδα όλης της ανθρωπότητος. Σε ευχαριστούμε γιατί ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος μας ήρθε και τακτοποίησε το πρόβλημα της αμαρτίας μας. Ήρθε και έδωσε τη λύση, τη συγχώρεση, τη χάρη, την απελευθέρωση. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας γιατί τώρα έχουμε ελπίδα μέσα στις καρδιές μας. Και τι ελπίδα, ελπίδα ουρανού. Ζητάμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο καθώς πορευόμεθα και καθώς ανορθώνονται μπροστά μας ένα σωρό εμπόδια και κύματα μας χτυπάνε από όλες τις πλευρές, θέλουμε η ελπίδα να μείνει ζωντανή μέσα στις καρδιές μας. Και σε ευχαριστούμε γιατί ο λόγος ο δικός μας δίνει αυτά τα δοξασμένα και αιώνια μηνύματα. Και απόψε γι' αυτό ήρθαμε για να σκύψουμε στον αιώνιο λόγο το δικό σου. Τις καρδιές μας εσύ απάλαξέ τες και ελευθέρωσέ τες από κάθε βάρος και από κάθε τι που εμποδίζει το λόγο σου τον Άγιο να διεισδύσει μέσα μας. Και ζητάμε εσύ να θυμίζεις την ώρα και σε άλλες ψυχές να και να παραμερίσεις εμπόδια. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Αμήν.

0: Στη γραφή, ξέρετε, έχει ποικιλία μηνυμάτων τα οποία μας τα δίνει και ανάλογα με την ανάγκη που έχουμε, τα μηνύματα αυτά περνάνε μέσα στις καρδιές μας. Είναι, ξέρετε, ο λόγος του Θεού πως είναι η γη ετούτη. Ό,τι ανάγκη έχει ο άνθρωπος, η γη θα του το δώσει. Έτσι είναι, ό,τι ανάγκες έχουμε στην πνευματική μας ζωή, αυτό το βιβλίο θα μας τις δώσει. Όποιος πάει έξω από αυτό το βιβλίο δεν μπορεί να ικανοποιήσει την οποιαδήποτε ανάγκη του. Όπως οι αστροναύτοι όταν πήγαν απάνω στη Σελήνη, ήταν μεν ένα διάβημα ασύλληπτο και αξιοθαύμαστο, αλλά δεν έκανε για αυτούς. Μόλις πάτησαν είπανε πόσο μπορούμε πιο γρήγορα να γυρίσουμε πίσω. Έτσι είναι και ο κόσμος μας. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν γυρίζει τελικά μέσα σε αυτό το βιβλίο, ο άνθρωπος αυτός είναι χαμένος. Και το θέμα που απόψε φέρνει ο Λόγος του Θεού μπροστά μας είναι η πατρίδα μας. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι η πατρίδα μας δεν είναι εδώ κάτω. Και για τον άνθρωπο του Θεού οπωσδήποτε η πατρίδα του είναι ο ουρανός. Ποιος δεν θέλει να πάει στην πατρίδα του? Τα δικά μου τα αδέρφια όλα έφυγαν έξω στο εξωτερικό και όταν όσες φορές έρχονταν στην Ελλάδα, αχ, έλεγα να μπορούσαμε να εγκατασταθούμε εδώ. Βέβαια υπάρχουν και εξαιρέσεις, αλλά κατά κανόνα. Έτσι εμείς σαν άνθρωποι του Θεού είμαστε νοσταλγοί μιας πατρίδας. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού θα μας δώσει τα μηνύματα αυτής της πατρίδας και θα μας πει πώς εμείς θα πρέπει να την έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Διαβάζουμε από την Επιστολή προς Εβραίους το 11 κεφάλαιο από το 8 μέχρι και το 10 εδάφια στη σελίδα 1067. Εβραίους 1067 Ιώτα Αλφα κεφάλαιος, το εδάφιο 8 έως και 10. Διάβασα, Αντρίκο.
1: Διαπίστεως υπήκουσεν ο Αβραάμ ότε εκαλείτο να εξέλθει στον τόπον τον οποίον έμελε να λάβει εις κληρονομία, και εξήλθε μη εξέβρον που υπάει. Διαπίστεως παρόκησεν εις τη γη της επαγγελίας ως ξένη, κατοικήσας εν σκηνές με τα Ισαάκ και Ιακώβ των συγκληρονόμων της αυτής επαγγελίας, διότι περίμενε την πόλη την έχουσαν τα θεμέλια, της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός.
0: Μάλιστα. Διαβάζω κι εγώ ένα εδάφιο, είναι πάλι από την Επιστολή προς Εβραίους, το 13 κεφάλαιο και το 14 εδάφιο. Διότι δεν έχουμε εδώ πόλην διαμένουσαν, αλλά την μέλουσαν επιζητούμεν. Και λίγο πιο πάνω λέει, ας εξερχόμεθα λοιπόν προς αυτόν έξω του στρατοπέδου των ονειδισμών αυτού φέροντες. Ο Λόγος του Θεού όταν συναντάει τον άνθρωπο και απευθύνεται στον άνθρωπο, του μιλάει για ζωή, αλλά δεν του μιλάει για ζωή εδώ κάτω στη γη, του μιλάει για αιώνια ζωή. Και όταν εμείς ακούμε ότι ο Χριστός προσφέρει αιώνια ζωή, καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι μέσα σε αυτό το σχήμα της ζωής. Και καθώς μελετάει ένας άνθρωπος το Λόγο του Θεού και μπαίνει μέσα στις υποσχέσεις του Θεού, βλέπει ότι η αιώνια ζωή είναι εκεί όπου είναι ο Θεός και ο Χριστός. Αυτή είναι η αιώνια ζωή, να γνωρίζουν σε σένα τον μόνο αληθινόν Θεόν και τον οποίον έστειλε τον Ιησού Χριστό. Και ο άνθρωπος του Θεού θα πρέπει για αυτή τη ζωή, για αυτή την πόλη, την αιώνια, για την πατρίδα του, θα πρέπει να προετοιμάζεται. Και ο Λόγος του Θεού λέει ότι για να μπορεί κάποιος να προετοιμάζεται για την πατρίδα του την αιώνια, θα πρέπει να έχει υπόψη του μερικά πράγματα. Ένα από αυτά είναι ότι ο Χριστός μας έδωσε την υπόσχεση ότι θα είμαστε εκεί όπου είναι Αυτός. Ξέρουμε ότι την ημέρα εκείνη που ο Χριστός συζητούσε με τους μαθητάς και ανελήφθη, επήγε στον ουρανό. Από κάτω τον έβλεπαν καθώς έφευγε και ήρθε ένα σύννεφο μετά και τον σκέπασε και δεν έβλεπαν πλέον πως ανέβαινε. Και καθώς έχουμε αυτή την εικόνα, έχουμε και την υπόσχεση ότι πάω να σας ετοιμάσω τόπο και έρχομαι για να σας πάρω ώστε να είσαστε κι εσείς εκεί όπου είμαι εγώ. Έτσι λοιπόν έχουμε έναν Κύριο ο οποίος μας έχει αγαπήσει, έναν Κύριο ο οποίος ήρθε απάνω από τον ουρανό, έναν Κύριο ο οποίος έκανε το έργο της λύτρωσης, ανέβηκε απάνω στο Σταυρό για να μας απαλλάξει από την αμαρτία και να ανοίξει το δρόμο για τον ουρανό. Είναι εκείνο που λέει στην επιστολή προς Εβραίους, με μια ζωντανή και με έναν ζωντανό και καινούριο δρόμο. Άνοιξε ένα δρόμο ο Χριστός. Και ο δρόμος αυτός οδηγεί στον ουρανό, στην αιωνιότητα, στην πατρίδα μας, τη δοξασμένη. Και ο άνθρωπος του Θεού τώρα, ένα πράγμα θα πρέπει να έχει υπόψη του, ότι για εκεί είναι. Δεν έχουμε εδώ πέρα, λέει, πόλην διαμένουσαν, αλλά την άνωθεν επιζητούμε. Και με αυτό το πνεύμα θα πρέπει να ζούμε και να καθορίζουμε όλες τις μορφές της ζωής μας. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος λέει ότι είναι άνθρωπος του Θεού, ο οποίος δέχτηκε τη χάρη του Χριστού, ο οποίος λυτρώθηκε από την αμαρτία του, ο οποίος γλίτωσε από την εξουσία του σατανά, ο οποίος αγαπάει και πιστεύει στο Χριστό, πρέπει να έχει μπροστά του όλο αυτό το δοξασμένο μεγαλείο. Είμαστε για μια πατρίδα. Τι έχει αυτή η πατρίδα είναι κάτι το ασύλληπτο. Γράφοντας πάλι η επιστολή προς Εβραίους στο 12 κεφάλαιο και στο 18 εδάφιο λέει, δεν προσήλθετε σε όρος ψηλαφόμενο και καιόμενο με πυρ και ιζόφων και σκότος και ανεμοστρόβιλων. Όταν αναφέρεται σε αυτή την εικόνα, πηγαίνει στο λαό Ισραήλ όταν ήταν εκεί στο όρο Σινά και ο Θεός αποκαλύφθηκε. Εκεί πέρα μας δείχνει ο Λόγος του Θεού μια τρομερή εικόνα. Το βουνό λέει σίονταν. Ο λαός Ισραήλ τρομοκρατήθηκε. Ακόμα και ο Μωυσής τρομοκρατήθηκε. Και είχανε μία εμπειρία τι θα πει να πας εκεί που είναι ο Θεός. Μία εμπειρία η οποία ήταν τρομερή και τραγική. Και πράγματι ξέρετε αυτός είναι ο Θεός. Ο Θεός λέει είναι φωτιά που κατακαίει. Γι' αυτό μέσα στη ζωή μας χρειαζόμαστε τον Ιησού Χριστό, μέσω του οποίου μπορούμε να πλησιάσουμε το Θεό και μέσω του οποίου μπορούμε να έρθουμε σε επαφή και επικοινωνία με το Θεό. Γι' αυτό γράφοντας την επιστολή προς Εβραίους τους λέει «Δεν προσήλθετε σε όρος στο βουνό που καίονταν με φωτιά και ζόφος και σκοτάδι και ανεμοστρόβιλος και με σάλπιγγα ήχου και με φωνή λόγων την οποίαν αυτοί που την άκουσαν παρακαλούσαν να μην λαλυθεί πλέον εις αυτούς ο λόγος, διότι δεν υπέφερον το προστατόμενον και ζώων εάν αγγίξει το βουνό θα λιθοβοληθεί ή με βέλη θα κατατοξευθεί». Και επειδή υπήρχε αυτή η εμπειρία και υπάρχει, ξέρετε, αυτή η εμπειρία στον άνθρωπο, το φοβάται το Θεό. Ο άνθρωπος φοβάται το θάνατο. Εγώ σας έχω πει κι άλλο ότι είχα μια θεία η οποία όταν κατάλαβε ότι θα πεθάνει αναστάτωσε όσες μέρες της έμειναν ώσπου να πεθάνει, είχε αναστατώσει όλο το νοσοκομείο. Φώναζε σε γιατρούς, φώναζε σε νοσοκόμες, φώναζε στα παιδιά της, φώναζε στον κόσμο «Δεν θέλω να πεθάνω». Έρχεται εδώ πέρα και λέει το εξής. Αλλά στο 22 εδάφιο «Προσήλθετε εις το όρος Σιών και εις πόλην Θεού ζώντος, την επουράνιον Ιερουσαλήμ και σε μυριάδες αγγέλων και σε πανήγυρι και εκκλησία πρωτοτόκων καταγεγραμμένων εν της ουρανής και εις Θεών κριτήν πάντων και εις πνεύματα δικαίων ή την εσέλαβον την τελειότητα και εις νέας διαθήκης μεσίτην Ιησούν και εις αίμα καθαρισμού το οποίο να λύει καλύτερα παρά το του Άβελ». Εσείς λέει και απευθυνόμενος σε εμάς, έχουμε μία πόλη στην οποία προσερχόμεθα και η πόλη αυτή είναι μία πόλη ασύλληπτη και στην πόλη αυτή μπαίνουμε χωρίς να έχουμε κανένα φόβο, καμιά λαχτάρα, καμιά αγωνία, κανένα τρόμο, γιατί μας καλύπτει το αίμα του Ιησού Χριστού. Και εις νέας διαθήκης μεσίτην Ιησούν και εις αίμα καθαρισμού το οποίο να λύει καλύτερα παρά το του Άβελ. Τι είναι αυτή η πατρίδα μας, η πατρίδα μας είναι κάτι το ασύλληπτο. Τι θα συναντήσουμε εκεί πέρα είναι κάτι που δεν μπορεί να το χωρέσει το μυαλό μας. Ο Λόγος του Θεού όταν μας λέει τι έχουμε να συναντήσουμε, λέει «εκείνα που μάτι δεν είδε, αυτή δεν άκουσε και σενού ανθρώπου δεν ανέβηκαν, τα οποία ο Θεός ετοίμασε για αυτούς που τον αγαπάνε». Και έρχεται το μεγάλο ερώτημα, αυτή την πατρίδα μας τη λαχταράμε, τη θέλουμε, την ποθούμε, Και ξέρετε, αυτό είναι το πρόβλημά μας. Αυτή είναι η πατρίδα μας. Αυτή μας δίνει ο Χριστός. Το αίμα του Ιησού Χριστού μας άνοιξε αυτόν τον δρόμο. Δεν έχουμε να συναντήσουμε μια πατρίδα όπου θα υπάρχουν αστραπές, βροντές, φωνές, ανεμοστρόβιλος, σκοτάδι, ζόφος, φωτιά. Δεν έχουμε μια τέτοια πατρίδα να συναντήσουμε. Αλλά έχουμε μια πατρίδα η οποία είναι η πόλης του ζωντανού Θεού. Είναι η επουράνια Ιερουσαλήμ. Είναι εκεί που υπάρχουν μυριάδες από άγγελοι. Είναι εκεί η σύναξη της Εκκλησίας. Είναι εκεί όλοι οι λυτρωμένοι, όλοι οι γεγραμμένοι εν της ουρανής, σε αυτή την πατρίδα. Και ένα πράγμα χρειάζεται εμείς να προσέξουμε. Μην ξεχαστούμε εδώ κάτω στη γη. Και θα πρέπει μέσα στη ζωή μας αυτή την πατρίδα να την καλλιεργούμε. Πρέπει δηλαδή να έχουμε υπόψη μας το εξής, ότι είμαστε ξένοι και περαστικοί. Πόσο θα μείνουμε εδώ, κανένα δεν ξέρει. Κάποιος το περιάλι τα παλιά χρόνια, τα προηγούμενα χρόνια, πριν προηγούμενες δεκαετίες, σε ένα καφενείο έλεγε το εξής στους συγχωριανούς τους: όταν θα έρθει ο χάρος, εγώ προ έξι βημάτων θα του πω «Αλτ, μην προχωρήσει». Ήταν ένας αγρότης ευκατάστατος, ροδοκόκκινα τα μάγουλά του, το μουστάκι του αγέροχο, η υγεία του τρομερή, και όμως μία ημέρα ήρθε ο χάρος και δεν πρόλαβε ούτε κύχ να πει. Το ενδεχόμενο, αγαπητοί, να φύγουμε υπάρχει ανά πάσαν ώρα και στιγμή. Ναι, υπάρχει. Και εμείς πρέπει να συμφιλειωθούμε με την έξοδό μας από τούτη τη ζωή. Μην ξεχνιόμαστε. Μην το κάνουμε σαν έναν συγγενή που είχα εγώ στα Τρίκαλα και μια χρονιά ετοιμαζόμουν να πάρω και την άδειά μου, μάλιστα τότε παίρνω ένα τηλέφωνο από την κόρη του και λέει: ο πατέρας μου είναι εδώ στην Αθήνα στο νοσοκομείο και σε ζητάει εσπευμένος. Πήγα λοιπόν και τον είδα, ήταν άνθρωπος 70 χρόνων. Μόλις με είδε έμπηξε τα κλάματα. Έκλαιγε σαν μικρό παιδί με αναφιλητά. Τι έχεις, του λέω. Λέει, οι γιατροί μου είπανε ότι έχω ένα μήνα ζωής. Και γιατί κλαις, του λέω. Ξεχάστηκα, λέει. Ενώ, λέει, ήμουνα τόσο θερμός στα νιάτα μου και ενώ είχα τόσο ζήλο για τα πράγματα του Θεού, μετά με έμπλεξε, λέει, αυτός ο κόσμος εδώ. Άρχισα να φτιάχνω περιουσία, έφτιαξα, αγόρασα ένα σπίτι, αγόρασα ένα μαγαζί, αγόρασα από εδώ, αγόρασα από εκεί, έκανα από εδώ, έκανα από εκεί. Ξεχάστηκα, λέει, και τώρα, λέει, πού πάω. Του λέω να ευχαριστείς το Θεό που σου έχει ένα μήνα ζωή. Σε αυτόν το μήνα στάσου μπροστά στο Θεό και ετοιμάσου, ώστε κι αν ακόμα δεν κατακτήσεις όλο αυτό το έδαφος που έχασες τόσα χρόνια, τόσες δεκαετίες, μείνε στη χάρη του Θεού. και στο έλειος το δικό του και στο αίμα του Χριστού. Και ο Χριστός σε περιμένει. Γι' αυτό εμείς πρέπει να μάθουμε μέσα στη ζωή μας να καλλιεργούμε αυτή την ώρα. Και είναι κάτι, αγαπητοί, που δεν θα το ξεφύγουμε. Μόνο να προσέξουμε να μην μας ξαφνιάσει. Γι' αυτό λέει ο Αβραάμ. Ξέρετε, ο Αβραάμ ήταν ένας απίθανος άνθρωπος. Μέσα σε τούτη τη ζωή είχε ένα σωρό επιτυχίες και μπορούσε κανείς να πει ότι όλα τα δεδομένα στη ζωή του ήτανε να στραφεί εδώ κάτω στη γη και να την απολαύσει. Ο Αβραάμ όμως καλλιεργούσε μέσα στην καρδιά του την ουράνια πατρίδα. Αυτήν καλλιεργούσε μέσα του. Αυτήν είχε μέσα στην καρδιά του. Αυτό ήταν το όραμά του, αυτός ήταν ο πόθος του, αυτή ήταν η λαχτάρα του, αυτό ήταν το αντικείμενό του. Γι' αυτό και είχε μία ζωή τελείως διαφορετική από τη ζωή που είχαν όλοι οι άνθρωποι της εποχής εκείνης. Εδώ που διαβάσαμε στην επιστολή προς Εβραίους το 12 κεφάλαιο, που μιλάει και λέει στο 13 που διαβάσαμε και λέει ότι δεν έχουμε εδώ πέρα πόλη διαμένουσαν αλλά την μέλουσαν επιζητούμε. Λίγο πιο πάνω λέει το εξής: ας εξερχόμεθα λοιπόν προς αυτόν έξω του στρατοπέδου των ονειδισμών αυτού φέροντες, διότι δεν έχουμε εδώ πόλη διαμένουσαν αλλά την άνωθεν επιζητούμε. Και δίνει το εξής μήνυμα ο Λόγος του Θεού: να προετοιμάζεσαι για τη μεγάλη συνάντηση με τον Κύριό σου, με τον Κύριό μας, απάνω στους ουρανούς. Και μέσα σε αυτόν τον κόσμο να είσαι και να είμαι και να είμαστε διαφοροποιημένοι. Όταν ήμουν μικρός νεαρός μάλλον, στο Βόλο ο πατέρας μου είχε βγάλει ένα φυλάδιο. Το φυλάδιο αυτό επιγράφονταν ο Αποθνίσκων Τυμπανιστής. Και λέει για ένα νεαρό που είχε πάει στον πόλεμο, εθελοντής, αλλά επειδή ήταν μικρός δεν μπορούσαν να τον βάλουν στην πρώτη γραμμή και τον έκαναν τυμπανιστή στο στρατό. Και λέει ότι αυτός σε μία μάχη τραυματίστηκε βαριά. Ο γιατρός που πήγε για να δει και να υποδείξει ποιους τραυματίες θα πρέπει να πάρουν στο νοσοκομείο και ποιους θα αφήσουν, όταν τον είδε αυτόν, είπε αυτός είναι, θα πεθάνει σε λίγες ώρες. Αλλά την ώρα εκείνη που ήταν έτοιμος να δείξει κάποιον άλλον, άνοιξε τα μάτια του το παιδί και είδε κάτι μεγάλα γαλανά μάτια και τον συνεκίνησαν και σκέφτηκε ποια μάνα τώρα αυτό το παιδί το σκέφτεται και το περιμένει. Και λέει πάρε το κι αυτό. Το πήρε λοιπόν γι' αυτό και το πήγαν. Βέβαια θα πέθαινε. Ήταν να του κόψουν και τα δύο τα πόδια. Και τότε την εποχή εκείνη ήταν πολύ πιο δύσκολα αυτού του είδους οι εγχείρησεις, πολύ πιο δύσκολες. Και λέει το εξής, όταν ήρθε η ώρα να του κόψουν τα πόδια, λέει ο γιατρός, στο νοσοκόμα πήγαινε, κάντου λέει μία, δώσ' του λέει υπνοτικό. Όταν πήγε λέει, το πει δεν θέλω. Ρε παιδί μου θα σου κόψουν τα πόδια τώρα, θα υποφέρεις. Δεν θέλω λέει. Και όταν πήγε ο γιατρός μάλιστα ήταν και Εβραίος, του λέει, γιατρέ, να σου πω, όταν ήμουνα, λέει, 12 χρονών, με πήρε μια μέρα η μάνα μου και με κλειστήκαμε στο δωμάτιο και γονατίσαμε και μου λέει, ο πατέρας σου, λέει, πέθανε μπεκρής και θέλω εσύ να δώσεις την καρδιά σου στο Χριστό και να υποσχεθείς τώρα και σε μένα και μπροστά στο Θεό ότι ποτέ μα ποτέ στη ζωή σου δεν θα βάλεις υινό πνεύμα στο στόμα σου. Και κάθισα, λέει, εκεί πέρα, έδωσα την καρδιά μου στο Χριστό και έδωσα και αυτή την υπόσχεση και στο Θεό και στη μητέρα μου. Τώρα, λέει, πώς, λέει, με στόμα, λέει, που θα βρωμάει, λέει, από αυτό θα παρουσιαστώ, λέει, στο Θεό, με καμία δύναμη. Και θέλω να πω το εξής, ότι πρόκειται να μπούμε μέσα στην πόλη που δεν έχει τα θεμέλια, της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Η Αποκάλυψη μας δίνει περιγραφές. Οι περιγραφές όμως που μας δίνει είναι περιγραφές σπουδαίες μεν, αλλά σε σύγκριση με τις περιγραφές της πραγματικής πατρίδας μας, πολύ ανεμικές και πολύ σκοτεινές. Και θα πρέπει σε αυτή την πατρίδα να πάμε όπως θέλει ο Θεός. Διότι μέσα εκεί θα έχουμε να συναντήσουμε μυριάδες αγγέλους, καταγεγραμμένους, πρωτότοκους. Έχουμε να συναντήσουμε ανθρώπους του Θεού, άγιους και δυνατούς. Και για φανταστείτε, εμείς να μην είμαστε πανέτοιμοι. Ο Πέτρος λέει δύο κουβέντες, ξέρετε. Η μία είναι να μην ντροπιαστούμε, και θα μου πεις, έτσι αν ντροπιάστηκα και τι με αυτό, μπήκα μια φορά. Να μην ντροπιαστούμε, λέει, και να έχουμε είσοδο πλούσια. Γι' αυτό ο Θεός μας καλεί μέσα σε αυτόν τον κόσμο να φέρουμε τον ονειδισμό του Χριστού. Διότι, λέει, δεν έχουμε εδώ πέρα πόλη διαμένουσαν, αλλά την άλλη θα επιζητούμε. Ναι, μάλιστα. Ο Απόστολος Παύλος θα πει στους Φιλιππησίους ότι το πολίτευμα μας είναι στον ουρανό, από όπου και περιμένουμε σωτήρα τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και όταν έρχεται ο Παύλος για να αναφερθεί σε αυτό το σημείο, τι λέει, στην επιστολή προς Φιλιππησίους, το διαβάσω από μέσα καλύτερα.

λέει στο πρώτο κεφάλιο της επιστολής προς Φιλιππισίους, το 21 εδάφιο, διότι για μένα το ζήν είναι ο Χριστός, δηλαδή ζω μέσα σε αυτόν τον κόσμο και ζω για το Χριστό. Στην επιστολή προς Γαλάτας θα μας πει στο δεύτερο κεφάλαιο και στο 20 εδάφιο, έχω σταυρωθεί μαζί με το Χριστό, ζω δε ουχή πλέον εγώ, αλλά ο Χριστός ζει εν εμή. Καθώ δε τώρα ζω εν σαρκή, ζω εν τη πίστη του Υιού του Θεού, ο οποίος με αγάπησε και παρέδωκε τον εαυτό του για μένα. Εδώ λέει, διεμέ το ζήν είναι ο Χριστός. Και το αποθανεί, είναι το κέρδος, λέει. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι το ασύλληπτο, δεν χωράει μέσα στο μυαλό και στην καρδιά του ανθρώπου τις αμαρτίες. Για τον άνθρωπο της αμαρτίας ο θάνατος είναι συμφορά, τρομερή συμφορά, και πράγματι είναι συμφορά. Αλλά για τον άνθρωπο του Θεού τι είναι? Είναι το κέρδος. Και λέει ο Απόστολος

Αργημένη ώρα. Σας έχω πει κι άλλοτε μια φορά, έλεγε ο Καρτερούλης το εξής, είχε μια ηλικιωμένη γυναίκα την οποία τη φρόντιζε, τότε δεν της πήγαιναν τις αδελφές τις ηλικιωμένες που ήταν ανήμπορες στα γεροκομεία και τα εκεί, αλλά οι αδελφοί της προστάτευαν και τις εξυπηρετούσαν. Και μια μέρα καθώς πήγε, του λέει, χάρη μου, λέει, μια μέρα που γύρισε από το γραφείο και πήγε να τη δει, χάρη μου, της λέει, του λέει, θέλω, λέει, όταν θα έρθει η ώρα του θανάτου να μην το πάρω, λέει, χαμπάρι. Γιατί, της λέει, τόσο πολύ φοβάσαι? Όχι, χάρη μου, λέει, αλλά από τη χαρά μου τόσο πολύ θα λαχταρίσω που φοβάμαι πως δεν πεθάνω. Πολλό μάλλον καλύτερο, μην το ξεχνάμε αυτό, μην το ξεχνάμε αυτό. Και ένα πράγμα να έχουμε υπόψη μας, ότι ο Θεός μας καλεί να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα ώρα και στιγμή. Αυτός ο θείος μου πολλές φορές έρχεται στο μυαλό μου και στη σκέψη μου. Κι αν πάθαινε καμιά συγκοπή, ο Θεός έκανε ένα έλεος και του δώσε ένα μήνα ζωή. Γιατί πραγματικά όταν πήρα την άδειά μου και γύρισα, τον είχαν θάψει κιόλας. Δεν ξαναείδα. Και λέει, λοιπόν, ο Αβραάμ έμενε σε σκηνές. Όλη την εποχή εκείνη έχτιζαν πόλεις, μάντρωναν τις πόλεις, έβαζαν το όνομά τους, αυτός έμενε σε σκηνές. Και αυτό είναι το μήνυμα. Το μήνυμα της προσωρινότητος και το μήνυμα ότι δεν είμαστε για τούτη τη ζωή. Τώρα πει χριστιανός. Ο χριστιανός δεν ριζώνει εδώ κάτω στη γη. Ο χριστιανός δεν λέει, άντε και ακόμα λίγο, άντε και ξέρω ότι τώρα που έχουμε ευκαιρία και έχουμε τις δυνατότητες να απολαύσουμε κι άλλος και κάτι άλλο. Ο χριστιανός προετοιμάζεται. Δεν είναι υπόθεσης ηλικιωμένων, είναι υπόθεσης κάθε χριστιανού ανεξάρτητα ηλικίας. Πηγαίνετε σε ένα νεκροταφείο και διαβάστε εκεί στις πλάκες που έχουν τις ηλικίες, πάσης ηλικίας. Το μήνυμα είναι προετοιμασία. Το μήνυμα είναι έξω του στρατοπέδου. Το μήνυμα είναι σε σκηνές. Το κεφάλι του ο Αβραάμ το είχε απάνω, προς τα πάνω. Περιέμενε την πόλη. Δεν φαντάζομαι να είχε τόσες πολλές πληροφορίες όσες έχουμε εμείς σήμερα. Αλλά ήξερε ότι ήταν η πόλη που δεν έχει θεμέλια. Διότι εδώ πέρα όπου κι αν έχτιζαν έπρεπε να έχουν θεμέλια οι πόλεις. Εκεί δεν έχει θεμέλια. Όποιες πόλεις έχτιζαν εδώ πέρα, τεχνίτες ήταν οι διάφοροι άνθρωποι, διάφορες ικανότητες, τα χαρίσματα που είχαν. Εκεί πέρα τεχνίτης είναι ο Θεός. Και αυτή, αγαπητή, την πόλη, ο Θεός την έχει για μας. Και μας καλεί να καλλιεργούμε αυτή τη μεγάλη και δοξασμένη απολαβή. Περιέμενε την πόλη της οποία δεν έχει θεμέλια, της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Και ο Κύριος, αγαπητοί, αυτό το μήνυμα είναι ένα δυνατό μήνυμα, να το βάλει μέσα στις καρδιές μας και να το κρατήσουμε μέσα από τον κόσμο όσο καιρό ζούμε, και να συμφιλειωθούμε με την ώρα αυτή ο Θεός θα μας καλέσει. Αν έχει κανείς να ρωτήσει τίποτα.

0: πει. Ναι.
1: Όταν λέει ο λόγος του Θεού ότι ο Θεός είναι ο δυνάμενος να μας φυλάξει αμέσως.
0: Ναι.
1: Και να λαλιάσει.
0: Ναι.
1: Τότε τι κίνδυνος υπάρχει για τον χριστιανό όταν μένει σε μια τέτοια θέση?
0: Όταν μένει σε μια τέτοια θέση, κανένας κίνδυνος. Κανένας κίνδυνος. Γι' αυτό αυτή είναι η προτροπή του λόγου του, να μείνει στη θέση σου. Ο Αβραάμ είχε ένα σωρό περιπέτειες, ένα σωρό υποσχέσεις, ένα σωρό προσφορές. Ο Θεός τον ευλόγησε, του δώσε και τι δεν του δώσε. Όμως αυτό στην καρδιά του την είχε στην πόλη που δεν είχε θεμέλια. Αν κρατάς αυτή τη θέση, οπωσδήποτε, διότι ο Θεός είναι ο δυνάμενος. Αλλά εγώ πρέπει να κρατήσω αυτή τη θέση, να φέρω έξω από το στρατόπεδο, να φέρω τον ονειρισμό του Χριστού, να έχει σταυρωθεί ο παλαιός μου άνθρωπος, να σταυρώ προς τον κόσμο και ο κόσμος ως προς εμένα, να ζω δε τώρα με την πίστη του Υιού του Θεού. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, αυτό είναι το μήνυμα και αυτό ζητάει ο Λόγος του Θεού. Από εκεί και πέρα όλα είναι ανοιχτά και όλα είναι ευλογημένα και όλα είναι δοξασμένα. Ναι.
2: Ο Αβραάμ δεν έχτισε πόλη, γιατί περιέμενε τη μέρουσα. Εάν έχτισε κάποιο σπίτι, πολλοί άνθρωποι το έκαναν και το κάνουν. Ότι δεν θα περιέμενε.
0: Αυτό το λέει σε σχέση με όλους τους άλλους ανθρώπους της εποχής. Όλοι οι άλλοι έχτιζαν και δεν είχαν ένα σπίτι, ένα σπιτάκι. Αλλά έχτιζαν ολόκληρες πόλεις. Και αν θα δεις στην αρχή της γενέσεως, κάθε έρθει πόλη και το όνομά του έβαλε. Κάθε έρθει πόλη και έβαλε το όνομά του. Ο Αβραάμ λοιπόν διαφοροποιήθηκε από αυτό το πνεύμα και από αυτά τα μηνύματα του κόσμου και ζούσε κάτω από αυτή τη θήκη. Αυτό είναι το πνεύμα, ότι πρέπει ο άνθρωπος να διαφοροποιηθεί από το πνεύμα του κόσμου. Διότι σήμερα έχουμε ένα σωρό μηνύματα, ένα σωρό τρόπο ζωής όπου προσφέρεται, ξέρω εγώ τι, όπου οι άνθρωποι ζουν. Αυτοί όμως δεν έχουν ευκύδα ουρανού. Ο άνθρωπος του Θεού, ο οποίος έχει ελπίδα ουρανού και περιμένει την πατρίδα του και περιμένει τον Χριστό να έρθει να παραλάβει την εκκλησία του, έχει άλλες προοπτικές. Έχει λοιπόν άλλον τρόπο ζωής. Έχει άλλα μηνύματα τα οποία περνάνε μέσα του. Έχει άλλα μέσα στην καρδιά του τα οποία φυλάει.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Θαυμαστή η οποία κορυφώστε στο Γολγοθά. Έχει ανοίξει εκεί τη ματωμένη τα αγκαλιά ο Κυριός μας, ο Ιησούς Χριστός, και περιμένει κάθε ψυχή, κάθε ψυχή αμαρτωλή να μετανοήσει, να πιστέψει, να ανοίξει την καρδιά της, να το δεχθεί λυτρωτή και σωτήρα. Περιμένει ο Κύριος και μας λέει στο σημερινό ανάγνωμα που θα ακούσατε φυσικά το πρωί, ότι έκλαψε ο Κύριος που είδε την Ιερουσαλήμ. Έκλαψε, ειδών λέει αυτήν, έκλαψε. Γιατί έκλαψε ο Κύριος? Διότι προέβλεπε όχι μόνο την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, αλλά και των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι υπήρξαν αμετανόητοι. Παρότι ήταν μονοθεϊστές, παρότι γνώριζαν τον Θεό, παρότι είχαν τις διαθήκες του Θεού, εν τούτης ο λαός αυτός ήταν σκληρός απέναντι του Κυρίου. Το λάτρευε τον Κύριο μόνο με τα χείλη, αλλά με την καρδιά απήχε από αυτού. Και ο Κύριος έκλαψε, και πραγματικά ο Κύριος κλαίει για τις ψυχές εκείνες οι οποίες χάνονται χωρίς Χριστό και χωρίς σωτηρία. Να ψάλουμε όλοι μαζί τον ύμνο υπασημών 138.

Ποιος αλήθεια θα μπορέσει να περιγράψει την άπειρη και θαυμαστή αγάπη του Θεού? Ποιος κάλαμος θα μπορέσει να την περιγράψει και ποια γλώσσα θα μπορέσει να την αναλύσει? Η αγάπη του Θεού υπερβαίνει πάσα νόηση, μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Συνεπώς δεν μπορούμε να τη συλλάβουμε με την νόησή μας και με τις νοητικές ικανότητές μας. Τη βλέπουμε όμως κορυφωμένη στο σταυρό του Γολγοθά με τη θυσία του Κυρίου μας του Χριστού. Από εκεί ακτινοβολούν με αιώνια λαμπρότητα οι ακτίνες της αγάπης Του, που διορκούν τις καρδιές των ανθρώπων να ανοίξουν. Γιατί ο Θεός θέλει τη σωτηρία των ανθρώπων, θυσία στο ρηγό Του για τους ανθρώπους. Δεν θέλει την απώλεια του ασεβούς, λέει. Και μακροθυμεί ο Θεός. Μακροθυμεί. Θερμαίνουν οι ακτίνες αυτές της αγάπης του Θεού τις καρδιές όλων των πιστών. Και είμαι θα πληγωμένοι από την αγάπη του Θεού. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Όσοι παρακαλώ να ζητήσουμε τις ευλογίες του Κυρίου μας. Παρακαλώ, Πατέρα μας ευλογημένε, την ώρα τούτη να δεχθείς εν το όνομα του Κυρίου μας του Χριστού τη λατρεία μας, την τιμή, τη δόξα και τον έπαινο, που ανήκουν σε Σένα τον Θεό μας και Πατέρα μας, στο Λυτρωτή μας και Σωτήρα μας Χριστόν και στο Άγιο Σου Πνεύμα, για τη θαυμαστή, την αιωνία και η Αγία αγάπη με την οποία μας αγάπησες. Δεν είναι δυνατό να συλλάβουμε, Πατέρα, στο μέγεθός και στο μεγαλείο της την αγάπη Σου. Με αγάπη άπειρη, γιατί εσύ είσαι άπειρος. Ενήργες κατά θαυμαστών τρόπων, Πατέρα μας, ευλογημένε. Με αγάπη και με χάρη μες στις καρδιές μας, μας εφώτισες. Διέλυσες τα σκοτάδια τα οποία υπήρχαν και είχαμε θεμελιώσει μέσα μας ο καθένας μας. Κάποιο θρησκευτικό οικοδόμημα τον γκρέμισες. Και έστειλες να θρονιαστεί ο Χριστός στις καρδιές μας. Σε ευχαριστούμε, ευλογημένο μας Πατέρα, γιατί άνοιξες την αγκαλιά Σου τη ματωμένη και μας δέχτησε Χριστό Ιησού. Μας εδικαίωσε τον Χριστό μας ανεγές με το Άγιο Σου Πνεύμα, μας έκανες παιδιά Σου για να ζήσουμε αιωνίως τη δοξασμένη παρουσία Σου και να απολαμβάνουμε το πρόσωπό Σου και τη δόξα Σου. Σε ευγνωμονούμε, Πατέρα μας ευλογημένα, που έσπισες τόσο χαμηλά. Άπρωσε το στοργικό Σου χέρι και μας ανέσυρες από την αμαρτία. Μας έφερες στο φως στην αλήθεια. Μας έφερες, Πατέρα μας, ουράνιε, στη Βασιλεία των Ουρανών, Πατέρα μας, διότι μας μετέθεσες εξ εξουσίας του σκότους και μας μετέθεσες στη Βασιλεία του αγαπητού Υιού, εν το οποίο έχουμε την απολύτωση δια του αίματος αυτού. Μεγάλη και μοναδική χάρη και αλήθεια αυτή. Πόσο ευχαριστούμε, Πατέρα μας, ουράνιε, που μας την απεκάλυψες, γιατί είσαι ο Θεός, εκείνος ο οποίος έκανε το μέγα αυτό έργο και θαυμαστό της σωτηρίας μας. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, ευλογημένη, γιατί δεν είχες μεγαλύτερο να κάνεις από να θυσιάσει ό,τι πολύτιμότερο είχες. Τον Υιόν της αγάπης Σου, τον οποίον τον παρέδωκες στον θάνατο των μαρτυρικών και μας φέρφερε σε εμάς την ζωή. Πατέρα μας ευλογημένε, ήρθαμε απόψε εδώ όχι να ακούσουμε κάποιον άνθρωπο, αλλά ήρθαμε να ακούσουμε το Λόγο στον Άγιο. Γι' αυτό σε παρακαλούμε να προετοιμάσεις τις καρδιές μας, να προετοιμάσεις τα πνεύματά μας, να είναι μια ώρα Θεού, μια ώρα Αγίου Πνεύματος, κατά την οποία θα νιώσουμε όλη την παρουσία Σου. Και σε παρακαλούμε, δώσε λόγια στον άνθρωπο που θα χρησιμοποιήσει να μεταφέρει εν δυνάμει και χάρη του Αγίου Πνεύματος, και να δοξαστεί το Πανάγιο όνομά Σου. Και αν υπάρχουν ψυχές μεταξύ μας που δεν σε γνώρισαν, σε παρακαλούμε να μιλήσεις στην καρδιά τους, να κάνουν το αφροσικό βήμα της πίστεως. Ευχαριστούμε πολύ, Πατέρα μας. Ευλογών ευλόγησέ μας, έσω μαζί μας και χάρισέ μας την παρουσία Σου. Εν το όνομα του Κυρίου μας του Χριστού, ευχαριστούμε, Πατέρα. Αμήν. Η χοροδία θα μας πάλι μας.

0: Θα διαβάσω σύμφωνα με το πρόγραμμα δύο εδάφια από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, από το κεφάλαιο 21, εδάφια 12 και 13. Ας προσέξουμε τα λόγια του Κυρίου μας, όχι τα δικά μου. «Και εισήλθεν ο Ιησούς εις το ιερόν του Θεού και εξέβαλε πάντα στους πολλούντας και αγοράζοντας εν το ιερό, και τα στραπέζας των αργυραμιβών ανέτρεψε, και τα καθίσματα των πολλούντας περιστεράς, και λέγει προς αυτούς, είναι γεγραμμένον, ο οίκος μου, οίκος προσευχής θέλει ονομάζεστε, σεις δε κάνετε αυτόν σπήλαιον ληστών». Τι μεγάλη αλήθεια! Ο λαός αυτός ήταν προορισμένος από τον Θεό να εξαγγείλει το σχέδιο του Θεού στον κόσμο. Ήταν ο λαός ο οποίος εγνώριζε τον Θεό. Του είχε αποκαλυφθεί πολλές φορές ο Θεός και τον είχε εκλέξει, λέγω, για το μεγάλο αυτό σκοπό. Αλλά δυστυχώς οι άνθρωποι μεταβάλλονται πολύ εύκολα. Ο λαός αυτός άλλοτε ελάτρευε και το Θεό και άλλοτε ελάτρευε τα είδωλα. Άλλοτε μετανοούσε και άλλοτε απιστούσε. Ήταν ένας σκληροτράχυλος λαός, όπως το ονομάζει ο Κύριος τον Ισαΐα. Εν τούτης όμως ο Θεός αυτό το λαό δεν έπαυσε να τον αγαπά. Σήμερα θα δούμε τη χάρη του Θεού τους δύο ναούς. Το χειροποίητο ναό, το ναό του Σολομώντος όπως λέγεται, και το πνευματικό ναό. Και το θέμα μας είναι η λογική λατρεία που προσφέρουμε εις τον Θεό. Τι είναι πρώτα λατρεία? Πολλοί άνθρωποι και πιστοί ακόμα δεν ξέρουν τι είναι λατρεία. Νομίζουν ότι είναι ένα συνέστημα. Όχι. Λατρεία είναι υπηρεσία. Να υπηρετώ τον Θεό καθένα ιονδήποτε τρόπον. Ακόμα ο Θεός λογαριάζει, αγαπητοί αδελφοί, και στο κάθισμα στο οποίο κάθεσαι τώρα, εσύ και εγώ καθόμαστε, το λογαριάζει σαν λατρεία του ονόματός του. Και δυστυχώς είμαστε χριστιανοί της Κυριακής το πρωί. Και αποφεύγουμε να λατρεύσουμε πραγματικά τον Θεό όπως Εκείνος θέλει. Έχω υπηρετήσει, διακονήσει πολλούς μήνες στο εξωτερικό, Αυστραλία, Αμερική κλπ, Καναδά, και σας βεβαιώ ότι όσοι ερχόντουσαν το πρωί την Κυριακή έρχονται και το απόγευμα και τις καθημερινές. Είναι μέρες που καλούμεθα από τον Κύριο να τον λατρεύσουμε. Να συμμετάσχουμε εις αυτή τη λατρεία του ονόματός του και έχει ο καθένας να ωφεληθεί. Γι' αυτό ερχόμεθα για να δοξάσουμε τον Θεό. Εάν ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός έδειξε απέναντι των ασεβών του τυπικού χειροποιήτου λαού που είναι που ήταν, λέγω, εις τα Ιεροσόλυμα ναός εκείνος, αν έδειξε τόση αυστηρότητα ο Κύριος, πόσο μάλλον στο νέο ναό που είναι η εκκλησία του, τι αυστηρότητα δείχνει ο Θεός. Δείχνει και δεν το καταλαβαίνουμε πολλές φορές. Παίρνει το μαστίγιο και πραγματικά διαπαιδαγωγεί όλους μας και φυσικά δεν το αντιλαμβανόμεθα. Την εκκλησία του ο Χριστός την έχει εξαγοράσει με το αίμα του. Την αγαπά την εκκλησία του. Είναι το σώμα του. Είναι κεφαλή ο ίδιος. Και την επιμελείται και τη φροντίζει την εκκλησία του. Όπως τα παιδιά, ο πατέρας και η μάνα τα φροντίζουν, τα περιποιούνται και τα διαπαιδαγούν, έτσι και ο Θεός διαπαιδαγωγεί την εκκλησία του. Θα δούμε για το νέο ναό αφού θα ασχοληθούμε λίγο με το ναό, τον τυπικό, το ναό των χειροποίητων. Ο ναός ήταν ένα μεγαλοπρεπές οικοδόμημα, το οποίο εθαύμαζαν πραγματικά οι Ισραηλίτες. Ήταν μεγαλοπρεπές οικοδόμημα. Και ακόμα και οι μαθητές του Κυρίου, όταν ανέβαιναν στα Ιεροσόλυμα και είδαν το ναό, είπα στον Κύριο, Κύριε, λέει, κοίταξε, λέει, τις οικοδομές του ναού. Και ο Κύριος έκανε την προφητεία ότι εδώ δεν θα μείνει λίθος επί λίθος. Μη θαυμάζετε. Δεν είναι ο ναός αυτός που με δοξάζει. Εσείς είσαστε εκείνοι που θα με δοξάσετε. Εσείς είσαστε εκείνοι που θα αποτελέσετε αργότερα το ναό μου. Ή το λέγω μεγαλοπρεπής. Και είχε οικοδομηθεί βάσει του σχεδίου που έδωσε ο ίδιος ο Θεός εις τον Σολομώντα. Αποτελεί το από την αυλή, τον πρόναο των ναών και τα Άγια των Αγίων. Και στα Άγια των Αγίων εισήρχεται μια φορά το χρόνο, άπαξ του εαυτού, ο Μέγας Αρχιερεύς με ξένο αίμα. Δεν μπορούσε να εισέλθει εις τα Άγια των Αγίων οποιοσδήποτε, παρά μόνο μια φορά το χρόνο ο Μέγας Αρχιερεύς, όπως είπα, με ξένο αίμα. Εάν εισήρχεται εις τα Άγια των Αγίων χωρίς αίματος, θα εκεραυνοβολεί το. Έτσι και στον ουρανό, αγαπητοί, στα πραγματικά Άγια των Αγίων, δεν θα μπορέσει κανένας να εισέλθει εάν προηγουμένως εντυθεί με το έλλειμμα το οποίο είναι καθαρισμένο με το αίμα του Ιησού Χριστού, με το έλλειμμα της δικαιοσύνης του Θεού. Δεν θα μπορέσει να εισέλθει κανένας, κάτι που μοιάζει. Ο Κύριος εισήλθε, λέει, άπαξε στα Άγια των Αγίων δια του ιδίου αυτού αίματος. Αποκτήσας αιωνία λύτρωση. Φανταστείτε δε, ο Κύριος εις δόξης εισήλθε στα Άγια των Αγίων δια του ιδίου αυτού αίματος. Πώς θα εισέλθει ο άνθρωπος εις τα επουράνια Άγια, πώς θα εισέλθει και θα παρουσιαστεί στην παρουσία του Πατέρα χωρίς το αίμα του Ιησού Χριστού. Εις την Αποκάλυψη, όπως ξέρετε, στο 5ο κεφάλαιο μας λέει, δια τούτο είναι ενώπιον αυτού και λατρεύωση αυτό η μέρα και νύχτα, διότι έπλυναν τα ημάτια αυτού εν το αίματι του αρνίου. Το αίμα είναι εκείνο το οποίο μας συνιστά ενώπιον του Θεού. Το αίμα είναι εκείνο το οποίο μας ανοίγει τους ουρανούς. Το αίμα είναι εκείνο το οποίο μας καθαρίζει από πάσα αμαρτία και μας διατηρεί καθαρούς, αμόμους και αγίους. Ο τυπικός ναός ήταν, λέγω, ένας ναός κατασκευασμένος σύμφωνα με την οδηγία που είχε δώσει ο Θεός. Και ο ναός αυτός κατεστράφει. Κατεστράφει τον 7ο αιώνα από τον Ναβουχοδονόσορα. Για την αποστασία του λαού, για την εκτροπή του προς τα είδωλα. Ο λαός αυτός δυστυχώς ετρέπεται πολλές φορές προς τα είδωλα, προς τον Βάαλ, όπως λέει εκεί ο λόγος του Θεού, και ξεχνούσε τον αληθινό Θεό. Το 530 π.Χ. ενέπλησε ο Θεός τον Κύρο, τον βασιλιά της Περσίας, να ανοικοδομήσει τον ναό και εξεσήκωσε τους άρχοντας των πατριών του Ισραήλ και τους ενίσχυσε ηθικά και οικονομικά για να ανοικοδομήσουν τον ναό. Επικεφαλής ετέθη ο Ζωροβάβελ και ο Ενεμίας και έδωσε, λέγω, όλα τα μέσα για να ανοικοδομηθεί αυτός ο ναός, ο οποίος ήταν ο μοναδικός, όπως θα δούμε, σε όλο το κράτος του Ισραήλ, το οποίο απεταλείται από 6 περίπου εκατομμύρια. Έτσι άρχισε η ανοικοδόμηση αυτού του ναού με το σχέδιο, που είπα, του Θεού. Το ναό αυτό κατέστρεψε ο Τίτο το 70 μετά Χριστόν. Και τότε ήταν μια κρίση του Θεού, διότι ο λαός είχε αποστατήσει, ο λαός είχε στρέψει τα νότα προς τον αληθινό Θεό και είχε μια τυπική θρησκεία και λάτρευε τον Θεό μόνο με τα χείλη. Κατεστράφηκε, λέγω, ο ναός αυτός και μαζί με τον ναό κατεστράφηκε η Ιερουσαλήμ και τότε εξόντωσε ο Τίτο 1.800.000 Εβραίους. Τους εστάβρωνε εις τα δέντρα όταν τελείωσαν τα ξύλα, γιατί Το είχαν ζητήσει οι ίδιοι. Το αίμα αυτού λέει εφημών και επί το τέκλον ημών. Τι έκανε λέει αυτός, γιατί τον κατηγορείτε, γιατί θέλετε τη θυσία του. Εγώ λένε είπε ο πασχύρας μου ο Πιλάτος και είμαι αθώος από το αίμα τούτο, αν και δεν ήταν αθώος. Αλλά εγώ είμαι αθώος και φώναξαν από κάτω σταυρωθήτω, σταυρωθήτω το αίμα αυτού εφημών και επί το τέκλον ημών. Και όπως σε ζήτησαν έτσι και έγινε, πραγματικά εξοντώθησαν 1.800.000 Εβραίοι, ισοπεδώθη ο λαός και η Ιερουσαλήμ, τα τείχη και τα πάντα. Διότι ο λαός εκείνος είχε αποστατήσει. Και ήδη αναμένεται να χτιστεί ο τρίτος ναός. Όλοι λένε ότι θα χτιστεί στις ημέρες μας. Δεν ξέρουμε, δεν προφητεύουμε, δεν προσδιορίζουμε χρόνους και καιρούς, αλλά τα γεγονότα μας δείχνουν ότι πραγματικά εγγίζει αυτή η περίοδος. Και στο ναό αυτό θα καθίσει ο Αντίχριστος και θα αποδείξει, λέει, ότι είναι Θεός, ο Αντίχριστος. Και πολλοί θα τον ακολουθήσουν. Θα είναι ο παγκόσμιος δικτάτορας, θα είναι και εκείνος βαπτισμένος χριστιανός και θα τον ακολουθήσουν όλες οι τυπικές θρησκείες. Πότε θα γίνει αυτό δεν ξέρουμε, ο Θεός ξέρει. Ο ναός εκείνος, ο χειροποίητος ναός, αγαπητοί αδελφοί, όπως ο Κύριος το είπε, συμβολίζει τον πραγματικό ναό, το σώμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο Κύριος είπε «Χαλάσατε τον λαόν τούτον και δια τριών ημερών θέλω οικοδομήσει αυτόν». Μιλούσε για τον εαυτό του, μιλούσε για τη θυσία του. Όπως και η Κιβωτός. Και η Κιβωτός συμβόλιζε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Ένα καλοκτισμένο κτήμα, καλοκτισμένο σώμα, κειμένο εν θανάτω, ήταν τηρουμένο των αλλαγιών η Κιβωτός. Ποιοι εσώθησαν, εκείνοι οι οποίοι επίστευσαν εις το κήρυγμα του Νοέ και εισήλθαν εις την Κιβωτόν. Ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι εσώθησαν και θα σωθούν, εκείνοι οι οποίοι θα εισέλθουν και θα προστατευθούν από τη νέα Κιβωτό που είναι ο Ιησούς Χριστός. Εκείνοι που θα εισέλθουν σε αυτό το ναό που είναι ο Ιησούς Χριστός, που θα σκεπαστούν κάτω από τη ματωμένη του αγκαλιά. Αυτοί είναι εκείνοι που θα σωθούν. Και ο Θεός καλεί κάθε άνθρωπο για τη σωτηρία. Δεν απορρίπτει κανέναν, οσοδήποτε αμαρτωλός και αν είναι. Κατά την ανοικοδόμηση αυτού του ναού, του χειροποίητου ναού, υπάρχουν μερικά πράγματα που πρέπει να προσέξουμε. Υπήρχε ρητή εντολή του Θεού όπως οι πέτρες οι οποίες θα τοποθετούνται εις το οικοδόμημα θα έπρεπε προηγουμένως να πελεκηθούν, να σμιλευτούν κάτω, όχι επάνω. Δεν θα έπρεπε στο οικοδόμημα να χρησιμοποιηθεί σμήλη ή κανένα άλλο τεχνικό εργαλείο. Όλα αυτά, όλη η προετοιμασία θα έπρεπε να γίνει κάτω και να τοποθετούνται οι λίθοι ο ένας μετά τον άλλον και να αρμόζουν. Και ο ναός αυτός όπως συμβόλιζε την Εκκλησία και το σώμα του Ιησού Χριστού, διότι δεν μπορεί να τοποθετηθεί ο άνθρωπος στην Εκκλησία αν προηγουμένως δεν τον κατεργαστεί η σμήλη του Αγίου Πνεύματος. Δεν μπορεί να προσθεθεί στην Εκκλησία ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται μέσα στην αμαρτία. Πρέπει το Πνεύμα το Άγιο τον άνθρωπο αυτόν να τον σμιλέψει. Πρέπει να δεχτεί ο άνθρωπος αυτός την προσφορά της θυσίας του Χριστού, διαπίστευος. Το Άγιο Πνεύμα τον αγεννήσει. Και ο Κύριος είναι εκείνος ο οποίος προσθέτει, λέει, τους σωζωμένους εις την Εκκλησία του. Όταν λοιπόν εκτίζεται ο ναός αυτός, χρειάστηκαν ένα γονάρι. Μας το λέει εδώ ο Πέτρος. Το λέει και η Παλαιά Διαθήκη βέβαια. Ένα αγωνάρι. Αλλά δεν υπήρχε αυτό το αγωνάρι. Πού να το βρουν το αγωνάρι. Είχαν φέρει οι οικοδόμοι ένα ογκόλιθο τον οποίο τον είχαν περιφρονήσει. Τον είχαν βάλει και σε ένα μέρος και τον είχαν πραγματικά εξουθενώσει όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Και μας λέει εδώ ο Πέτρος για το «Ιδού θέτω εν Σιών λήθων ακρογωνιαίων εκλεκτών έντιμων και ο πιστεύων επ' αυτών δεν θέλει κατεσχυνθεί. Εις εσάς λοιπόν τους πιστεύοντας είναι η τιμή, εις δε τους απειθούντας ο λίγος των οποίων απεδοκίμασαν οικοδομούντες, ούτως έγρε κεφαλή γωνίας και λίγος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου. Αυτός ο λήθος που συμβόλιζε τον Χριστό, όπως θα δούμε, ήταν απεριμένος από τους οικοδόμους εκεί και τους άλλους οι οποίοι διαχειρίζονται την οικοδομή. Αλλά χρειάστηκαν όμως οπωσδήποτε ένα γονάρι για να στηριχθεί το θεμέλιο. Και αφού δεν έβρισκαν κατάλληλο, εστράφησαν προς αυτόν τον λίθο. Τον πήραν, τον γύρισαν, τον πήγαν στο θεμέλιο, τον τοποθέτησαν και ακριβώς ήταν αυτός ο λίθος που χρειαζόταν. Επάνω σε αυτό το αγκονάρι εκτίστηκε ο ναός του Σολομώντος. Τι μας δείχνει αυτό? Ήταν ακατέργαστος. Ακατέργαστος. Ο μόνος ήταν ακατέργαστος. Τι μας δείχνει αυτό? Ότι ο νέος ναός του Κυρίου, που είναι εκκλησία, εκτίστηκε επάνω εις τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστόν. Ο λίθος τον οποίο απεδοκίμασαν, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας. Και ο Κύριος δεν χρειαζόταν κατεργασία. Ο Κύριος ήταν άγιος, ήταν άμωμος. Όχι σαν τους άλλους λίθους που χρειαζόταν κατεργασία για να τους τοποθετήσουν εις το οικοδόμημα. Όπως ήταν, έτσι τοποθέτησαν. Και εκτίσαν, μας λέει εδώ, στην προς Εφεσίους επιστολή, και είναι πολύ ωραίο αυτό, το οποίο μας αναφέρει ο Απόστολος Παύλος. Στην επιστολή Εφεσίους, μέσα,
1: ανταγείς κορμίες, πες για τούτο και εγώ ακούσω στον γιο. Δεν μπορώ να δω τον μέρος ενάμεσα. Κάπου έχω σημειώσει εδώ το 19-22.
0: Άρα λοιπόν δεν είσαι πλέον ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολίτε των Αγίων και οικείοι του Θεού. Επικοδομηθέντες επί το θεμέλιο των Αποστόλων και Προφητών, όντως ακρογωνιαίου λίθου αυτού του Ιησού Χριστού, εν το οποίο πάσα η οικοδομή συναρμολογουμένη αυξάνεται εις λαών Άγιων εν Κυρίω, εν το οποίο και εσείς συνοικοδομήστε κατ' Κύριον του Θεού δια του Πνεύματος. Εδώ μας λέει ότι ο Κύριος είναι ο ακρογωνιαίος λίθος. Είναι εκείνος εις τον οποίον ετοποθετήθησαν οι πνευματικοί λίθοι, οι Απόστολοι, οι Προφήτες και όλοι διαμέσου των αιώνων οι πιστοί. Και τοποθετούνται, επαναλαμβάνω, οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι είναι λίθοι, όπως μας λέει ο Απόστολος Πέτρος, λύθη πνευματική. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δεχθεί την χάρη του Θεού και είναι αναγεννημένοι με το Άγιο Πνεύμα. Και η Εκκλησία του Χριστού συνεχίζει να δέχεται τέτοιες ψυχές αμαρτωλές. Εις τον λαόν αυτών των λαών, των χειροποίητων λαών, ελατρεύεται ο Θεός και φανέρωνε από καιρού εις καιρών τη δόξα Του ή το οίκος προσευχής και λατρείας. Δυστυχώς όμως οι σχέσεις του λαού αυτού με τον Θεό ήταν μια σχέση καθαρός τυπική. Δεν ήταν σχέσεις ουσιαστική. Δεν ελάτρευαν τον Θεό με την καρδιά τους. Όπως σήμερα υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι, εκατοντάδες εκατομμύριων άνθρωποι, οι οποίοι λατρεύουν με τα χείλη των Χριστών. Ομολογούν Χριστό, ομολογούν ότι είναι χριστιανοί, αλλά δεν έχουν, οσοδήποτε θρησκευτικός και αν είναι, δεν είναι δυνατόν να ευαρεστήσει τον Θεό. Ο λαός εκείνος, λέγω, με τα χείλη τιμούσε τον Θεό και με την καρδία απήχε από αυτού. Υπάρχουν και σήμερα, όπως είπα, πολλοί χριστιανοί, εκατοντάδες εκατομμυρίων χριστιανοί, που λέγονται χριστιανοί, έχουν θρησκευτικά συστήματα και δόγματα, αλλά λείπει ο Ιησούς Χριστός από την καρδιά μας. Στον ναό αυτόν τον οποίον έλεγαν ότι εσέβοντο, στον ναό δηλαδή του χειροποίητου, τον ναό του Σολομώντος, οι εκπρόσωποι τον εξεμίσθωναν τους χώρους σε διαφόρους εμπόρους, χρηματιστάς και λοιπά, και εισήγαγαν ζώα και διάφορα άλλα, πτηνά και χρυσαφικά και τέτοια, σαράφιες, και εμπορεύοντο. Είχαν μεταβάλει δηλαδή τον ναό, στον οποίο είναι το οίκος προσευχής και λατρείας, τον είχαν μεταβάλει σε οίκο, όπως λέει εδώ ο Κύριος, εμπορίου και σε σπήλαιο ληστών. Αυτοί που εκόπτονται για το Σάββατο και είχαν τον Κύριο, διότι αγαθοποιούσε και ευεργετούσε το Σάββατο, δεν είχαν ούτε το στοιχειώδη σεβασμό εις τον ναόν αυτόν, ο οποίος ήταν, όπως είπα, ο μοναδικός ναός σε όλο το κράτος του Ισραήλ, ο μοναδικός. Και είχαν συναγωγές σε διάφορες πόλεις και κομοπόλεις και χωριά, αλλά δεν είχαν άλλο ναό εκτός από αυτόν, διότι ο ναός αυτός εικόνιζε τον Ιησού Χριστόν και την Εκκλησία του. Και είχαν 7 γιορτές το χρόνο. Όταν ο Κύριος λοιπόν εισήλθε Ιεροσόλυμα και πήγε στο ναό και βρήκε αυτή την κατάσταση, την αθλία κατάσταση, κατελήφθη από μια άγια οργή και πήρε το μαστίγιο και τους εξέβαλε από τους χώρους εκείνους τους οποίους είχαν μεταβάλει σε χώρους εμπορίου. Και τα στραπέζια των αργυραμιβών ανέτρεψε και εξεδίωξε τους πάντας από εκεί. Και καθάρισε κατά αυτόν τον τρόπο τον ναό. Και τους είπε, ο ναός αυτός είναι ναός προσευχής και λατρείας, εσείς δεν το μετεβάλλετε εις πύλαιο ληστών. Αυτά όσον αφορά τον ναό του Σολομώντος, τον τυπικό ναό. Ας δούμε τώρα τον νέο ναό. Τον νέο ναό. Την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Από την Πεντηκοστή και ύστερα άρχισε να οικοδομείται ο νέος ναός, η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Και είπαμε, στηρίχθηκε στην οικοδομή, στο ακρογωνιαίο λίθο που είναι ο Ιησούς Χριστός. Και αυτός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Οι πέτρες αυτού του οικοδομήματος, μας λέει ο Απόστολος Πέτρος, είναι πνευματικές πέτρες. Είμεθα εμείς οι πέτρες με τις οποίες χτίζεται η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, ο νέος ναός. Και έτσι και ο νέος ναός, όπως είπαμε, έχει τον ακρογωνιαίο του λίθο. Στο ναό αυτόν ο καθένας μπορεί να γίνει μια πέτρα πνευματική και να τοποθετηθεί. Εξακολουθεί ο ναός αυτός να χτίζεται από πνευματικές πέτρες. Και καλεί ο Θεός τον κάθε άνθρωπο αρκεί να ανοίξει την καρδιά του, αρκεί να μετανοήσει, αρκεί να πιστέψει, αρκεί μόνο η πίστη στον Σταυρωμένο Ιησού Χριστό για να γίνει μια πνευματική πέτρα και να τεθεί εις την οικοδομή. Δεν καλεί ο Κύριος για να κρίνει κανέναν, καλεί να σώσει. Και ο Κύριος καλεί από τον βράχο του κόσμου.

Και μόνο έτσι θα μπορέσει ο άνθρωπος να δει το πρόσωπο του Θεού. Και όπως είπα, μόνο δια του αίματος του Ιησού Χριστού. Το Άγιο Πνεύμα αναγεννά. Ποιον άνθρωπο αναγεννά? Εκείνον ο οποίος δέχεται το αίμα του Ιησού Χριστού. Σαν λύτρωση, σαν εξόβηση του χρέους. Το αίμα του Ιησού Χριστού είναι εκείνο το οποίο εξόβησε το χρέος το ηθικό το οποίο είχαμε κατ' έναν της δικαιοσύνης του Θεού. Δεν υπάρχει χρέος τώρα. Έχουμε ένα χρέος, μια υποχρέωση απέναντι του Θεού. Όχι στη δικαιοσύνη Του, απέναντι στην αγάπη Του. Έχουμε υποχρέωση και χρέος. Αυτό το χρέος μας, αυτή είναι η οφειλή μας, να αγαπάμε. Εις μηδένα λέει, μη οφείλεται μηδέν, ή μη τον αγαπάτε αλλήλους. Για να αγαπάς τον αδελφό σου πρέπει πρώτα να αγαπάς τον Θεό. Τον Θεό. Και ο Θεός είναι αγάπη. Και η αγάπη του Θεού λέει, εκεί έχετε τις καρδίες ημών, δια Πνεύματος Αγίου του Δοθέντος εις ημάς. Από αυτό το λαό λοιπόν ο Κύριος, την Εκκλησία Του, ζητάει λατρεία καθαρή. Μας λέει εις την προηγουμένους επιστολή, εις το κεφάλαιο Ι.Β. ο Απόστολος Παύλος τα εξής σημαντικά. Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, δια των εκτιρημών του Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον εις τον Θεό, είτε είναι η λογική σας λατρεία. Και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινής του νοού σας, ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειο. Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, δια των εκτιρημών του Θεού, να παραστήσετε, να δώσετε τα σώματά σας θυσίαν, ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον στον Θεό. Πρέπει να ξέρουμε, αδελφοί, ότι δεν ανήκουμε στους εαυτούς μας. Δεν ανήκουμε. Εάν ένας δούλος της εποχής εκείνης που επωλείτο και αγοράζεται ήθελε την εξαρτησία του, δεν θα μπορούσε να την έχει την εξαρτησία του, εάν δεν εξηγόραζε. Και δεν ξέρω αν υπήρχε τέτοια ευχέρεια. Εξηγόρασε την ελευθερία του. Ο δούλος αγοράζεται από κάποιον, έθετε σφραγίδα επάνω στο δούλο, στο μέτωπο, στο χέρι, σφραγίδα του Κυρίου, και ο δούλος αυτός ανήκει αποκλειστικά εις τον Κύριό του. Εμείς έχουμε σφραγιστεί με σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος. Και ανήκουμε αποκλειστικά σε εκείνον ο οποίος μας σφράγισε. Ανήκουμε εις τον Ιησού Χριστόν. Δεν υγοράστε, δια τιμής δεν υγοράστε. Μας λέει επίσης ο Απόστολος Πέτρος ότι με το αίμα του Ιησού Χριστού είναι εξηγοράστημε. Όχι δια φαρτών αργυρίου χρυσίου, αλλά δια του πολιτήμου αίματος του Χριστού ως αμνού, αμόμου και ασπίρου. Συνεπώς δεν ανήκουμε στους εαυτούς μας. Η Εκκλησία του Χριστού δεν ανήκει στον εαυτό. Ανήκει στον Χριστό. Είναι το σώμα του Ιησού Χριστού και ο Κύριος είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Και η κεφαλή είναι Αγία, η κεφαλή είναι ένδοξη, η κεφαλή είναι θαυμαστή και το σώμα πρέπει να έχει ανάλογη ακτινοβολία, το σώμα του Ιησού Χριστού. Για σκεφτείτε, έχω διαβάσει κάπου ότι ένα ωραίο κεφάλι, λέει, το βλέπεις θαυμάσιο, ωραίος, όμορφος, πρόσωπο, θαυμάσιο, ακτινοβόλο, λαμπερό. Και όταν πήγαινε κοντά, είχε ένα σώμα και ήταν νάνος. Η κεφαλή ήταν ακτινοβολούσε η κεφαλή. Ήταν λαμπρή κεφαλή. Αλλά το σώμα ήταν ενός νάνου. Δεν πρέπει η Εκκλησία να είναι τέτοια. Σαν σώμα του Χριστού. Η Εκκλησία πρέπει να είναι ανάλογη με την κεφαλή της, τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό ο Κύριος παίρνει το μαστίγιο, αγαπητοί. Καθαρίζει την Εκκλησία του. Θέλει καθαρή λατρεία από την Εκκλησία. Πολλές φορές παίρνει το μαστίγιο και πραγματικά. Και ο Κύριος λέει, παιδεύει και μαστιγώνει πάντα ιών των οποίων παραδέχεται. Πάντα ιών. Δυστυχώς, σήμερα, δεν το κρύβουμε, έχουν μπει μέσα στην Εκκλησία και στην καρδιά, διότι η καρδιά του ανθρώπου είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, εμπορεύει.

πορεύματα, όπως υπήρχαν πορεύματα στο ναό του Σολομώντος. Ζώα μικρά και μεγάλα, περιστέρια, χρυσαφικά και τόσα άλλα αντικείμενα. Έτσι σήμερα υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία, δυστυχώς μπήκε ο κόσμος μέσα στην Εκκλησία και πολλοί θα πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Ο Κύριος παίρνει το μαστίριο και καθαρίζει την Εκκλησία του. Κοιτάξτε, διαβάζουμε πάντα τις Κυριακές και μου φαίνεται ότι θα πρέπει να εναλλάσσω τη αδερφή που διαβάζουν αυτό και να κάνω μια ανάπτυξη. Το σχετικό μέρος που αναφέρεται στην τράπεζα του Κυρίου. Για προσέξτε, το ανέπτυξα σε μια εκκλησία την περασμένη Κυριακή και έρθει μια αδερφή και μου λέει: «Είμαι 30 χρόνια πιστή», μου λέει. «Σήμερα κατάλαβα τι είναι τράπεζα του Κυρίου». Το διαβάζουμε και δεν το αναπτύσσουμε. Όταν λέει: «Ο τρώγων και πίνω αναξίως, τρώει και πίνει κατάχρηση, μου διακρίνει το σώμα του Κυρίου», δια τούτο λέει: «Υπάρχουν μεταξύ σας πολλοί ασθενείς και άρρωστοι και αποθνήσκους ικανοί». Για κοιτάξτε εδώ, απευθύνεται στην Εκκλησία ο Κύριος. Ο λόγος του Θεού, εγώ παρέλαβα από τον Κυρίου, λέει, εκείνο το οποίο και παρέλαβα σε εσάς, λέει ο Απόστολος Παύλος. Από τον Κύριο το παρέδωκε. Δια τούτο λέει: «Υπάρχουν μεταξύ σας πολλοί ασθενείς και άρρωστοι, αδύνατοι και άρρωστοι. Και αποθνήσκους ικανοί». Κοιτάξτε, ο Κύριος χτυπούσε, δεν ξέρω, δεν μπορώ να ερμηνεύσω περισσότερο. Χτυπούσε ο Κύριος με αρρώστια και με θάνατο τους αναξίως λαμβάνοντας την τράπεζα του Κυρίου. Και ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι λαμβάνουν αναξίως την τράπεζα του Κυρίου, αδερφοί μου και αδερφές? Είναι πιστοί οι οποίοι κρατούν κάποια αμαρτία ή κάποιες αμαρτίες. Τις διατηρούν, δεν τις τακτοποιούν, δεν τις καταδικάζουν στο Σταυρό, αλλά τις κρατούν. Και κάθε αμαρτία χωρίζει τον άνθρωπο από τον Θεό. Κάθε αμαρτία, εάν δεν είναι τακτοποιημένη. Όμως έρχεται ο λόγος του να μας πει ότι η αμαρτία εξομολογημένη ουκέστε αμαρτία. Ο Ιωάννης μας λέει ότι το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Εάν ομολογόμαστε τις αμαρτίες ημών, πιστός και δίκαιος, ώστε να συγχωρήσει μας. Αλλά αν κρατούμε την αμαρτία χωρίς να την καταδικάσουμε, τρώμε και πίνουμε στην τράπεζα αναξίως και ασφαλώς επέρχεται κρίση του Θεού. Και αυτό πρέπει να το προσέξουμε, αδελφοί. Λέγω, ο Κύριος παίρνει το μαστίγιο και χτυπάει. Και χτυπάει. Αφήνουμε τις καρδιές μας ανοιχτές για να μπει ο κόσμος. Για να μπει η μόδα, να μπουν τα μικρά, να μπουν και τα μεγάλα και τα μικρά ζώα. Οι εγωισμοί, τα συμφέροντα, η μόδα, η κοσμικότητα, οι μερισμοί, όλα αυτά τι είναι? Τι είναι αυτά? Ακολουθούμε τον κόσμο σε όλες τις εκδηλώσεις τους. Μου έλεγε, ήρθε ένα ζευγάρι προχθές στο σπίτι μας να δει τη γυναίκα μου που είναι με σπασμένο πόδι και μου έλεγε ο αδελφός, μου λέει, ξέρεις, να σου πω ένα νέο, μου λέει, για πες μου, του λέω. Μου έλεγε μια αδελφή, λέει, τι ήταν, πήγε και χόρεψα, λέει, ένα ωραίο ταγκό. Αλήθεια, του λέω. Του λέω, μου κάνει εντύπωση, του λέω, αυτό που μου λες, του λέω, πρώτη φορά το ακούω. Εγώ, του λέω, ήμουν χορευτής. Είχα πάρει το βραβείο του χορών των Μπαλών, λέω, στην Καλαμάτα, όταν ήμουν νέος και χορεύω, τότε που δεν γνώριζα Χριστό και σωτηρία. Ήμουν παιδί και νονικό και τα λοιπά και τα λοιπά, και ανεξάρτητος μάλιστα, και κάπως και οικονομικά λίγο. Και χόρευα, λέω, και ήμουν από τους λίγους χορευτές, λέω. Αλλά από τότε που γνώρισα τη χάρη του Θεού, από τότε που πίστευα στον Χριστό, ούτε χόρεψα ούτε τραγούδησα, λέω. Ο λόγος του Θεού έρχεται να σου πει, ευθυμίτης ψαλέτων, να ψάλλει. Αυτό είναι. Δεν είναι αμαρτία να πάω στον κινηματογράφο να δούμε ένα καλό έργο. Ποιο καλό έργο υπάρχει στον κινηματογράφο? Υπάρχει ένα καλό έργο? Όλα έχουν πλοκές αμαρτίας. Να πάμε, λέει, στο θέατρο κλπ. Έτσι σιγά σιγά μπαίνουν μέσα στην Εκκλησία, μέσα στις καρδιές των ανθρώπων αυτά τα πράγματα τα οποία ο Θεός μισεί και παίρνει το μαστίγιο για να καθαρίσει την Εκκλησία του και την καθαρίζει. Μα βλέπουμε και πολλούς αρρώστους, αδελφοί. Δεν ξέρω, γιατί και οι αρρώστοι φυσικά. Δεν είναι, θα αρρωστήσουμε. Και εγώ αρρώστησα και άλλοι αρρωσταίνουν κλπ. Αλλά ο λόγος του Θεού μας λέει: υπάρχουν αρρώστιες οι οποίες είναι κρίση του Θεού. Και θα πρέπει να το προσέξουμε αυτό το πράγμα. Είναι το μαστίγιο που παίρνει ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, για να καθαρίσει την Εκκλησία του. Διότι είναι Θεός ζηλότυπος. Δεν δίνει δόξη σε άλλον. Είναι Θεός ζηλότυπος. Δεν θέλει τον άνθρωπό σου να τον έχει εσύ, να είναι δικό σου άνθρωπο. Όταν είναι μερισμένος αυτός ο άνθρωπος του σπιτιού σου, δεν αισθάνεσαι καλά, δεν τον αγαπάς. Έτσι και ο Θεός
δείχνει την αγάπη του, μας θέλει ολοκληρωτικά, οι καρδιές μας να είναι πραγματικά δοσμένες ολόκληρες, να βασιλεύσει τις καρδιές ο Κύριος. Σήμερα ακούσατε από τον αδελφό που μίλησε εδώ για την είσοδο του βασιλέου στα Ιεροσόλυμα, του Κυρίου μας του Χριστού. Εσύ είσαι ως βασιλεύς, ο Κύριος στα Ιεροσόλυμα, το λέει και ο Ζαχαρίας, θήτα 9 κεφάλαιο, θήτα κεφάλαιο 9 εδάφιο, ότι ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται πραείς επιών πιπόρου του υποζυγίου, ο βασιλεύς σου. Θέλει να γίνει η καρδιά σου και η καρδιά μου μια Ιερουσαλήμ, να εισέλθει ο Ιησούς Χριστός για να βασιλεύσει την καρδιά. Και βασιλεύω σημαίνει ασκώ απόλυτη κυριαρχία. Αυτό θέλει ο Κύριος από σένα και από μένα. Για να προσέξουμε, αδελφοί, όλοι μας, πρώτος εγώ που σας μιλάω, να προσέξουμε εις τη ζωή μας. Ο Κύριος δεν εμπέζεται. Ό,τι ας πει ο άνθρωπος του θέλει θερήσει, για κοιτάξτε στην προς Εβραίους επιστολή τι λέει. Ενόμισαν το αίμα της Διαθήκης, λέει, κοινών. Λέει εκεί πέρα στο κεφάλαιο 11, μου φαίνεται. Λέει κάτι. Να διαβάσω. Διότι αν εμείς αμαρτάνουμε ενεχουσίως αφιολάβουν τη γλώσσα της αληθείας, δεν απολύπεται πλέον θυσία περί αμαρτιών, αλλά φοβερά της απεκδοχή κρίσεως και έξαψης πυρός, το οποίο μένει να κατατρώγει τους εναντίους. Εάν της αθετήσει τον νόμο του Μωυσέως επί 2 ή 3 μαρτύρων αποθήσει χωρίς έλεος. Πόσο στο χάζεστε χειροτέρας τιμωρίας, θέλει κρίση άξιος ο καταπατήσας των Υιών του Θεού και νομίσας κοινών το αίμα της Διαθήκης με το οποίο υγειάστη και υβρίσας το πνεύμα της Χάριτος. Τρομερή προειδοποίηση. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ο Κύριος πραγματικά παίρνει το μαστίγιο για να καθαρίσει την Εκκλησία του. Και το κάνει αυτό ο Κύριος διότι θέλει καθαρή Αγία Εκκλησία. Διότι δεν θα μπει το μυαίρον στον ουρανό. Όχι, θα μπει η Εκκλησία καθαρή, Αγία, ευλογημένη. Να προσέξουμε ο Θεός να δώσει χάρη του καθένα από εμάς, να ζούμε μια ζωή Αγία, να κτηνοβολεί από τη χάρη και τις αρετές του Κυρίου μας του Χριστού. Αμήν. Η χοροδία θα μας ψάλλει έναν ύμνο.

Όρθι παρακαλώ να ευχαριστήσω τον Θεό. Πατέρα μας, σε ουράνιο Θεό μας, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, διότι μας άνοιξε τα μάτια και σε γνωρίσαμε στην αποκάλυψη που έκανε σε το προσώπο του Ιησού Χριστού, Πατέρα μας. Τον έστειλε στον κόσμο τούτον για τη δική μας σωτηρία. Υπέστη εξευτιλισμούς, ραβδισμούς, εμπτισμούς, την εγκατάλειψη, την περιφρόνηση, αλλά εκείνος ο περιφρονημένος λίθος εγένετο κεφαλή γωνίας. Εγένετο το αγωνάρι πάνω στο οποίο στηρίχθηκε η πραγματική σου εκκλησία, η λυτρωμένη σου. Σε ευχαριστούμε, ευλογημένο μας Πατέρα, μας κάλεσες όχι μόνο τα έργα μας, αλλά με κλείσιν Αγίαν και μας τοποθέτησες την εκκλησία σου, αφού μας καθάρισες με το αίμα του Ιησού Χριστού και μας ανεγέννησες με το Άγιο σου Πνεύμα. Σε ευχαριστούμε για τη βραδιά μας, για το λόγο στον Άγιο που ακούσαμε. Ό,τι ελέγχθηκε ήταν από σένα να το βεβαιώσει στις καρδιές όλων μας, και ό,τι δεν ήταν από σένα να το διαγράψει, Πατέρα. Σε παρακαλούμε πολύ να μείνει μέσα μας, να μείνει ο λόγος σου καθαρός, Άγιος και αγνός. Παρακαλούμε. Δώσε σε όλους μας σοφία και χάρη να προσέχουμε στη ζωή μας, να ακολουθούμε τα ίχνη του Κυρίου μας του Χριστού, να δοξάζουμε και να μεγαλύνουμε το όνομά σου το Άγιο. Ζούμε σε έναν κόσμο που φλέγεται από την αμαρτία. Θέλουμε να είμαστε τα φώτα, να είμαστε το αλάτι της γης, να είμαστε πόλη σημαίνει επάνω όρους που δεν δίνεται να κρυφθεί. Διότι εσύ στον κόσμο τούτο την εκκλησία σου έχεις για να εξαγγέλνεις τις αρετές σου. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας. Από όλη σου όμως εν ειρήνη, δοξάζοντας και μεγαλύνοντας, σε τον Πατέρα μας και σε όμως τον Κυριό μας, στον Κύριο μας Χριστό και το Άγιο σου Πνεύμα, τώρα και σε όλους τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, Κύριε. Δοξολογία μπορεί να ψάξει. Ψάξει. Δοξολογία, παρακαλώ.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

τη θέση λατρείας προς τον Ιησού Χριστόν. Την μετέτρεψε, την στραμπούληξε, την παραμόρφωσε σε τέτοιο βαθμό ώστε την έστρεψε εις το να λατρεύει το κακό, να μισεί τον Θεό. Και όταν ήρθε ο Ιησούς Χριστός, το διαπίστωσε και προσωπικώς, γιατί το εγνώριζε. Οι άνθρωποι αγάπησαν το σκότος, μάλλον, παρά το φως. Περίεργο. Είναι το μεγαλύτερο πλήγμα που ποτέ επετεύχθη εναντίον της ανθρωπίνης ιστορίας. Η καρδιά του ανθρώπου να εκτραπεί από την λατρεία του αληθινού και ζώντος Θεού και να όχι μόνο στραφεί προς το σκότος, την αναλήθεια προς τα είδωλα. Αυτό θα ήταν έρωτα. Αντί να λατρεύεις το Θεό, λατρεύεις μία πέτρα. Βασικά είναι γελίον, αλλά εν πάση περιπτώσει. Άλλο πράγμα. Να μισεί τον Θεό. Πολλές φορές συμβαίνει. Μια αγάπη, μια φιλία, μία κτλ. Ο διάβολος να τα φέρει έτσι ώστε να γίνουν από αγάπη να γίνει μίσος. Αυτό επέτυχε ο διάβολος μέσα στην ιστορία ενός χωριστά των ανθρώπων. Ό,τι καλό γίνεται, ο άνθρωπος το αποδίδει στη μοίρα, στο πεπρωμένον, στις ικανότητές του, στην ιστορία, στις πολιτικές και πολιτιακές εξελίξεις, σε όποια μορφή τους. Αντιθέτως, για ό,τι κακό γίνει, φταίει ο Θεός. Ο Θεός φταίει όταν βρέχει λίγο, όταν βρέχει πολύ, όταν δεν βρέχει καθόλου. Ο Θεός φταίει όταν δεν έχουμε δουλειά, όταν έχουμε λίγη δουλειά, αλλά και όταν έχουμε πάρα πολύ δουλειά και δεν μπορούμε το να ανασάνουμε, πάλι φταίει ο Θεός. Δεν υπάρχει αντικείμενο θέμα, δεν υπάρχει έκφραση στην ζωή του ανθρώπου για την οποία διαστρεβλωτικός ο διάβολος να μην έπεισε τον άνθρωπο ότι υπεύθυνος για αυτήν την κατάσταση είναι ο Θεός. Εξού και το τρομακτικό μίσος του ανθρώπου εναντίον του Θεού. Όταν ήρθε ο Ιησούς Χριστός, επιάσανε πέτρες να τον πάρουν σε μια κορφή, να τον σκοτώσουν, να τον ρίξουν από ένα γκρεμό, να φύγει από μπροστά τους. Γιατί ήταν εκείνος που τους μιλούσε για τον Πατέρα. Καταλαβαίνετε τώρα αγαπητοί μου, τι καρδιές, τι υλικό ευρύκε ο Θεός όταν εν Χριστώ Ιησού μας επεσκέφθη. Αντιλαμβάνεστε τι πράγμα ήταν αυτό που του δώσαμε. Δεν ξέρω, φανταστείτε ένα παιδάκι μεγαλούτσικο, το οποίο δεν ξέρει όχι να μιλήσει, όχι να φερθεί, αλλά είναι αγρίμι. Πριν μερικά χρόνια βρήκαν ένα παιδάκι κάπου προς την Αλγερία, στα όρια εκεί του Άτλαντος, το οποίο είχε μεγαλώσει με άγρια κατσίκια και θηρία εκεί των βράχων και των ερημιών. Ήταν ένα, δεν μπορούσε καν να σταθεί αφού έβλεπε τα άλλα και τρέχανε με τα τέσσερα, και αυτό το καημενούλι έτρεχε με τα τέσσερα. Φαντάζεστε τώρα να το πάρετε αυτό το παιδί και να του πείτε, λοιπόν μωρό μου, έλα τώρα κάθισε εδώ να σου μιλήσω περί ζωγραφικής. Αυτό ήταν, τι πράγμα ήταν αυτό? Αυτό ήταν ζαρκάδι. Το παιδί ζαρκάδι το είχαν ονομάσει. Με τα ζαρκάδια είχε μεγαλώσει. Σας παρακαλώ πέστε μου, ένα τέτοιο υλικό, αλλά όχι στην φυσική αγριάδα του όπως το παιδί, στην φυσική, την διανοητική και την ηθική εκτροπή της αγριάδας, ένα τέτοιο υλικό βρήκε ο Ιησούς Χριστός. Μια καρδιά η οποία εμισούσε τον Θεό, αγαπούσε το σκότος, έρεπε δε συνεχώς και συνεχώς προς το κακό. Συνεχώς. Λέγαμε και την άλλη φορά, δώσε ένα μολύβι σε ένα μικρό παιδί,
Πρώτον, θα βγάλει το μάτι του αλουνού παιδιού. Αν δεν του βγάλει το μάτι διότι δεν έχει άλλο παιδί, θα βγάλει το δικό του το μάτι. Και αν τον εμποδίσει να βγάλει το δικό του το μάτι, οπωσδήποτε με το μολύβι θα σου τρυπήσει, θα σπάσει, και αν δεν έχει τι να τρυπήσει και τι να σπάσει, θα μου τζώσει τους τοίχους. Αυτό, αγαπητοί μου, με πολύ λίγα απλά παραδείγματα κυρίως, με λίγα λογάκια, είναι το υλικό το οποίο σαν ανθρώπινες καρδιές βρήκε όταν επεσκέφτη τη ζωή μας ο Κύριος. Στη Παλαιά Διαθήκη θα διαβάσετε ιδιαιτέρως και στον Ιώβ και στους ψαλμούς που δεν είχαν την αναγέννηση, δεν είχαν το αίμα και τις δυνάμεις της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Η κατάσταση εκεί ήταν απελπιστική. Δεν υπήρχε τίποτα. Μόνον τυπικός μπορούσαν να προσφέρουν μερικές θυσίες, αλλά περί μεταβολής της καρδίας ούτε λόγος δεν γίνεται. Ήρθε λοιπόν ο Χριστός, ο οποίος δεν είχε αντικειμενικό σκοπό να μας συγχωρήσει τις αμαρτίες μας. Ο αντικειμενικός σκοπός του Ιησού Χριστού είναι, συγχωρώντας τις αμαρτίες μας, να ξαναφέρει την καρδιά μας από εκεί, πού? Εις το να λατρεύει Θεόν ζώντα και αληθινών. Πάλι εκεί. Στην παλιά της θέση την καρδιά. Αντιλαμβάνεστε δε, αυτό τι έργον, τι φρικτούς κόπους, τι δάκρυα. Τώρα θα καταλάβουμε όλη την Καινή Διαθήκη και ιδιαίτερα τα λόγια του Κυρίου. Προσέχετε με γόνατα, με υπομονή, με δάκρυα, με προσευχή. Δεν αντεστάθητε μέχρι σέματος, ξανά προσευχή. Αυτή η προσπάθεια του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, να στρέψει, να μεταβάλει την καρδιά μας και να την ξαναφέρει πού? Εδώ που ήτανε. Αυτή η στροφή της καρδιάς ονομάζεται αγιασμός εις τον Κύριο. Όταν λέμε λοιπόν αγιασμός, τι είναι? Η αργή, η σταθερά, η συνεχής προσπάθεια την οποία ο Θεός Πατήρ κάμνει στη ζωή μας δι' Αγίου Πνεύματος, εις το η καρδιά μας να ξαναβρει την παλιά πνευματική λατρευτική θέση της μπροστά στην παρουσία του Χριστού. Όπως παλιά είμαστε. Γι' αυτό ακριβώς θα ενθυμίσετε το εδάφιο που ακριβώς όταν τελειώσαμε από την προς Εφεσίους επιστολή είχαμε σταθεί και είχαμε μείνει, όπου εδώ μιλώντας ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός για τον γάμον λέει: οι άνδρες αγαπάτε τας γυναίκας σας, καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησίαν και παρέδωκε εαυτόν υπέρ αυτής της Εκκλησίας. Με ποιον σκοπόν? Δια να αγιάσει αυτήν, αφού καθαρίσας είναι χρονική μετοχή, αφού την εκαθάρισε με το λουτρόν του ύδατος δια του λόγου κλπ. Κλπ. Ώστε ο Ιησούς Χριστός δεν μπορεί να επέμβει μέσα στη ζωή μας αγιαστικά, εάν πρώτα δεν έχει κάνει ένα ολοκληρωτικό καθαρισμό. Ο καθαρισμός αυτός στην γλώσσα της Καινής Διαθήκης ονομάζεται αναγέννησης, συγχώρεσης. Ονομάζεται νέα φύσης. Η νέα φύσης κατά τα αυτά αρχίζει τώρα το επίπονον έργο του Αγίου Πνεύματος, αργά και σταθερά η καρδιά. Μη φανταστείτε πως αυτό γίνεται πατώντας ηλεκτρονικά κουμπιά
μέσα σε 10 λεπτά, λέει, γονάτισε και τα. Εντάξει, λέει, είσαι εντάξει τώρα. Λέει, γιατί με βρε, εντάξει τώρα εσύ. Αυτό θέλει κόπο, θέλει χρόνια, θέλει αγώνα. Όσοι πρέπει να είναι ειλικρινείς με τους εαυτούς των. Εγώ όταν θέλετε να σας πω, εντάξει. Εντάξει. Λέει, τι εντάξει. Λέει, πες το Ιωάννου 3:16. Λέει, το είπα, εντάξει. Πήρε. Άλλος. Να γιατί η Εκκλησία, λέγαμε μια άλλη φορά, δεν είναι τόσο ευχάριστη. Δεν μπορεί να είναι ευχάριστη η Εκκλησία. Διότι συνεχώς του λες, έλα εδώ αγαπητέ μου, τι είναι αυτό που είπες, πώς το είπες έτσι, δεν μιλάνε έτσι, δεν ντύνονται έτσι, τώρα θα λέμε δεν γδύνονται έτσι, έλα να το ξαναδούμε, δεν είναι έτσι το πράγμα, έλα πάλι μαζί, έλα να προσευχηθούμε, έλα πάλι να γονατίσουμε, έλα πάλι να δοκιμάσουμε, έλα πάλι στην εκκλησία, αγώνα, αγώνα, ε. Μα το ξαναφέρεις αυτό το πράγμα. Ναι, ο Κύριος μας, ναι, ο Ιησούς Χριστός κάμνει αυτό σταθερά, ευεργετικά, ευλογητά το έργο μέσα στη ζωή μας. Και απόψε, από την πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή, θα διαβάσουμε ελάχιστα χωρία. Από το τέταρτο κεφάλαιο της επιστολής προς Θεσσαλονικής, εάν θέλετε να παρακολουθήσετε. Το τέταρτο κεφάλαιο έχει μία ολοκληρωμένη μορφή δεσίματος με το τρίτο κεφάλαιο, γι' αυτό και δεν μπορούμε να το ξεχωρίσουμε εύκολα, διότι το τέταρτο κεφάλαιο, όπως βλέπετε, αρχίζει, το τέταρτο κεφάλαιο αρχίζει με ένα όθεν, και όθεν πάει να πει συνεπώς, κάτι είπε, άλλα πράγματα είπε εδώ στο τρίτο κεφάλαιο, και το τέταρτο κεφάλαιο λέει όθεν, τι είπε στο τρίτο κεφάλαιο, είπε ότι ο Θεός και Πατήρ ημών και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός θα κατευθύνει τους δρόμους μας, θα μας αυξήσει, θα μας περισσεύσει και λοιπά και λοιπά. Για να δούμε λοιπόν. Όθεν, όθεν του λοιπού, του λοιπού αδελφοί, σας παρακαλούμεν και σας προτρέπομεν δια του Κυρίου Ιησού. Τι πράγμα? Καθώς παρελάβετε παροιμών το πώς πρέπει να περιπατείτε και να αρέσκετε εις τον Θεόν, ούτω όχι μόνον να περπατάτε και να αρέσετε εις τον Θεόν, αλλά να περισσεύετε από αυτά που σας είπαμε που έπρεπε να κάνετε, από εκείνα που σας παρακαλέσαμε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ζείτε. Κάτι άλλο περισσότερο πρέπει, σας παρακαλούμε αδελφοί, να περισσεύετε περισσότερο εις το μάλλον. Περισσεύω εις το μάλλον, από τις εκφράσεις εκείνες που μόνο ο Παύλος χρησιμοποιεί, κάτι υπερθετικούς δικούς του. Διότι εξεύρετε ποιας παραγγελίας εδώκαμεν εις εσάς. Πώς τις εδώκαμεν? Ως Απόστολος Παύλος, τότε που είχα έρθει εκεί στη Θεσσαλονίκη με τους άλλους αδελφούς? Όχι, δια του Ιησού Χριστού σας τις δώσαμε. Δηλαδή, επειδή τούτο είναι το θέλημα του Θεού. Τούτο είναι το θέλημα του Θεού. Ο αγιασμός σας. Ο αγιασμός σας. Λέμε δηλαδή άλλη μία φορά ότι η Καινή Διαθήκη μας διδάσκει ότι η σωτηρία μας, η σωτηρία στην έννοια η συγχώρεση των αμαρτιών μας, δεν είναι το τελικό σκοπός του Κυρίου ή το μέσον. Ο Κύριος ήρθε
να μας συγχωρήσει και συγχωρεμένους να μας παραλάβει. Και εκείνες τις καρδιές οι οποίες ήταν εστραμμένες στο κακό, στην αμαρτία, στη βρωμιά, σε ό,τι ελεηνότητα, να τις παραλάβει και να τις ξαναγυρίσει πάλι στο κοπιαστικό εκείνο έργο από όπου είχαμε ξεκινήσει. Διότι αν ο Θεός άφηνε τις καρδιές μας ακριβώς στο καθεστώς εκείνο το οποίον τις βρήκε την ημέρα που μας επεσκέφθη και μας συγχώρεσε τις αμαρτίες μας, τι έργο ήταν αυτό? Μου συγχώρεσε τις αμαρτίες μου, σε ευχαριστώ Κύριε. Έλα και τώρα λέει πήγαινε παιδί μου. Έτσι πού να πάω, πάλι τα ίδια θα κάνω. Λέει και θα έχουμε, τι θα κάνουμε? Θα ανασταυρώνουμε τον Χριστό? Όχι λέει, θα κάνουμε κάτι άλλο τώρα. Πάντα θα κάνεις και πάντα θα σε συγχωρώ, πέραν πάσης αμφιβολίας. Αλλά τώρα θα κάνουμε κάτι άλλο, εάν το θέλεις. Σε αυτό το σημείο υπάρχει η απόλυτος συνεργασία του ανθρώπου με το Πνεύμα το Άγιο. Ο άνθρωπος αμέσως μόλις δει τον εαυτόν του, ντρέπεται, στέκει στην παρουσία του Χριστού, συζητάει μαζί του και του λέει «Κύριε, λυπούμε για την καρδιά μου, τώρα μόνο την καταλαβαίνω, κοίταξε τι τραγωδία είναι, τίποτα καλό δεν εκεί μέσα σε αυτή την καρδιά, φοβερό πράγμα αυτή η καρδιά, μόνος μου να τη μετατρέψω δεν μπορώ, να την αλλάξω, να την διαφοροποιήσω, να την στρίψω πάλι, δεν μπορώ». Εδώ ήταν η καρδιά μας, ήταν πάντοτε εκεί, στην παρουσία του Χριστού, στη λατρευτική εκείνη συνεχή θέση, στο φως. Και την πήρε ο διάβολος και την γύρισε από αυτή την πλευρά, όπως λέγαμε. Τραγωδία το τι έκαμε. Και αργά, γλυκά, όμορφα, σταθερά, το Πνεύμα του Θεού άρχισε, όπως ακριβώς κάνουμε με τα μικρά τα παιδιά. Έλα εδώ, γράψε την κουλουρίτσα. Κανένα παιδί δεν γράφει την κουλουρίτσα ορθή. Ανάποδα, έτσι. Έλα εδώ, δώ μου το χέρι σου. Πάει το κουλουράκι. Κάμε και μια γραμμή τώρα, τράβα και τη γραμμή. Και μετά άμα του πεις κάνει τη γραμμή, από αυτή την πλευρά κάνει τη γραμμή. Όχι από αυτή, από αυτή την πλευρά. Έλα σιγά σιγά, έλα κι άλλο. Έλα πάλι, έλα, μπράβο. Και με το γλυκό, και με το καλό, και με το τράβηγμα ταυτιού. Έλα σιγά σιγά, έλα πάλι. Μέχρι ότου οι καρδιές μας, Να λοιπόν ποιο είναι το θέλημα του Θεού στην καρδιά μας. Ο αγιασμός μας. Ο αγιασμός μας. Η σωτηρία μας δεν ήταν αυτός σκοπός. Η συγχώρεση των αμαρτιών μας δεν ήταν ο αυτός σκοπός του Χριστού. Λέει εδώ ότι ξανά ενθυμηθείτε το κομμάτι από την προς Εφεσίους ότι ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός αγάπησε έτσι. Αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωκε αυτόν υπέρ

Στο επόμενο εδάφιο, στο τέταρτο εδάφιο του τετάρτου κεφαλαίου της προς Θεσσαλονικής πρώτης επιστολής, λέει για να μάθει ο καθένας από σας να κρατεί το εαυτού σκεύος εν αγιασμό και τιμή. Εν αγιασμό και τιμή. Ώστε το θέλημα του Θεού είναι ο αγιασμός μας. Βλέπετε όμως αμέσως εδώ την συνεργασία του ανθρώπου με τον Θεό εν Αγίω Πνεύματι. Βλέπεις τώρα την παράδοση της καρδιάς και λέει για να μάθει ο καθένας από μας να κρατεί. Η δύναμη δεν είναι δική μας. Η θέληση είναι δική μας. Η θέληση είναι δική μας. Λες, Θεέ μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, παίρνεις το γραπτό της ημέρας, την κόλλα του διαγωνισμού της ημέρας, και την παίρνουμε πού? Στον Ιησούν Χριστόν. Κύριε, τι γίνεται? Και λέει, κάτσε εδώ. Καθόμαστε δίπλα-δίπλα με τον Κύριο. Έλα εδώ, λέει. Αυτό τι είναι αυτό? Λέει, τι λέξεις είναι αυτή? Αυτό είναι το άρθρο «Ο». Τι έχουμε πει που βάζουμε στο άρθρο «Ο»? Πολύ συγγνώμη. Δεν βάζουμε, λέει, δασία. Πόσες φορές το έχουμε πει αυτό, ότι βάζουμε δασία στο άρθρο «Ο»? Λέει, το ξέρα. Αλλά λέει, το ξέχασα. Τι θα πει το ξέχασες? Πάλι. Για έλα εδώ να δούμε εδώ. Αυτό πώς το πες? Αυτό πώς το σκέφτηκες? Εσύ σήμερα ο Θεός σου επέτρεψε και έβγαλες 620 δραχμές με ροκάματο, διότι ήταν οι γιορτές και πούλησες πολλές τσατσάρες για φαλακρούς ειδικές. Έλα εδώ. Τι έχουμε πει ότι έπρεπε να κάνεις αμέσως? Λέει, έπρεπε να βγάλω, λέει, τις 62 δραχμές για τον Κύριο, διότι αυτός μου δώσε και την άδεια, αυτός μου δώσε το εμπόρευμα, αυτός μου δώσε το καπιτάλι, αυτός ήταν καλή μέρα και μπούρασα και τις πούλησα. Γιατί δεν το έκαμε? Να είχαμε, λέει, μερικές δουλειές. Τι έχουμε πει για τις δουλειές? Λέει, ήταν και ανάγκες, λέει, είχαμε το παιδί, ήθελε, λέει, παπούτσια. Τι είπαμε για τα παπούτσια του παιδιού? Πόσες φορές το είπαμε? Και την άλλη φορά που δεν είχες λεφτά, δεν μου είπες για παπούτσια και δεν σου βρήκα παπούτσια για το παιδί? Και την άλλη φορά που μου ζήτησες για το παιδί που ήταν άρρωστο, εγώ δεν ενδιαφέρθηκα για το παιδί? Εγώ ενδιαφέρθηκα για το σωματάκι, την ψυχούλα του παιδιού. Δεν θα διαφερθώ για τα παπουτσάκια του. Γιατί το έκαμε σε αυτό? Τράβα μια κοκκίνη μολυβιά. Και μετά, με πολύ αγάπη, έρχεται ο Κύριος. Φεύγεις και παίρνεις. Το βλέπεις. Έτσι κλείνει το βράδυ. Έτσι κλείνει η βραδιά ενός πιστού ανθρώπου. Γονατίζει, ξαναβλέπει τα συρταράκια με τα σπίρτα και ανοίγει ένα-ένα συρταράκι. Αυτό δεν έπρεπε να μπει εδώ, αυτό δεν έπρεπε να μπει εκεί, αυτό δεν έπρεπε να γίνει έτσι. Ακόμα. Στο αυτό κεφάλαιο διαβάζουμε το συμπέρασμα, η αιτιολογία. Είναι ολόκληρο το τρίτο και το τέταρτο κεφάλαιο. Αυτά δεν χωρίζονται. Και σας είπα, δεν χωρίζονται, γιατί το τέταρτο κεφάλαιο αρχίζει με ένα όθεν. Ποτέ δεν αρχίζεις έναν άνθρωπο να του μιλάς και αρχίζεις όθεν. Δεν βγαίνει. Σημαίνει συζήτηση. Λοιπόν, το τέταρτο κεφάλαιο. Και λέει το 7. Διότι ο Θεός δεν εκάλεσε ημάς προς ακαθαρσία, αλλά προς αγιασμόν. Αλλά προς αγιασμόν. Αυτός ήταν ο σκοπός του Θεού. Ο σκοπός του Θεού ήταν τις καρδιές, τις τραμπουλιγμένες, τις τραβηγμένες. Έτσι ήταν οι καρδιές. Από εδώ να τις ξαναφέρει αργά, σταθερά, την κίνηση, την τρομακτική, τη δύσκολη. Να τις ξαναφέρει πάλι εδώ. Αυτός ήταν ο σκοπός. Και αυτό γίνεται μέσα σε ένα μάκρος χρόνου, τόσο όσος είναι ο βαθμός της δικής μας θελήσεως προς συνεργασία με τον Θεό. Έχεις μεγαλύτερο βαθμό συνεργασίας, έχεις μεγαλύτερη έφεση, θέλεις, πλες, ζητάς, συντομεύεται ο χρόνος. Βλέπεις ανθρώπους 30 χρόνια, 40.

40 χρόνια. Δεν έκοψαν το τσιγάρο. Θα μου πεις, το τσιγάρο είναι κακό ή καλό? Δεν ξέρω. Είναι θέμα εθνικής οικονομίας. Δεν με ενδιαφέρει. Αλλά δεν είναι. Σας έλεγα και την άλλη φορά, χρόνια το επαναλαμβάνουμε, όταν μια ψυχούλα εδώ πέρα, κάθε Σάββατο έφυγε η ψυχή αυτή. Πιστεύω ότι έφυγε η κυρία, δεν γεννάται θέμα περί αυτού. Και κάθε φορά έθελε να μου λέει, δεν με ικανοποιείς, μου λέει. Γιατί? Δεν μου το εξήγησες καλά για το τσιγάρο. Δεν μου το εξήγησες. Πάλι τα ίδια. Τον ήξερα, δε. Και πριν το τέλος με έπιανε. Μια φορά θριαμβευτικά μου λέει, δεν μου λέτε, μου λέει, αγαπητέ μου, τρώτε χόρτα. Λέω, χόρτα? Δεν τρώω. Εγώ, μου λέει, δεν τα τρώω τα χόρτα, τα καπνίζω. Το ίδιο είναι, μου λέει. Και έτσι ο καημενούλης έτσι ικανοποιήθηκε. Τα χόρτα, χόρτο είναι και το καπνός. Αντί να τον τρώει, τον κάπνιζε. Έτσι του άρεσε να το δει, να το φτιάξει, να το τακτοποιήσει. Διότι ο Θεός δεν εκάλεσε ημάς προς ακαθαρσία να προσαγιασμών. Όθεν ο αθετών ταύτα δεν αθετεί άνθρωπον, αλλά τον Θεόν. Τι σημαίνει αθετό? Είναι κάτι τοποθετημένο εδώ. Αθετό σημαίνει ότι δεν το βάζω στη θέση του. Αθετό, το βάζω εδώ, εδώ, εδώ. Οπουδήποτε το βάλω αυτό, αν δεν το βάλω εδώ. Είναι αθέτησης. Προσέξτε, εδώ δεν λέει ότι οι άνθρωποι που δεν τα πιστεύουν αυτά, οι άνθρωποι που δεν τα δέχονται αυτά, οι άνθρωποι των οποίων η καρδιά, ας πούμε, δεν αρέσκεται σε αυτά, αυτά όλα θαυμάσια μπορούν να γίνουν. Άλλο λέει εδώ, δεν τα τοποθετούμε τα πράγματα εκεί που πρέπει να τα τοποθετούμε. Αφετηρία πνευματικής ζωής είναι μία αφετηρία με δύο στοιχεία. Πρώτον στοιχείον, η συγχώρεση των αμαρτιών μας. Και δεύτερον στοιχείον, η έναρξη μιας συνεργασίας με το Πνεύμα το Άγιον. Αποτέλεσμα τελειωτικών της οποίας θα είναι η στροφή της καρδιάς μας. Όπως λέγαμε, η καρδιά ήταν από αυτή την πλευρά στραμμένη έτσι. Ο διάβολος ήρθε, την παραμόρφωσε και την έβαλε να κοιτάζει πού? Από την άλλη πλευρά. Να μισεί την αλήθεια, να μην θέλει την αλήθεια, να μην αγαπάει το φως. Ήρθε ο Χριστός και οι άνθρωποι αγάπησαν το σκότος. Ότι βρώμικο, ότι κακό, ότι ελεηνό, ότι άθλιο, ότι ψέμα είναι από αυτή την πλευρά. Και βλέπεις την ανθρώπινη καρδιά και στρέφει από εκεί. Σιγά σιγά λοιπόν αρχίζει η συνεργασία. Και τα αποτελέσματα, τα ευλογητά της συνεργασίας μας. Η καρδιά ξαναγυρίζει σιγά σιγά. Και ευλογημένο το όνομα του Θεού. Εκείνος ο οποίος λέει, ήρξα το εν ημίν καλών έργων. Αυτός με τις δυνάμεις τις δικές του. Από την θέση τη δική μας και την πλευρά τη δική μας, κάτι άλλο αναμένεται. Εμείς αυτά να μην τα αθετήσουμε. Και να σταθούμε απόψε στα γόνατα και να πάμε με, Κύριε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι τι λέει η θείτσα μου, η θείτσα μου, η καλομήρα για μένα. Εσύ τι λες, τι γνώμη έχεις για μένα? Πώς με βλέπεις? Πώς πάω? Οι μανάδες και οι πατεράδες λένε, και δεν ξέρεις, λέει, τι καλό παιδί ήταν. Και καλός και διάβαζε. Εσύ καλά τα λες. Στον καθηγητή πήγες ποτέ να ρωτήσεις? Λέει, δεν πήγα. Για πήγαινε στο δάσκαλο να δεις. Και δάσκαλε, πώς πάει το παιδί? Δεν πάει, λέει, καλά. Γιατί? Διότι. Αυτός έχει το δίκαιο. Και είναι ανόητο αυτό το οποίο λέγεται, ο δάσκαλος λέει, το κυνηγάει το παιδί. Είναι τη ΑΕΚ το παιδί και το κυνηγάει. Είναι δυνατόν το κυνηγείς το παιδί σου, παιδί? Είναι πράγματα αυτά σωστά? Λέγονται αυτά τα πράγματα? Πήγαινε στο δάσκαλο, του πεις, δάσκαλέ μου, έχεις δίκιο. Το παιδί μου, όπως μου το λες, έτσι είναι. Για έλα εδώ. Έλα εδώ, παιδί μου. Έλα και ο δάσκαλος μπροστά εδώ. Να σταθούμε μπροστά στον Κύριο. Κύριε μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εν πάση ειλικρινία, πώς με βλέπεις? Ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας σε κάποιους, τους έλεγε, τι να σας πω, να σας πω ψέματα, να σας πω. Τόσα χρόνια, τόσο καιρό, τόσα που ξέρατε, τόσα που μάθατε και τόσα που πάθατε, έπρεπε να είστε καλύτεροι.
Και σε μια άλλη περίπτωση, σε μια άλλη εκκλησία πάλι τους γράφει, τι να σας πω, λέει, να σας επενέσω να σας βάλω 10. Να σας βάλω 10. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Δεν σας επενώ. Γιατί δεν πάτε καλά. Δεν πάτε καλά. Αδελφοί μου, πάλι από την αρχή. Δεν είναι ντροπή. Πάλι εν Χριστώ Ιησού. Από την αρχή παρακαλώ. Δεν είναι ντροπή, σας επαναλαμβάνω. Απόψε, αρχή του χρόνου, μεγάλη και ειδική ευλογία ετούτη. Αρχή του χρόνου. Πώς πάμε, Κύριε? Από ορθογραφικά λάθη πώς πάω, Κύριε? Δεν πας καλά, αλλά πρέπει να ομολογήσω ότι πρέπει. Κυριός μας την αλήθεια θα μας πει και με πάσανε επίοικιαν μάλιστα. Από πέρσι είσαι καλύτερος. Είναι καμιά φορά τα παιδιά, πώς πάει, λέει, τα παιδί. Καλά, λέει, πάει. Από πέρσι είχε πάρει 6. Φέτος πήρε, λέει, 11. Αν νομίζετε πως είστε ευχαριστημένοι με το 11, όχι, δεν είμαστε. Όντως υπάρχει διαφοροποίηση. Πού 6, πού 11. Φέτος πήρε και πάνω από τη βάση. Αλλά να μην μείνουμε εδώ. Βοήθησέ με, Κύριε. Συ ξέρεις, Κύριε. Θέλω, Κύριε. Βοήθησέ με, Κύριε. Έχω μια καρδιά, μόνο οι δυο μας την ξέρουμε. Τι τραγωδία και τι δράμα είναι αυτή η καρδιά. Βοήθησέ με, Κύριε. Σε παρακαλώ. Απόψε, εξαιτίας μιας εμπλοκής εις τα γρανάζια του προγράμματος, δεν ανηγγέλθη η τρίτη ώρα, και επειδή και τα παιδιά προς τα οποία κατά ένα κέριον λόγων απευθύνεται η ώρα τούτη, είναι στο Σούνιο. Είναι στο Σούνιο. Βρίσκονται στο Σούνιο. Δεν θα έχουμε απόψε τρίτη ώρα. Θεού θέλοντος, το πρόγραμμά μας θα είναι και για το επόμενο Σάββατο εν Χριστώ Ιησού η πρώτη ώρα, η δεύτερη ώρα και η συνέχιση της τρίτης ώρας 9 με 10 των βιβλικών μαθημάτων. Μπήκαμε δε ήδη στον 6ο-7ο αιώνα και είχαμε αρχίσει ακριβώς το προπροηγούμενο Σάββατο να μπαίνουμε εις τον μουσουλμανισμό, στον ισλαμισμό, στην εμφάνιση των μωμεθανικών αντιλήψεων. Πατέρα αγαπημένε, σε παρακαλούμε πάρα πολύ να δεχθείς την ευγνωμοσύνη μας, το ευχαριστώ της ψυχής μας, της καρδιάς μας, την ευγνωμοσύνη, γιατί ήρθες μες στη ζωή του καθενός χωριστά, ενός-ενός, τι βρήκες μέσα μας. Έκαμες έργον συγχωρήσεως. Έκαμες έργον καθαρισμού. Και απαρχήν μιας ευλογητής τώρα πλέον θέσεως, να στρέψεις τις καρδιές μας ξανά στην εδεμική εκείνη ευλογία της καθαρότητος, του πρακτικού αγιασμού, της θεωρήσεως του προσώπου σου, όντως να καινουριώσεις καρδιές, ακριβώς για να μπορείς να κατοικείς σε τέτοιες καρδιές. Σε ευχαριστούμε για τη γλυκιά, για την όμορφη, την παιδαγωγική του Αγίου Πνεύματος κάθε μέρα μες στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα, για τις δυνάμεις της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού που άφθονες χορηγείς σε όλους εκείνους που θα ήθελαν ειλικρινά μια τέτοια ολοκληρωτική μεταβολή των καρδιών. Ευλόγησε, σε παρακαλώ, τη δεύτερη ώρα. Θυμήσου τα νιάτα μας, τα παιδιά, τους στρατευμένους, την νεότητα γενικώς, είναι το αίτημα του Σαββάτου, τα παιδιά των χριστιανικών οικογενειών και το μικρό το στρατόπεδο στο Σούνιο, να το καλύψει το δεξί σου το χέρι. Την επόμενη ώρα περιμένουμε την έκφραση της παρουσίας σου εν δυνάμει Αγίου Πνεύματος, σε σωτηρία και οικοδομή και έπαινο και δόξα του προσώπου σου. Εν Αγίω Πνεύματι. Άμιν.

ότι είμαστε όντα πλήρη πάσης αδικίας, πορνείας, πονηρίας, πλεονεξίας, κακίας, γεμάτα από φθόνο, φόνο, έρηδα, δόλο, κακοήθεια. Είμαστε άνθρωποι ψιθυριστέ, κατάλαλοι, μισόθεοι, υβριστέ, υπερήφανοι, αλαζόνες, εφευρετέ κακών, απειθήσεις τους γονείς, ασύνετοι, παραβάτες συνθήκων, άσπλαχνοι, αδιάλακτοι, ανελεήμονες. Αυτή ήταν η καρδιά μας. Αυτή ήταν η ζωή μας. Εδώ. Αντιλαμβάνεστε τώρα, αγαπητοί, τι υλικό έπιασε και βρήκε ο Θεός. Μας συγχώρεσε. Αλλά αυτό ήταν μια μεγάλη ευλογία. Αλλά τι να το κάνεις όταν η καρδιά ήταν εκεί που ήταν. Τι συγχώρεσες. Έπειτα από 2 χιλιοστά του εκατομμυριοστού του δευτερολέπτου είχε κάνει τα ίδια και χειρότερα από πρώτα. Τι θα γινότανε τώρα. Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός ανέλαβε όχι ένα δεύτερο έργο. Μέσα εις το έργο αυτό της απελευθερώσεως είχε την συγχώρεση και τον καθαρισμό μας και συγχρόνως είχε το έργο του να ξαναγυρίσει την καρδιά από την κατάσταση όπως τη διαβάσαμε και να την ξαναφέρει όπως θυμηθήκαμε εις το να λατρεύει Θεόν ζώντα και αληθινόν. Φαντάζεστε έναν άνθρωπο ο οποίος γεννήθηκε τυφλός, έζησε μόνος του στην κορυφή ενός βουνού, του κάνουν μια εγχείρηση στα 27 του χρόνια και ξαναβλέπει και τον παίρνεις τώρα τον άνθρωπο αυτό να σου κάνει κριτική ζωγραφικής. Αυτόν ευρύκες. Τι αυτόν έχω. Τι ξέρει, τι είδε, ούτε τα χρώματα ξέρει ακόμα, ούτε τις παραστάσεις ξέρει, ούτε τι σημαίνει ζωγράφος ξέρει. Κάπως έτσι να φανταστείτε τις καρδιές μας. Τραγωδία. Και όμως, με αυτές τις καρδιές ο Ιησούς Χριστός θα δουλέψει. Μέσα σε τέτοιες καρδιές θα φανεί δυνατός και με τούτο το υλικό θα δοξάσει τον Πατέρα. Το εδάφιο που κατά κέριον και βασικών ρόλων μας εχρησίμευσε ήταν το γνωστό εκείνο εδάφιο, το διαβάζω για τελευταία φορά από την προς Εφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, το 5ο κεφάλαιο. Οι άνδρες αγαπάτε τας γυναίκας σας καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία και παρέδωκε εαυτόν υπέρ αυτής. Για ποιο σκοπό? Για να αγιάσει αυτήν καθαρίσας με το λουτρόν του ύδατος διά του λόγου, με σκοπό να την παραστήσει σε αυτόν ένδοξον εκκλησίαν, μη έχουσαν κοιλίδα ή ρητίδα ή τι των τιούτων. Κλασική εφαρμογή αυτής της ευλογημένης αρχής είναι η γυναίκα η επαυτοφόρο συλληφθήσα μοιχευωμένη κατά το Ευαγγέλιο του Ιωάννου. Περικοπή που δεν περιέχεται εις τα καλύτερα των Ευαγγελίων, των κωδίκων, εν τούτης είναι ένα από τα περιστατικά που αναμφισβητήτως αναφέρονται σε ιστορική πραγματικότητα μιας των ημερών της ζωής του Κυρίου. Είναι ακριβώς η περίπτωση όλων μας. Ο Κύριος έκαμε σε αυτή τη γυναίκα και στο πρόσωπο αυτής της ψυχής αυτό το ολοκληρωμένο έργο. Πρώτον, να την συγχωρήσει και δεύτερον, να της δώσει δυνάμεις
να ζήσει μία ζωή και μη κέτη πλέον αμάρτα. Πώς γίνεται το πρώτον? Δια της μετανοίας μας και της επεμβάσεως της χάριτος του αίματος του Σταυρού του Χριστού. Και το δεύτερον, με τις δυνάμεις του Ιησού Χριστού του Αναστάντος και με τη δική μας την συνεργασία. Ο Θεός ζητάει την συνεργασία σου. Θα σταθώ και θα σταθείς, να πούμε, Κύριε, τι γίνεται? Δεν ήταν πράγμα αυτό το σημερινό? Πώς έγινε αυτό το πράγμα? Λέει, είδες, δεν στο είπα? Το δεν έπρεπε να γίνει. Πώς έγινε, Κύριε? Άκουσα τι έγινε. Διότι, 1, 2, 3, 4 πράγματα. Κάποτε, θυμίστε, πριν πολλά χρόνια, όταν μελετήσαμε και αναπτύξαμε σε πολλές ώρες, 4 ή 5 μαθήματα ήταν τότε, πώς έπεσε ο Πέτρος. Αναλύσαμε ότι ο Πέτρος δεν έπεσε μια σπροξιά και πάρ' τον κάτω τον Πέτρο. Υπήρξε ολόκληρη προεργασία μέσα στη ζωή του Πέτρου. Υπήρξε ολόκληρη προεργασία. Και είπαμε τα 7 αυτά σημεία τα οποία όθησαν τελικώς τον Πέτρο στο να πέσει. Ένα άλλο εδάφιο, καθώς προχωρούμε, που θα μας βοηθήσει σε αυτήν την ορθή αντίληψη, βρίσκεται εις την επιστολή προς Τίτον. Επιστολή προς Τίτον, στο δεύτερο κεφάλαιο. Μα διότι εφανερώθη η χάρις του Θεού η σωτήριος εις πάντας ανθρώπους, διδάσκουσα ημάς να αρνηθόμεν την ασέβειαν και τας κοσμικάς επιθυμίας και να ζήσομεν σοφρόνος και δικαίος και ευσεβός εν το παρόν διαιώνη, προσμένοντες την μακαρίαν ελπίδα και επιφάνειαν της δόξης του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Προσέξτε, ώστις Ιησούς Χριστός έδωκε εαυτόν υπέρ ημών, δια να μας λυτρώσει από πάσης ανομίας και να μας καθαρίσει σε αυτόν λαόν εκλεκτών ζηλωτήν καλών έργων. Ώστε ο σκοπός του ήτανε να μας λυτρώσει από πάσης ανομίας με αντικειμενικό σκοπό να μας καθαρίσει σε αυτόν λαόν εκλεκτών. Λαών εκλεκτών. Μη φανταστείτε πως εκεί πάνω πάλι θα έχουμε παραβάσεις, πάλι θα έχουμε πτώσεις, πάλι θα έχουμε επαναστάσεις, πάλι θα έχουμε και τι ήταν αυτό που έχαμε, συγγνώμη. Οι πέτρες που ο πνευματικός ναός θα ολοκληρωθεί είναι έτοιμες πέτρες που δεν θα πελεκηθούν εκεί, αλλά θα είναι έτοιμες και πελεκημένες για να ενδεθούν επάνω στην Βασιλεία εν τη ημέρα εκείνη. Και όπως παλιά ήμεθα ζηλωτέ κακών έργων, ό,τι αθλειότητος και ό,τι ακαθαρσίες, τώρα θα γίνομαι πλέον ζηλωτέ καλών έργων. Πώς? Το επιθυμεί η καρδιά του ανθρώπου. Ο Κύριος επενεργεί. Ακόμα, εις την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στο δεύτερο κεφάλαιο, στη σελίδα 1075, στο 24 εδάφιο, γράφει από το 23, «Ώστις Ιησούς Χριστός, λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει, πάσχον δεν υπήλει, αλλά παρέδιδεν εαυτόν εις τον κρίνοντα δικαίως. Ώστις τα αμαρτίας ημών αυτός εβάστασε εν το σώματι αυτού επί του ξύλου. Με ποιον σκοπόν? Δια να ζήσομεν εν τη δικαιοσύνη αποθανώντες κατά τα αμαρτίας». Αυτός ήταν ο σκοπός.
Η συγχώρεσή μας δεν είναι αυτός σκοπός. Είναι μέσον για να μπορέσει να πάρει τις καρδιές μας καθαρές και συγχωρεμένες τώρα πια. Και τι να κάνει? Να τις ξαναγυρίσει, να τις ξαναφέρει, να τις στρέψει στον αληθινό, στο σωστό, τον προορισμό. Αν ήταν δυνατόν λοιπόν και αν ήταν επιτρεπτό, θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε σε ένα απλό πνεύμα και μια ατμόσφαιρα αγάπης και φιλίας ο ένας τον άλλον. Πώς πάμε από πλευράς στροφής καρδίας? Καρδιά, πώς πάει από πλευράς στροφής? Πού βρίσκεται? Εκείνο το οποίο συνήθως ρωτάμε και είναι σωστό και αληθές, αλλά δεν είναι το ολοκλήρωμα της ερωτήσεως, είναι αν ο Χριστός μας συνεχώρησε. Βεβαίως. Και τι έγινε? Λέει, τι άλλο, με συνεχώρησε, λέει ο Θεός. Και μετά, λέει, τι μετά? Ζεις όπως ζούσες πρώτα? Λέει, ναι. Λάθος. Πρόκειται περί σφάλματος. Τώρα αρχίζουν πια και αλλάζουν τα πράγματα. Αλλάζουν οι παρέες μας, αλλάζουν οι συντροφιές μας, αλλάζουν οι αντιλήψεις μας, αλλάζουν τα βιβλία μας. Αλλάζει ο τρόπος αντιδράσεως. Κάποτε αντιδρούσες κάνοντας επανάσταση και χτυπούσες τα χέρια, φώναζες, ούριαζες, χτύπαγες. Ήταν ένας τρόπος αντιδράσεως. Τώρα, πεςτε μου, πώς αντιδρούσα, τι κουτόπου ήταν αυτό? Συγχώρεσέ με, Θεέ μου. Τώρα υπάρχει ένας άλλος τρόπος αντιδράσεως. Ονομάζεται συνομιλία, ονομάζεται διάλογος, ονομάζεται προσευχή, ονομάζεται παίρνω δρόμο και φεύγω. Τι να κάνουμε τώρα? Θα πέντε τα σκαλιά, κατέβαγα του φύγε. Γιατί βλέπεις εδώ τα χάνουν στα πάντα. Γίνεται σεισμός. Θα πέσει πάνω στο κεφάλι σου τώρα το σπίτι. Δεν χρειάζεται να πέσει στο κεφάλι σου. Φύγε! Όπου φύγει, φύγει. Και σου λένε, βλέπεις, είχες άδικο, είσαι δηλός. Είμαι δηλός. Είμαι, αμέ. Δηλός, δεν λες τίποτα. Όπου φύγει, φύγει. Είσαι ο κερδισμένος. Τι να κάνεις? Δεν βγαίνει αλλιώς. Είναι ένα σημείο. Μπορούμε μόνοι μας, ο καθένας χωριστά, από την ημέρα που ο Θεός μας συνεχώρησε, να μπορέσουμε να πούμε ότι και ευχαριστώ πολύ τον Θεό, παρέδωσα. Έδωκα, προσέφερα την καρδιά μου στον Χριστό και έχω καρπούς. Όχι καρπούς, ο καρπός δεν είναι καρπός εξωτερικός. Είπα σε μια ψυχή να έρθει, δόξα στον Θεό. Αυτό είναι το λιγότερο. Ο καρπός είναι εσωτερικός. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θεό. Μου έλεγε μια κυρία, εζήλευα. Αλλά άλλο πράγμα μου λέει την Παναπή, δεν μπορεί να το καταλάβετε λέει. Υπέφερα, έκλαιγα, δαγκωνόμουνα. Εζήλευα αγαπητά μου πρόσωπα, που για το όνομα του Θεού ήταν αρρώστια, μου λέει αυτό το πράγμα. Αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θεό. Το κατάλαβα, του το έδωσα, το παρέδωσα, τον παρεκάλεσα, έκλαψα. Έχω μια τρομακτική βελτίωση και νομίζω πως εδώ ήταν η ομορφιά αυτής της ομολογίας. Εις την λέξη βελτίωσης. Δεν είναι πράγματα μαγικά, αγαπητοί. Εδώ παρεμβάλλονται διάφορες κοσμοθεωρίες, όχι πνευματικές και της Βίβλου. Κυρίως απευθύνονται σε ανθρώπους απογοητευμένους από την πνευματική τους ζωή και την ανυπαρξία σχεδόν μεταβολής της καρδιάς. Και σου λέει, πώς πας? Είσαι υποχρεωμένος να πεις, δεν πάω καλά. Έχω μεταβολή, έχω στροφή, έπρεπε να είναι η στροφή μου από εδώ, εδώ. Δεν είναι όμως. Είναι κάπου εδώ, κάπου εδώ, κάπου εδώ. Αλλά εκεί που έπρεπε δεν είναι. Και τότε σου ξεφουρνίζει. Ξέρεις γιατί δεν είναι? Διότι μισό εδάφιο από εκεί, μισό από εδώ, μισό από τον ψαλμό, μισό από εδώ που λέει ετυπώθη στην οδό Νικοδήμου. Και λες, έτσι μαγικά μπορεί να γίνει? Γίνεται. Ένας ενθουσιασμός, ένα πνεύμα νίκης. Αλλά αντιλαμβάνεστε πως αυτά τα πράγματα γίνονται έτσι. Θα περάσει ο καιρός, οι μέρες μάλλον, και θα προσγειωθούμε ανώμαλα και απότομα. Δεν έγινε τίποτα. Δεν αντεστάθητε μέχρι σέματος. Ανήφορος είναι η ζωή. Ο Κύριος μίλησε για ένα μονοπάτι στρωμένο με πέτρες.
με αγκάθια, με κνίδες, με τσουκνίδες, αίμα και αγώνι. Ο Παύλος στο δρόμο του τον ονομάζει αγώνα, τον αγώνα των καλών, αλλά αγώνι. Ένα εδάφιο θα ήθελα ακόμη, βρίσκεται στην Κολοσσαής Αλφα. Και σας, ήτινες είσαστε κάποτε απειλοτριωμένοι και εχθροί κατά την διάνοια με τα έργα τα πονηρά. Τώρα όμως σας συνεφιλίωσε προς τον εαυτόν του. Πώς? Δια του σώματος της αρχός αυτού, δηλαδή δια του θανάτου. Για ποιο σκοπό? Δια να σας παραστήσει ενώπιον αυτού Αγίους και αμόμους και ανεγκλήτου. Δύο λογάκια να μου επιτρέψετε να σας θυμίσω, εισερχόμενος εις τα χωράφια του Ιωάννη του αγαπητού, περί της εγκλήσεως. Τι σημαίνει ανέγκλητο? Ο ποινικός νόμος διώκει τας παραβάσεις κατά δύο τρόπους. Είτε επεμβαίνει η εξουσία, η αρμοδία εξουσία αυτεπαγγέλτος. Παράδειγμα, ένας σκοτώνει κάποιον ή τρέχοντας με το αυτοκίνητό του σκοτώνει επτά. Και λένε οι συγγενείς, σάμπος το θέλες και εσύ καημένε άνθρωπε, χριστουγεννιάτικο, δεν πειράζει, δεν γίνεται. Επεμβαίνει η εξουσία και διώκει αυτόν που το έκαμε και τον διώκει, όπως λέμε, αυτεπαγγέλτος, θέλουμε δεν θέλουμε. Υπάρχουν όμως και άλλα αδικήματα, τα οποία τότε μόνον διώκονται όταν ο παθόν ή οι έχονται συγγένεια, ένομο συμφέρον με τον παθόντα, τότε θέλουνε. Παραδείγματος χάρη, είναι ορισμένα εγκλήματα περί την τιμήν, όπως λέγονται. Αυτά επεμβαίνει μόνον όποιος έχει συμφέρον και κάνει μήνυση. Αυτά τα αδικήματα διώκονται κατέγκληση. Όταν εδώ λέει λοιπόν, ποιος θα σας εγκαλέσει, λέει στην προς Ρωμαίους, εδώ δε λέει ότι μας θέλει ανεγκλήτους, σημαίνει ότι έχουμε κάποιο κατήγορο εμείς, ο οποίος κατήγορος πάει και λέει στον πατέρα της αγιότητος, λέει, με συγχωρείτε, λέει, αυτός λέει είναι δικό σας, το παιδί του Θεού που έκανε ομολογία, λέει, και παρακαλώ πάρα πολύ και να προσεύχεστε και για μένα, και είναι και κανένας άλλος ο οποίος ακόμα δεν επέστρεψε στον Χριστό, παρακαλώ πολύ να επιστρέψει. Είναι σαν αυτό που λένε τα παιδιά στην κατασκήνωση και για εκείνους οι οποίοι τόσο κοπιάζουν δι' εμάς. Αυτός δεν είναι. Λέει ναι. Λέει, κοίταξε τον που είναι. Κοίταξε τον τι έκαμε. Λέει, άκου, λέει, τι λέει. Και μου λέει, ύμνο λέει τώρα. Τι ύμνο λέει. Άνοιξε το στόμα του και φύγεται μερικές χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, μην ακούτε τι είπε τώρα. Αυτός δεν είναι δικό σου. Πού είναι το έργο? Λέει στην προς Εβραίους επιστολή. Έχουμε πρόσωπο το οποίο τη στιγμή εκείνη στέκει μεταξύ κατηγόρου και μεταξύ του Θεού και δείχνει τις πληγές των χεριών του. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ακολουθεί η ζωή μου μία πολιτική τέτοια, ώστε να είμαι ένα στοιχείο διαρκούς εγκλήσεως εκ μέρους του εγκαλούντος. Μας θέλει Αγίους, αμόμους, ανεγκλήτους. Αυτή είναι το θέλημα του Θεού. Ο αγιασμός ημών. Άλλωστε ο Ιησούς Χριστός δεν εγένετο εις ημάς κατά την Α Κορινθίους
Α30, μόνον σοφία, δικαιοσύνη, αλλά γένετο και αγιασμός. Και από... Πώς πάμε από πλευράς στροφής της καρδιάς μας? Φοβούμε, εύχομαι να είμαι ως συνήθως υποκαθεστώς σφάλματος, ότι πολλές φορές ή τουλάχιστον σε πολλά κομμάτια της ζωής μας είμεθα οι ίδιοι όπως είμεθα πριν του καθαρισμού των αμαρτιών μας. Απλώς τώρα έχουμε αλλιώς χρωματίσει, λεκτικώς βάψει, ονοματίσει την ίδια παλαιά κατάσταση. Παραδείγματος χάρη, παλαιά ήμεθα τσιγκούνιδες. Τώρα ήμεθα οικονόμοι. Λέει, είμαι λέει πολύ οικονόμος. Λέει, το ίδιο πράγμα είναι. Παλαιά άνοιγε το στόμα του και έπαιρνε δρόμο. Τώρα λέει, είμαι λέει ελαφρώς αστείος. Λέει, τα ίδια πράγματα λέει και τότε τα ίδια. Τώρα όμως είναι καλόκαρδος. Λέει, έχω μια καρδιά, μη με κοιτάς έτσι. Λέει, είναι πάρα πολύ καλή η καρδιά μου. Βέβαια σε μερικά χιλιόμετρα εις βάθος είναι η καρδιά του. Καλή, έτσι λένε. Κατά βάθος λέει, είναι καλός άνθρωπος. Κατά βάθος. Άνθρωποι οι οποίοι υπήρξαν πρόσωπα συνεχούς μίσους, τώρα γίνανε πρόσωπα ενός βαθυτάτου πνευματικού φανατισμού. Το ίδιο πράγμα είναι. Μόνο που τώρα βρήκαμε έδαφος από αυτή την πλευρά, ενώ πρώτα είχαμε έδαφος, είμαστε εναντίον της τάδε ομάδος ποδοσφαιρικής. Τώρα απλούστατα είμαι κατά της άλλης ομάδος της πνευματικής. Το ίδιο πράγμα όμως είναι. Εάν ο Θεός μας φυλάξει, και πρέπει να μας φυλάξει, και από αυτή την κατάσταση, νομίζω ένα εδάφιο τελευταίο, αν θα θέλατε να το βρούμε, στην προς Εβραίους επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, στη σελίδα 1060, επειδή και ο Αγιάζων, ο Ιησούς Χριστός, και οι Αγιαζόμενοι, οι πιστοί, εξενός είναι πάντες, εξενός στοιχείου. Ο Ιησούς Χριστός αλλού θα μας πει ότι εμέθεξεν σαρκός. Διήνετίαν δεν επεσχύνεται να ονομάζει αυτούς αδελφούς. Δεν ξέρω, αλλά είναι ένα από τα ωραιότερα εδάφια που πολλές φορές ανέπαυσαν στις δύσκολες και τρικυμισμένες ώρες της ζωής μου το πνεύμα μου. Ο αδελφός σου, ο Ιησούς. Η έννοια του Κυρίου εμπνέει τρόμον. Η έννοια του Θεού την καλύπτουσαν μορφήν σεβασμού. Ο άνθρωπος όμως έχει ανάγκη συγχρόνως και πέραν από αυτές τις προεκτάσεις και από κάτι άλλο. Από ένα αδελφό. Το ξέρεις ότι δεν επεσχύνεται να σε ονομάζει αδελφόν? Δεν ξέρω μόνο από τη δική μου πλευρά. Εάν έχω την θέση εκείνη να τον ονομάζω αδελφόν. Ο αδελφός μου, ο Ιησούς, μπορείς να το πεις? Και αν ναι, ξέρεις τίποτα γλυκύτερο αν απόψε πάμε στο σπίτι μας? Αν απόψε ύστερα από την προσευχή μας, μετά την προσευχή μας, έχουμε λίγα λεπτά συνομιλίας με τον αδελφό μας,
τον Ιησού. Αδελφέ μου, να σου ανοίξω την καρδιά μου. Αδελφέ μου, πώς με βλέπεις? Πες μου την αλήθεια, γιατί δεν εμπιστεύομαι σε κανέναν άλλον εκτός από σένα. Διάβασα κάτι, μου άρεσε. Ένας γύρισε στο σπίτι του αργά το βράδυ από το μαγαζί και λέει στη γυναίκα του, ξέρεις, σήμερα λέει ανεκάλυψα ότι ο συνέτερος του μαγαζιού είναι, λέει, τίμιος άνθρωπος. Λέει, πώς το ανεκάλυψες? Λέει, θα σου πω. Το πρωί ήταν αυτός, λέει, ήμουν απογευματινός. Και το πρωί, λέει, μπήκε ένας πελάτης και αντί να του δώσει ένα χιλιάρικο, ήταν κολλημένο, λέει, και δεύτερο χιλιάρικο μαζί. Και το απόγευμα, λέει, που γύρισα, μου έδωσε το 500. Πόσες φορές φοβάμαι, πόσες φορές στη ζωή μου τρέμω πως δημιουργώ συνθήκες και φιλίες και αγαπώ πρόσωπα ακριβώς γιατί μου δίνουν ετούτη τη μερίδα. Ο Ιησούς δεν θα το κάνει ποτέ αυτό. Ο αδελφός σου, ο Κύριος, απόψε είναι έτοιμος να σου πει την αλήθεια, εάν θελήσεις αλήθεια να σου πει την πραγματικότητα. Κύριε, τη στροφή της καρδιάς μου, πώς τη βλέπεις? Υπάρχει τίποτα γλυκύτερο για το 1975 από αυτό? Ωραιότερος στόχος, γλυκύτερος προγραμματισμός, πιο ευλογητή εσωστρέφεια από τούτη? Κύριε, έλα σε παρακαλώ. Βοήθησέ με να σε βοηθήσω. Η καρδιά μου, Κύριε, θέλω να πάρει στροφή. Να κερδίσει κάποιες μοίρες, κάποια τόξα που δεν τα κερδίσαμε χθες. Βοήθησέ με. Θα το κάνει. Άγιοι είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι απεφάσισαν στη ζωή τους μια ολοκληρωτικά ειλικρινή συνεργασία με τις δυνάμεις του Ιησού Χριστού και υπό την οδηγία του Πνεύματος να δούνε καρπούς ωραίους στη ζωή τους. Ξέρεις, όταν θέλεις να ανέβεις επάνω στην Πάρνηθα με τα πόδια, ανεβαίνεις, κι αν καμιά φορά έχεις την ατυχή έμπνευση να κοιτάξεις προς τα πάνω, σε πιάνει η καρδιά σου, λες, δεν μπορεί να τάσουν ποτέ. Μόνο ένα παρήγορο σημάδι υπάρχει για να πάρεις θάρρος. Να κοιτάξεις πίσω. Και κοιτώντας πίσω θα πεις, μη μου λες, τι, το ανέβηκα όλο αυτό το πράγμα, μόνος μου. Λίγο είναι ακόμα, δώσ' του. Κοίταξε πίσω τις κερδισμένες ωραίες μάχες και με τη συνεργασία εκείνου χέρι με χέρι για τον καινούριο χρόνο να προχωρήσουμε σε μια στροφή των καρδιών μας, γιατί αλήθεια εκείνος θέλει να μας κάνει αγίους, αμόμους, να μας παραστήσει απτές τους. Αλλά θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ να θυμηθείς και κάτι, ότι αυτό δεν θα γίνει με αχ και με βαχ και με κλάματα και τι να κάνουμε. Υπάρχει έκφραση αγιότητος. Ένα αγαλιάσει. Ένα αγαλιάσει, βεβαίως. Η στροφή θα γίνει μέσα σε ένα γλέντι, μέσα σε μια χαρά, μέσα σε ένα πνεύμα νίκης, ένα πνεύμα ομορφιάς, ένα πνεύμα ύμνων, έναν ανήφορο. Δύσκολο, ματωμένο, αλλά γεμάτο από χαμόγελα και φως. Γιατί και εκείνος ανέβηκε και θα ανέβει ξανά μαζί σου ετούτη την αλήθεια. Θα σε παρακαλέσω ποτέ να μην ξεχάσεις πως ο Ιησούς Χριστός δέχθηκε στις ώρες που ανέβαινε στο Γολγοθά με το βαρύ το σταυρό ένας άνθρωπος να τον βοηθήσει την ώρα που είχε πέσει. Βροθιές, κλωτσιές, μπουνιές, βουρδουλιές να ανέβει επάνω, πού να σηκωθεί. Και βρέθηκε ένας άνθρωπος και τον βοήθησε. Στο μεγάλο και ευλογητό συμβολισμό, πως και εκείνος θα σε βοηθήσει,
θα με βοηθήσει στον ανήφορο, στο σταυρό, στο δρόμο. Πάντα να το θυμάσαι. Μία νίκη και μία στροφή καρδιάς. Αλλά πρόσεξε, εν αγαλιάσει. Επειδή δεν σας είδα από την πρωτοχρονιά, σας εύχομαι για σας και τις οικογένειές σας αγιασμό, καθαρότητα, υγεία. Μια ολοκληρωμένη ειρήνη μέσα μας. Ακριβώς για να είναι μέρες που θα τις περάσουμε μαζί Του, κοντά Του και προς δόξα Του. Κλείνουμε την πρώτη ώρα μαζί Σου. Όλοι γράψαμε κάτι. Το Πνεύμα το Άγιον τώρα ας πάρει το κόκκινο το μολύβι, ας σβήσει, ας διορθώσει και κυρίως ας υπογραμμίσει. Μακάρι να βγει κάποιος καρπός. Ο δούλος Σου δεν θέλω τίποτα άλλο και δεν έχω να περιμένω και τίποτε άλλο παρά απόλαυση δόξης στο πρόσωπό Σου. Θυμήσου όλους εκείνους που στεκόνταν τα Σάββατα κοντά μας. Ενθυμούμε ειδικό στην Κετούλα. Ενθυμούν τα παιδιά μας. Και όπως μας βλέπεις με τα σπιτικά μας, σκέπασέ μας, σε παρακαλώ, με την σκιά των πτερήγων Σου. Για ένα χρόνο ομορφότερο από τον περσινό. Για ένα δρόμο πιο κοντά Σου και μαζί Σου. Ένα δρόμο αγιασμού και προσδόξαν Σου. Άμην.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Αγαπητοί φίλοι και αδελφοί, γεια σας. Το θέμα με μια πρώτη ματιά φαίνεται στα αλήθεια περίεργο. Κάρμα ή χάρις. Θα μπορούσε κάποιος να θέσει το εύλογο ερώτημα: τι απασχολεί εμάς τους χριστιανούς μια δοξασία της Ανατολής? Και εν πάση περιπτώσει, αν σκοπός είναι να αποκτήσουμε μερικές εγκυκλοπαιδικές γνώσεις για τη σκέψη της Ανατολής, ίσως ο χώρος αυτός δεν είναι και ο πλέον κατάλληλος. Ένα χριστιανικό συνέδριο νεολαίας σίγουρα έχει πολύ σημαντικότερα πράγματα να σκεφτεί, να συζητήσει και να αντιμετωπίσει. Ναι, με την πρώτη ματιά έτσι είναι. Πιστεύω όμως ότι θα έχετε συμφωνήσει μαζί μου στο τέλος αυτής της ομιλίας πως ο εχθρός στην προσπάθειά του να καλλιεργήσει ένα νέο τύπου μεταλλαγμένο χριστιανισμό δανείζεται από τη σκέψη της Ανατολής δοξασίες, ιδέες και δόγματα οι οποίες είναι έξω από τη χριστιανική πίστη, έξω από τη χριστιανική αντίληψη. Με αποτέλεσμα σήμερα να υπάρχουν αρκετοί στον κόσμο μας που να πιστεύουν θεωρητικά στον Χριστό, στην ουσία όμως να υπηρετούν τον εχθρό. Ας αναλύσουμε λοιπόν τι είναι το κάρμα. Το κάρμα είναι μια λέξη σανσκριτική. Σημαίνει ο νόμος της ανταπόδοσης. Αιτίου και αιτιατού ή ακόμη και δράσης αντίδρασης. Να εξηγήσουμε αυτόν τον ορισμό. Λένε ότι οι δάσκαλοι της Ανατολής ότι κάθε μας πράξη, σκέψη, λόγος ή ακόμη και βλέμμα εκτός από μία άμεση, ορατή αντίδραση που προκαλεί στον κόσμο στον οποίο ζούμε, στο υλικό σύμπαν, συγχρόνως δημιουργεί και μία άδειλη ενέργεια η οποία έχει κάποιον ηθικό χαρακτήρα, έχει χαρακτηριστικά ποιότητας και ποσότητας που κάποτε καταγράφονται και που σε αυτή τη ζωή, σε μία μελλοντική ζωή, θα προκαλέσει μία αντίδραση. Ξέρετε στη φυσική και στους νόμους της φυσικής ότι τελούνται τα πάντα αυτόματα, νομοτελειακά. Εάν πάρουμε, όλοι το γνωρίζετε από το σχολείο σας, νερό και σε κανονικές συνθήκες πίεσης το θερμάνουμε στους 100 βαθμούς, το νερό θα αρχίσει να βράζει. Αυτός είναι ένας νόμος. Από αυτό το νόμο δεν μπορεί κανείς, μα κανείς, να ξεφύγει. Πιστεύουν λοιπόν οι δάσκαλοι της Ανατολής ότι υπάρχουν και πράξεις ή σκέψεις, μάλλον όλες μας οι πράξεις και οι σκέψεις, το βλέμμα μας και ο λόγος μας, εκτός από μπορεί να προκαλέσουν αισθήματα αγάπης, συμπάθειας, οργής, αυτές είναι εκδηλώσεις στον ορατό κόσμο, σε αυτό το υλικό σύμπαν που ζούμε, καταγράφονται όμως σε κάποια αρχεία και σε μία επόμενη ζωή ή σε αυτήν μπορεί να εκδηλωθούν. Άρα, στη ζωή μας υπάρχει ένα ισοζύγιο καλών ή κακών πράξεων και με βάση αυτό το ισοζύγιο θα οριστεί η επαναγέννησή μας στον κόσμο. Άρα, αυτό που είμαστε σήμερα οφείλεται στο ότι σε μια προηγούμενη ζωή το ισοζύγιο ήταν θετικό ή αρνητικό. Αυτός ο νόμος καλύπτει τους ανθρώπους και τα ζώα. Πού γεννήθηκε αυτή η ιδέα? Αυτή η ιδέα γεννήθηκε τον 8ο-9ο π.Χ. αιώνα, όταν τα Άρια Φύλλα είχαν εγκατασταθεί στην Ινδική Χερσόνησο, γύρω από το Γάγκη, όπου είχε ήδη δημιουργηθεί το ιερατείο των Βραχμάνων Ιερέων, είχε δημιουργηθεί ήδη μία κάστα η οποία μέσα από αυτοσυγκέντρωση, διαλογισμό και με τη χρήση διαφόρων ψυχοτροπικών φυτών και ποτών ζούσα μία διαφορετική πραγματικότητα. Έχουν δηλαδή επικοινωνία με τον πονηρό υπερβατικό κόσμο. Σε σημείο που να θεωρούν ότι αυτή εδώ η ζωή που ζούμε δεν έχει και καμία αξία και κανένα νόημα. Είναι αυτή η γενικότερη τάση της ανατολικής σκέψης να αρνείται την πραγματικότητα της ζωής. Συγχρόνως όμως υπήρχε στον γηγενή πληθυσμό και στους άλλους ανθρώπους μέσα από τη μυθολογία τους και τις παραδόσεις τους η ανάμνηση ενός θεού πατέρα τον οποίο ονομάζαν Μήτρα ή Βαρούνα. Έχουμε λοιπόν από το ερατείο το οποίο ζει έξω από την πραγματικότητα της καθημερινής ζωής το οποίο επιβάλλει ένα καθεστώς πιέσεων πάνω στο λαό, ο οποίος λαός είχε πάλι τελείως διαφορετικές θρησκευτικές αντιλήψεις. Για να μπορέσουν να γεφυρώσουν το ιερατείο αυτές τις δύο τάσεις που υπήρχαν μέσα στην κοινωνία τους, κάποια στιγμή έβγαλα στην επιφάνεια την ιδέα του κάρμα. Ξέρετε, αυτή η ιδέα εκ πρώτης όψεως μπορεί να ερμηνεύσει ορισμένα φαινόμενα στον κόσμο. Βλέπετε, ένας γεννιέται όμορφος, ένας γεννιέται άσχημος, ένας γεννιέται με σωματικά μειονεκτήματα, ο άλλος γεννιέται έξυπνος, ο ένας γίνεται πλούσιος, ο άλλος δεν γίνεται, ο ένας είναι καταπιεσμένος πολίτης, ο άλλος είναι άρχοντας. Όλα αυτά, αυτή την πραγματικότητα που για μας τους χριστιανούς η αιτία είναι προφανής, είναι αποτέλεσμα της πτώσης μας και της αδικίας που κυριαρχεί στον κόσμο, στην Ανατολή αποτελούσαν μυστήρια για τον απλό άνθρωπο. Έτσι λοιπόν αυτή η δοξασία του κάρμα τους έλεγε, κοίταξε, αν αυτός υποφέρει, μα υποφέρει για κάποιες προηγούμενες, σε μια προηγούμενη του ζωή, ατασταλίες, έχει καρμικές, όπως λέμε, εκκρεμότητες. Και αυτές σε αυτή τη ζωή θα τις πληρώσει. Άρα επομένως, αν αυτός είναι άρρωστος, αν αυτός ταλαιπωρείται ή πονάει, είναι αποτέλεσμα των ενεργειών του κάρματος. Υπάρχει ένας νόμος λοιπόν ανταπόδοσης που ξεπληρώνει, αν θέλετε, το παλιό του το χρέος. Έδινε μια ερμηνεία λοιπόν στην πραγματικότητα του κόσμου. Συγχρόνως άνοιγε και ένα δεύτερο παράθυρο. Δεν μπορούσε να ερμηνεύσει αλλιώς τα πράγματα παρά αν δεχόταν την ιδέα της μετενσάρκωσης. Γιατί, λέω, αυτό που είμαι σήμερα οφείλεται στις πράξεις μιας προηγούμενης ζωής. Και αυτό που θα κάνω σήμερα, στην ουσία, θα ορίσει, θα περιγράψει και θα καθορίσει μια επόμενη μου ζωή. Επομένως, μπήκε μαζί με αυτό το δόγμα και η ιδέα της μετενσάρκωσης. Βέβαια, αυτά με μια έτσι πρόχειρη ματιά φαίνονται πάρα πολύ απλά. Δεν είναι έτσι, γιατί δημιουργούν αυτόματα, ακόμη και για τη σκέψη στην Ανατολική, ένα σωρό αδιέξοδα. Να σας πω μερικά. Αν δεχτεί κάποιος λοιπόν αυτό το νόμο, σημαίνει ότι αν έχει μία κολλασμένη ζωή, τότε θα πέσει, αφού όμως αυτός καλύπτει κάθε ύπαρξη, σε μία επόμενη επαναγέννηση στην κατηγορία ενός ζώου. Ωραία. Ποιες επομένως θα είναι οι ηθικές πράξεις που θα πρέπει ένα ζώο να εκτελέσει, ούτως ώστε σε μία επαναγέννηση προσεχή να μπορέσει να επανέλθει στην κατηγορία του ανθρώπου? Αυτό είναι ένα ερώτημα στο οποίο δεν μπορεί να δοθεί απάντηση, όπως καταλαβαίνετε. Ένα δεύτερο ερώτημα. Χάνει αυτό που λέμε ενεργός αγάπη και ελεημοσύνη οποιοδήποτε νόημα? Διότι για έναν πιστό Ινδό, αυτός ο οποίος σήμερα πονάει και υποφέρει, στην ουσία τι κάνει? Ξεπληρώνει το καρμικό του χρέος. Άρα εσύ δεν έχεις καμία και κανένα ενδιαφέρον και καμία υποχρέωση να στραφείς, να τον βοηθήσεις, να τον περιθάλψεις. Ξέρετε, η παραβολή του καλού Σαμαρίτου δεν θα έχει κανένα νόημα και δεν έχει κανένα νόημα για έναν πιστό Ινδό. Πες του να έχει κουράγιο, να χαίρεται με την ιδέα ότι κάποιο χρέος φεύγει, αλλά δεν έχει νόημα να το σταθείς δίπλα του, να τον βοηθήσεις, να τον πάρεις, να τον περιθάλψεις. Άρα λοιπόν υπάρχει μέσα στο πλαίσιο και στο πνεύμα της άρνησης της αξίας αυτής της ζωής μια πρώτη δυσκολία. Μα εάν εγώ τον βοηθήσω, μήπως αυτό είναι αποτέλεσμα μιας άλλης του καρμικής καλής πράξης που έφερε μένα στον δρόμο όταν τον βοηθήσω? Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν μπλέξει κανείς με αυτές τις ιδέες δεν μπορεί να έχει κανένα λογικό οικοδόμημα. Η σκέψη της Ανατολής επίσης την ίδια εποχή, όπως αναφέρουν τα ιερά τους βιβλία οι Ουπανισάδες, αναφέρει για πρώτη φορά και μια καινούρια ιδέα που συνδέεται άμεσα με το κάρμα. Ποια ιδέα είναι αυτή? Της ενότητος των πάντων. Λέει λοιπόν ότι υπάρχει μια συμπαντική ψυχή, η οποία υπάρχει σε όλο το σύμπαν, αλλά και σε κάθε μία ύπαρξη. Υπάρχει λοιπόν αυτό που θα λέγαμε θεϊκό στοιχείο μέσα σε κάθε μία ύπαρξη. Άρα λοιπόν, κάθε άνθρωπος έχει μέσα το θερμικό, το θεϊκό στοιχείο. Μια τέτοια άποψη επίσης καταργεί πάθε έννοια ηθικής, τιμωρίας ή επένου στη ζωή. Διότι ο Θεός είναι γεγονός ότι δεν μπορεί να τιμωρηθεί. Αν επομένως ο καθένας από εμάς είναι Θεός, τότε δεν έχει νόημα η ηθική, τότε δεν έχει νόημα η τιμωρία. Δεν υπάρχει αμαρτία. Και βέβαια δεν υπάρχει κόλαση. Πάλι μια τέτοια θέση δημιουργεί μια ολόκληρη σειρά από ηθικά προβλήματα. Δυσεπίλυτα. Θα μου πείτε όμως, από όσα έτσι εν συντομία είπαμε, ότι αυτή η σκέψη είναι τελείως έξω από τις χριστιανικές αντιλήψεις. Διότι εμείς οι χριστιανοί πιστεύουμε ότι υπάρχει ένας Θεός δημιουργός, ο οποίος έπλασε το σύμπαν, έπλασε και τον άνθρωπο. Δεν περιέχεται όμως ο Θεός μέσα στον άνθρωπο. Αυτή είναι μια θέση η οποία είναι τελείως ξεκάθαρη και πρέπει να είναι στον καθέναν από εμάς. Γνωρίζουμε από την Παλαιά Διαθήκη ότι ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο τον νόμο. Τον έδωσε όμως με ένα τελείως διαφορετικό σκοπό και χαρακτήρα. Άρα λοιπόν, ας μην υπάρξει σύγχυση ανάμεσα στο κάρμα και στον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης. Δεδομένου ότι πουθενά ο Λόγος του Θεού δεν αναφέρει ότι ύστερα από αυτή τη ζωή θα σου δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία. Δεν λέει πουθενά ότι ανάλογα με τις πράξεις σου θα επανέλθεις στη ζωή και επομένως με τις πολλές επαναγεννήσεις σου θα έχεις την δυνατότητα να εκπαιδευτείς τρόπον την άστη ζωή και επομένως να μην χαθείς. Άρα ο νόμος του κάρμα είναι έξω και πολύ μακριά και από τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης, που δεν είχε παρά μόνο ένα χαρακτήρα: να δείξει στον κάθε άνθρωπο της εποχής αυτής τα ηθικά του διλήμματα και αδιέξοδα. Διότι ο άνθρωπος πάντα ένιωθε την ανάγκη να πράξει το καλό, όμως θα δυνατούσε. Πάντα ένιωθε την ανάγκη να αποφύγει το κακό, όμως δεν μπορούσε. Και να προετοιμαστεί επομένως ο κόσμος, γιατί? Για την άφρηξη του Ιησού Χριστού, του Μεσσία. Αυτός είναι ο νόμος λοιπόν, αυτό είναι το νόημα του Μωσαϊκού νόμου και δεν μπορεί να έχει καμία σχέση με το κάρμα, που όπως σας είπα δεν δέχεται κόλαση, δεν δέχεται θάνατο, δεν δέχεται τίποτα. Αιώνιο θάνατο. Άρα με αυτά τα λίγα που λέμε καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για κάτι, μια θρησκευτική αντίληψη έξω από τη χριστιανική. Άρα πώς μπορεί μια τέτοια αντίληψη να είναι εχθρική ή να είναι, αν θέλετε, και επικίνδυνη για τις δικές μας τις χριστιανικές αρχές? Από το 1960 ζει η ανθρωπότητα ολόκληρη την πλημμυρίδα νέων θεωριών και απόψεων που μπορούμε να τους βάλουμε τον γενικό τίτλο «Νέα εποχή». Στόχος είναι ένας μεταλλαγμένος χριστιανισμός. Ένας χριστιανισμός χωρίς Χριστό. Διότι ο στόχος της νέας εποχής είναι να μηδενίσει μέσα στην ανθρώπινη ιστορία το έργο πάνω στο σταυρό του Ιησού. Και επομένως να αποκόψει τον άνθρωπο οριστικά από το Θεό. Το κίνημα λοιπόν της νέας εποχής παίρνει δάνεια. Από πού? Από τη σκέψη της Ανατολής. Δανείζεται λοιπόν αυτό το δόγμα του κάρμα της μετενσάρκωσης και το εμφανίζει, αν θέλετε, και σαν χριστιανική αντίληψη. Λέει λοιπόν, και υπάρχουν κύκλοι ήδη στην Αθήνα, εγώ είχα την τύχη ατυχία, αν θέλετε, πέστε, να συναντήσω ένα άτομο που συμμετέχει σε ένα τέτοιο κύκλο. Είναι μια κυρία η οποία πιστεύει ότι είναι χριστιανή, πηγαίνει στην εκκλησία, εν τούτοι σε κάποιους κύκλους συζητούν και αναλύουν πώς μέσα στη χριστιανική ζωή εισέρχεται το κάρμα. Πιστεύει στη μετεμψύχωση και πιστεύει και σε πράγματα που είναι έξω τελείως από τη χριστιανική πίστη. Υπάρχουν δε πάρα πολλά βιβλία στην ελληνική γλώσσα σήμερα που ακριβώς ορίζουν, περιγράφουν αυτόν τον μεταλλαγμένο χριστιανισμό. Λένε λοιπόν, η θεολογία τους ποια είναι? Η θεολογία τους είναι η εξής. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο, του έδωσε την πλήρη ελευθερία και το αυτεξούσιο. Δεν υπάρχει εχθρός, δεν υπάρχει πτώσης. Απλώς μέσα στο αυτεξούσιο ο άνθρωπος έκανε κακή χρήση, αν θέλετε, και απομακρύνθηκε από τον Θεό. Αυτό επομένως που σήμερα η ανθρωπότητα ζει είναι απομάκρυνση από τον Θεό. Δεν υπάρχει αμαρτία και ένας Θεός αγαθός δεν μπορεί ποτέ να καταδικάσει τον άνθρωπο σε αιώνιο θάνατο. Άρα λοιπόν ο Θεός μέσα στην αγαθότητά του τι δίνει? Δίνει την δυνατότητα, αν θέλετε, στον άνθρωπο μέσα από επανειλημμένες επαναγεννήσεις να περάσει από αυτό το σχολείο που λέγεται ζωή, να γεννηθεί μια φορά σαν άντρας, να γεννηθεί μια φορά σαν γυναίκα, πλούσιος, ιερέας, φτωχός, στραβός, κουτσός, και μέσα από όλες αυτές τις εμπειρίες να προχωρήσει ο άνθρωπος προς την ενθέωσή του. Αυτό είναι λοιπόν το Ευαγγέλιο της νέας εποχής. Βέβαια, για έναν χριστιανό που έχει διαβάσει το Λόγο του Θεού, που γνωρίζει τι έκανε ο Ιησούς πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, όλα αυτά τα πράγματα είναι τουλάχιστον αφελή, ανόητα, ψεύτικα και κακοήθη. Λένε λοιπόν ότι, επειδή πάλι προσπαθούν να εξηγήσουν το τι σήμερα συμβαίνει στον κόσμο, και εάν άνθρωποι λοιπόν μέσα από τόσες επαναγεννήσεις και αν γίνει καλύτεροι, γιατί αυτή η πρόοδος δεν φαίνεται στο σημερινό κόσμο? Λένε επομένως ότι χρειάζεται να κάνουμε 84.000 επαναγεννήσεις για να ολοκληρώσουμε τον πλήρη κύκλο, και ότι τώρα οι πρώτοι άνθρωποι της δημιουργίας φτάνουν στο στάδιο της τελείωσης. Βλακίες. Εμείς οι χριστιανοί γνωρίζουμε τι έκανε ο Χριστός πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Τι έκανε? Πήρε το βάρος των αμαρτιών του καθενός από μας. Πλήρωσε ο ίδιος το χρέος μας. Και έρχεται και μας χαρίζει τι πράγμα? Την αιώνια σωτηρία. Τι λέει ο Λόγος του Θεού? Όταν ήμασταν ακόμη ασθενείς, ο Χριστός απέθανε τον ορισμένο χρόνο υπέρ του ασεβούς. Για μας λοιπόν τους ασεβείς πέθανε ο Χριστός. Γιατί? Για να μας σώσει. Και αυτή τη σωτηρία την προσφέρει δωρεάν στον καθέναν από μας. Είναι δυνατόν κανείς να είναι τόσο αφελής ώστε να πιστεύει ότι μετά από 80.000 επαναγεννήσεις θα έχει πλέον οριμάσει και επομένως δεν έχει ανάγκη και μπορεί να πει στον Χριστό: όχι, ευχαριστώ, δεν δέχομαι τη δωρεά της χάριτος? Πρέπει να, όπως σας είπα, τουλάχιστον ανόητος. Το ρίσκο είναι τρομακτικό. Μετά, ο Λόγος του Θεού μας μιλάει για μία αναγέννηση άνωθεν. Δεν μας λέει επομένως ότι ο άνθρωπος θα επαναγεννηθεί σε μία σάρκα πλέον πάλι από την αρχή και θα περάσει πάλι μία ολόκληρη πορεία μέσα στην ανθρωπότητα. Μας λέει ότι πρόκειται για ένα μυστήριο που γίνεται μόνο από το Θεό μέσα μας. Και εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Μόνο ένα πράγμα, ένα απλό βήμα. Να του πούμε ένα ευχαριστώ και να δεχθούμε τις πλούσιες ευλογίες του και τη δωρεά του. Χρειάζεται να μπούμε στις περιπέτειες ενός σχολείου που θα κρατήσει χιλιάδες, δεκάδες, χιλιάδες χρόνια για να μπορέσουμε να γίνουμε καλύτεροι? Πιστεύει κανένας σας ότι μπορούμε με τις δικές μας τις δυνάμεις να αλλάξουμε τον χαρακτήρα μας και πραγματικά να γίνουμε έτσι όπως μας θέλει ο Θεός? Άλλωστε, ο Λόγος του Θεού για αυτόν που θα ήθελε να αντιμετωπίσει τον νόμο δεν μιλάει για ένα ισοζύγιο καλών και κακών πράξεων, διότι αν μιλήσουμε για ένα ισοζύγιο, ξέρετε, πολλές πονηρές σκέψεις θα περάσουν στο μυαλό μας. Είχα την ατυχία κάποτε να συνεργαστώ με έναν άνθρωπο ο οποίος στη ζωή του εφάρμοζε ισοζύγιο καλών και κακών πράξεων. Λοιπόν, αυτός έκλεψε μια τεράστια περιουσία, αλλά έφτιαξε και ένα ναό. Ένα ναό Σαλαμίνα. Με δικά του χρήματα ανεχτισμένος ο ναός αυτός. Και λέει, εγώ έκλεψα πάρα πολλά, το δέκατό μου το έδωσα και έφτιαξα μια εκκλησία, άρα επομένως, αν δούμε το ισοζύγιο καλών και κακών πράξεων, εγώ έναντι του Θεού είμαι τακτοποιημένος. Λοιπόν, τι μας λέει ο Λόγος του Θεού? Ακόμη και μία αμαρτία να έχουμε κάνει, είναι η πόρτα του ουρανού κλεισμένη. Ποιος λοιπόν από εμάς θα τολμήσει ποτέ να ζητήσει να κριθεί υπό τον νόμο, να τεθεί υπό τον νόμο όταν έχει τι, την αιώνια ζωή? Και αυτό είναι δώρο Θεού. Η θεωρία του κάρμα είναι, ανοίξει το βαρύ πυροβολικό του εχθρού. Στόχο έχει μόνο ένα πράγμα, τον Ιησού και τη δωρεά της χάριτος. Αντικειμενικός σκοπός είναι να μας αποκόψει από τον Χριστό. Και καταλαβαίνετε ότι αυτός ο οποίος αποκόπτεται από τον Χριστό δεν μπορεί να έχει ζωή αιώνιο. Ο Χριστός τι μας είπε? Ένα πράγμα. Δώστε μου την καρδιά σας και εγώ θα την αλλάξω. Εγώ θα τη φτιάξω έτσι όπως την θέλει ο Πατέρας. Η δικαιοσύνη, η δική μας, στα μάτια του Θεού είναι ένα ρυπαρό ένδυμα. Δεν είναι δυνατόν κάποιος από εμάς να μπορεί να ισχυριστεί ότι θα σταθεί μπροστά στην αγιότητα του Θεού και θα μπορεί να του πει μέσα στην περηφάνεια του: «Μα εγώ έκανα αυτό που μου είχες πει». Είναι τουλάχιστον ανόητο και αφελές. Ζούμε όμως σε έναν κόσμο που υπάρχει πάρα πολύ σύγχυση. Εμείς μέσα από την πίστη μας στο Θεό, και αυτή είναι η πίστη, είναι η οποία μας χαρίζει τη δωρεά και τη σωτηρία την αιώνια. Δεν ζητάει τίποτα άλλο. Η πίστη μας είναι το εισιτήριο. Το όχημα είναι η χάρις για να πάμε στον ουρανό. Οδηγός το Άγιο Πνεύμα. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Μα είμαι αδύνατος. Μα και η πίστη μου δεν είναι πολύ ισχυρή. Μα και η μετάνοιά μου δεν είναι πολύ ισχυρή. Άνθρωπέ μου, φίλε μου καλέ, δεν είναι θέμα δικό σου. Εσύ μόνο ένα πράγμα πρέπει να κάνεις. Εσύ, καθώς πεσμένος, χτυπημένος από τον εχθρό, είσαι στο καναβάτσο που λέμε. Ένα πράγμα πρέπει να κάνεις. Να του πεις: «Θέλω. Θέλω να σε γνωρίσω, Κύριε, και να έρθει η ζωή μου». Τα άλλα άφησε τα. Είναι έργο δικό του. Μα πώς γίνεται αυτό? Δώσε την καρδιά στο Θεό, ο Θεός θα σε βοτήσει. Θα το μάθεις. Δεν μου λέτε, αν βουλιάζει ένα πλοίο και αν ο καπετάνιος πει όλες τις σωσίβες λέμβους, αυτή τη στιγμή θα ζητήσετε από τον καπετάνιο να σας κάνει ανάλυση ποια είναι η ταχύτητα με την οποία θα βυθίζετε το πλοίο, πόσο είναι πιθανόν το άνοιγμα, το ρήγμα που έχει, σε πόση ώρα θα βουλιάξει και αν μπορείτε να ρίξετε φορτία και να αλαφρώσετε το φορτίο και επομένως... Όχι βέβαια, δεν θα κάνετε κάτι τέτοιο, θα είναι αφελές και ανόητο. Αν σε ένα σεισμό το σπίτι σας κρυθεί πως είναι ακατάλληλο και σας πούνε εγκαταλείψτε το αμέσως και βγείτε να σωθείτε, εσείς θα ζητήσετε το μηχανικό που σας χαράζει ένα κόκκινο που σημαίνει ότι το σπίτι σας είναι κατάλληλο, θα του ζητήσετε να σας δώσει στατική πρώτα μελέτη, να την μελετήσετε, να τη γνωρίσετε και μετά να φύγετε ή θα τρέξετε αμέσως να σωθείτε. Αυτό λοιπόν το τρέξιμο προς τον Ιησού Χριστό, αυτή η ανταπόκρισή μας στο απλωμένο χέρι του Ιησού, αυτό είναι που προσπαθεί η νέα εποχή και ο εχθρός να μας κόψει. Και μην ξεχνάτε, ο Ιησούς για τη σωτηρία μας ανέβηκε στο σταυρό του Γολγοθά. Δεν είναι μια πολύ απλή υπόθεση. Δεύτερη φορά να τον αρνηθείς, μια δεύτερη ανταρσία, ένα όχι σε ένα τέτοιο τρομακτικά, ένα τέτοιο περίφημο, ένα τέτοιο μεγαλειώδες έργο, ένα δεύτερο όχι, μια δεύτερη ανταρσία, καταλαβαίνετε πόσο θα λυπήσει το Θεό, αλλά και πόσο θα μας κατατάξει πλέον στην κατηγορία των αμετανόητων εχθρών του Ιησού. Μη γέννητο. Καρδιά μας έχει δοθεί στο Χριστό. Ο Λόγος Του είναι η καθημερινή μας τροφή. Γνωρίζοντας το Λόγο Του, έχοντας πίστη και μια σχέση ζωντανή με τον Αναστημένο Χριστό, ένα είναι σίγουρο. Ο εχθρός, εμάς τουλάχιστον, δεν πρόκειται να μας παραπλανήσει. Ό,τι μεθοδίες να ακολουθήσει, όσα σοφίσματα να βρει, όσα πράγματα και να υπόσχεται και να λέει. Εμείς ξέρουμε πως πρόκειται για έναν εχθρό της ψυχής μας, είναι ανθρωποκτόνος, είναι για πάντα νικημένος και ότι εμείς την καρδιά μας την έχουμε δώσει στον Χριστό. Ας μείνουμε λοιπόν για πάντα σταθεροί στην πίστη μας. Αμήν. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις...
1: Παιδιά, αν κάποιος έχει ερωτήσεις και θέλει να τις απευθύνει στον αδερφό, υπάρχει και μικρόφωνο ασύρματο που μπορεί να κινηθεί. Βασίλη. Λίγο δυνατά όμως, παρακαλώ, γιατί την ακούνε όλοι. Περίμενε, έρχεται το μικροφωνάκι.
2: Στο απολογητικό μέρος της ομιλίας, τρεις αλυσιδωτές ερωτήσεις. Αν θέλετε, απαντήστε μόνο τη μία. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει κοσμολογική θεωρία της ανατολικής αυτής προσέγγισης του κόσμου. Δηλαδή, απαντάνε στο θεμελιώδες ερώτημα πώς ήρθαμε εδώ πέρα.
0: Καταρχήν, για την ανατολική σκέψη δεν υπάρχει νόημα στην ιστορία, δεν υπάρχει αρχή και τέλος. Υπάρχουν μόνο αλλεπάλληλοι κύκλοι μέσα στη δημιουργία. Γι' αυτό και η φιλοσοφία της ιστορίας είναι ένα αντικείμενο γνωστικό, το οποίο δεν απασχολεί όσους ασχολούνται με την ανατολική σκέψη. Πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχουν κύκλοι που οι άνθρωποι επανέρχονται. Και η αιτία ενός νέου ξεκινήματος είναι το κάρμα, όχι μόνο το ατομικό, αλλά το εθνικό και το κοσμικό ολόκληρο κάρμα που γίνεται αιτία ενός καινούριου ξεκινήματος. Αυτή είναι η αντίληψή τους.
2: Να κάνω και τις άλλες δύο και άμα έχετε άλλη ερώτηση, μην απαντήσετε δηλαδή. Η πρώτη είναι κατά πόσο είναι δυνατό τη στιγμή που δεν έχουμε εμείς κάποιο μηχανισμό που να θυμόμαστε τις πράξεις της προηγούμενης ζωής των προηγούμενων ζώων μας, να τις αφομοιώσουμε και να πορευτούμε προς την τελειότητα.
0: Μάλιστα.
2: Και η τρίτη είναι...
0: Να απαντήσω σε αυτήν. Λοιπόν, καταρχήν λένε ότι οι πράξεις μας είναι γραμμένες στα λεγόμενα ακασικά αρχεία, στα οποία ο άνθρωπος δεν έχει πρόσβαση παρά μόνο μερικοί μεγάλοι μύστες. Λένε ότι ο χρόνος ανάμεσα σε μια ζωή και στην επαναγέννηση, μαζί με αυτούς που ονομάζουν αρχές του υπερβατικού κόσμου και δασκάλους, ο μαθητευόμενος του αναλύονται τα λάθη της ζωής του και συναποφασίζουν μαζί ποια θα είναι η μορφή της νέας του επαναγέννησης. Εάν την αποδεχθεί, με αυτή την μορφή επανέρχεται. Αν δεν την αποδεχθεί και ζητάει κάτι τελείως δικό του, τότε θα επανέρθει στη ζωή με προσωπικά υψηλότερα ρίσκα, με μεγαλύτερες καρμικές, όπως λένε, επιβαρύνσεις. Τώρα μου πείτε, και ποιος θα ξέρει αυτά και ποιος τα λέει αυτά τα πράγματα? Λένε ότι τη γνώση αυτή την αποκτούν με υπερβατικό τρόπο, με τον τρόπο της τυφλής γραφής, όπως ξέρετε, όπως θα έχετε ίσως ακούσει, που διάφορα πνεύματα του πονηρού υπερβατικού κόσμου τους υπαγορεύουν ορισμένα πράγματα, ορισμένες απόψεις και ορισμένες θεωρίες. Δεν θυμάται κανείς, λένε πως δεν είναι απαραίτητο να θυμηθείς, απλώς όταν έχεις έναν πόνο και ταλαιπωρία στη ζωή σου, να σε παρηγορεί η ιδέα ότι εντάξει, κάποιο αυτή τη στιγμή χρέος μου το σβήνω. Σκεφτείτε λοιπόν αυτό και σκεφτείτε τι χαρίζει τον καθένα από εμάς ο Χριστός. Όλα τα σβήνει, τα ρίχνει πίσω και τα ξεχνάει.
2: Η τρίτη είναι, από ό,τι κατάλαβα, αυτή η θεία δύναμη που είναι μέσα σε όλα και αυτά δεν έχει δικιά της βούληση, έτσι δεν είναι?
0: Η θεία δύναμη, αν έχει.
2: Αυτή η θεία δύναμη που τα διέπει όλα και είναι μέσα σε όλα, δεν έχει βούληση προσωπική, δεν είναι προσωπικότητα. Από τη στιγμή που δεν είναι προσωπικότητα, ποιος ορίζει τον ηθικό κανόνα με βάση τον οποίο χωρίζονται σε καλά και αρνητικά πράγματα οι πράξεις μας? Αυτά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καταρχήν στον κλασικό, γιατί ο Ινδουισμός είναι γεμάτος αιρέσεις με όλες τις πιθανές και απίθανες απόψεις ιδρωμένες, αλλά στον κλασικό Ινδουισμό υπάρχει μια τριαδική θεότητα, το Μπράχμαν, με τρεις όψεις, τρεις θεότητες. Το Μπράχμα, ο οποίος είναι ο Θεός δημιουργός, ο Βισνού, ο οποίος είναι ο Θεός συντηρητής, και ο Σίβα, ο Θεός της καταστροφής. Άρα αναγνωρίζουν μια τέτοια θεότητα. Φυσικά υπάρχουν και αιρέσεις οι οποίες δέχονται μια απρόσωπη πρωταρχική αιτία. Και τότε λένε, όπως είναι και ο Βουδισμός παραδείγματος χάρη, ότι όπως στη φύση λειτουργούν όλα νομοτελειακά, έτσι έχει τεθεί και το κάρμα. Μάλιστα.
3: Ο Μπράχμα, ο Σίβα και ο Βισνού, ο Θεός της δημιουργίας, ο Θεός της καταστροφής, ο Θεός της αναδημιουργίας, θέσεις, αντίθεση, σύνθεση, αρχικά ήταν το Μπράχμα, το Σίβα, το Βισνού. Δηλαδή, η ιδέα, όχι η ιδέα, το φαινόμενο της δημιουργίας μέσα στον κόσμο της καταστροφής των πραγμάτων και της αναδημιουργίας μέσα στον κόσμο. Δηλαδή εκείνο το οποίο βλέπουμε στη φύση. Το χειμώνα, την άνοιξη δημιουργούνται, το φθινόπωρο, ξέρω εγώ, στην αρχή υπάρχει μια αντίθεση, το χειμώνα πεθαίνουν και ξανά πάλι δημιουργούνται. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν το φαινόμενο, το οποίο ήταν καθαρά φυσικό, έφτασε να γίνει τριαδικό. Και μιλάνε για τον τριαδικό θεό αυτών των Ινδουιστών, ναι, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με το δικό μας τριαδικό θεό, ο οποίος είναι ο αιωνίος υπάρχον, ουδέποτε ήταν το πράγμα, το Σίβα, δηλαδή η δημιουργία, η καταστροφή, η ανασύνθεση, ήταν πάντοτε ο αιώνιος θεός, ο οποίος όμως αποκαλύπτει τον εαυτόν του ότι είναι τριάς προσώπων που μετέχουν της ίδιας ουσίας, καθών τρόπων, και ο άνθρωπος, ο οποίος είναι εικόν του Θεού, είναι τριαδικός. Έχει το ηχό του, το λόγο του, το πνεύμα του. Με μόνη τη διαφορά ότι στο Θεό αυτά τα στοιχεία, το εγώ, ο λόγος του που γεννάται από τα βάθη του, τον ερμηνεύει, τον αποκαλύπτει και δημιουργεί, είναι ποιητικός λόγος, και το πνεύμα που αποτελεί τη σύνθεση, αποτελούν προσωπικότητες παρά το Θεό. Ο άνθρωπος είναι εικόν του Θεού υπ' αυτήν την έννοια.
0: Μάλιστα.
1: Καλώς, άλλη ερώτηση. Εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι, αδερφέ. Νομίζω ότι η τέχνη και ιδιαίτερα ο κινηματογράφος είναι φοβερά επηρεασμένες από αυτές τις ιδέες. Εσείς τι έχετε να πείτε πάνω σε αυτό? Δηλαδή, τώρα τελευταία για κάποιο λόγο είδα τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Το κοιτάω σε δικιά μου χρονική στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Και βλέπω, δεν ξέρω αν την έχετε δει αυτή την ταινία. Είναι φοβερά επηρεασμένη από τέτοια πράγματα.
0: Κοιτάξτε. Ζούμε μια εποχή που το παράδοξο, το μη νορμάλ, το αφύσικο, εισέρχεται μέσα στη ζωή μας. Και αυτό για να προετοιμάσει την ανθρωπότητα να δεχτεί αυτό που ονομάζουν πολλοί μεταλλαγμένες καταστάσεις συνείδησης, διεύρυνση του συνειδησιακού μας πεδίου. Βεβαίως έχει επηρεαστεί πάρα πολύ ο κινηματογράφος. Είναι μέσα στα όπλα τα οποία χρησιμοποιεί σήμερα η νέα εποχή για να επηρεάζει, να αγγίζει τους ανθρώπους, να επηρεάζει τους ανθρώπους και να τους αλλάζει πραγματικά γνώμες και να τους προετοιμάζει για αυτό που στην ουσία είναι άσχημο, σκληρό και αφύσικο. Ο άνθρωπος γίνεται μια προσπάθεια να εξοικειωθεί με καταστάσεις οι οποίες είναι μακριά από την δική του φύση. Και νομίζω ότι μέσα σε αυτό το γενικότερο κλίμα βρίσκονται και όλες αυτές οι ταινίες οι οποίες αναφέρατε, Άρχοντας των Δακτυλιδιών και πολλά άλλα φίλμα, εν πάση περιπτώσει.
1: Υπάρχει κάτι άλλο, παιδιά? Θα δώσει.
4: Μόλις μας αναλύσατε την έννοια της θεότητας αυτής, της τριαδικής, αλλά δεν απαντήσαμε τελικά στην ερώτηση το καλό και το κακό πώς ορίζεται.
0: Μάλιστα.
4: Το...
0: Πολύ σωστά. Λοιπόν, και κατά τη νέα εποχή, αλλά και κατά τους Ινδοϊστές, το πρόβλημα στην ανθρωπότητα σήμερα είναι ένα. Είναι η άγνοια του γεγονότος ότι είμαστε οι ίδιοι θεοί. Ότι μέσα μας υπάρχει το θεϊκό στοιχείο. Άρα, κακό δεν υπάρχει, αντικειμενικά κακό δεν υπάρχει, μέσα στην ελευθερία μας απλώς απομακρυνθήκαμε από το Θεό. Πώς μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει? Με έναν τρόπο. Να γνωρίσουμε το θεϊκό στοιχείο που έχουμε μέσα. Αυτό που ονομάζουν εσωτερικό εαυτό ή ανώτερο εαυτό. Να κάνουμε λοιπόν ένα μυστικιστικό ταξίδι προς τα εσωτερικά μας, να συναντήσουμε τη μέσα μας υπάρχουσα θεότητα. Οπότε τι θα γίνει? Θα φωτιστούμε. Άρα λοιπόν ο στόχος και ο σκοπός είναι πώς κανείς θα φτάσει στη φώτιση. Αυτό που συμβαίνει στον κόσμο συμβαίνει λόγω της άγνοιας και όχι λόγω της αντικειμενικής ύπαρξης κάποιου πράγματος που είναι κακό αφεαυτού και ορίζεται ή κατευθύνεται από μια ευφυή σκοτεινή δύναμη την οποία εμείς έχουμε ονομάσει και ξέρουμε πως είναι ο εχθρός των ψυχών μας, ο Σατανάς. Άρα λοιπόν το όλο πρόβλημα είναι άγνοια. Γι' αυτό και λένε ότι επειδή αν το πρόβλημα είναι άγνοια, Δεν υπάρχει μια περίπτωση μέσα σε μια ζωή ένας άνθρωπος να μην φωτιστεί, στη διάρκεια μιας ζωής να μην φωτιστεί. Κάποιος μπορεί να πεθάνει πολύ μικρός. Άρα δεν φωτίστηκε. Τι πρέπει λοιπόν να γίνει? Να του ξαναδοθεί μια δεύτερη ευκαιρία και μια τρίτη ευκαιρία και μια τέταρτη ευκαιρία μέσα από τις πολλές επαναγεννήσεις. Τι γίνεται? Κανείς φτάνει στο σημείο να γνωρίσει και να φωτίσει. Μάλιστα εδώ, αν μου επιτρέψει ο αδελφός Θάνος, ήταν κάποτε δικό μου, πιστεύω, αυτή η θεωρία που σας ανέπτυξα πριν από λίγη ώρα. Και θυμάμαι τον αδελφό τον Θάνο, είχαμε μια συζήτηση στην οποία εγώ προσπαθούσα να τον πείσω ότι ο Θεός για τον οποίο μου μιλούσε ο Θάνος είναι άδικος, σκληρός και απαράδεκτος για μένα. Διότι εγώ του λέω, για να μάθω γράμματα δεν πήγα μία μέρα σχολείο, πήγα πάρα πολλές μέρες σχολείο για να μορφωθώ. Επομένως, γιατί ο Θεός να μου δίνει μία μόνη ευκαιρία? Άρα ο Θεός σου είναι άδικος. Βέβαια, με τη βοήθειά του, με τις προσευχές του και με τις προσευχές άλλων αδερφών και πάνω απ' όλα βέβαια με τη βοήθεια του Θεού, γιατί η καρδιά μου τον Θεό ζητούσε, κατάλαβα κάτι πάρα πολύ απλό. Ποιο? Πώς δίνεται η σωτηρία? Δεν είχα καταλάβει τη χάρη. Και εφόσον δεν είχα καταλάβει τη χάρη, θεωρούσα πως είναι ένα έργο δύσκολο, βαρύ και, εν πάση περιπτώσει, σκληρό. Επειδή εγώ δεν το κατάλαβα, να πρέπει να τιμωρηθώ στην αιωνιότητα γι' αυτό. Καταλάβατε? Και εκεί είναι η παγίδα στην οποία πέφτουν πάρα πολλοί σήμερα χριστιανοί, ή κατ' όνομα, αν θέλετε, χριστιανοί. Όταν πάει και τους πει κάποιος, μα έλα εδώ βρε άνθρωπέ μου, είναι δυνατόν ο Θεός να θέλει να στείλει τον άνθρωπο στο απότερο πυρ, στο εξώτερο πυρ? Όχι, θα του δώσει και άλλες ευκαιρίες. Δεν έχει ο άνθρωπος ερμηνεύσει σωστά τη βίβλο. Υπάρχουν, λένε, η νέα εποχή, το λάθος οφείλεται στη μετάφραση των 70. Υπάρχει και μια άλλη αποκάλυψη, η οποία συνεχίζεται και στις μέρες μας. Μια αποκάλυψη από τον εχθρό. Καταλάβατε ποια είναι παγίδα? Γι' αυτό ήθελα το θέμα να είναι κάρμα και χάρης. Από τη στιγμή που εμείς είμαστε κάτω από τη σκέπη της χάριτος, δεν έχουμε ανάγκη από καμία δεύτερη ζωή, από καμία άλλη εμπειρία.

0: Και να έρθει να του πει κάποιο, άστο, στο χάρισα το χρέος σου. Και να πει, α, όχι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θα δουλέψω. Θα δουλέψω τόσο σκληρά και τόσο και θα κάνω από ταμείευση που θα μπορέσω να πληρώσω το ποσό. Γιατί? Και αν δεν τα καταφέρεις, αυτό σου λέω, στοιχειώδης λογική αν υπάρχει. Δεν μπορεί κανείς να πει όχι. Τι, σε ένα απλωμένο χέρι, μάλιστα τρυπημένο και ταλαιπωρημένο, από την αγάπη του για μένα. Κάποια άλλη παρατήρηση, ερώτηση? Ναι. Ορίστε.
1: Ναι, όμως ποιες πράξεις καθορίζουν αυτό το ισογείο?
0: Το ισογείο που λέμε καλών και κακών πράξεων.
1: Ναι.
0: Η βασική πράξη, η βασική άποψη, γιατί ανάλογα με τις διάφορες αιρέσεις, οι απόψεις είναι και διαφορετικές, άλλο ένα αδύνατο σημείο, είναι ότι είναι η αρχή στην ειδική σκέψη, είναι η αρχή της μη βίας, αυτό που λέγεται αχίμσα, της μη αφαίρεσης ζωής, που φτάνει βέβαια σε βουδιστικούς κύκλους στο τελείως εξτρέμ. Αν δω μέσα σε ένα ποτήρι που πάνε πιο νερό ένα κουνουπάκι, να προσπαθήσω να το αφαιρέσω με τέτοιο απαλό τρόπο ώστε να μην το βλάψω, γιατί αν το βλάψω πιθανόν μια ψυχή να την ταλαιπωρώ ή να τη φωνεύσω, εντάξει, σε τέτοιες ακρότητες, μέχρι τις, αυτός που σας είπα, της μη ενεργούς αγάπης, της παθητικής αγάπης, της παθητικής ελεημοσύνης. Στον πάσχοντα στέκομαι δίπλα του και τον παρηγορώ με λόγια, αλλά μόνο με λόγια. Τον αφήνω να πληρώσει τις υποχρεώσεις, τις καρμικές. Βέβαια, η νέα εποχή, επειδή καταλαβαίνει ότι τέτοιες απόψεις είναι τελείως ξεπερασμένες, βάζει έναν ηθικό κώδικα. Και τον ηθικό κώδικα, αν θέλετε, και τον χριστιανισμό. Τον δικό μας τον ηθικό κώδικα. Ποιος από εσάς μπορεί να ισχυριστεί ότι ο κώδικας των χριστιανικών αρχών μακριά από τον Χριστό έχει οποιαδήποτε αξία? Καμία δεν έχει. Γι' αυτό θα δείτε σήμερα και στην ιστορία μέσα χριστιανικές χώρες να συμμετέχουν σε άδικους πολέμους, χριστιανούς στο όνομα της πίστης τους να φωνεύουν άλλους. Ο χριστιανισμός δεν είναι μια ιδεολογία. Ο χριστιανισμός είναι μια προσωπική σχέση του καθενός μας με τον ζωντανό Χριστό. Και επομένως δεν χωράνε εκεί μέσα ούτε φανατισμοί, ούτε βίες, ούτε τίποτα. Άρα και οι χριστιανικές αρχές μακριά από τον Χριστό δεν οδηγούν πουθενά. Οδηγούν και αυτές στην αιώνια απώλεια και στο θάνατο.
2: Ωραία, να ευχαριστήσουμε τον αδερφό για την διακονία του, τον κόπο που έχει κάνει. Παρακαλώ.
3: Θα ήθελες, Γρηγόρη, να μας πεις αυτό το φαινόμενο, οι τάσεις πολλών πολιτικών οι οποίοι εμφανίζονται και σαν να φέρνουν ένα καινούριο μήνυμα στον κόσμο με το να μιλάνε συνεχώς για νέα εποχή. Πολιτικοί λένε νέα εποχή έρχεται, νέα εποχή, και ήδη η νέα εποχή βέβαια ομιλεί ότι μπαίνουμε σε μια άλλη περίοδο, όχι αυτή των νυχτίων που ήταν, ναι, ο Ιησούς,
0: αλλά
3: του υδροχώου. Και μιλάνε πάρα πολύ πολιτικοί για τη νέα εποχή. Το έχεις προσέξει σε αυτό το σημείο? Και υπάρχουν και δικοί μας δηλαδή πολιτικοί στην Ελλάδα.
0: Ναι.
3: Είναι επηρεασμένοι άραγε από τη νέα εποχή, η οποία έχει μια παγκόσμια εμβέλεια και
0: κοιτάξτε,
3: επιρροή.
0: Η νέα εποχή, το μήνυμα το οποίο δίνει στον άνθρωπο με την πρώτη ματιά φαίνεται πάρα πολύ παρηγορητικό, διότι λέει ότι τον απαλλάσσει από το βάρος των αμαρτιών, από το βάρος των ταλαιπωριών, του δίνει μια καινούρια, μια πιο σύγχρονη αντίληψη του κόσμου. Αυτή η αντίληψη οπωσδήποτε στις διάφορες πολιτικές ελίτ, οι οποίες είναι από τη φύση τους έτσι πλέον ορισμένες ώστε να έχουν διαφορετικά, πιστεύω, και διαφορετικές εκφράσεις. Σήμερα το βλέπετε. Όλοι μιλούν για δημοκρατία, όλοι μιλούν για ανθρώπινα δικαιώματα, και όμως τα ανθρώπινα δικαιώματα καταπαντούνται. Άρα βλέπετε επομένως ότι υπάρχει μία αδικία η οποία αυξάνει και μεγαλώνει. Ανάπαυση στην ψυχή αυτών των ανθρώπων, ξέρετε τι δίνει, η νέα εποχή. Θα έρθει πλέον, σου λέει, ένας καινούργιος

0: θα γίνει μια καινούργια πνευματική επανάσταση, θα ξαναμελετήσουμε την ανθρωπότητα, θα βάλουμε καινούργιες βάσεις, καινούργια θεμέλια και τότε τα πάντα θα ιδωθούν. Είναι αυτό όταν μας υπόσχονται καλύτερες μέρες και πως θα έρθουν καλύτερες μέρες. Όπως ξέρετε πολύ καλά, ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν με εισόδημα κάτω από ένα δολάριο την ημέρα αυξάνεται τρομακτικά. Οι φτωχοί γίνονται φτωχότεροι, οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι, η μεσαία τάξη πιέζεται και ο κόσμος υποφέρει. Λοιπόν, ένα μήνυμα παρηγοριάς για αυτούς τους πολιτικούς που ασκούν και τις διάφορες πολιτικές ελίτ που ασκούν σήμερα την εξουσία στον κόσμο, δίνει η ιδεολογία της νέας εποχής. Γι' αυτό βλέπετε πάρα πολλούς ηγέτες να λένε ότι είναι χριστιανοί και στην ουσία να ασπάζονται τα δόγματα και τις θέσεις της νέας εποχής. Είναι ένα φαινόμενο των ημερών μας.
1: Ένα άλλο σημείο, με συγχωρείτε, τελευταίο θα ήθελα να πω, στο Λόγο του Θεού, θυμάσαι στην περίπτωση εκείνου του τυφλού, τον οποίο θεράπευσε ο Κύριος, του τυφλού στην Κολυμβήθρα, που τον θεράπευσε ο Κύριος. Οι μαθητές ρωτάνε τον Κύριο, ούτως ήμαρτε ή οι γονείς αυτού, ώστε να γεννηθεί τυφλό.
0: Είναι ένα από τα σημεία που η νέα εποχή ισχυρίζεται ότι μέσα από τη βίβλο επιβεβαιώνεται η θέση της περί μεταμψύχωσης. Ακριβώς είναι αυτό το σημείο.
1: Διότι οι γονείς είναι δυνατό να ημάρτησαν και να βγει και σύμφωνα με το μοσαϊκό νόμο αμαρτία, ξέρω εγώ, γονέων, παιδεύουν στέκνα. Αλλά ούτως πότε ημάρτησε να γεννηθεί. Άρα υπήρχε σε προηγούμενη ζωή. Τώρα οι μαθητές δεν φαίνεται να είχαν και γνώση Ινδουιστικών αντιλήψεων. Αλλά ο Κύριος τους έκοψε.
0: Η απάντηση που έδωσε ο Κύριος ήταν τελείως ξεκάθαρη
1: ούτε
0: και πάρα πολύ σαφή. Γι' αυτό και οι οπαδοί της νέας εποχής τι κάνουν. Παίρνουν από τη δίφλο και απομονώνουν, αν θέλετε, εδάφια. Τα οποία, αν κανείς τα απομονώσει και τα ξεκόψει, αν θέλετε, από το υπόλοιπο κείμενο, μπορεί και τη μεταψύχωση να δεχθεί και πολλά άλλα πράγματα. Γιατί ακριβώς και το κάρμα, που εκεί λέει οδούς αντί οδόντους. Εντάξει, άρα σου λέει τι έγινε στην ουσία. Όποιος έδωσε μάχαιρα θα λάβει μάχαιρα. Άρα επομένως σου λέει δεν είναι παρά ένας νόμος ανταπόδοσης. Νόμος του κάρμα. Δεν είναι έτσι όμως. Γι' αυτό ας μην απομονώνουμε ποτέ εδάφια, παρά να τα βλέπουμε όλα στον χώρο που βρίσκονται και στο σύνολό τους.
2: Ωραία, να κλείσουμε. Ευχαριστούμε, αδερφέ. Να κλείσουμε μια προσευχή, παρακαλώ.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

από το Λόγο του Θεού, από την εποχή που ο Μωυσής οδηγούσε το λαό, φέροντάς τον από την Αίγυπτο, για να τον φτάσει στον τελικό του τον προορισμό, που ήταν η γη της υποσχέσεως, η γη Χανάν. Θυμάστε ότι ο λαός αυτός έκανε κάθε τι που μπορούσε να κάνει για να αποδείξει ότι ήταν πραγματικά ένας λαός σκληροτράχυλος. Ένας λαός που μπορεί να έκανε περί το μέσο σώμα του, αλλά η καρδιά του έμενε πάντοτε απερίθμητη. Ξένη δηλαδή προς συμφωνίες και προς υποσχέσεις στο Θεό. Θυμάστε ότι κάθε φορά έψαχναν και έβρισκαν αφορμές για να επιτεθούν ενάντια στο Μωυσή και να του φορτώσουν τους φόβους τους, τις λύπες τους και τις ανησυχίες τους. Συχνά πυκνά ξεσηκώνονταν και διαμαρτυρόντουσαν φερρυπίν γιατί δεν υπήρχε νερό, γιατί δεν υπήρχε στάρι. Και όταν φρόντισαν την μάνα, κάποτε διαμαρτυρήθηκαν γιατί το βαρέθηκαν αυτό το μάνα. Είναι ακριβώς στο σημείο αυτό που θα διαβάσουμε ένα κομμάτι από το Λόγο του Θεού. Αυτοί οι άνθρωποι έβρισκαν διαρκώς αφορμές για να εκδηλώνουν τον κόσμο τον οποίο είχαν κρατήσει μέσα στην καρδιά τους. Και το πιο κωμικό ήταν κανείς να τους ακούει να πενεύουν τα σκόρδα, τα κρεμμύδια, τα αγκουράκια, τα τζατζίκι δηλαδή, που έτρωγαν εκείνη την εποχή που είχαν ζήσει στην γη της δουλείας, στην Αίγυπτο. Και δεν μπορούσαν να δουν λίγο πιο μακριά για να δουν τις μεγάλες και θαυμαστές υποσχέσεις του Θεού. Δεν μπορούσαν να σταθούν για μια στιγμή και να δουν ότι ο Θεός πολλές φορές τους άφηνε να φτάνουν μέχρι την άκρη του προβλήματος για να επέμβει εκείνος με χέρι δυνατό. Θυμάστε πώς σου το είπε. Σε έκανα να πεινάσεις. Για να μάθεις ότι ο άνθρωπος δεν ζει μονάχα με άπτο, αλλά με κάθε λόγο εξερχόμενο μέσα από το στόμα του Θεού. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, τούτη τη φορά, στο περιστατικό μας, έχουν κουραστεί να τρώνε το μάνα. Και ο Θεός έχει ετοιμάσει το σχέδιο να τους φέρει τα ορτίκια για να φορταστεί τελείως όλος αυτός ο λαός. Η σκηνή είναι μελοδραματική. Μαζεύονται κατά οικογένειες, κατά φυλές και κλαίνε. Γιατί? Γιατί θυμούνται αυτά που τρώγανε εκεί, που τώρα δεν τα βλέπουν. Την παρουσία του Θεού που είναι η απαραίτητη, η αναγκαία και η ικανή συνθήκη για ευλογημένη και χαριτωμένη ζωή, την παρουσία του Θεού την έχουν για λίγο. Δεν τους φτάνει. Και αναλογίζονται τα παλιά. Και ο Θεός με το ζόρι πάντοτε κρατάει τη δίκαια οργή ενάντια σε ένα λαό που μονάχα τύφλωση, ψυχική και πνευματική, δικαιολογεί τα καμώματά του. Τελικά, ο Θεός, όταν ο Μωυσής πια αισθάνεται ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο το βάρος για αυτό το λαό, όταν ο Μωυσής του λέει του Θεού, μα στο τέλος εγώ τους γέννησα, παιδιά μου είναι και κάθομαι σαν μάνα, σαν τροφό, σαν δαντά και ασχολούμαι συνέχεια μαζί τους, που δέχομαι συνέχεια τις κατηγόριες τους και τις αιχμές τους, που διαρκώς μαζί μου τα έχουν. Λέει ο Θεός, εντάξει, το περιστατικό μας βρίσκεται στο 11ο κεφάλαιο των Αριθμών, φέρε 70 από τους πρεσβυτέρους του λαού. Και αυτοί θα συγκεντρωθούν στη σκηνή του μαρτυρίου, θα τους φέρεις μπροστά μου και εκεί πέρα εγώ θα πάρω από το πνεύμα σου και θα το μοιράσω σε αυτούς τους 70 ανθρώπους, ώστε έχοντας το ίδιο πνεύμα που και εσύ έχεις, από το ίδιο πνεύμα το οποίο και εσύ έχεις, να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να υπηρετήσουν τα σχέδιά μου ανάμεσα στο λαό. Και τώρα φτάνουμε στο σημείο που μας ενδιαφέρει περισσότερο, στο σημείο όπου ο Μωυσής μαζεύει το λαό, τους συγκεντρώνει δηλαδή και ξεχωρίζει τους πρεσβυτέρους αυτούς τους 70 ανθρώπους, τους παίρνει ξεχωριστά για να γίνει αυτή η μοιρασιά, να γίνει αυτή η λήψη πνεύματος από τον Μωυσή και η χορήγηση πνεύματος επάνω σε αυτούς τους 70 πρεσβυτέρους του λαού. Εννοείται ότι η ιδιότητα του πρεσβυτέρου είναι η ιδιότητα της Παλαιάς Διαθήκης και όχι της Καινής Διαθήκης, είναι το κριτήριο, καθαρά κριτήριο ηλικίας, αλλά και κάποιας, θα λέγαμε, επιβολής στο λαό, κάποιας ικανότητας των ανθρώπων, οι οποίοι εκεί παρευρίσκονται. Θα διαβάσουμε από το εδάφιο 24. «Και εξήλθε ο Μωυσής και είπε προς το λαό τον λόγο του Κυρίου και συνήγαγε τους 70 άντρας εκ των πρεσβυτέρων του λαού και έστησε αυτούς κύκλο της σκηνής. Και κατέβη Κύριος εν νεφέλη και λάλησε προς αυτόν και έλαβε από του πνεύματος του επ' αυτόν και επέφηκε επ' τους 70 άντρας τους πρεσβυτέρους. Και αφού εκάθισεν επ' αυτούς το πνεύμα, επροφήτευσαν, αλλά δεν εξακολούθησαν. Έμειναν όμως δύο άνδρες εν το στρατοπέδο, το όνομα του ενός Ελδάδ
και το όνομα του Δευτέρου Μιδάδ. Και εκάθισαν επ' αυτούς το πνεύμα, και ούτε ήσαν εκ των καταγεγραμμένων, δεν εξήλθαν όμως εις την σκηνή, και επροφήτευαν εν το στρατοπέδο. Και έδραμε νεανής κωστής, και ανήγειλε προς το Μωυσή λέγον, ο Ελδάδ και ο Μιδάδ προφητεύουσαν εν το στρατοπέδο. Και ο Ιησούς ο γιος του Ναβί, ο θεράπων του Μωυσέως, ο εκλεκτός αυτού, απεκρίθηκε, είπε, «Κύριέ μου Μωυσή, εμπόδισον αυτούς». Και είπε προς αυτόν ο Μωυσής, «Ζηλωτητής υπέρε μου, ήθε πάσο λαός του Κυρίου να ήσαν προφήτε, και ο Κύριος να επέθετεν επ' αυτούς το πνεύμα αυτού». Το περίεργο με τους ανθρώπους αυτούς, τους δυο ιδιαίτερα, να ξεκινήσουμε από το τέλος, είναι ότι ήταν από αυτούς που είχαν κληθεί να παρευρεθούν στη σκηνή του μαρτυρίου. Αλλά αυτοί δεν είχαν πάει για κάποιο λόγο που δεν μας τον αναφέρει η Γραφή. Και όμως παρά τα αυτά, όταν το πνεύμα κατέβηκε, το μερτικό τους ήταν μερτικό τους και ας μην ήσαν παρόντες. Και μάλιστα υπάρχει εδώ πέρα η ιδιαίτερη λεπτομέρεια και η πιο χαρακτηριστική, ότι αυτοί οι άνθρωποι δέχτηκαν το κομμάτι, τη μερίδα του πνεύματος που ο Θεός είχε ετοιμάσει για αυτούς και ήταν οι μόνοι που την κράτησαν. Θέλετε γιατί υπήρχε ένα ζήλος? Θέλετε γιατί υπήρχε μια καλύτερη προδιάθεση της καρδιάς? Κανείς δεν μπορεί να το πει γιατί δεν το λέει η Γραφή. Και κάθε ερμηνεία θα ήταν τόλμημα. Αλλά γεγονός είναι ότι όταν μαζεύτηκαν οι 70, το πνεύμα έπεσε σε αυτούς, καθώς και στους δύο, οι οποίοι είχαν μείνει μέσα στο στρατόπεδο και δεν είχαν προσέλθει να κάτσουν γύρω-γύρω στη σκηνή. Και όλοι άρχισαν να προφητεύουν. Τι ήταν η προφητεία της στιγμής, δεν μας λέει η Γραφή. Γενικά πρέπει να ήταν κάποια εκδήλωση λόγου ίσως, η οποία έδειχνε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι κάτω από την επίδραση του Αγίου Πνεύματος. Η προφητεία, ξέρετε, ότι στην Παλαιά Διαθήκη είχε μια άμεση συνάρτηση με το να λέει κανείς τα μέλλοντα, αλλά δεν ήταν μονάχα. Θυμάστε ότι τους προφήτες τους ονομάζει κατά ένα πάρα πολύ πετυχημένο τρόπο ο Λόγος του Θεού, πώς αλλιώς μπορούσε να γίνει, θα λέγει κανείς, τους ονομάζει βλέποντες. Δεν είναι μονάχα αυτοί που βλέπουν τα μακρινά, είναι αυτοί που βλέπουν τα κοντινά. Καμιά φορά φοβάμαι ότι τα μακρινά τα βλέπουμε, τα κοντινά δεν βλέπουμε. Αυτά που μας απασχολούν σήμερα, τη σημερινή μας την κατάσταση. Και χρειάζεται ένα μάτι πραγματικά προφητικό, ένα βλέμμα πραγματικά διεισδυτικό, χρειάζεται μια ευθύτητα πνευματική για να μπορείς να διακρίνεις και το σήμερα, όπως διακρίνεις και τα όσα έγιναν χθες και ενδεχομένως όσα πρόκειται να γίνουν αύριο. Η έννοια του προφήτη στην Καινή Διαθήκη αποδεσμεύεται από τον άνθρωπο ο οποίος λέει τα μέλλοντα και μόνον και είναι η πνευματική ιδιότητα του ανθρώπου ο οποίος χειρίζεται τα του Λόγου του Θεού. Αλλά τα χειρίζεται με έπνευση του Κυρίου, κατά επιταγή του Θεού, με δόση και λύση κατευθείαν χέρι-χέρι από το πρόσωπο του Θεού. Και οι προφήτες, θυμάστε όταν μας λέει ότι στην Αντιόχεια υπήρχαν προφήτες, τινές και διδάσκαλοι, και ανάμεσα σε αυτούς, θυμάστε το πνεύμα είπε: «Χωρίστε σε μένα», και εχώρισαν για να πάνε στη διαγωνία που τους είχε στείλει. Εκεί πέρα ήταν φανερό ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έλεγαν τα μέλλοντα μονάχα, ήταν οι υπηρέτες της Εκκλησίας. Ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι μετέφεραν λόγια, αλλά όχι λόγια δικά τους, αλλά τα λόγια του Θεού. Ξαναρχόμαστε στην ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης για να δούμε τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι προφήτεψαν, αλλά δεν εξακολούθησαν. Όποιο και αν ήταν, το επαναλαμβάνω, το σημάδι της προφητείας, αυτοί οι άνθρωποι δεν το διατήρησαν. Αντιθέτως, ο Ελδάδ και ο Βιδάδ, δύο άνθρωποι οι οποίοι ήταν μέσα στο λαό, στο στρατόπεδο, δεν είχαν ξεχωρίσει προς στιγμή, αυτοί οι δύο συνεχίζουν να προφητεύουν. Και μάλιστα όταν οι άλλοι ξεχάστηκε κάπως ότι προφήτευαν, τούτοι εδώ γίνονται σημάδι, γίνονται κέντρο, επίκεντρο του ενδιαφέροντος όλου του λαού. Και έρχεται ένας μικρούλης, ένας καλοθελητής, ένας άνθρωπος που η καρδούλα του χτύπησε, ένα νεαρό παιδί που ανησύχησε όταν είδε αυτούς τους δύο ανθρώπους να προφητεύουν, ενώ όλοι οι άλλοι είχαν σταματήσει, έρχεται να το μαρτυρήσει, να το καταδώσει στο Μωυσή. Έτσι και έτσι συμβαίνει. Τούτοι εδώ είναι μέσα στο στρατόπεδο και προφητεύουν. Και υπάρχει μια αντίδραση σε εκείνη τη σκηνή, μια αντίδραση η οποία προέρχεται από έναν κατεξοχήν πνευματικό άνθρωπο. Είναι αυτός ο άνθρωπος, ο Ιησούς, ο γιος του Ναβί. Ο άνθρωπος για τον οποίο μας λέει η Γραφή ότι τις ώρες που δεν είχε να κάνει ένα πόλεμο με τους Αμαλικίτες, για παράδειγμα, ή να προσφέρει μια υπηρεσία προσωπική στο Μωυσή, αυτός ο άνθρωπος, ο Ιησούς, ο νέος, ο γιος του Ναβί, έμενε στη σκηνή του μαρτυρίου. Ακόμα και όταν ο Μωυσής έφευγε από τη σκηνή και ζούσε ανάμεσα στο λαό. Τούτος εδώ έμενε εκεί πέρα που ήταν η παρουσία του Κυρίου. Έχετε λοιπόν ο Ιησούς του Ναβί, ο άνθρωπος αυτής της πνευματικότητας, που όμως δεν έχει την ειδική αποκάλυψη του Θεού πάνω στο θέμα, έρχεται να συμμεριστεί την ανησυχία του νεαρούλη. Έρχεται λοιπόν και του λέει του Μωυσή: «Εμπόδισέ τους.
Δηλαδή, τι θα γίνει εδώ πέρα, όλοι θα προφητεύουνε. Θυμάστε όταν κάποτε κάτι ατέριαστο έγινε, θυμάστε ποια περίπτωση εννοώ, τότε με τον Σαούλ. Που για να δείξει ο Θεός πάλι ότι ήταν εκλεκτός του, ότι ήταν ένας άνθρωπος που εκείνος τον είχε διαλέξει για μια ειδική αποστολή, άρχισε να προφητεύει, είπε κάποιος, και ο Σαούλ είναι ανάμεσα στους προφήτες. Αλλά αυτό δεν έμεινε σαν κάτι θετικό, σαν κάτι όμορφο, έμεινε λιγάκι περιπαικτικό. Αυτό που θα λέγαμε, επιτρέψτε μου την έκφραση, και αλεπού στο παζάρι, κάπως έτσι αντυχεί αυτό που έλεγαν για τον Σαούλ. Και ο Σαούλ ανάμεσα στους προφήτες, τι δουλειά έχει δηλαδή ο Σαούλ ανάμεσα στους προφήτες. Αυτός είναι ο φόβος, αυτή είναι η μικρή ανησυχία του νεαρούλη που ήτρεξε και το μαρτύρησε στο Μωυσή, του Ιησού του Ναβί, ο οποίος πρότεινε να επέμβει ο Μωυσής και να σταματήσει εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι προφήτευαν από το να προφητεύουν. Πώς διαφέρει ο όριμος Μωυσής από τον αυθόρμητο και χαριτωμένο κατά τα άλλα Ιησού. Ο Μωυσής για μια στιγμή τον φαντάζομαι να βλέπει στο βάθος της ιστορίας και να βλέπει από την άλλη μεριά στην καρδιά του Θεού. Και εκφράζει ο Μωυσής μια ευχή. Μια ευχή η οποία ήρθε η ώρα που πραγματοποιήθηκε πραγματικά, που έγινε πράξη και ζωή της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Όταν ο Ιησούς του είπε «Σταμάτα τους», γυρίζει και του λέει «Σε πιάσε ζήλια για μένα, ζηλοτυπείς για το δικό μου το καλό. Νομίζω ότι είναι καλό να έχω εγώ ένας το προνόμιο να είμαι ο φορέας της φωνής του Θεού. Το κάνεις για να διαφυλαχθούν τα προνόμια μου. Λοιπόν μάθε το, λοιπόν στο λέω. Η ευχή της καρδιάς μου, γιατί ίσως ήταν η ευχή της καρδιάς του Θεού, ήταν όλος ο λαός του Κυρίου να είναι προφήτες. Και ο Κύριος να επιθέσει το πνεύμα του πάνω σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ή θέλουν να γίνουν δικοί του». Αυτό δεν έμεινε μέσα στην ιστορία, όπως μας την παραδίδει η Παλαιά Διαθήκη, δεν έμεινε μονάχα σαν μια ευχή του Μωυσή. Διαβάζουμε στον προφήτη Ιωήλ, αν θέλετε να το παρακολουθήσετε, στο δεύτερο κεφάλαιο, τα εδάφια 28 και 29. Διαβάζω ένα κομμάτι από αυτά. Τη γραφή την ξέρουν χωρίς σελίδες, την ψάχνουν. Ιωήλ, κεφάλαιο Β, 28-29. Είναι από τους μικρούς προφήτες προς το τέλος της Παλαιάς. «Μετά ταύτα, λέγει ο Κύριος, θέλω εκχέει από του πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα και θέλουσι προφητεύσει οι ιοί σας και οι θυγατέρες σας. Οι πρεσβυτεροί σας θέλουσι ενυπνιαστεί ενύπνια. Οι νεανίσκοι σας θέλουσι διοράσεις και έτσι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν τες ημέρες εκείνες θέλω εκχέει το πνεύμα μου». Αυτά είναι τα λόγια του Θεού. Και όταν ο Θεός λέει κάτι, είναι υπόσχεση. Λέει, θα έρθουν μέρες που θα χύσω το πνεύμα μου πάνω σε κάθε συνείδηση και σε κάθε καρδιά ανθρώπου. Και οι νέοι και οι μεγάλοι, οι πρεσβύτεροι όπως και οι νεανίσκοι, οι κοπέλες και τα αγόρια, όλοι όσοι μαζί αποτελούν το λαό μου, θα έχουν αυτό το προνόμιο, να έχουν επάνω τους το πνεύμα μου. Και ερχόμαστε σε μεταγενέστερες εποχές, ερχόμαστε όταν ο Κύριος Ιησούς ήρθε κάτω στη γη, σε μια στιγμή, ανοίξτε στο 7ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννη, που μιλάει για αυτή την πραγματοποίηση της υπόσχεσης του Θεού. Και λέει ότι όσοι θα είναι δικοί του, ποταμοί ύδατος ζώντος θα ρεύσουν εκ της κοιλίας τους. Και ήταν παράξενος ο λόγος και δεν μπορούσε κανείς να το καταλάβει τι είναι αυτό, πώς ο άνθρωπος θα γίνει μια πηγή ενός ύδατος αλωμένου, ενός πίδακα, μιας πηγής που θα αναβλύζει εις ζωή αιώνιων. Και ο Κύριος δεν το αφήνει αυτό ακάλυπτο, δεν το αφήνει ανερμήνευτο. Υπάρχει η διευκρίνηση στη γραφή, στο εδάφιο 39, το συναντούμε αυτό που διάβασα προηγουμένως, ότι ο Κύριος τα είπε περί του πνεύματος, το οποίο επρόκειτο να πάρουν εκείνοι οι οποίοι θα επίστευαν σε αυτόν. Μιλούσε ο Κύριος για αυτή την παλιά, την αρχαία υπόσχεση του Θεού, ότι θα έρθει η ώρα που θα χυθεί το πνεύμα του Θεού πάνω σε όλο το λαό του, ώστε όλος ο λαός του να έχει προνόμιο ίσο και όμοιο ο καθένας προς τον άλλον άνθρωπο. Και έρχεται η εποχή της Πεντηκοστής. Έρχεται η εποχή που ιστορικά σημαίνει το σήμαντρο, η χή καμπάνα, που η παλιά εκείνη υπόσχεση του Θεού, η πιο παλιά εκείνη η ευχή του Μωυσή έρχεται να γίνει πραγματικότητα. Είναι η ώρα που οι άνθρωποι έχουν απορφανιστεί από τον Ιησού Χριστό. Δεν τον έχουν πια μαζί τους.
Έχει ανέβει στους ουρανούς. Δεν είναι πια εκεί πέρα η παρουσία του, η παρηγοριά του. Θυμάστε πόσες φορές ο Κύριος επενέβαινε στη ζωή τους. Είδαν μια τρικυμία και αυτοί θαλασσοπνίγονταν και τούπο ο Κύριος βρισκόταν εκεί. Να περπατάει στα κύματα. Εδώ είμαι. Εδώ είμαι. Η παρουσία του. Η δύναμη που δίνει η παρουσία του. Τώρα αυτοί οι άνθρωποι έχουν μείνει μόνοι, αλλά περιμένουν την πραγματοποίηση της υπόσχεσης του Χριστού. Τους είπε: Εγώ φεύγω. Εγώ ανεβαίνω. Εγώ πηγαίνω πίσω στον πατέρα μου. Αλλά θα έρθει άλλος παράκλητος. Θα σας στείλω άλλον παράκλητο. Το πνεύμα της αλήθειας που θα έχει η αποστολή του να σας οδηγήσει στο πλήρωμα της αλήθειας. Εισπάσαν την αλήθεια. Και για να μην μείνει καμιά αμφιβολία, θυμίζει κάπως το δω το περιστατικό που διαβάσαμε την Παλαιά Διαθήκη που ο Κύριος πήρε από τον Μωυσή και έδωσε στους υπόλοιπους. Είπε ο Κύριος Ιησούς ότι το πνεύμα, όταν θα έρθει να εκτελέσει την αποστολή του πάνω στη γη, θα πάρει από τα δικά μου. Δεν θα είναι άλλη η αποστολή μου και άλλη η δικιά του, θα είναι μια συνέχεια. Εκ του αιμού θέλει λάβει και θα σας δώσει. Που πάει να πει ότι υπάρχει μια άρρηκτη, υπάρχει μια αδιάκοπη συνέχεια στο έργο του Ιησού Χριστού. Το πνεύμα το Άγιο πήρε τη σκυτάλη και συνέχισε το έργο του Ιησού Χριστού. Πώς? Το αίμα του Ιησού Χριστού, ο θάνατός του, καθάρισαν τους ανθρώπους. Διαβάζουμε στην προς Εβραίους επιστολή ότι είναι εύλογο αυτό, αν το αίμα των τάβρων και των τράγων μπορεί να αφαιρεί τη συνείδηση κάποιου αμαρτήματος, πολύ περισσότερο το αίμα του Ιησού Χριστού του Υιού του Θεού, το αίμα του Θεού του ενανθρωπίσαντος Ιησού Χριστού, θα καθαρίσει τη συνείδηση από νεκρά έργα, για να μπορεί ο άνθρωπος να λατρεύει έτσι Θεό ζωντανό και αληθινό. Έτσι υπάρχει ο καθαρισμός. Και υπάρχει η προετοιμασία, θα λέγαμε, για αυτή τη μεγάλη την ιστορική στιγμή, όπου ο Θεός, ο Πατέρας, ο Υιός, δια του Πνεύματος, θα κατοικήσουν μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Είναι μαζεμένοι κάπου 300 άνθρωποι, την ημέρα τη γνωστή μας σαν ημέρα της Πεντηκοστής, 50 μέρες μετά από το Πάσχα, και καθώς είναι συναγμένοι, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και κάθεται πάνω στον καθένα και κατοικεί τον καθένα από αυτούς οι οποίοι περιμένουν την Βασιλεία των Ουρανών. Είναι ώρα συγκλονιστική για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Μια μεγάλη σελίδα της ανθρωπότητας έχει γυρίσει και μια καινούρια, η οποία χώνεται και χάνεται μέσα στην αιωνιότητα, έχει κιόλας αναθύνει. Ο Θεός, που άλλοτε τιμούσε τον άνθρωπο απλώς και μόνο με το να κατοικεί σε ναούς που οι άνθρωποι είχαν χτίσει, στη σκηνή του μαρτυρίου κάποτε, και στο περιστατικό που διαβάσαμε, η Νεφέλη κατέβηκε και η παρουσία του Κυρίου ήταν εκεί. Στον Νότο Σολομόντος όταν εγκαινιάστηκε και στη συνέχεια ο Θεός εμφανιζόταν εκεί. Τώρα η τιμή που γίνεται στον άνθρωπο έχει μπει στη σωστή της και στην παντοτινή της στη βάση. Όλα τα άλλα, η σκηνή, ο ναός, ήταν μια προεικόνηση σε εκείνων που τώρα γίνονται. Ο Θεός δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς. Έτσι όπως ξέρουμε ότι είναι πρόθεσή του. Ο Θεός θέλει να κατοικήσει μέσα στον άνθρωπο. Ο Θεός θέλει να κάνει κατοικητήριό του τον καθέναν από εμάς. Και την ημέρα της Πεντηκοστής, αυτή είναι η μεγάλη σελίδα που είπα προηγουμένως, αυτή η σελίδα της ιστορίας έχει γυρίσει. Και έχουμε μπροστά μας μια ατέλειωτη δυνατότητα. Καθένας άνθρωπος αμαρτωλός, καθένας άνθρωπος φταίχτης, καθένας ο οποίος αισθάνεται βαριά την αμαρτία να πλακώνει την καρδιά του, να μπορεί να διαθέτει τον εαυτό του στο Θεό. Και ο Θεός να τον καθαρίζει με το αίμα του Χριστού και συγχρόνως να τον κατοικίζει με το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό μας λέει η Γραφή ότι τα σώματά μας είναι ναός του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί ο Θεός, γιατί το τρίτο πρόσωπο της Θεότητας, το Πνεύμα, το Άγιο, κατοικεί μέσα μας. Και κατοικεί μέσα μας όχι για λογαριασμό δικό του και μόνο, κατοικεί σαν εκπρόσωπος της Τριάδας. Ο Ιησούς, παρόν μεταξύ μας, κατοικεί και μέσα μας, δια του Πνεύματος, με την ενίκηση του Πνεύματος. Ήρθε λοιπόν η ώρα όπου το θέμα μας, η ευχή του Μωυσή, η υπόσχεση του Θεού, γίνεται πραγματικότητα. Όσοι άνθρωποι παρευρίσκονται σε εκείνο το ανόγι, όλοι μετέχουν εξίσου του Πνεύματος του Αγίου. Και τους ακούν οι άνθρωποι και εκπλήττονται. Μερικοί τους παίρνουν και στο ψηλό, μερικοί ειρωνεύονται, όπως συμβαίνει πάντοτε με το πιο φοβερό γεγονός που θα συμβεί. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τη διάθεση να ειρωνευτούν, έχουν τη διάθεση να είναι σκοπτικοί, θα βρουν μια αφορμή, θα βρουν μια ευκαιρία. Φερρυπίν βλέποντας τους μαθητές να είναι αλλιώτικοι άνθρωποι, τελείως με αλλιώτικες διαφορετικές εκδηλώσεις, μερικοί τους παίρνουν και για μεθυσμένους. Το αλλιώτικο δεν είναι πάντα μεθυσμένο. Μπορεί να είναι γεμάτο από το Πνεύμα του Θεού. Και αυτό οι άνθρωποι δεν το ξέρουν και γι' αυτό απορούν. Ο σου σηκώνει το Πέτρος και τους λέει: Λοιπόν, τι θέλετε, να σας τα εξηγήσουμε αυτά.
δεν διαβάζετε τις γραφές, δεν ξέρετε τι είχε πει ο Θεός με το στόμα του προφήτη Ιωήλ, ότι θα εκχέω το πνεύμα μου επί τους δούλους μου και επί τα δούλας μου. Λοιπόν, αυτό έγινε σήμερα. Αυτό το είδατε με τα μάτια σας. Είδατε την ώρα που ο Θεός στις προετοιμασμένες στις καρδιές, σε εκείνους οι οποίοι συντρίβουν τους εαυτούς τους και δεν θέλουν πια να ζουν αυτοί για τους εαυτούς τους, τους προσφέρει τη μοναδική δυνατότητα να ζει μέσα τους δια του πνεύματος ο ίδιος ο Θεός. Ποιον θα το είχε πει ο Μωυσής? Μακάρι όλος ο λαός του Κυρίου να ήσαν προφήτες. Και μακάρι σ' όλους τους ανθρώπους του ο Θεός να επέθετε το πνεύμα του. Να ήταν δηλαδή, να το πούμε αυτό, άνθρωποι όλοι πνευματικοί. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος κατοικείται από το πνεύμα του Θεού και οδηγείται από το πνεύμα του Θεού, δεν έχει άλλο όνομα να του δώσουμε. Είναι ένας άνθρωπος του πνεύματος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κατοικείται και οδηγείται από το πνεύμα του Θεού. Αυτή ήταν η υπόσχεση του Θεού. Να το πούμε και κάπως αλλιώς. Έτσι τον ήθελε ο Θεός τον άνθρωπο. Ακόμα και το λατρευτό πρόσωπο του Κυρίου και Θεού μας Ιησού Χριστού, όταν ήταν κάτω στη γη με την ανθρώπινη του δούλου τη μορφή, όπως μας λέει η Γραφή, θυμάστε τι λέει ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Διότι ο Πατήρ δεν δίδει εις αυτόν το πνεύμα με μέτρον. Πάντοτε η ενίκηση του πνεύματος ήταν το χαρακτηριστικό του πώς ήθελε ο Θεός τον άνθρωπο. Και αν δούμε όπως και είναι ο Ιησούς Χριστός, τον Ιησού Χριστό, αν τον δούμε σαν έναν δεύτερο Αδάμ, έτσι τον λέει η Γραφή, έτσι μας τον παραδίδει ο Λόγος του Θεού, είναι πρότυπο και δικό μας με αυτή την ενίκηση του πνεύματος. Δεν έρχεται ο Θεός να καθαρίσει κάπως τον άνθρωπο, να του συγχωρήσει ορισμένες αμαρτίες, και αυτό δημιουργεί μια ολοκληρωμένη πια σχέση του Θεού με τον άνθρωπο. Ο Θεός συγχρόνως, ο Θεός την ημέρα που δημιούργησε την Εκκλησία του, την ημέρα που τους δούλους του τους πρίκησε με αυτό το ιδιαίτερο πρικιό, την ημέρα στη δική μας την εποχή και στα δικά μας τα δεδομένα, την ημέρα που μας αναγεννά ο Θεός, που μας αναγεννά δια του πνεύματος, κατοικίζει μέσα μας το πνεύμα του το Άγιο. Έτσι, όλος ο λαός του Κυρίου έχει το πνεύμα του Θεού. Αλλά όλος ο λαός του Κυρίου είναι δυνατόν να είναι προφήτες? Να ένα ερώτημα που αξίζει τον κόπο να του ρίξουμε μια λεπτομερέστερη ματιά. Καταρχήν, η έννοια πνευματικός μέσα στην Καινή Διαθήκη πρέπει να μπει βαθιά μες στο μυαλό μας σαν ο απότερος στόχος του Θεού. Ξέρετε από τις γραφές, και έχετε και πικρίπειρα όλοι σας και έχουμε όλοι μας από την πράξη, ότι όλοι εκείνοι που ονομάζουν το όνομα του Χριστού, όλοι εκείνοι οι οποίοι ομολογούν ότι ο Χριστός τους έχει αλλάξει, τους έχει αναγεννήσει, τους έχει καθαρίσει και τους έχει αναγεννήσει δια του Πνεύματος, όλοι αυτοί δεν είναι άνθρωποι της ακεραιότητας του προτύπου. Δηλαδή, δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλοι όσοι αποτελούν την Εκκλησία είναι όλοι τους άνθρωποι πνευματικοί. Και αυτό δεν είναι αφύσικο, αν θυμηθούμε πώς ο Απόστολος Παύλος βλέπει αυτά τα θέματα, όταν μας τα παραδίδει με την μορφή, για παράδειγμα, του μωρού που γεννιέται. Ένα μωρό που γεννιέται είναι μωρό. Πώς να το κάνουμε? Δεν το λέει ενήλικο, δεν το λέει άντρα, αλλά ο στόχος, αλλά ο σκοπός είναι κάθε παιδί που γεννιέται στα πνευματικά, κάθε άνθρωπος που αναγεννιέται, να φτάσει σε ένα μέτρο πληρώματος της ηλικίας του Ιησού Χριστού. Δηλαδή, εις άντρα τέλειον, όπως λέει η Γραφή. Στην αρχή όμως δεν πάβει να είναι μωρό. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, όταν ήμουν νήπιος, ως νήπιος ελάλουν, ως νήπιος εφρόνουν, ως νήπιος εσυλλογιζόμην. Δηλαδή, είναι φυσικά πράγματα για μια ιδιαίτερη περίοδο της ζωής, κανείς να έχει συμπεριφορά και αντιδράσεις νηπίου. Αλλά για πέστε μου, πόσο βαστάει αυτή η νηπιακή ηλικία? Για πάντα? Δηλαδή, μπορούμε να πούμε, θα έχουμε μια εκκλησία που ένα κομμάτι της, από την ημέρα που το επισκέφθηκε με τη χάρη του Θεός και αναγεννήθηκε, θα μένει πάντοτε στην νηπιακή κατάσταση. Και θα έχουμε άλλους, οι οποίοι αυτοί και μόνον αυτοί θα είναι οι πνευματικοί άνθρωποι. Δεν μας λέει ο Παύλος ότι έτσι είναι οι πιστοί, άλλοι είναι νήπιοι, άλλοι είναι προχωρημένοι, άλλοι είναι πιο πολύ προχωρημένοι. Αυτό είναι λάθος. Η φυσιολογία είναι η εξής, σύμφωνα πάντοτε με το λόγο του Θεού. Όταν ένας άνθρωπος αναγεννιέται και γίνεται του Χριστού, όταν ένας άνθρωπος μπαίνει στην οικογένεια του Θεού, για κάποιο διάστημα το συγχωρεί, το αναγνωρίζει ο λόγος του Θεού, δικαιολογείται η νηπιακή ηλικία. Είναι μια κατάσταση που λίγο διαφέρει από τη σαρκικότητα, γιατί ο νήπιος είναι ευάλωτος από κάθε άνεμο διδασκαλίας, από διάφορα ρεύματα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει την οριμότητα να διαθέτει πάντοτε σωστά στο πνεύμα του Θεού τον εαυτό του. Αλλά αυτό πρέπει να μας δείξει λίγο. Αυτό δεν μπορεί να μείνει για πολύ. Αλίμονο στους σαρκικούς τους ανθρώπους, οι οποίοι αφήνουν τη ζωή τους και τελματώνεται και μένει απροχώρητη στα πνευματικά και μένει εκεί στάσιμη
μένει χωρίς εξέλιξη πνευματική. Το φυσιολογικό είναι, όπως συμβαίνει με τα παιδιά σας και όπως συμβαίνει με τα εγγόνια σας, το φυσιολογικό είναι κάθε άνθρωπος ο οποίος στην πνευματική σφαίρα γεννιέται σαν ένα βρέφος καινούριο πνευματικό, να μεγαλώσει, να οριμάσει, γιατί ο στόχος είναι πολύ υψηλός και δεν μπορεί κανείς να καθυστερεί, δεν μπορεί κανείς να επιβραδύνει την πορεία του. Κάθε μέρα που χάνουμε είναι εις βάρος της εξέλιξής μας της πνευματικής, είναι εις βάρος της προσέγγισης του προσώπου του Κυρίου μας που είναι και θα μένει πάντοτε το πρότυπό μας. Όλοι οι άνθρωποι του Θεού λοιπόν μπορούν να έχουν το Πνεύμα του Θεού. Αλλά όλοι οι άνθρωποι μπορούν να είναι και προφήτες. Εδώ πρέπει να κάνουμε έναν αναγκαίο διαχωρισμό που θα τον εντοπίσουμε χάρη παραδείγματος και μόνο σε ένα, ας το πούμε, μια ιδιότητα, ένα λειτουργήμα μέσα στην Εκκλησία, μια διακονία την οποία την χαρακτηρίζει ο Λόγος του Θεού. Ας πάρουμε για παράδειγμα την έννοια του πρεσβυτέρου μέσα στην Εκκλησία. Οι πρεσβύτεροι είναι διάκονοι μιας ορισμένης πολύ μεγάλης υπευθυνότητας διακονίας. Δεν σημαίνει ότι κάθε πνευματικός άνθρωπος είναι πρεσβύτερος. Ανάστροφα, κάθε πρεσβύτερος πρέπει να είναι πολύ πνευματικός άνθρωπος. Εκείνοι που παρακολουθούν την τροφοδοσία των ψυχών, εκείνοι που παρακολουθούν το πώς θα φυλαχθεί η Εκκλησία από τις επιθέσεις του διαβόλου, αυτοί αποτελούν μια διακονία ξεχωριστή που είναι η διακονία του πρεσβυτερίου μέσα στην Εκκλησία. Δηλαδή, όσοι συναποτελούν το πρεσβυτέριο, αυτοί είναι οι πνευματικοί άνθρωποι της Εκκλησίας και μόνον αυτοί. Μα ο Λόγος του Θεού αλλιώς μας τα λέει. Μας λέει ότι ο σκοπός και η πρόθεση του Θεού είναι όλοι οι άνθρωποι να είναι πνευματικοί. Και για να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα, για να ξεχωρίσουμε δηλαδή την έννοια του πνευματικός και να δούμε ότι είναι η ιδιότητα που όλοι πρέπει να την έχουν οι πιστοί άνθρωποι και όλοι προς τα εκεί να κατατείνουν, ας δούμε τους ανθρώπους οι οποίοι εκλήθηκαν σε εκείνη την πρώτη και πολύ ευλογημένη Εκκλησία να διακονήσουν. Ήταν στην αρχή οι Απόστολοι, οι οποίοι κοντά στις άλλες φροντίδες τους είχαν και την απασχόληση με το να σερβίρουν το φαγητό στα τραπέζια. Και επειδή δεν μπορεί ένας άνθρωπος, δύο άνθρωποι, δέκα άνθρωποι, δώδεκα πόσοι ήταν, να κάνουν όλο το έργο που χρειάζεται, το πλήθος της Εκκλησίας, αμέσως φάνηκαν κενά. Άρχισαν να βαρυγωμάνε οι Ελληνιστές, γιατί νομίζαν ότι οι δικές τους οι χείρες, οι γυναίκες, δεν είχαν την περιποίηση που είχαν οι χείρες που ήταν ντόπιες Ιουδαίες και ότι έτρωγαν λιγότερες μερίδες ενδεχομένως. Άρχισε να υπάρχει μια ενόχληση μέσα στην Εκκλησία. Και σκέφτηκαν οι σοφοί άνθρωποι του Θεού ότι δεν είναι δυνατόν να κάτσουν τώρα αυτοί και να κάνουν τους διαιτητές των ρεβιθιών και να κάνουν τους διαιτητές της μερίδας του κρέατος. Είπανε, αδελφοί, θα ήταν αφροσύνη να εγκαταλείψουμε εμείς τη φροντίδα, τη μέρημνα της μεταδόσεως του Λόγου του Θεού και να ασχολούμαστε σαν τραπεζοκόμοι σε τραπέζια. Να βάλουμε άλλους ανθρώπους να το κάνουν αυτό και εμείς να απασχοληθούμε με το Λόγο του Θεού. Και διαλέγουν άλλους ανθρώπους για να κάνουν αυτό το έργο. Θυμάστε τι άνθρωποι ήταν αυτοί. Άνθρωποι πλήρης πνεύματος Αγίου. Μα δεν έκαναν τίποτα σοβαρό. Δεν έκαναν κήρυγμα. Και δεν σας είπα ότι το κήρυγμα είναι το πάνω μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Η ζωή της Εκκλησίας είναι μια ζωή συνόλου. Είναι μια ζωή όπου ο καθένας συνεισφέρει και δέχεται ανάλογα με τα χαρίσματα που έχει δώσει ο Κύριος στην Εκκλησία. Μια Εκκλησία μπορεί να έχει θαυμάσιους ομιλητές, πολύ εμπνευσμένους, αλλά μην έχει διακόνους στα πρακτικά θέματα. Και να υπάρχει ακαταστασία και να μην υπάρχει ευλογία μέσα στην Εκκλησία. Θα πει κανείς, για όνομα Θεού, επειδή ενδεχομένως δεν υπήρξε ο διάκονος που θα ανάψει τα φώτα, θα αδικηθεί η Εκκλησία. Μα και βέβαια. Γιατί η Εκκλησία είναι οργανισμός και πρέπει όλα τα μέλη της και πρέπει όλοι οι άνθρωποι που τη συναποτελούν να είναι σε δράση και σε ζωή. Και όταν διάλεξαν, το ξαναλέω, διάλεξαν ανθρώπους πλήρης πνεύματος Αγίου και γεμάτους από σοφία. Για παράδειγμα, θα πάρουμε πάλι έναν από αυτούς, τον Στέφανο, και θα θυμηθούμε ότι δεν εξαντλείτο η ικανότητά του στο να διακονεί δίκαια τα τραπέζια. Θυμάστε ότι όταν τα βάζαν μαζί του, νομίζω αναφέρει κάποιος από τη συναγωγή των Λιβερτίνων, νομίζω, που ερχόντουσαν σε θεολογικές συζητήσεις μαζί του. Δεν τα βγάζαν πέρα με τη σοφία και τη χάρη που είχε αυτός ο άνθρωπος. Ένας δυνατός απολογητής, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ικανός να κατατροπώσει σε μια συζήτηση διαλογική τον αντίπαλό του, να τον καταπείσει. Αυτός ο άνθρωπος, επειδή ήταν άνθρωπος ταπεινός γιατί ήταν γεμάτος από το Πνεύμα του Θεού, δεν αρνήθηκε ποτέ να σερβεί τα τραπέζια. Ήταν ο μεγάλος ο Στέφανος. Και ήταν ανάμεσά τους ο Φίλιππος, ένα δεύτερο παράδειγμα. Ο άνθρωπος ο οποίος κλήθηκε με τι πιστότητα και με τι ακρίβεια στην οδηγία του Θεού και στο ραντεβού που του φτιάχνει ο Θεός,
Οδηγήθηκε από τη Σαμάρια, όπου μεγάλο έργο είχε επιτελέσει, να συναντήσει τον Ευνούχο, τον άρχοντα της Κανδάκης, της Βασιλίσσης, των Αιθιώπων, για να του μεταδώσει το μήνυμα, που το πήρε στην καρδιά του, το ρούφξε στην καρδιά του και ακολούθησε το δρόμο προς τη μακρινή πατρίδα του, γεμάτος από χαρά, ο Αιθίωπας. Τέτοιοι άνθρωποι ήτανε. Μα δεν χρησιμοποιούνταν μόνο στο λόγο. Η Εκκλησία πρέπει να είναι εκκλησία πνευματικών ανθρώπων. Θα πει κανείς, χρειάζεται ιδιαίτερη πνευματικότητα για να πάρεις στα χέρια σου ένα πανί να καθαρίσεις τα καθίσματα, αν χρειαστεί να το κάνεις. Επιτρέψτε μου να πω ναι. Γιατί η πνευματικότητα δεν έγινε στο να καθαρίσεις καλά το κάθισμα. Στο να έχεις μέσα σου το φιλότιμο, το πνευματικό, να κάνεις αυτό που σου δίνει ο Θεός όπως πρέπει να το κάνεις. Όπως γίνεται κάτι όταν από πάνω είναι και επιτηρεί ο Θεός. Χρειάζεται να είμαστε όλοι μας με μια κουβέντα άνθρωποι πνευματικοί. Χρειάζεται να μην πούμε είναι οι άνθρωποι που μας υπηρετούν και είμαστε εμείς οι υπόλοιποι. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα κάνουν το κάτι τι και εμείς θα κάτσουμε και θα προσφέρουμε μεγάλη υπηρεσία στην Εκκλησία με το να μην το κουτσομπολεύσουμε αυτό που θα γίνει. Δεν θα πούμε τίποτε, τίποτε δεν θα πούμε. Κάτι δεν είναι και αυτό. Πώς δεν είναι, κάτι είναι και αυτό. Αλλά δεν είναι πνευματικότητα. Είναι ανάγκη να δούμε τις ευθύνες μας ενώπιον του Θεού. Όταν ο Θεός έστειλε το πνεύμα του, το έστειλε για να είναι όλος ο λαός του. Ένας λαός προφητών. Ένας λαός που στο σύνολό του θα ήταν ένας λαός γεμάτος από το πνεύμα του Θεού. Θα είχαμε τα μωρά μας, τους καινούργιους στην πίστη. Αλλά θα προσευχόμαστε για αυτούς να μας φτάσουν και να μας περάσουν το γρηγορότερο. Δεν μπορεί να πει κανείς, εγώ δεν είμαι φτιαγμένος από πάστα πνευματικού ανθρώπου λοιπόν. Εγώ είμαι σαρκικός. Μα πού το λέει αυτό στη γραφή? Πού λέει στη γραφή ότι κανείς μπορεί να βαφτίζει τον εαυτό του όπως θέλει? Εδώ οι υποσχέσεις είναι άλλες. Εδώ η πρόθεση του Θεού είναι άλλη. Εδώ ο σκοπός του Θεού, ο στόχος του Θεού είναι άλλος. Όλος ο λαός του Θεού. Όλος χωρίς καμιά εξαίρεση. Πρέπει να είναι άνθρωποι πνευματικοί. Και για να μην υπάρξει παρεξήγηση, ο Θεός δεν είπε ότι θα είναι όλοι οι άνθρωποι στο στυλ έστω του προφήτου της Καινής Διαθήκης, δηλαδή όλοι θα προφητεύουν. Αυτά πρέπει να τα επαληθεύουμε και να βλέπουμε ότι είναι το πνεύμα του Θεού αυτό, η διάθεση, η πρόθεση του Θεού, αλλά στην εφαρμογή ο Θεός αυτό το χρησιμοποιεί όπως είπαμε προηγουμένως. Πνευματικός αυτός που κηρύττει, πνευματικός αυτός που σκουπίζει. Δεν ξέρω αν πρέπει να δεχόμαστε στην Εκκλησία την παραμικρή διακονία, την παραμικρή προσφορά διακονίας από ανθρώπους των οποίων η καρδιά δεν το λέει για την υπόθεση του Θεού. Δεν το κάνουν εξ ψυχής για τον Κύριο. Με όλο τους το είναι, μόλις την καρδιά. Όταν έρχεται η ώρα ο Θεός τα χαρίσματα να τα μοιράσει, βλέπετε ότι δεν τους κάνει όλους προφήτες. Αυτή είναι η πρόθεση του Θεού. Να είναι τέτοια πνευματικότητα οι άνθρωποι. Αλλά επειδή το σώμα του Χριστού, εδώ είναι μια άλλη εικόνα που μας δίνει ο Απόστολος Παύλος, είναι ένα σώμα άρτιο, δεν είναι ένα σώμα τέρας, δεν είναι ένα σώμα που έχει ατέλειες, ένα σώμα, ας πούμε, με κεφάλια. Δεν έχει κεφάλια. Κεφάλια έχουμε τον Χριστό, άλλον δεν θέλουμε. Έχουμε εκείνον, μας φτάνει ο ένας, ο Χριστός. Οι υπόλοιποι θα είμαστε γλώσσα, θα είμαστε μάτι, θα είμαστε χέρι, θα είμαστε πόδι. Αλλά όταν σου πει να σε χέρι, να σε χέρι, μην βάλεις σώνη και καλά με στην καρδιά σου να γίνει γλώσσα. Γιατί τι φαντάστηκε, ότι ο Θεός θα αμείψει ιδιαίτερα εκείνους που ήταν διάκονοι του λόγου? Ο Θεός θα αμείψει εκείνον που του έδωσε 30 με το αν έκανε 30, εκείνον που του έδωσε 60 με το αν έκανε 60, με εκείνον που απέφερε 100, αν πραγματικά για 100 τον είχε κάνει ο Θεός και όχι για παραπάνω? Πώς το λέει? Το υπόλοιπο ο καθένας να βρεθεί πιστός. Αυτό είναι. Να μας ο καθένας διαχειριστεί σωστός της ποικίλης, της πολλών ειδών, της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Αυτό μας προτρέπει ο Λόγος του Θεού. Και όταν έρχεται η ώρα των χαρισμάτων, άλλους τους έκανε προφήτες, αλλά άλλους τους έκανε αποστόλους. Άλλους τους έκανε ευαγγελιστές, σ' άλλους έδωσε χαρίσματα επισκέψεων. Σ' έναν έδωσε αυτό και σ' άλλον έδωσε εκείνο. Γιατί? Γιατί ο αρχιστράτηγος του πολέμου μας του πνευματικού, γιατί η οργανωτική αρχή μας, γιατί ο εγκέφαλός μας, γιατί εκείνος που στέκεται πάνω από τις ανάγκες του έργου και τις εποπτεύει και το τροφοδοτεί, βλέπει ότι μια εκκλησία, για παράδειγμα, δεν έχει πρόβλημα άμβονος. Έχει αρκετά χαρίσματα να διακονήσουν. Έχει όμως χάρισμα διακονίας επισκέψεων. Εκεί πέρα θέλει να κινήσει τις καρδιές για να υπάρξει κάποιο πηγαίνοντας. Υπάρχουν και άρρωστοι. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να περπατήσουν όπως κουτσά στραβά περπατάω εγώ. Καθόλου. Εγώ πάω και στην εκκλησία. Ο άλλος, η άλλη, μένει στο κρεβάτι. Υποφέρει. Με χρειάζεται. Εγώ με τα χεράκια μου τα πονεμένα έπλυνα τα ρούχα μου. Κατάφερα και έκανα τον οικογενειό του σπιτιού. Και αδελφή μου, που είναι τόσο καιρό στο κρεβάτι, πώς θα την εκεί φάει σκόνη? Τα παρατάς και πηγαίνεις. Γιατί? Γιατί κινείς ο Θεός στην καρδιά σου.
Και αυτά είναι χαρίσματα που αναδεικνύονται σιγά σιγά και η σοφή Εκκλησία και η σωστή Εκκλησία τα βλέπει, τα εντοπίζει και τα καθιερώνει στον Κύριο. Θέλετε να μιλήσουμε για επισκέψεις, να καλέσουμε τον αρμόδιο διάκονο, την αρμόδια διάκονο. Είναι η εντεταμένη του Θεού, η διαχρησμένη του Κυρίου πάνω στο θέμα. Μα θέλω κι εγώ, έμπα κι εσύ. Στην εποχή μας, οι αρρώστιες δεν τελειώνουν, ώστε να έχουμε δύο διακόνους για τις επισκέψεις και να ησυχάσουμε ότι το έργο της κοινωνικής αντιλήψεως γίνεται μέσα στην Εκκλησία. Μακάρι να μην υπήρχε η αρρώστια. Αλλά επειδή βλέπω και μερικούς είναι πιο μεγάλοι κάπως από μένα στην ηλικία στο ακροατήριο, η γενιά σας ήταν πολύ πιο γερή γενιά από τη δικιά μου. Βρέθηκαμε χθες 6 ή 7 νέοι, μια σύνθεση τελείως συμπτωματική. Και ζήτημα ο ένας ήταν υγιής. Παιδιά κάτω των 35 ετών, 35 ήμουν εγώ. Και δεν ήταν ούτε ένας μας γερός. Ο ένας είχε μια εγχείρηση στην καρδιά, η άλλη είχε ένα νεφρό, ο άλλος είχε μεγάλη πίεση 22 χρονών, ο τρίτος είχε κάτι προβλήματα με το σηκώτη του και ο άλλος εκείνη την ώρα κατάπιε ένα χάπι γιατί τον πονούσε και αυτόν τον νεφρό του. Στους 7, στους 6 πως είμαστε, ζήτημα ο ένας ήταν γερός. Να λοιπόν η αρρώστια, να λοιπόν η πρόκληση να αναδεικνύουν χαρίσματα, αντιλήψεως, αγάπης, εκδηλώσεως του Πνεύματος του Θεού. Στον έναν δίνει έτσι, στον άλλο δίνει αλλιώς, στον τρίτο κάπως αλλιώς. Δεν θα πει κάποιος, αχ πως λαχταρούσα εγώ να είμαι χάρισμα επισκέψεως αρρώστων, πως μ' αρέσει. Θες τον όποιον του Κυρίου, κι αν και του Κυρίου του αρέσει, θα αρέσει και στην Εκκλησία να είσαι σίγουρος. Είναι οι τρεις προϋποθέσεις για να γίνει ένα χάρισμα διακονία της Εκκλησίας. Να έχει συνείδηση του χαρίσματος αυτός που έχει το χάρισμα ή που νομίζει ότι το έχει, να τον βεβαιώσει ο Κύριος στην καρδιά του και να το δεχτεί η Εκκλησία. Αλλιώς δεν μπορεί να στρατευτεί κανένα χάρισμα να γίνει διακονία. Έτσι είμαστε όλοι μας στη διάθεση του Κυρίου. Δεν μπορεί να πει κανείς, είμαστε μια πολύ πνευματική Εκκλησία, γιατί πολύ ωραία κηρύττει ο αδελφός Κάπα. Ο αδελφός Κάπα κηρύττει γιατί είναι ένας πιστός διάκονος. Αλλά αν όλη η Εκκλησία κρεμαστεί από μια γλώσσα, πού είναι το υπόλοιπο σώμα, λέει ο Απόστολος Παύλος. Μπορεί να πει κανείς ότι δεν χρειαζόμαστε το τάδε χάρισμα, έχουμε αρκετό από αυτό. Μπορεί να πει κανείς το χέρι, δεν σε χρειαζόμαστε. Εδώ είναι το καταπληκτικό, το θαυμαστό, το όμορφο, ότι ο Θεός δια του Πνεύματος δίνει τα χαρίσματα. Τα μοιράζει, λέει, το Πνεύμα, με τι κριτήριο, το θυμάστε. Τα μοιράζει πώς. Καθώς θέλει. Καθώς θέλει. Λαμβάνει υπόψη τι μπορούμε, τι θέλουμε, την διάθεσή μας, κυρίως τη διάθεσή μας, αλλά εκείνος είναι ο αρχιστράτηγος που καταστρώνει το σχέδιο της σειράξεως με τις δυνάμεις του διαβόλου. Και όταν η Εκκλησία πρέπει να είναι πρικισμένη, θα την πρικίσει εκείνος. Και όταν η Εκκλησία πρέπει να είναι δυναμωμένη, θα τη δυναμώσει εκείνος. Και όταν ζήτησε ένα χάρισμα, θα τη το δώσει εκείνος. Πώς, καθώς θέλει. Και θέλει τι, θέλει το καλό, θέλει την οικοδομή, θέλει η Εκκλησία να είναι μια Εκκλησία χορτάτη, γεμάτη, αυτοεξυπηρετούμενη με βάση τα χαρίσματα του Θεού. Και επειδή τα χαρίσματα δεν τα προσφέραμε εμείς ανά βάση ύψος, μας λέει για τον Κύριό μας, ηχμαλώτευσε εχμαλωσία και έδωσε χαρίσματα στους ανθρώπους. Εμείς το κάναμε. Λέει ο Απόστολος Παύλος, τι έχεις το οποίο δεν έλαβες. Είδε και έλαβες, πώς Καυκάσιος μιλαγών. Επειδή ό,τι έχεις αδελφέ μου, το έδωσε ο Κύριος. Και ό,τι έχω μου, το έδωσε ο Κύριος. Και ό,τι έχει ο διπλανός του, το έδωσε ο Κύριος. Θα πρέπει να είμαστε πιστοί σε αυτό που μας έδωσε ο Κύριος. Δεν μπορεί να πει κανείς, χέρια δεν θέλουμε εδώ μέσα. Θα θέλει το Πνεύμα του Θεού όμως. Γλώσσα δεν θέλουμε εδώ μέσα, ενώ το χάρισμα της ομιλίας, του κηρύγματος, της οικοδομής. Αυτό είναι θέμα του Κυρίου. Δεν μπορώ να πω εγώ. Δεν μπορώ να καθορίσω εγώ στο Πνεύμα του Θεού. Αν θα έχουμε χαρίσματα λόγου, αν θα έχουμε περισσότερα ή λιγότερα, αν θα έχουμε παρηγορητές μεταξύ μας. Είδε λοιπόν, πας ο λαός του Κυρίου, να ήσαν προφήτες. Και ο Κύριος να ακουμπούσε το Πνεύμα του επάνω σε όλο το λαό του. Και αυτό από την Πεντηκοστή έγινε. Λέτε αμήν, αδελφοί. Λέτε αμήν. Πραγματικά το αμήν βγαίνει από την καρδιά μας. Να εξάσουμε στους εαυτούς μας. Τι μέλος είμαστε της Εκκλησίας, της τοπικής του Ιησού Χριστού. Δεν είμαστε μέλος κοινωνών. Αυτό κάτι άλλο σημαίνει. Είναι μια, πώς να την πούμε, μια διαδικασία, είναι μια υπόδειξη, είναι μια φανέρωση του ότι έχουμε. Επειδή η Εκκλησία μας βεβαίωσε, βλέποντας τη ζωή μας, ότι πραγματικά και εμείς πρέπει να είμαστε παιδιά του Θεού, έχουμε την ελευθερία να παίρνουμε μέρος στο δείπνο του Κυρίου, αυτό που κοινωνών. Έτσι όπως έχει καταλήξει, να είναι η έννοια. Κοινωνό θα πει αυτό που μετέχει η ζωή της Εκκλησίας. Μέλος κοινωνό δεν είναι αυτός που κάθεται στο δείπνο του Κυρίου κάθε Κυριακή μονάχα. Όχι. Κοινωνό μέλος είναι αυτό που μετέχει
στη ζωή, στη δράση, στις διακονίες της Εκκλησίας, στους πόνους της Εκκλησίας, στην αγωνία της Εκκλησίας για τη σωτηρία ψυχών. Αυτός είναι μέλος κοινωνό της Εκκλησίας. Και άλλος είναι χέρι, άλλος είναι πόδι, άλλος είναι μάτι, άλλος είναι αυτή, άλλος είναι το ένα και άλλος είναι τ' άλλο. Και όλοι μαζί είναι το σώμα. Και η κεφαλή

ανάγκη να σας μιλήσει κανείς για τα αρχικά στοιχεία του Λόγου του Θεού. Ας συγκρίνουμε τους εαυτούς μας και με τα χρονικά κριτήρια. Πόσα χρόνια είμαι του Χριστού, τι έγινε αυτά τα χρόνια, πόσο προχώρησα, πόσο ενηλικιώθηκα, πόσο το πνεύμα του Θεού χαρακτηρίζει τις εκδηλώσεις μου, πόσο ο Χριστός φανερώνεται από τη ζωή μου μέσα, πόσο είμαι άνθρωπος πνευματικός. Άνθρωπος που αιτιολογεί και δικαιώνει το έργο που κάνει ο Θεός από την ημέρα του Πεντηκοστή και εδώ. Αν θα σας μορφή, κάποιος να ψηφίσει.

0: γιατί τη δυστυχία τη δικιά του στρατού. Να κηρύξει δεν φεύγει. Ο λόγο πάει. Δεν είναι που δεν έχει κάποιο που μπορεί να πει. Που ακούει τη φωνή τη πρόσφυγη του πατέρα. Πατέρα, δεν βρίσκει την ευτυχία μου. Τα παιδιά που όλα έχουν τον αγώνα του. Ο πολιτή είναι ο αγώνα. Ο πολιτή έχει τι έχει τάξει και τα προσέχει. Τα λόγια του μαρτυρίε. Μέσα σε ένα κόσμο που χάνει. Να παίρνει το βήμα τη αγάπη. Κάνε μας ανθρώπους θυσίες, να σπέφτουμε στον πόλο τη φύση, κάνε μας παρηγορικά τη φύση και πριν μας πείτε αυτή και άλλους καλούς. Αν είναι στις τέσσερα άλλες άνθρωποι, που ακόμα δεν έχουν δώσει την καρδιά του στον Χριστό, μην είσαι εσύ δεν με τον τρόπο που ξέρεις τα μιλά. Όπως ερέσεις σε εμάς, ερέσεις εσύ που είναι. Αν δεν θα σου αμολογείς
1: πάλι εσύ, όπως όλες τις προσφυγές, από κούμπι και παρηγοριά. Το μόνο σταθερό σημείο. Ο μόνος αμετάβλητος θες σήμερα και στον αιώνα. Σε ευχαριστούμε γιατί στρέφεις το ενδιαφέρον σε όλους μας. Γιατί τον καθένα από εμάς θέλει να ευχαρίσεις την ευλογία της παρουσίας σου στη ζωή. Όσοι είμαστε του Χριστού, είμαστε ευγνώμονες, πιο πολύ ευγνώμονες από ό,τι μπορεί να είναι ένας δικιάνος που γίνεται βασιλιάς, ένας πεθαμένος που ανασταίνεται. Γιατί περάσαμε μέσα από το θάνατο της αμαρτίας, τη φάγαμε και την ήπιαμε, σαν να ήταν αυτή η τροφή μας. Και πληρώσαμε όλοι μας, ένας έτσι κι άλλος αλλιώς, ένας λίγο και ένας πολύ, το τίμημα της αμαρτίας, αργοπεθαίνοντας μέσα σε ένα κόσμο ψεύτικο, ξένοι εμείς, χάνοντας ταξιά σταξιά κάθε χαρά και κάθε ελπίδα. Και να από μέσα από την ανεμοζάλη μας πάλι ξεπροβάλλεις εσύ η σταθερή ελπίδα, η πατρική καρδιά. Ο πατέρας θέλει να μαζέψει τα παιδιά του σπίτι. Εκείνος ο οποίος δεν

Έχετε κάθε αμαρτωλό. Πολύ σε ευχαριστούμε για το Χριστό μας. Πολύ σε ευχαριστούμε. Αφιούσέ μας να νιώθουμε τι είναι για μας κάθε στιγμή και να χαιρόμαστε την παρουσία μου. Ας είναι ώρα Πνεύματος Αγίου και του τη δωρή λίγη ώρα. Ας μας μιλήσεις και εμείς σας ακούσουμε. Βγάλα την καρδιά μας κάθε προκατάληψη. Βγάλα την καρδιά μας κάθε πρόσθετο ψεύτικο. Και αφιούσέ μας να σταθούμε με ευθύνη απέναντι στους εαυτούς μας κυρίως. Μπροστά στο λόγο σου και μπροστά στην παρουσία σου σήμερα το βράδυ. Σε ευχαριστούμε στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Διαβάζω από το 27ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου σύμφωνα με τον Ματθαίο. Θα μου επιτρέψετε να το διαβάσω από την καινούργια λεγόμενη μετάφραση. Ματθαίο 27ο. Θα διαβάσω από το εδάφιο 23, για την ακρίβεια. Λέγει προς αυτούς ο Πιλάτος, «Τι λοιπόν να κάνω τον Ιησού, τον λεγόμενο Χριστό?» Όλοι του έλεγαν να σταυρωθεί. Αλλά ο ηγεμόνας είπε, «Τι κακό λοιπόν έκανε?» Αυτοί δε περισσότερο φώναζαν «Να σταυρωθεί!» Όταν είδε ο Πιλάτος ότι όλα είναι ανώφελα, μάλλον δε θόρυβος γίνεται, πήρε νερό, έπλαινε τα χέρια του εμπρός τον όχλο και είπε, «Είμαι αθώος από το αίμα τούτου. Είναι δική σας δουλειά». Και όλος ο λαός αποκρίθηκε, «Το αίμα του ας βαρύνει εμάς και τα παιδιά μας». Τότε άφησε προς χάρη τους ελεύθερο τον Βαραβά, τον δε Ιησού, αφού τον μαστίγωσε, τον παρέδωσε για να σταυρωθεί. Τότε οι στρατιώτες του ηγεμόνα, αφού παρέλαβαν τον Ιησού στο δικαστήριο, συγκέντρωσαν γύρω του όλη τη φρουρά και αφού τον έκβησαν, του φόρεσαν ένα κόκκινο μανδύα και έπαιξαν στεφάνι από αγκάθια και το έβαλαν επάνω στο κεφάλι του και ένα καλάμι στο δεξί του χέρι και γονάτισαν μπροστά του, τον ηρωνεύονταν και του έλεγαν «Χαίρε βασιλιά των Ιουδαίων» και τον έφτυσαν και πήραν το καλάμι και χτυπούσαν το κεφάλι του και όταν τον ηρωνεύτηκαν του έβγαλαν τον μανδύα και του δώσαν να φορέσει τα δικά του ενδύματα και τον μετέφεραν για να τον σταυρώσουν. Καθώς έβγαιναν, βρήκαν άνθρωπο από την Κυρήνη, ο οποίος ονομαζόταν Σίμωνας. Αυτόν τον αγκάρεψαν να φορτωθεί το σταυρό του. Και όταν ήρθε σε ένα τόπο που ονομάζεται Γολγοθά, το οποίο σημαίνει τόπος κρανίου, το έδωκαν να πιει κρασί ανακατεμένο με χολή. Αλλά όταν το γεύτηκε, δεν ήθελε να πιει. Αφού τον σταύρωσαν, μοίρασαν με κλήρο τα ενδύματά του και κάθισαν και τον εφύλεγαν εκεί. Επάνω δε από το κεφάλι του έβαλαν γραπτή την κατηγορία του θανάτου. Αυτός είναι ο Ιησούς, ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Τότε σταύρωσαν μαζί με αυτόν δυο σταυρώνονται μαζί με αυτόν δυο ληστέ, ο ένας από τα δεξιά και άλλος από τα αριστερά. Όσοι δε ευάδιζαν πλησίον, τον ευλασφημούσαν και κινούσαν τα κεφάλια τους και έλεγαν, «Σύ που θα γκρέμιζες τον ναό και σε τρεις μέρες θα τον ανοικοδομούσες, σώσε τον εαυτό σου. Εάν είσαι γιος του Θεού, κατέβα από το Σταυρό». Επίσης και οι αρχιερείς, μαζί με τους γραμματείς και τους πρεσβυτέρους έλεγαν, «Άλλους έσωσε, τον εαυτό του δεν μπορεί να τον σώσει. Εάν είναι βασιλιάς του Ισραήλ, ας κατεβεί από το Σταυρό και θα πιστέψουμε σε αυτόν. Έχει πεποίθηση στο Θεό, ας τον σώσει τώρα, αν τον θέλει, γιατί είπε, «Είμαι Υιός του Θεού». Τα ίδια και οι ληστές που είχαν σταυρωθεί μαζί του τον ειρωνεύονταν. Από την έκτη ώρα έγινε σκοτάδι σε όλη τη γη, μέχρι την ένατη ώρα. Και περίπου στην ένατη ώρα φώναξε ο Ιησούς με δυνατή φωνή και είπε, «Λί, λί, λαμάσα βαχθανή», το οποίο σημαίνει, «Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες». Μερικοί από εκείνους που ήσαν εκεί, όταν το άκουσαν, είπαν, «Τον Ηλία φωνάζει». Και αμέσως ένας από αυτούς έτρεξε, πήρε ένα σφουγγάρι, το γέμισε με ξύδι και το βάλε σε ένα καλάμι και τον πότιζε. Οι άλλοι έλεγαν, «Άφησε να δούμε αν θα έρθει ο Ηλίας να τον σώσει». Αλλά ο Ιησούς, αφού φώναξε ακόμα μια φορά, με δυνατή φωνή άφησε το πνεύμα του. Σας είναι γνωστή η περιγραφή του θανάτου του Κυρίου. Και σκέφτομαι ότι καμιά φορά μας φαίνεται τόσο γνωστή, ώστε αμελούμε να την διαβάζουμε και να την ξαναδιαβάζουμε. Κι όμως, η περιγραφή του θανάτου του Χριστού είναι η περιγραφή
του ξεκινήματος της ζωής μας από την αρχή. Απ' την ώρα που ο Χριστός αφήνει το πνεύμα του, εμείς γινόμαστε οικογένεια του Θεού. Ας έρθουμε στα γεγονότα, θα τα δούμε για λίγο από την αρχή. Τον είχαν οδηγήσει μπροστά στον Πιλάτο. Η γυναίκα του Πιλάτου πολλά έπαθε στον ύπνο της, όπως του διεμήνησε. Του είπε: το καλύτερο που σε συμβουλεύω να κάνεις, το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να κάτσεις μακριά. Μην ανακατεύεσαι την περίπτωση αυτού του δικαίου ανθρώπου. Αυτός ο άνθρωπος, ο Πιλάτος, από εκείνη την ώρα κάνει ορισμένες προσπάθειες να τον ελευθερώσει. Και στην προσπάθειά του να τον ελευθερώσει, φέρνει στο προσκήνιο τον Βαραβά. Ο Βαραβάς ήταν ένας δίσταχος. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν μέσα στη φυλακή επειδή είχε κάνει φόνους, επειδή είχε κάνει κακουργήματα ένα σωρό. Και το μόνο που κατάφερε ο Πιλάτος, προσπαθώντας να ελευθερώσει τον Ιησού, ήταν να ελευθερώσει τον Βαραβά. Δεν μου κάνει εντύπωση, γιατί είναι πάντα με τον Ιησού. Πάντα ο Ιησούς χρησιμοποιείται για να ελευθερωθεί κάποιος. Και στη συνέχεια τον παραδίδει τον Ιησού στα χέρια του λαού. Βέβαια είναι στρατιώτες στη μέση. Ποιοι στρατιώτες όμως, αστείο πράγμα. Οι στρατιώτες εκείνη τη στιγμή δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να εκτελούν την επιθυμία του λαού. Ποιος έβγαλε την καταδικαστική απόφαση? Δεν την έβγαλε ο λαός. Είναι αυτό συμβολικό, ξέρετε. Γιατί εύκολα θα έλεγε κανείς, οι Ρωμαίοι, ο Πιλάτος, οι αρχιερείς. Όχι, όχι. Είναι και μοντέρνο αυτό που θα πω. Στη βάση έγινε η καταδίκη. Από τη βάση, από το λαό, από το πλήθος, βγήκε η καταδικαστική απόφαση του Ιησού Χριστού. Για να μην μπορέσει να πει κάποιος άνθρωπος ότι είναι ορισμένοι που έχουν στα χέρια του τις τύχες και. Όχι, όχι. Ψέματα και λάθος. Είναι ο λαός που φωνάζει. Τον Βαραβά να τον ελευθερώσει. Γιατί να τον κάνω τον Ιησού? Αυτό είναι να τον εσταυρώσει. Μα τι έκανε? Μα εσταύρωσε τον εσύ και τι σε νοιάζει? Μα δεν είναι δίκαιο αυτό? Δεν έκανε κάτι? Άμα δεν έκανε κάτι, άφησε το σε εμάς. Να πλώνουμε εμείς στις γενιές μας, εμείς και τα παιδιά μας, για την αδικία που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Όχι να ξέραν τι λέγανε. Όχι να είχαν το μάτι τους καθαρό να δουν μακριά στο βάθος της ιστορίας. Τι ταλαιπωρία αυτή η ενσυνείδητη άρνηση και η ενσυνείδητη αδικία στο πρόσωπο του Υιού του Θεού κάτω στη γη. Θα μπορούσαν να το ξέρουν μονάχα. Και τον παίρνουν. Όταν τον παίρνουν οι στρατιώτες, δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε πρόσφατες αναμνήσεις από το στρατό, είναι σαν να παίρνουν στα χέρια τους έναν καταδικασμένο νεοσύλλεκτο. Τον κάνουν ό,τι θέλουν. Φοράει κάποιο ρούχο. Ένα ρούχο το οποίο πρέπει να είναι κάποιας αξίας, γιατί στο τέλος κάτω το σταυρό το παίζουν στα ζάρια. Και κάποιος το κερδίζει και το κάνει δικό του. Είναι ένα ρούχο άραχο, πάνω μέχρι κάτω. Ένα μονοκόμματο ρούχο που ποιος ξέρει ποια σοφή γυναίκα, γεμάτη αγάπη για το πρόσωπο του Κυρίου, έκατσε στον αργαλιό της και το ήθανε. Τη μόνη φάδη να γίνει ατόφιος, να γίνει αδιαίρετος, να γίνει μονοκόμματος ο χιτώνας του Ιησού. Δεν είναι όμως ένας καθαρός χιτώνας, τουλάχιστον έτσι έχουμε το δικαίωμα να τον φανταστούμε. Τον έχουν μαστιγώσει. Και όταν μαστιγώνουν οι στρατιώτες, και όταν μαστιγώνουν οι Ρωμαίοι στρατιωτικοί, δεν μπορεί η πλάτη να μην είναι ανέγκυχτη. Η πλάτη δεν είναι πλάτη πια. Η πλάτη είναι μια μάζα από σάρκες ματωμένες. Πάνω σε κόκαλα που πονάνε από τις μπουρδουλιές. Του βάζουν ένα στεφάνι, το κοροϊδεύουν, βλέπετε. Είναι εκείνη τη στιγμή στα χέρια τους ελεύθερος για να γίνει αντικείμενο ηρωνίας. Βασιλιάς δεν είσαι? Βασιλιάς χωρίς στεφάνι δεν γίνεται. Του περάνε τα κάστινα στεφάνι. Βασιλιάς δεν είσαι? Βασιλιάς χωρίς κύπτρο δεν γίνεται. Πάρε ένα καλάμι στο χέρι σου. Δεν ξέρω αν είναι το ίδιο καλάμι με το οποίο το χτύπαγαν. Και τον εγρόνθησαν και τον έφτιασαν. Και τον πείραξαν και είπαν χίλια λόγια. Σε ποιον τα κάνανε αυτά όλα? Ξέραν σε ποιον τα κάνανε αυτά? Δεν πρόκειται για εκδίκηση. Δεν πρόκειται για τιμωρία που επισορεύουν αυτοί οι άνθρωποι ενδεχομένως επάνω τους. Πρόκειται για βαθιά άγνοια. Που η βαθιά άγνοια είναι η πιο μεγάλη δυστυχία στον άνθρωπο. Να έχεις μπροστά σου τη ζωή. Να έχεις μπροστά σου τον Υιό του Θεού. Να έχεις μπροστά στον δημιουργό του σύμπαντος και ο δεκανέας να τον παίρνεις στα χέρια σου και να τον εξευτελίζεις. Ο τελευταίος στρατιώτης να τον ευθύνεις. Εκείνος ο στρατιώτης που όλο αγκαρία έκανε γιατί ήταν κουτός μέσα στο λόγο του. Εκείνος να παίρνει το θάρρος να γονατίζει και να τον προσκαλεί και να τον, με συγχωρείτε, να τον αποκαλεί, να τον προσφωνεί βασιλιά έτσι για να τον ειρωνευτεί. Ένας βασιλιάς στα χέρια του όχλου.
Μάθε, όχλε, ότι αυτός είναι ο δικός σου βασιλιάς στην πραγματικότητα. Και δεν θα αποφύγεις σ' όλη την ιστορία σου το έχουν γραμμένο τα Ευαγγέλια και πέρασες τους αιώνες των αιώνων αυτή η αλήθεια ότι ήταν ο δικός σου βασιλιάς εκείνη την ώρα. Αλλά ήταν ένας βασιλιάς που εκείνη την ώρα τον έχει καταντήσει όπως έχει καταντήσει τον ίδιο σου τον εαυτό. Ιησούς Ναζωραίος, βασιλιάς Ιουδαίων. Και είναι οι Ιουδαίοι μια ματωμένη σάρκα ολόκληρη σαν λαός. Είναι ένας λαός που το φέρει κάτω από τον κατακτητή. Είναι ένας λαός που στερεί την ελευθερία του. Είναι τεκνοζοσκούφι ανάμεσα από εδώ και από εκεί. Ο ένας κατακτητής φεύγει, ο άλλος έρχεται, ο ένας φεύγει, ο άλλος έρχεται. Είναι άνθρωποι αυτοί εδώ πέρα που ξεσπούνε πάνω στον αθώο Ιησού. Είναι άνθρωποι οι οποίοι στο πρόσωπό του βλέπουν ολόκληρη την παθιασμένη τη ζωή τους, ολόκληρη την κακοπαθημένη τη ζωή τους, όλη τη ζωή τους τη γεμάτη από ελαττώματα και από πόνο και από θλίψη. Γιατί ας μην το ξεχνάμε, ο Ιησούς Χριστός εκείνη την ώρα είναι ο εκπρόσωπος ολόκληρης της ανθρωπότητας. Κι αν είναι αντικείμενο καταφρονεμού, είναι γιατί είναι άξια για καταφρόνια η ανθρωπότητα. Αν γίνεται άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενείας, είναι γιατί θλίψεις και ασθένεια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα μιας ολόκληρης ανθρωπότητας. Αν τον εμπέζουν, αν τον κοροϊδεύουν, αν τον ταλαιπωρούν, είναι γιατί εκείνη τη στιγμή πρέπει να τον στολίσουν. Εκείνη τη στιγμή πρέπει να τον παρουσιάσουν όπως ακριβώς είναι οι ίδιοι. Πρέπει να βγάλουν από την ψυχή τους τους πόνους τους και να τους φορτώσουν στον Ιησού. Έτσι δεν είπε ο Ισαΐας. Έπρεπε να έχει πληγές. Γιατί με τις πληγές του αυτές μελότανε εμείς να γιατρευτούμε. Δεν είναι παράξενο. Αν ο λαός φέρεται έτσι σκληρά στον Ιησού, φέρθηκε το ίδιο σκληρά και πιο σκληρά στον εαυτό του. Δεν είναι οι στρατιώτες σκληρότεροι από άλλους. Είναι και οι ίδιοι άνθρωποι δυστυχισμένοι, άνθρωποι χωρίς ελπίδα και χωρίς χαρά. Και όλα αυτά εκείνη την ώρα που κάνουνε δεν είναι παρά μια προετοιμασία εκείνου του προσώπου, ο οποίος τους δικούς του τους καημούς και τους δικούς του και τις δικές του τις λύπες, του λαού τους πόνους και του λαού τα παθήματα, την αμαρτία όλου του κόσμου πρόκειται να κουβαλήσει επάνω του. Και τον βγάζουν και πηγαίνει. Και έτσι που τον κατάντησαν, έτσι που τον αδυνάτησαν, με τις βουρδουλιές και με τα αίματα, με το κεφάλι του κατατρυπημένο από τα αγκάθια, πού να αντέξει και πώς να ανέβει εκείνο το ανηφόρι. Σε κάποια στιγμή δεν μπορεί άλλο, εκεί πέρα πέφτει. Και έρχεται ο ανύποπτος, ο ανθρωπάκος. Έρχεται ο Γεωργός, ο οποίος δεν έχει πάρει χαμπάρι τι γίνεται εκείνη την ημέρα. Τι κοσμοχαλασιά και τι κοσμογονία γίνεται εκείνη την ημέρα. Έρχεται με την τζάπα του, με το φτιάρι του, στον ώμο, πάει σπίτι. Έτσι νομίζει ότι πάει σπίτι, δεν πάει σπίτι. Τον σταματάνε και τον αναγκάζουν να αφήσει τα τυχόν εργαλεία του. Μα εγώ, τι εσύ. Εδώ πέρα πρέπει να κουβαληθεί ένα σταυρό. Και σαν σε βρίσκουμε πολύ κατάλληλο για να τον κουβαλήσει. Είσαι σκαφιά, είσαι άνθρωπο τη δουλειά, έχει πλάτε. Λοιπόν, το σταυρό και μη μιλά. Πάρτον και προχώρα. Η γραφή λέει μια λέξη που είναι αληθινή. Δεν μπορεί παρά να είναι αληθινή. Λέει ότι τον αγκάρεψαν. Και έκανε αγκαρία εκείνη τον αυτό άνθρωπο. Ο κακομοίρης και θα λογάριαζε να πάει στο σπιτάκι του, να του βάλει μια λεκάνη μέσα στο νερό η γυναίκα να πίνει τα κουρασμένα τα πόδια, να πληθεί και ασκούπιση λέει και από τους υδρότες του αγρού, από τις λάσπες, από τα χώματα. Ποιος ξέρει τι δουλειές είχε κάνει εκείνη τη μέρα στους αγρούς ο ανύποπτος, ο άνθρωπος, ο Σίμωνας από την Κυρίνη. Και πώς του χαλάσαν το πρόγραμμα του ανθρωπάκου, πώς τον ταλαιπώρησαν, και ήταν και κουρασμένος, και κάτι θα είχε στο νου του, και θα πεινούσε ίσως. Θα πάρει το σταυρό. Γιατί το θέλει η ρωμαϊκή εξουσία. Θα πάρει το σταυρό. Γιατί Σίμωνα Κυριναί, ο σταυρός δεν είναι ξένος. Ο σταυρός είναι προσωπική σου υπόθεση. Τι λέτε τώρα, τι λέτε τώρα. Του Κυριναίου, του Σίμωνα, ο σταυρός δική του υπόθεση. Αυτός ξέρει να σκάβει και να φτιαρίζει. Αυτός ξέρει το πρωί να ξυπνάει πριν να λύσει ο πετεινός, να ανοίγει τα μάτια του για να ξυπνήσει και να πηγαίνει στο χωράφι και να γυρίσει και να ξαναπάει και να ξαναγυρίσει. Αυτό ξέρει, δεν ξέρει τίποτα άλλο. Τι δουλειά έχει αυτός με σταυρούς. Η σταυρή είναι για τους κακούργους, η σταυρή είναι για εκείνους οι οποίοι έχουν κάνει εγκλήματα. Να, για εκείνο το Βαραβά που λέγανε για παράδειγμα, η σταυρή είναι για άλλους ανθρώπους. Μην με μπλέκετε εμένα με τέτοιες υποθέσεις. Όχι Βαραβά. Θα τον επάρει στο σταυρό. Με συγχωρείτε. Όχι Σίμωνα, κύριε, ναι. Θα τον πάρει στο σταυρό. Γιατί ο σταυρός δεν είναι υπόθεση ξένη. Πρέπει να το χωνέψεις αυτό. Πρέπει να ξέρεις ότι ο σταυρός αυτός
είναι δικό σου ναυτικό. Να τον αφήσουμε να πάει σπίτι τον Κυριναίο, τον Σίμωνα. Να τον αφήσουμε να πάει στη γυναίκα του και στα παιδιά του. Ο πατέρας δεν ήταν του Ρούφου, όπως μας λέει η Γραφή. Να πάει σπίτι του επιτέλους αυτός ο άνθρωπος. Και να βάλουμε ο καθένας τον εαυτό του στη θέση του Σίμωνα του Κυριναίου. Νομίζω ότι αυτό είναι το πρέπον. Γιατί όσο ήταν σταυρός του Κυριναίου, ήταν και δικός μου σταυρός. Μου το αρνιέστε? Όσο ήταν δικός μου σταυρός, ήταν και δικός σας σταυρός. Μπορείτε να το αρνηθείτε? Είσαστε εσείς οι άνθρωποι οι οποίοι στη ζωή τους δεν έκαναν αμαρτία, δεν υπήρξε δόλος στο στόμα τους, δεν αισθάνθηκαν ενοχή, δεν τους βάρνε ποτέ τη συνείδηση κάτι τι το οποίο ήταν άπρεπο, άνομο, παράνομο, ξένο. Αχ, να μπορούσε ο καθένας άνθρωπος εκείνη την ώρα να αισθανθεί λιγάκι το βάρος του σταυρού επάνω στο δικό του τον νόμο. Εκείνη την ώρα να σκεφτεί ότι δεν φταίνει οι Ρωμαίοι, δεν φταίνει ο Όχλος, δεν φταίνει οι αρχιερείς, δεν φταίνει κανείς συλλογικά. Αν φταίνει ατομικά ο καθένας. Γιατί ο καθένας ήταν δικαιούχος ενός σταυρού. Ενός σταυρού που ποτέ δεν τον επήρε. Ενός σταυρού που ποτέ δεν πήρε το θάρρος και την τόλμη να πει δικός μου είναι ο σταυρός αυτός. Γιατί ο καθένας, ό,τι κάνει στη ζωή του βρώμικο, ό,τι κάνει στη ζωή του αμαρτωλό, το κάνει κρυφά. Να το ξέρει αυτός και ο τυχόν συνεργάτης του στην κάθε ανομία. Όταν εμφανιζόμαστε στον κόσμο μπροστά, οι άνθρωποι θέλουμε να εμφανιζόμαστε άψογοι, κύριοι, άμεμπτοι, χωρίς φταίξιμο κανένα. Η πραγματικότητα είναι άλλη. Η πραγματικότητα είναι ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε ένοχοι θανάτου. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε ένοχοι ενός σταυρού. Δεν μπορώ να το αρνηθώ αυτό. Γιατί η δικαιοσύνη του Θεού διακηρύχθηκε. Μια δικαιοσύνη πολύ πιο αδέκαστη, πολύ πιο αμερόληπτη από την κάθε υψηλή ανθρώπινη δικαιοσύνη. Όταν ο Θεός σκύβει πάνω από τον ουρανό και βλέπει τη ζωή σου, δεν βλέπει όσα εσύ θέλεις να παρουσιάσεις στους ανθρώπους. Δεν βλέπει τον καλό τον εαυτό που τον φέρεις πάντα από την πάνω όψη για να τον βλέπουν οι άλλοι να τον χειροκροτούν, να τον χαιρετούν και να τον χαίρονται. Εκείνο το οποίο βλέπει ο Θεός είναι η αλήθεια γυμνή. Η αλήθεια χωρίς κανένα κάλυμα. Την αλήθεια την ξέρω εγώ για τον εαυτό μου και την ξέρετε κι εσείς για τον δικό σας. Ξέρουμε ο καθένας μας ότι στη ζωή μας έχουμε μια επιβάρυνση η οποία την καρδιά μας την κάνει ασήκωτη, σαν να τσουβάλει με πέτρες. Όλοι ξέρουμε ότι έχουμε ένα φταίξιμο που κάναμε για χρόνια και χρόνια το λάθος να προσπαθούμε να το ωρεοποιήσουμε, να το βελτιώσουμε. Μα τα λάθη όταν βελτιώνονται γίνονται χειρότερα λάθη, δηλαδή καλύτερα λάθη, αλλά αυτό είναι αρνητικό. Δεν μπορείς μια ζωή λανθασμένη να προσπαθείς να την μακιγιάρεις, να προσπαθείς να την συγκαλύψεις, να προσπαθείς να την παρουσιάσεις άλλη από αυτή που είναι. Δεν σε συμφέρει αυτό, έστω και αν κάποτε το καταφέρεις να το κάνεις. Μια ανάγκη έχουν οι άνθρωποι σήμερα. Την ίδια ανάγκη που είχαν οι άνθρωποι πάντοτε. Να στέκονται μπροστά στο Θεό με ανοιχτή την καρδιά τους, με ειλικρίνεια και με ευθύνη απέναντι στον εαυτό τους. Ποιος γιατρός που θα έλεγε στον άρρωστο, ενώ είναι άρρωστος και πραγματικά μπορεί να γίνει καλά, αν κάνει κάποια ορισμένη αγωγή. Ποιος γιατρός δεν θα είχε θανάσιμη ευθύνη, αν του λέγει ότι όλα πάνε καλά. Και να κάνει περίπατο στο Ζάπιο, γιατί μόνο καθαρός αέρας του έλειπε. Όσος καθαρός αέρας έχει απομείνει στο Ζάπιο. Ποιος γιατρός δεν θα ήταν φωνιά στην πραγματικότητα, αν του άρρωστου δεν του έλεγε ότι το πράγμα είναι σοβαρό. Και θα γίνει ακόμα σοβαρότερο αν δεν επέμβει. Αν δεν πάρει μια πρωτοβουλία να ακολουθήσει τη σωστή την τακτική του γιατρού του. Να ακολουθήσει όσα εκείνος θα του πει για να τον βγάλει μέσα από τη δυσκολία. Που αν μείνει μέσα σε αυτήν, αλίμονος σε αυτόν, χάνει τη ζωή του. Να κάνουμε κηρύγματα. Δεν είναι όμορφο πράγμα να μιλάνε για τον Θεό. Αλλά να πούμε στους ανθρώπους τι. Να τους πούμε ότι είναι καλοί άνθρωποι και το μόνο που τους λείπει είναι να γίνουν λίγο καλύτεροι. Αν τολμούσες ποτέ να το πεις σε ανθρώπους ειλικρινείς που θα σ' άκουγαν από κάποιο κάθισμα, θα γελούσαν εις βάρος σου. Γιατί εκείνοι ξέρουν ότι δεν είναι καθόλου καλοί. Εκείνοι ξέρουν ότι έχουν επιβάρυνση αμαρτίας μες στη ζωή τους. Εκείνοι ξέρουν ότι έχουν ένα άγχος που τους φύγει εδώ πέρα την καρδιά και όλο τον καρδιολόγο σκέφτονται, γιατί νομίζουν ότι φταίει η καρδιά τους. Φταίει το άγχος της ενοχής. Φταίει το άγχος της ζωής. Φταίει το φορτίο της αμαρτίας που γίνεται όλο και πιο μεγάλο. Πες ότι είναι καλός λοιπόν εσύ στη συνέχεια, να δούμε αν θα σε πιστέψει. Πες ότι δεν είναι φταίχτης. Πες ότι δεν είναι αμαρτωλός. Τέτοια πολλά μπορεί να πει κανένας. Αλλά ούτε αληθινά είναι, ούτε και μας συμφέρουν.
Η αλήθεια είναι να σταθούμε το βράδυ αυτό μπροστά στον Ιησού Χριστό και να τον δούμε πεσμένο εκεί πέρα κάτω στο ανηφόρι του Γολγοθά και να πούμε «Ο Υιός του Θεού εδώ! Να έχει ένα σταυρό να τον έχει πλακώσει μπρούμητα αυτός και από πάνω ο σταυρός του! Πού τον βρήκε αυτός ο σταυρό! Τι δουλειά έχει με τον Υιό του Θεού τον Άγιο ο σταυρός της ενοχής! Είναι κακούργος τάχα! Έκανε κάτι, είπε κάτι! Βρέθηκε στη ζωή του ψεγάδι που να τον κάνει άξιο θανάτου και άξιο σταυρού! Κι αν εκείνος δεν φταίει! Μην γυρίσουμε πλάι μας και γύρω μας. Να βρούμε τον ένοχο. Να πούμε, Σίμωνα Κυριναί, εσύ δεν έρχεσαι από τους αγρούς. Εσένα θέλαμε. Αν δεν κάνει του Χριστού ο σταυρός, είναι δικό σου. Μόνο δικός μας δεν είναι. Πόσο ωραίοι είναι οι άνθρωποι, η Σάρα λέει. Ωραίοι και μέσα στην αμαρτία τους ακόμα. Όταν έχουν το θάρρος στην αμαρτία τους να την βλέπουν κατάματα, να την βλέπουν σαν καταστροφή και σαν φουρτούνα, να την βλέπουν σαν θάνατο και να λένε, όχι, δεν σε θέλω αμαρτία. Αν υπήρξε ένα σταυρός, η θέση σου είναι πάνω στο σταυρό, αμαρτία μου, αμαρτωλή ζωή μου, δικιά μου αμαρτία. Και αν ανέβηκε ο Ιησούς Χριστός επάνω στο σταυρό, ξέρετε πολύ καλά γιατί ανέβηκε. Ανέβηκε για να βρεθεί πάνω σε κάποιον η αμαρτία που θα μπορούσε πάνω σε αυτόν και μόνο σε αυτόν να τιμωρηθεί η αμαρτία, να καταργηθεί η αμαρτία και αυτός ο κάποιος να μην πεθάνει για πάντα κάτω από το βάρος της ενοχής της αμαρτίας. Γιατί είναι αλήθεια ότι πάνω στο σταυρό ο Χριστός δεν είναι πια ο Άγιος του Θεού. Παράξενο. Δεν είναι ο αναμάρτητος πια. Εκείνη τη στιγμή μας λέει ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας στους Ρωμαίους, στους Κορινθίους και σε εμάς, γράφει ότι τον μη γνωρίσαντα αμαρτία, τον έκανε υπερ ημών αμαρτία, για να μπορέσουμε εμείς από αυτή την αμαρτία να διαχωρίσουμε τη θέση μας. Εκείνη τη στιγμή, όλη η ενοχή του πόρνου, του μοιχού, του κλέφτη, του Φωνιά, του Βαραβά, του Σίμωνα του Κυριναίου, η δικιά μου, η δικιά σου, όλη η ενοχή είναι πάνω σε αυτόν. Δεν είναι εκείνη τη στιγμή καν αμαρτωλός. Προσέξτε την έκφραση της γραφής. Είναι αμαρτία. Εκείνη τη στιγμή ζυμώνεται ο Άγιος Υιός του Θεού που καμιά δικιά του αμαρτία ποτέ δεν έκανε. Που κανένα ψεγάδι δεν θα μπορούσε κανείς να του βρει. Εκείνη θα ζυμώνεται ο Άγιος του Θεού με την αμαρτία. Και χρειάζεται να γίνει αυτό, γιατί μονάχα έτσι η αμαρτία θα μπορέσει να τιμωρηθεί πάνω στο πρόσωπο εκείνο, που και μετά την τιμωρία του με την αμαρτία επάνω του, επειδή πραγματικά δεν ήταν δικιά του η αμαρτία, θα μπορούσε να αναστηθεί. Αν κρατούσα εγώ την αμαρτία μου για τον εαυτό μου και είχα τον ανδρισμό να πω, έφτεξα, ο μισός της αμαρτίας είναι θάνατος, λοιπόν, εις θάνατον. Λοιπόν, το σταυρό μου και δείστε μου πού θα πάω να τον στήσω. Θα πέθαινα, δίκαια, γιατί είμαι κακούργος. Κάθε άνθρωπος είναι κακούργος. Το πιο βαρύ μας έγκλημα είναι που κρατάμε την αμαρτία μας επάνω μας και δεν αφήνουμε το Θεό να μας λυτρώσει με το αίμα του Ιησού Χριστού, του Άγιου Υιού του. Είμαστε φωνιάδες, είμαστε ένοχοι θανάτου, είμαστε ένοχοι ανθρωποκτονίας. Αν θέλετε, βρέστε κανένα βαρύτερο έγκλημα. Γιατί στερούμε από τον εαυτό μας τη ζωή του Θεού και όπου δεν υπάρχει ζωή του Θεού υπάρχει θάνατος. Επειδή δεν αφήνουμε το Θεό να κάνει μέσα μας το έργο Του, να μας ελευθερώσει, να φυτέψει μέσα μας μια καινούργια ζωή, είμαστε ένοχοι θανάτου για αυτό το λόγο. Αλλά αν αυτό συνέβαινε, αλλά αν αφήναμε την αμαρτία επάνω μας να τιμωρηθεί, θα ήταν ένας ανδρισμός. Αλλά μετά από εκεί, θα μέναμε στον τάφο. Ένας δίκαιος θάνατος ενός άδικου ανθρώπου. Ενός ανθρώπου φταίχτη. Ενός ανθρώπου ο οποίος είχε το θάρρος να ομολογήσει την ενοχή του και δέχτηκε την ποινή του. Καμιά ελπίδα για ανάσταση. Καμιά ελπίδα για ζωή. Θα ήταν η ζωή μας ένας ατέλειωτος στίχος με ανθρώπους μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα. Αλλά αυτό δεν είναι σκοπός του Θεού. Ο Θεός δεν είναι κανένας εισαγγελέας με πολύ καταπιεσμένη παιδική ζωή που θέλει να την ξεσπάσει πάνω σε ανθρώπους και μοιράζει μπιλιέτα για θάνατο. Εσύ μια φορά σε θάνατο, εσύ δύο φορές σε θάνατο. Ο Θεός είναι πατέρας ο οποίος αγαπάει. Και ο Θεός, επειδή είναι πατέρας που αγαπάει, η αγάπη πάντα σοφίζεται, αλλά είναι και σοφός από μόνος του Θεός. Και σοφίστηκε ο Θεός αυτόν ακριβώς τον τρόπο. Να συγκεντρώσει όλων των ανθρώπων, όλων των εποχών την αμαρτία επάνω στον Άγιο Υιό του. Να τιμωρηθεί εκεί πέρα η αμαρτία. Και από εκεί και πέρα. Όποιος καταλαβαίνει ότι και δικιά του θέση ήταν επάνω στο Σταυρό, και δικός του Σταυρός ήταν ο Σταυρός του Χριστού,
αυτός να μπορεί να απαλλαγεί από το δικό του το σταυρό και από τη δική του αμαρτία. Εδώ γίνεται μια μετάθεση. Υπάρχει μια ενοχή χειροπιαστή. Μια ενοχή η οποία μας φορτώθηκε σε έναν δίκαιο, σε έναν αθώο επάνω. Αλλά όταν τη φορτώθηκε, πού την βρήκε και τη φορτώθηκε? Την πήρε από εμάς. Την αφαίρεσε από εμάς. Δεν δει κανείς, μα εγώ αισθάνομαι αμαρτωλός. Δεν αισθάνομαι να μου αφαιρέθηκε. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Γιατί ο Θεός από το δικό του το μέρος, παίζοντας το δικό του το ρόλο, θα λέγαμε, ακριβώς αυτό έκανε. Επάνω στο Σταυρό δημιούργησε τις δυνατότητες για κάθε έναν άνθρωπο να είναι συγχωρεμένος. Αν καλλιόρα, για παράδειγμα, κάποιος από ανάμεσά μας σήμερα το βράδυ πει: εγώ θέλω να γίνω του Χριστού. Εγώ θέλω να απαλλαγώ την αμαρτία. Δεν την αντέχω πια. Γιατί μου έδωσε η αμαρτία? Εγώ θέλω γνήσια πράγματα. Θέλω αληθινά πράγματα. Θέλω αυτά που δίνει ο Θεός. Τα αιώνια και αληθινά. Και γίνει σήμερα του Χριστού. Αυτός ο άνθρωπος δεν θα συγχωρηθεί σήμερα. Γιατί σήμερα δεν θα πεθάνει για αυτόν ο Χριστός. Ο Χριστός πέθανε για σένα πριν από 2.000 χρόνια. Τότε συγχωρέθηκε. Και από τότε η συγχώρεσή σου σε περιμένει επάνω στο Σταυρό του Χριστού να έρθει μια μέρα ευλογημένη για σένα, χαριτωμένη για σένα, που θα δεχτείς αυτή τη συγγνώμη του Θεού. Ο Θεός συγχώρησε τον αμαρτωλό. Ο Ιησούς Χριστός πέθανε για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Κι όμως η ζωή δεν είναι έτσι. Κι όμως η ζωή έχει ανθρώπους φορτωμένους αμαρτίες, αλλά γιατί? Γιατί τις αγαπάνε γι' αυτό. Γιατί τις κρατάνε με το ζόρι. Γιατί έτσι και τους πεις: άφησε την αμαρτία σου, άφησε να την αφαιρέσει ο Χριστός, την κρατάνε σαν τι, μη τους την πάρεις. Υπάρχει κάποιο δίκιο. Η αμαρτία δεν είναι έξω από εμάς. Δεν είναι το σακάκι που το βγάζουμε και βάζουμε ένα άλλο ή δεν βάζουμε καθόλου. Η αμαρτία είναι ζυμωμένη με τη σάρκα μας. Είναι η ζωή μας. Είναι ζυμωμένη με το αίμα μας. Δεν είναι άλλο η αμαρτία κι άλλο εμείς. Είμαστε ένα με την αμαρτία μας. Αλλά είπαμε ότι ένα με την αμαρτία μας έγινε ο Υιός του Θεού. Είναι ασύλληπτο. Πριν γεννηθείς, το έχει ετοιμάσει για σένα το δώρο της συγγνώμης του Θεού. Και αυτό το καταπληκτικό που γίνεται μετά. Όποιος καταλάβει την αμαρτία του, όποιος παραδεχτεί την ενοχή του, όποιος, όχι, μην νομίζετε ότι όλο το βάρος πέφτει στο να παραδεχτούμε ότι δεν έφταιγε ο Χριστός. Το βάρος πέφτει στο να παραδεχτούμε ότι φταίγαμε εμείς, εκείνος ο άφθαιρτος, εκείνος ο αμόνητος, εκείνος ο αναμάτητος, πήρε το φταίξιμο το δικό μας επάνω του. Αν αυτό το δεχτούμε, αν αυτό το καταλάβουμε, δημιουργούμε, δίνουμε το δικαίωμα στο Θεό, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ο Θεός να επέμβει στη ζωή μας. Όταν λέμε η αμαρτία συγχωρείται, δεν είναι μονάχα μια λογιστική πράξη στα βιβλία του ουρανού. Είναι κάτι περισσότερο, κάτι μεγαλύτερο. Καμιά φορά μια μικρή ενοχή έχεις και πας και λες στον άνθρωπο: σε αδίκησα, με συγχωρείς. Λέει: εντάξει, το ξέχασα. Και παίρνεις σαν να είσαι, ας είσαι 35, σαν να είσαι 15 χρονών κορίτσι. Και θέλεις και λες: μα τι ωραίο πράγμα, με συγχώρεσε, κάτι έφυγε από πάνω μου. Λογαργάζεις τι είναι, να φύγει όλη η ρίζα της αμαρτίας από μέσα σου. Να φύγει όλο το καθεστώς, το εγκαθίδρυμα του διαβόλου μέσα στη ψυχή σου. Να αναπνεύσεις ολόκληρος τον εσωτερικό σου τον άνθρωπο. Σκλάβος πριν τώρα να είσαι ελεύθερος. Άνθρωπος του σκοταδιού πριν τώρα να είσαι στο φως του Χριστού. Το λογαριάζεις αυτό, τι μεγάλο, τι σπουδαίο πράγμα είναι. Ναι, ναι, είναι αλήθεια. Ο Θεός τις αμαρτίες αυτών υποσχέθηκε. Τις ανομίες αυτών δεν θα τις ευκαιρείται πια. Τις αμαρτίες μας τη δυσμονή, τις ξεχνάει. Τις αφήνει να φύγουνε, σαν να μην έγιναν ποτέ κι ας έγιναν. Και το ξέρει ότι έγιναν και το ξέρουμε και εμείς ότι έγιναν. Αλλά την άλλη τη μεριά, αυτή τη συγγνώμη του Θεού τη νιώθουμε άμεσα μέσα στη ψυχή μας. Μας δίνει μια απελευθέρωση ο Θεός. Δεν είναι λίγο πράγμα. Να σου να πριν δέσμιος, με τις χειροπέδες στα χέρια, και κάποιο κλειδί να τις άνοιξε και να τις αφαίρεσε, να αρχίσει τρίβεις λιγάκι τον καρπό σου γιατί σου πονάει και λες: μα εδώ δεν ήταν μια χειροπέδη. Εδώ πέρα κάτι δεν με έδαινε. Κάτι δεν με κρατούσε εχμάλωτο. Κάτι δεν με κρατούσε φυλακισμένο, κρατούμενο. Δεν είναι στο χέρι σου και βλέπεις ότι η χειροπέδικα δεν υπάρχει. Άφησε τον Χριστό να το κάνει αυτό στη ζωή σου. Άφησε να βγάλει την αμαρτία από πάνω σου. Ξέρω ότι δίστασες πολλές φορές μέχρι τώρα, αντίστασες γιατί δεν πίστευες στην άλλη ζωή που υπάρχει. Ποιος τυφλός μπορεί να μας πει πόσο όμορφα είναι τα χρώματα? Δεν τα δει ποτέ του. Ακούει για χρώματα και ζηλεύει για τα χρώματα, αλλά και δυσπιστεί τι είναι το κόκκινο για αυτόν, τι είναι το πράσινο, τι είναι το τυρκουάζ. Δεν ξέρει από χρώματα να μας πει. Τι ξέρει ο αμαρτωλός από τη ζωή του Θεού?
Μας έκανε σκλάβους του ο διάβολος χρόνια και χρόνια και μας είπε ότι τάχατε αυτή που ζούμε είναι η ζωή, έτσι όπως την ζούμε. Μας βόλιασε με την ψευδέστηση μια ζωή η οποία δυστυχώς είναι αρκετά αληθινή για να μας οδηγήσει στο χαμό και αρκετά ψευτική για να μας ξεγελάει και να μην χαιρόμαστε την αληθινή ζωή του Θεού. Άφησε τον Χριστό να σε ελευθερώσει. Δες τον πεσμένο κάτω σε μια συμβολική στάση. Ο σταυρός σου ήταν πολύ βαρύς. Δεν θέλεις να τον αναλάβεις και εσύ για λίγο? Δεν θέλεις να τον πάρεις επάνω σου? Δεν είσαι ανύποπτος. Δεν είσαι αθώος. Κανένας Σίμωνας Κυριναίος δεν είναι αθώος. Όλοι είμαστε ένωση. Όλοι είμαστε φταίχτες. Ας πάρουμε λοιπόν το σταυρό μας επάνω μας. Ας το παραδεχτούμε δηλαδή ότι είμαστε φταίχτες. Και στη συνέχεια, πάλι χάρη του Θεού. Δεν άφησε να σταυρωθεί ο Σίμωνας ο Κυριναίος. Δεν έγινε καμιά δίκη για τον Σίμωνα τον Κυριναίο. Αλλά πήρε πάνω του και την αμαρτία του Σίμωνα του Κυριναίου. Δεν υπάρχει άνθρωπο, άντρα, γυναίκα, παιδί. Δεν υπάρχει πλάσμα που να υπάρχει να ζει πάνω σου εδώ τον πλανήτη αυτή τη στιγμή. Που και γι' αυτό να μην υπάρχει συγχώρηση επάνω στο Σταυρό του Χριστού. Που και γι' αυτό να μην υπάρχει μια θέση απελευθερώσεως, μια θέση λυτρώσεως μέσα στο αίμα του Ιησού Χριστού. Είναι ωραία η διαδρομή από το ανάκτορο του Πιλάτου μέχρι το Κολγοθά. Καλό να τη διαβάζουμε. Έχουμε πολλά να τα πούμε. Εκείνος ο οποίος άφησε το σώμα του για τρεις μέρες σαν ναός που γκρεμίστηκε να οδηγηθεί μέσα στον τάφο. Εκείνος όταν τον αναστήθηκε, δεν αναστήθηκε μόνος. Αναστήθηκε με όλους αυτούς οι οποίοι σαν τον Σίμωνα τον Κυριναίο θα κρατήσουν το προσωπικό του σταυρό επάνω. Θα παραδεχτούν τη δικιά του την αναστή. Ο Χριστός δεν έμεινε στον τάφο. Δεν έμεινε στον τάφο. Ο Χριστός βγήκε από τον τάφο. Και βγήκε μαζί με ένα πλήθος ανθρώπων που το οδήγησε στη ζωή. Πόσο, όσο, όσοι είναι εκείνοι οι οποίοι θα θελήσουν αυτό να το πιστεύουν. Να το παραδεχτούν. Σαν αληθινό. Σαν καθημερινό. Σαν υπόθεση τούτης εδώ της ώρας. Τι όμορφη μεγαλόπρεπη πρέπει να ήταν εκείνη τη στιγμή που περιγράφει ο λόγος του Θεού, όταν με ψυχές λυτρωμένων παρουσιάζεται μπροστά στον Πατέρα Θεό, ο Υιός. Να είμαι μαζί με τα παιδιά που μου δώσε. Η καρπή των πόνων της ψυχής του Χριστού είναι άνθρωποι. Η καρπή των πόνων της ψυχής του Χριστού είναι άνθρωποι του 20ου αιώνα. Είναι άνθρωποι που υπάρχουν μεταξύ μας. Είναι άνθρωποι που έκαναν την αμαρτία τους πλεονέκτημα. Η αμαρτία γίνεται πλεονέκτημα. Την ώρα που την αρνιέσαι, είτε σκαλοπάτι για να περάσει τη ζωή του Χριστού. Να η ευχή λοιπόν. Να μπορέσουν άνθρωποι μεταξύ μας στο πρόσωπο του Χριστού να δουν τη λύτρωση. Όχι γιατί έτσι το κηρύττουμε, γιατί έτσι νομίζουμε, γιατί έτσι είναι η αλήθεια του Ευαγγελίου. Ο Χριστός ήρθε για να ελευθερώσει ανθρώπους. Και όποιοι δεν ελευθερωθούν από τον Χριστό, αλλημονώ τους. Αλλημονώ τους. Η κόλαση που ζουν σήμερα σε αυτή τη ζωή τη αβεβαιότητα. Της έλλειψης ελπίδας, της έλλειψης γνήσιας χαράς, της έλλειψης πραγματικής ελευθερίας, της έλλειψης πραγματικής αυτοδιάθεσης του εαυτού, αυτά θα τους ακολουθήσουν σε πολύ χειρότερη μορφή και στην άλλη ζωή. Γιατί τώρα υπάρχουν οι ψευδεστήσεις. Τώρα την αμαρτία τη λέμε ελάττωμα. Τώρα την αμαρτία τη λέμε φυσικό πράγμα, είναι άνθρωποι είμαστε. Τότε δεν θα υπάρχει ο πλανών την οικουμένη, ελεύθερος να σε πλανήσει πάλι. Τότε θα σταθείς μπροστά στη γύμνια της ψυχής σου, μπροστά στην έκρωση του πνεύματός σου, θα θυμηθείς, είμαι σίγουρος ότι θα θυμηθείς. Ότι κάποτε ο Θεός σου είπε ότι ο Σταυρός είχε για σένα μια θέση. Δεν ήταν μια θέση καταδίκης, αλλά ήταν μια θέση αναστάσεως και ζωής. Δεν θα το θυμηθείς όμως, γιατί κάτι μου λέει στην καρδιά μου, θα προτιμήσεις να γίνεις του Χριστού. Και να ξεχαστούν οι αμαρτίες σου όπως τις ξέχασε ο Θεός. Και να αφαιρεθεί το βάρος της ενοχής σου, όπως ο Χριστός το φορτώθηκε για να μην το πει. Πατέρα Επουράνιο, σε παρακαλούμε με όλη μας την καρδιά, διευκόλυνε κάποια ψυχή να δύσει σήμερα. Ξέρουμε ότι την ώρα αυτή γίνεται μια μάχη, υπάρχουν οι παγίδες, οι πλεκτάνες, οι επιθέσεις του διαβόλου, ο οποίος καθόλου δεν χαίρεται όταν ξεφεύγουν άνθρωποι και δεν τους έχει βρεθιά του στην κόλαση.
Εσύ όμως χαίρεσαι. Και τώρα που βλέπεις πλάσματά σου να φεύγουν σε πουπουλιασμένα, ματωμένα μέσα από την αμαρτία για να περάσουν στο πρωτότυπο.